θέλει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Θέλει να φύγει αυτό το σύννεφο.

0: καλύτερα.
1: Κοιμώ τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

το νησί που θα το ζήσουμε μαζί, κάπου υπάρχει. Ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη.

κάτι θα δείξει. Όλα είναι θέμα τακτικής, να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι να παίξει σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως τη γη

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κάποιοι κρίθηκαν ένοχοι για τις πράξεις τους. Το πλήρωσαν με την ελευθερία τους. Όταν γυρίσουν κοντά μας, ένοχοι θα είμαστε εμείς, αν τους στιγματίσουμε. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, ο Ονίσιμος.
1: Τηλέφωνο 210-3622-017.
2: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
3: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων,
4: εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
3: Με τη Χριστίνα Καλημέρη
4: και τον Βασίλη Κατσάρα.
5: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
7: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
6: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Εσείς

0: Τι κρίμα, τι κρίμα. Πάμε.
1: Δεν χωράς πουθενά, πουθενά, πουθενά, πουθενά. Ρε φίλε. Τι κρίμα λέει το κομμάτι, αλλά τι χαρά φαντάζομαι για τον Αγγελάκα την ώρα που έμαθε πως η Μετάλλικα παίζανε το δικό του το κομμάτι.
0: Πρόσεξε, λέει το τραγούδι, δεν χωράς πουθενά. Όμως σήμερα ο Ανδρέας ο Κοράνης χώρεσε στο στούντιο εδώ, που λένε στους δύο τρίτος δεν χωρεί, και όμως χωρεί και όμως χωρεί.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως χωρεί. Και τον έχουμε εδώ.
0: Και δεν τον στενοχωρεί.
1: Με κόκκινα ματάκια από την ταλαιπωρία για το πήγαινε δε στους Μετάλλικα ξανανέβα.
0: Εγώ έμαθα ότι πήγε για μια συναυλία της Lady Gaga και δεν ξέρω πώς τελικά κατέληξε στους Μετάλλικα.
2: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Καλώς το να.
2: Είμαι εδώ για τη
0: βάρδια. Από την άλλη πλευρά του στούντιο είσαι. Χάριν στην ευγενική χορηγία του Κωνσταντίνου Σταθάκη, ο οποίος παρέτεινε τη βάρδια του.
1: Ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον Ανδρέα Κοράνη, ήταν ένας από τους τυχερούς που βρέθηκαν στο ΆΚΑ δύο μέρες μετά και δες ότι ακόμα στα πρώτα θέματα των ενημερωτικών site είναι οι φωτογραφίες και το ρεπορτάζ σε σχέση με αυτή τη συναυλία.
0: Ανταποκριτής μας ο Ανδρέας λοιπόν, εδώ βλέπω όμως ανάμεικτα συναισθήματα. Απ' τη μια λένε εμπειρία ζωής, τα έδωσαν όλα. Απ' την άλλη κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν, λέει, ναι, πολύ λίγη εμφάνιση για 150 ευρώ. Εσύ θα μας πεις την αλήθεια.
1: Που τους ξέρει και όλα και τους έχει ακολουθήσει επί χρόνια.
2: Καταρχάς, να πούμε... Όχι καταρχάς, καταρχήν λέει.
0: Καταρχάς και καταρχήν, πες
2: λοιπόν,
0: τα κατά δύο.
2: Εν πάση περιπτώσει. Ξεκινώντας...
1: όχι εν πάση περιπτώσει, ξέρεις.
0: Άστε με να μιλήσω.
2: Ξεκινώντας, θα πούμε ότι... να πούμε το καλό της υπόθεσης είναι ότι... για 85.000 κόσμου αυτό το θέαμα δεν μπορούσε να είναι με λιγότερο κόσμο και ήταν όντως σαν θέαμα αυτό που υποσχότανε.
1: Ναι. Φαντασμαγορικό.
2: Φαντασμαγορικό. Μια τεράστια συναυλία σε έναν τεράστιο χώρο. Εγώ προσωπικά πηγαίνω σε συναυλίες πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορώ να θυμάμαι από τα 14 μου είμαι στις συναυλίες. Τόσο κόσμο

0: βγεις από το στάδιο ήταν πάρα πολύ καλά οργανωμένη. Το μοναδικό πρόβλημα όσον αφορά την ταλαιπώρια ήταν ο ΙΣΑΠ. Ήταν μη επαρκή τα δρομολόγια, ειδικότερα στην επιστροφή. Δεν υπήρχε πρόβλεψη δηλαδή από τις αρμόδιες αρχές να μπουν έκτακτα τα δρομολόγια. Μάλιστα, πολλές φορές ερχόταν τυγκαρισμένα τα βαγόνια και φεύγανε. Ναι, δεν παίρνανε άλλο κόσμο.
1: Αυτό είναι ένα μόνιμο πρόβλημά μας της ελληνικής οργάνωσης. Ναι. Ναι. Ευελιξία σε τέτοια γεγονότα.
0: Στο Διατάφτα ήταν μια πάρα πολύ καλή συναυλία. Για κάποιον που δεν το έχει δει ποτέ, ίσως να ήταν και η καλύτερη συναυλία που έχει δει στη ζωή του. Μπράβο. Και δεν θα ξαναδεί καλύτερη.
2: Ναι.
0: Αυτούς τους καταλαβαίνω. Αυτό.
1: Εμείς βέβαια ξεκινήσαμε με τις Τρύπες, γιατί είχαν την τιμητική τους ένα τραγούδι από τις Τρύπες και ένα από τον Ζορμπά του Θοδωράκη. Δεν ξέρω αν είχαμε και κάτι άλλο από ελληνικό.
0: Όχι, είχαμε την αναφορά του κιθαρίστα που παίζει τα σόλο του Χάμετ, ότι
1: στους αρχαίους
0: Έλληνες, στον Πυθαγόρα δηλαδή, και στις κλίμακες που χρησιμοποιούνται ακόμα και τώρα στην κιθάρα κατά κόρον.
1: Πες τα ρε Χέμετ, πες τα ρε.
0: Ονομασίες λυδική, αιωλική κτλ, μυξολυδική και όλα
2: που για σένα ποια ήταν η πιο ξεχωριστή στιγμή, σε κάποιο τραγούδι, σε κάποιο παίξιμο με το σόλο, ήρθε κανένας πλησίασε τόσο κοντά, για πες αυτό.
0: Εμένα η μοναδική στιγμή που έχει μείνει, το είπα και στη σύζυγό μου σήμερα το βράδυ από κοντά, χθες το βράδυ συγγνώμη, το μόνο πράγμα που μου έχει μείνει εμένα προσωπικά, ναι, είναι ότι από τις κερκίδες με το που ξεκίνησαν οι Μετάλλικα, ζάλισα έναν security να πηδήξω μέσα στην αρένα που ήταν άλλα εισιτήρια,
2: ναι, ναι,
0: και τα κατάφερα.
2: Πάντοτε, λοιπόν, πάντοτε έτσι.
0: Πάντα βρίσκονται τον τρόπο, ναι, ναι, μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει πήγα μέσα και είδα μία μαμά η οποία ήταν πιο κοντή ακόμα και από μένα, που δεν είμαι και το πρώτο boy, με άλλα δύο παιδάκια που ήταν, βλέπαν τα πόδια των μπροστινών τους, δεν μπορούσαν να δουνε.
2: Ναι.
0: Και όλοι οι διπλανοί μου δεν ασχολούνταν με αυτό και τους πήρα εγώ τα παιδιά της στην πλάτη να σηκωθούν να δουν από ένα κομμάτι το καθένα.
2: Ρε, ο Θεσσαλονικιός, ρε, πώς φαίνεται. Ο Θεσσαλονικιός που έχει.
0: Δεν ξέρω ούτε τα ονόματά τους. Η γυναίκα έμεινε άναυδη, τα παιδάκια χαρήκανε και εμένα αυτό μου έμεινε.
1: Α, βλέπεις, από όλα στη συναυλία του έμεινε αυτό.
2: Μπράβο,
1: ρε, Αντρέα. Εμένα μου μένει και κάτι άλλο. Ότι τελικά τίποτα δεν είναι τυχαίο και η επιτυχία αυτής της μπάντας, η οποία φαίνεται ότι είναι πολύ ψαγμένη, για να μιλάει ο κιθαρίστας ή οποιοδήποτε από την παρέα τους για τόσο ψαγμένα ζητήματα, για τις ελληνικές φόρμες της μουσικής, για το πώς ξεκίνησε, με ποιους αρχαιότητα κλπ. Σημαίνει ότι οι τύποι είναι ψαγμένοι. Δεν είναι δηλαδή τίποτα, ναι, ναι, καγκούρια που λέμε, για μακριά
2: να πάνε,
1: μαλλιά.
2: Για να πάνε busy, και στο Ζορμπά και για να πάνε σε ένα κομμάτι από τις Τρύπες και, ναι, του Αγγελάκα, που ουσιαστικά, ρε παιδάκι μου, έχουν εκφράσει το πραγματικό ροκ στην χώρα μας.
1: Και βλέπω εδώ τον Κώστα το Σταθάκη, ο οποίος μας έχει βάλει ένα από τα πολύ δυνατά τους κομμάτια. Προφανώς σαν να λέει, άντε Αντρέα, αρκετά τράβηξε η παράτασή
2: μου, ναι,
1: βγες έξω. Αντρέα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Πάντα τέτοια,
0: καλή
2: φίλε,
0: συνέχεια,
2: πάντα τέτοια.
0: Καλή συνέχεια, πάντα τέτοια.

0: Για να μην πολυλογούμε, αυτό το τραγούδι περιγράφει με λίγα λόγια πώς συμβιβάζονται οι άνθρωποι στη ζωή τους και πώς τα παιδιά από μικρά τα μαθαίνουμε ως κοινωνία να ζουν στον φόβο και στον συμβιβασμό. Τέλος πάντων.
1: Όχι, τέλος πάντων, έχουν περάσει, το είπα και νωρίτερα, από το Σάββατο η συναυλία, ακόμα μιλάμε για αυτήν. Πολύ μου αρέσει καμιά φορά, ρε Νίκο, που παγκόσμιας κλάσης μπάντες έρχονται και πηγαίνουν και στην Αθήνα. Δηλαδή, να μπαίνουμε λίγο, ρε παιδάκι μου, στο τοπίο του κόσμου.
0: Φυσικά.
1: Γιατί ζηλεύω, βλέπω, ας πούμε, στο εξωτερικό, όλους τους μεγάλους τραγουδιστές και τις μπάντες να γεμίζουν στάδια κτλ. Και λέω, ρε, στην Ελλάδα δεν έρχεται κανένας.
0: Κοίταξε, το βλέπω και καθαρά εμπορικά, και όχι μόνο για αυτή τη συναυλία, για κάθε τέτοιο γεγονός, ότι θα πάνε σε μια αγορά που είναι των 5 εκατομμύριων, όχι του 1 εκατομμύριου.
1: Προφανώς.
0: Για καθαρά εμπορικούς σκοπούς. Για πες μου τώρα, Μπάμπη, αφού αναλύσαμε τα των Μετάλλικα, νομίζω ότι την αφήνουμε πίσω αυτή τη συναυλία, αφού ευχαριστήσαμε και τον Αντρέα τον Κοράν και τον Κώστα τον Σταθάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια. Για πες μου, έχεις κάποια πράγματα στην καθημερινότητα, πολύ απλά, τα οποία σε εκνευρίζουν? Πολύ απλά αυτά, πράγματα όμως τα οποία μπορεί να συμβούν καθημερινά και σε εκνευρίζουν.
1: Ας πούμε, από τα μικρά που με εκνευρίζουν είναι όταν οδηγώ και είναι μπροστά μου κάποιος ο οποίος στρίβει χωρίς να βγάλει φλάς.
0: Μα δεν το πιστεύω. Ναι. Καλά, ρε, τόσο στο μυαλό μου.
1: Όχι.
0: Τόσο στο μυαλό μου.
1: Είναι από τα πράγματα τα οποία με εξοργίζουν.
0: Δεν το πιστεύω, γιατί ήταν ένα από τα δύο που θα έλεγα.
1: Και λοιπόν, το δεύτερο θα σου το πω, μήπω πέσουμε και εκεί. Μου τις πάνε οι οδηγοί οι οποίοι δεν δίνουν προτεραιότητα, ακόμα κι αν θα σταματήσουν στο μισό μέτρο γιατί έχει μποτιλιάρισμα, για να περάσεις. Και θα πω κάτι, και όπως και να ακουστεί, περισσότερο το κάνουν οι γυναίκες. Δηλαδή, μπορεί να είσαι με τα δυο σου τα παιδιά στο χέρι, από ένα σημείο να περάσεις, γυναίκα θα σταματήσει 1 στις 10. Άνδρες θα σταματήσουν, το λέω γιατί το έχω παρατηρήσει. Λέω, α, γυναίκα είναι με τα παιδιά, θα με αφήσει να περάσω, γι' αυτό το λέω. Ποτέ.
0: Ίσως οδηγούν λίγο πιο φοβισμένα, δεν
1: ξέρω. Πιο αυτοματοποιημένα. Το δεύτερο που σου τις πάει, λοιπόν, σένα ποιο είναι?
0: Το ένα, λοιπόν, πράγματι, το να αλλάζει πορεία. Δεν θα έλεγα να στρίβει, γιατί βλέπω μερικές φορές κάποιους οι οποίοι χαμηλώνουν ταχύτητα, σχεδόν παγώνουν το αμάξι, αλλά φλας δεν έχουν βγάλει. Και το βγάζουν αφού έχουν ήδη αρχίσει την πορεία της τροφής. Του λέω τότε, τι να το κάνεις, ρε φίλε, τώρα, τι να σε κάνω.
1: Κάποιοι το κάνουν αυτό, τι που λες, χωρίς να βγάλουν καθόλου φλας.
0: Το θέμα είναι να σε προειδοποιήσει μισό λεπτό νωρίτερα. Λοιπόν, για μένα το χειρότερο είναι να αλλάζουν γενικά πορεία, λωρίδες μπροστά σου, ξαφνικά, χωρίς φλας.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι και εκνευριστικότατο και
1: μέσα,
0: πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Πέσαμε μέσα, δεύτερο... φίλες και φίλοι, δεν το είχαμε συζητήσει.
0: Καθόλου. Και το σκεφτόμουν από την περασμένη εβδομάδα, το αναφέρω. Απλά τώρα το έκανα πακέτο με κάτι άλλο της καθημερινότητας.
1: Για πες το δεύτερο.
0: Δεν έχει σχέση με το τιμόνι,
1: ναι, ναι.
0: Αλλά έχει σχέση με την καφρίλα μας.
1: Για πες.
0: Να πατάω σε τσίχλα που έχει ρίξει η κυρία. Τώρα πάλι τα ρίξουμε τις κυρίες. Ή ο κύριος, συνήθως ξέρετε, κατά 80% τσίχλες μασάνε οι γυναίκες. Δεν φταίω εγώ που το λέω τώρα, ούτε περί σεξισμού πρόκειται, περί τίποτα. Λοιπόν, η αναισθησία. Είμαι από χθες ακόμα, το καθάριζα τον παπούτσι, κράτς κάνει, το καθάριζα μισή ώρα, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα και δεν φεύγει. Έτσι.
1: Ναι, είναι... μεγάλη ταλαιπωρία να προσπαθείς να το ξεκολλήσεις από το
0: παπούτσι. Σύγχυση, εκνευρισμός. Αυτά τα δύο, δηλαδή, λέω, από τα πιο απλά πράγματα, έτσι, απλά πραγματάκια, τι μπορεί να σε εκνευρίσει. Αυτά τα δύο που είπαμε, λοιπόν, είναι τούρμπο. Και εμείς δεν το ρίξαμε τον κύριο Ερντογάν ποτέ, ούτε μπανανόφλουδα, ούτε τσίχλα. Γιατί έχει λυσάξει πάλι? Φαγώθηκε, μου έδινες εσύ πριν τις εξηγήσεις με τη δική σου τη λογική. Για
1: ναι, μα το θέμα είναι ότι βλέπουνε ότι η Ελλάδα φτιάχνει ισχυρές συμμαχίες στην περιοχή, συμμαχίες οι οποίες τις δίνουν ένα πολλαπλασιαστή ισχύος απέναντί της. Δηλαδή, αυτό το τρίπτυχο Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ υπό την εποπτεία και την ευλογία των Αμερικανών, και από πίσω και οι Γάλλοι να προσέρχονται. Μάλιστα, πρόσφατα υπέγραψαν και οι Κύπροι μια συμφωνία για την παρουσία Γάλλων στρατιωτών στο
0: και
1: νησί.
0: Οι συμφωνίες μας και οι παρουσίες μας και στην Αραβική Χερσόνησο τον τελευταίο καιρό.
1: Μπράβο.
0: Και οι επισκέψεις Μητσοτάκη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ που είναι ο υπέρμαχος, σύμμαχος τους.
1: Τη στιγμή, μάλιστα, που οι Τούρκοι σε αυτήν εδώ την κρίση βλέπεις ότι έχουν λουφάξει. Εκεί που ήταν ομιλητικότατοι και μπρούκλιδες και εδώ εγώ κάνω κουμάντους.
0: Δεν λέμε τίποτα τώρα, θα κάνουμε νόμο με την οποία θα θεωρούμε παράνομη οποιαδήποτε ελληνική δραστηριότητα σε αυτό που θεωρούμε δικιά μας γαλάζια πατρίδα.
1: Άρα σε όλα αυτά που διεκδικούν.
0: Τρεχάτε τώρα. Ναι.
1: Σε όλα αυτά που διεκδικούν. Εμείς πώς μπορούμε να απαντήσουμε, Νίκο, γιατί θα κληθούμε να απαντήσουμε κάποια στιγμή. Αυτοί μονίμως τι κάνουνε, φτιάχνουν ένα story και στη συνέχεια το υποστηρίζουν και παγιώνουν μια κατάσταση στα ελληνοτουρκικά θέτοντας καινούργια ζητήματα. Αν αύριο λοιπόν ψηφίζουν αυτόν τον νόμο και θεωρούν ότι το τάδε νησί είναι αποστρατιωτικοποιημένο και δεν μπορεί να πλησιάσει ελληνικό πλοίο.
0: Ή συνεχίζουμε και κάνουμε την κορόιδα.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ πέρα πώς να κάνεις την κορόιδα τώρα με αυτό εδώ που βλέπω εδώ πέρα. Ποια είναι? Είναι η γνωστή Σακίρα, η οποία ερμηνεύει το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης του Μουντιάλ.
1: Ναι. Νομίζω ξανά
0: είναι η πρώτη φορά που το βλέπω, το συγκεκριμένο βίντεο.
1: Μπράβο. Η Σακίρα νομίζω ήταν και στο Johannesburg.
0: Κοίταξε, έχει την. Όχι,
1: ήταν Johannesburg,
0: τα παιδιά έχουν περάσει πολλά χρόνια. Ήταν από τότε.
1: Νομίζω ότι εκεί ήταν. Εγώ εκεί τη θυμάμαι με τις βουβουζέλες.
0: Στο Johannesburg δεν ήταν ο. Πώς τον λέγανε ο Πορτορικανός εκείνος. Πες τον, πώς τον λέγανε, ρε.
1: It's time for Africa είναι. Αυτή είναι η Σακίρα, είναι, σου λέω. Εσύ λες τον άλλον, τον Ρίκι Μάρτιν, αλλά δεν ήταν στο Ιωάννη. Μου θα ξεμπερδέψει τη διοργάνωση.
0: Ήταν σε κάποιο ήταν. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Έλα, στη Βαρκελόνη ήταν.
0: Είναι οφθαλμόλουτρο πάντως το βίντεο της Σακίρα. Εγώ
1: τώρα
0: το είδα πρώτη φορά. Αυτή έχει την τεχνογνωσία από τον πρώην άντρα της που χωρίσανε κακήν κακός. Είχε σχέση με το ποδόσφαιρο. Τον ψηλό της Μπαρτσελόνα.
1: Της Μπαρτσελόνα, πώς το λέγανε το.
0: Τον αμυντικό.
1: Ούτε γύρω από την κούκλα.
0: Κόλλησε το.
1: Ναι, τι τεχνογνωσία έχει στο χορό ή στο ποδόσφαιρο.
0: Σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τι λέγαμε όμως, λέγαμε για τον Τούρκο. Ή θα συνεχίσουμε να κάνουμε την κορόιδα, απλά ναι, ναι. Πιο αριστοτεχνικά θα πρέπει να την κάνουμε. Ή όπως είπανε πολλοί, γιατί το είδα από πολλούς ειδικούς, διεθνολόγους, στρατηγούς κλπ. Κηρύσεις τώρα,
1: να,
0: 12 μίλια.
1: Να κάνεις εσύ το.
0: Και ΑΟΣ και γεια σας. Και άμα θέλετε, κοίταξε τώρα που έχουμε και την κοινή γνώμη και την Ευρώπη, άμα θέλετε τώρα κάζους μπέλι, κοίταξε, έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή που λες ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
1: Μπράβο. Γιατί δεν μπορείς να είσαι μονίμως υποχωρητικός, γιατί βλέπεις ότι άλλοι συνέχεια κάνουν βήματα προς τα μπρος.
0: Πάντως, έρχεται κάποια στιγμή που έρχεται και το μήνυμα από το Θείο Τάσο, καλημέρα σας, 22
1: καλημέρα.
0: Βαθμούς, καλοκαιράκι. Με μισοφέγγαρο στον ουρανό. Νομίζω ότι μοιάζουν πάρα πολύ οι ουρανοί μας, Θεέ Τάσο.
1: Οι ουρανοί είναι δικοί μας.
0: Έτσι έχουμε κι εμείς. Εγώ νόμιζα θα έλεγε το άλλο από το τραγούδι το, με τον ουρανό που έλεγε ο Μητροπάνος με την Κανελίδου. Δεν θυμάμαι. Εκεί με τους ουρανούς. Τέλος πάντων.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δυναμικό ξεκίνημα. Κατερίνα. Σήμερα έχει σπάσει τα κοντέρ η Κατερίνα για πρώτη φορά. Είναι
0: γυναίκα,
1: το
0: γυναίκα, μπράβο, μπράβο.
1: Και ο Αργύρης από πίσω, Δούβλατζης. Καλημέρα, λέει αγαπητή. Εγώ αριστερά δεν βγάζω φλας. Βγάζω το χέρι σαν οδηγό παπάκι.
0: Όπως κάνανε Αργύρη,
1: στα ποδήλατα.
0: Ρε Αργύρη, πες ότι έχει χαλάσει το τέτοιο. Ότι έχεις LED φανάρι με αυτά εδώ τα ρημάδια. Και ότι τσιγκουνεύεσαι να πας να τα αλλάξεις. Πες το, το αριστερό σου φλας έχει χαλάσει. Και κυκλοφορείς τόσο καιρό με χαλασμένο φλάς αριστερό.
1: Δυνατά λέει σαν τους Μετάλλικα. Του άρεσε το σημερινό ξεκίνημα σε σχέση με τις μουσικές επιλογές του Αργύρη.
0: Η Κατερίνα και όχι μόνο οι μουσικές επιλογές. Παρακαλώ, τι ψάχνετε? Ο Θείος Τάσος προσθέτει ότι όταν η τσίχα είναι καλής ποιότητας δεν ξεκολλάει με τίποτα. Ειδικός τσικλολόγος. Κάποτε είχαμε Θείο Τάσο το Τσίκα Αμέρικα.
1: Τσίκα Αμέρικα. Θυμάμαι και διαφήμιση. Άνταμς και όλος ο κόσμος σου χαμογελά.
0: Αυτό
1: όταν εγώ... θες μια τσίχλα, πάρε αυτή που θες.
0: Αυτό
1: πάρε
0: εσύ
1: τσίχλα,
0: μου το
1: Άνταμς.
0: Θύμισες, εγώ το θυμούμουν.
1: Για τις δικές σου στιγμές ανοίγω λίγο Νίκο, γιατί θα σκάσουμε εδώ μέσα. Έχει παιδιά πραγματική ζέστη. Να παίρνουμε κατά διαστήματα κάποιες ανάσες. Λοιπόν, αφού μιλάμε για τα ελληνοτουρκικά ή για τα εθνικά, έλα να βάλουμε και το ντρόουν το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα. Και το είπαμε
0: εγώ
1: από τους πρώτους
0: πολύ
1: την Παρασκευή.
0: Ειδικό για να βγει σήμερα, αλλά ναι. Δυστυχώς επειδή υπάρχει και
1: αν
0: μια
1: δεν μιλάμε,
0: σχέση,
1: είμαστε σε καλό δρόμο, Νίκο.
0: Ναι, δεν μιλάμε γιατί προφανώς και οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, τουλάχιστον σε όσους βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους, δεν θέλουν να μιλήσουν για ευνόητους
1: λόγους.
0: Πρώτη
1: φορά το βλέπω αυτό να το κάνουν οι ελληνικές αρχές και με κάνει χαρούμενο γιατί σαν να αλλάζει
0: εγώ,
1: κάτι ρε παιδί.
0: Εγώ πάντως πρέπει να πω ότι για το θέμα το οποίο εντόπισες τα ξημερώματα εκείνης της μέρας πριν φύγει η προηγούμενη εβδομάδα, το εντόπισες, δεν το είχα αντιληφθεί, είχα κοιμηθεί, δεν το είχα αντιληφθεί, έπρεπε να το ψάξω και έκανα ρεπορτάζ μέχρι το βράδυ. Μέχρι το βράδυ ενημερωνόμουν. Γνωρίζω ακριβώς και τον αριθμό και την ποσότητα των εκρηκτικών κλπ.
1: Και τη συνδεσμολογία και τη συνδεσμολογία.
0: Μου ζήτησαν όμως να μην αποκαλυφθούν απολύτως κάποια πράγματα.
1: Κοίταξε, Νίκο.
0: Και το σέβομαι. Όταν πρόκειται για εθνική ασφάλεια, όλοι οι δημοσιογράφοι αυτό πρέπει να κάνουμε.
1: Το οφείλουμε.
0: Έτσι, δεν είναι όλα χύμα, παιδιά.
1: Όχι. Και δεν είναι ισχυρότερη η δημοσιογραφική επιτυχία.
0: Η αποκλειστικότητα.
1: Μπράβο,
0: από την προσωπική συμφέρον. Και εθνική ευθύνη.
1: Μπράβο. Το θέμα είναι λοιπόν ότι βρέθηκε αυτό το ντρόουν και το είπαμε από τους πρώτους, που φαίνεται να είναι ουκρανικής κατασκευής και είναι από αυτά τα οποία θα θέλαμε κάποια στιγμή να εντάξουμε εμείς στο ελληνικό ναυτικό.
0: Μπάμπη μου.
1: Το λέω γιατί, Νίκο. Γιατί η επόμενη κουβέντα που γίνεται είναι, ρε παιδάκι μου, όμως αφού έγινε έτσι, τι ωραία να το πάρουμε, να το αποσυναρμολογήσουμε, να δούμε τη συνδεσμολογία, να δούμε πώς φτιάχνεται ένα τέτοιο ντρόν και να το φτιάξουμε και μόνοι μας. Γιατί τον τελευταίο καιρό οι Ουκρανοί μας λέγανε θα σας δώσουμε τέτοιου τύπου ντρόν, αλλά δεν τα χρησιμοποιήσετε στο Αιγαίο. Γιατί έχουν πρόβλημα οι Τούρκοι. Και οι Τούρκοι τους μάλωσαν και τα μάζεψαν.
0: Έχουν βγει πολλές θεωρίες συνωμοσίας, Μπάμπη μου.
1: Έχω διαβάσει και στον τουρκικό τύπο, Νίκο.
0: Με τα ντρόν. Έχουν βγει πολλές θεωρίες συνωμοσίας.
1: Οι Τούρκοι, ξέρεις τι λένε. Ρε, τι σύμπτωση, μήπως το στήσανε, λέει, οι Έλληνες. Γιατί ξαφνικά την ώρα που εμείς είπαμε στους Ουκρανούς, για μαζευτείτε λίγο, μην δώσετε στους Έλληνες αυτά τα ντρόουν τα ουκρανικά, γιατί δεν τα θέλουμε απέναντι μας στο Αιγαίο. Μόλις λέει οι Ουκρανοί πάνε στους Έλληνες όχι, ξαφνικά λέει σαν Θεοδόρο βρέθηκε ένα τέτοιο τύπου να το κατάσχουν οι Έλληνες στο Ιόνιο. Βρε, λες να γίναμε τόσο πολύ, Νίκο.
0: Στριμωγμένοι Τούρκοι και τους έχει εκνευρίσει πάρα πολύ αυτή η στενή στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, ακόμη και αυτό που έγινε, έτσι, μαβί βατάν και ιστορίες και φλωτίλες κλπ. Ακόμη και αυτό που έγινε εντός ελληνικού ελεγχόμενου, έτσι, θαλάσσιου χώρου, δεν θα πούμε εθνικών υδάτων, διεθνή ήταν τα ύδατα, αλλά τέλος πάντων έγινε μέσα στην εμβέλεια και στην αρμοδιότητά μας αυτό που έγινε τις προάλλες. Και ξέρεις, ένα από τα πράγματα που μας δένουν με τους Ισραηλινούς, όσο και αν κάποιοι βγάζουν αλλεργία όταν αναφέρεσαι σε αυτό, εντάξει παιδιά, μας δένουν, τι να κάνουμε. Αγαπάν πάρα πολύ την ελληνική λαϊκή μουσική.
1: Εντάξει, αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελέσει θετικό κρίκο για τις διπλωματικές μας σχέσεις.
0: Πώς δεν συνδέει αυτό.
1: Τότε με τους Τούρκους θα ήμασταν αδελφοποιημένοι, ρε φίλε, με τόσα τραγούδια που έχουμε μοιραστεί.
0: Αγαπάνε πιο πολύ το καλό λαϊκό ελληνικό τραγούδι, όπως ας πούμε τον Στράτο Διονυσίου.
1: Έλανε τώρα.
0: Το Στράτο Διονυσίου και φυσικά Νταλάρα, φυσικά Γλυκερία, το ξέρουμε.
1: Γλυκερία,
0: Χαρούλα Αλεξίου.
1: Θυμάσαι που
0: κάνανε,
1: αφού κάνανε περιοδία στη μέση ένα.
0: Και έχουν και πολλές μπάντες δικές τους στο Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Πέρα από το ότι υπάρχουν και πολλοί έτσι Ελληνοεβραίοι που μας φέρνουν και σε σύνδεση.
1: Και το άλλο που λέει. Που λέει αν είσαι έναν αστέρι που πώς θα φέρει.
0: Α, τον Βέρτι.
1: Μπράβο. Ναι. Έχω δει Ισραηλινούς και
0: Ισραηλινές
1: να το παίζουν αυτό και να το τραγουδάνε σε σπαστά ελληνικά.
0: Έχω λόγο σήμερα για να παίξουμε και δύο και τρία τραγούδια του αγαπημένου μου Στράτου Διονυσίου.
1: Παοξής, λέει.
0: Έλα μωρέ, σταμάτα. Νιγρίτα.
1: Παοξάκι.
0: Λοιπόν, φίλε Αντρέα, από τα τραγούδια που έχουμε, γιατί έχουμε και άκι πάνω, έχουμε πολλά. Έλα, μια που μας θεωρεί ο Αργύρης ότι αρχίσαμε δυνατά,
1: ναι.
0: Πάμε να συνεχίσουμε δυνατά με Αγάπη μου επικίνδυνη.
1: Αγάπη
0: έτσι.
1: Μου επικίνδυνη.
0: Ακριβώς. Αντώνης Ρεπάνης και πάμε, χτυπάμε.
1: Φοβάμαι και τη σκιά σου.
0: Δώσε, Αντρέα.

0: Μεγάλος ΠΑΟΞής και να τα λέμε.
1: Πέρα έλα, από, θα από το πει 10 φορές
0: ρε φίλε, γιατί δεν θα θες
1: το πει
0: να
1: 10
0: τα
1: φορές. Θα το
0: εμφανιζόταν πει... στην Αθήνα σε μαγαζί ο Στράτος Διονυσίου, Σάββατο ας πούμε βράδυ, τελείωνε 5 ώρα το πρωί. Κυριακή έπαιζε ο ΠΑΟΚ εδώ με τον Κούδα και με αυτούς, έπαιρνε το αυτοκίνητο, ανέβαινε καρφί, χωρίς να ξεκουραστεί στο γήπεδο, έβλεπε το ΠΑΟΚ, ξεκουραζόταν εδώ στο σπίτι που είχαν στους αμπελόκηπους μία ή δύο ώρες. Και ξανά έπαιρνε το αυτοκίνητο να κατέβει κάτω να τραγουδήσει την επόμενη.
1: Εγώ ξέρω,
0: βράδυ.
1: Φίλε, ότι και ο Στράτος Διονυσίου αλλά και τα παιδιά του έχουν μία συμπάθεια προς τα πράσινα.
0: Όχι, φίλε, για το Στράτο δεν θα λες τέτοια πράγματα, φίλε. Τα παιδιά του, ναι, τα παιδιά του είναι βάζελοι.
1: Είναι εξεστρατημένα.
0: Βάζελοι. Αλλά ο Στράτος είναι.
1: Λοιπόν.
0: Λίρα 100.
1: Στράτος Διονυσίου έφυγε σαν σήμερα το 1990 και εγώ τον θεωρώ σαν λαϊκή φωνή. Και γενικά και σαν μέταλλο και σαν μαγιά και μπορεί κάποιοι να είναι καζατζιδικοί. Σέβομαι πάρα πολύ, αγαπάω πάρα πολύ τραγούδια του Καζατζίδη. Πήγα, είδα την ταινία στο σινεμά.
0: Ναι, μην απολογήσεις ότι σου
1: όχι,
0: αρέσει ο Στράτος Διονυσίου περισσότερο
1: αλλά
0: από τον Καζατζίδη.
1: Ο Στράτος Διονυσίου, πρόσεξε έτσι, αγαπάω, λατρεύω και Μητροπάνω κλπ. Θεωρώ κορυφαίο.
0: Είναι μια κατηγορία
1: στο
0: μόνος
1: επίπεδο του λαϊκού τραγουδίου Στράτο Διονυσίου. Και γιατί, πέραν όλων των άλλων, 1990 ρε συμπάμπη έφυγε. Πάνω στο κορύφωμα 1990 και σκέψου ότι ήταν μόλις ο άνθρωπος 55 ετών. Δηλαδή ήταν μικρότερος μπαξίλο, από ό,τι είμαι εγώ τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε βέβαια μας φαινόταν τεράστιος αυτό, αλλά θεωρούσαμε ότι ήταν και μιας ηλικίας. Έλα όμως που τα 55 είναι, είσαι τόσο νέος, έχεις τόσα πράγματα ακόμα να δώσεις και έφυγε σαν σήμερα, θα το δούμε και μετά στην ιστορική αναδρομή που θα κάνουμε. Στο μεταξύ έχει πάει και 33, τι λες Μπάμπη, πάμε σιγά σιγά σε τίτλους.
0: Πάμε, γιατί αλήθεια είναι ότι οι εξελίξεις τρέχουν και στο μέτωπο εκεί στη Μέση Ανατολή. Πριν πάμε όμως, θέλω εδώ να αφήσω αντί καλημέρας για τους φίλους που συντονίστηκαν τα τελευταία λεπτά, μια είδηση που δείχνει ότι αποτύχει ζούμε φίλες και φίλοι, γιατί πολύ περίεργοι είναι αυτοί οι τύποι οι οποίοι κρατούν στα εννιά τους την τύχη της ανθρωπότητας.
1: Και λέμε Τραμπ δηλαδή.
0: Ναι, αλλά έχει και άλλους νομίζω που είναι ακόμα πιο χειρότεροι.
1: Και χειρότερος.
0: Kim Jong-un.
1: Α.
0: Η Βόρεια Κορέα, άσε με να το πω.
1: Καλά κάνεις και
0: αλλάζει λέει το σύνταγμά της, ακούστε τώρα. Και σε περίπτωση λέει που δολοφονηθεί ο Kim Jong-un θα απαντήσουν με πυρηνική επίθεση οι Κορεάτες. Δηλαδή σήμερα κάποιος πυροβόλησε και τον σκότωσε, θα εξαπολύσουν πυρηνικό χτύπημα απέναντι σε εκείνους που θεωρούν ότι έχουν προκάλει λέει στη δολοφονία. Δηλαδή στους Αμερικανούς και στους συμμάχους.
1: Έτσι ώστε να σου λέει δηλαδή μην επεξεργάζεστε σχέδια.
0: Είδανε, σου λέει τον Χαμενεϊ τον σκοτώσανε με χτύπημα. Τον Μαδούρο τον πήρανε αγκαζί και τον πήγανε.
1: Και το κάνουν αυτό διανόμου. Μήπως σε παραπέμπει σε κάτι που λέγαμε πριν διανόμου.
0: Ναι.
1: Μήπως οι ίδιες πρακτικές, μήπως τα ίδια καθεστώτα, μήπως
0: φυσικά,
1: αγαπιούνται
0: φυσικά,
1: μεταξύ τους.
0: Φυσικά.
1: Και κοιτάξτε να δείτε, να τώρα και η Τζούλη θα έρθει και θα με κατηγορήσει. Δεν τα λέω εγώ, έτσι. Αυτός ο δεσμός, Πούτιν, Ιράν, Ερντογάν, Kim Jong-un. Λοιπόν, τι έβλεπα τώρα μου το θύμισες, τι έβλεπα προχθές στη μεγάλη παρέλαση της νίκης που κάναν στην Μόσχα.
0: Α, κάθισες και την είδες στη Μόσχα.
1: Τι κάναν, όχι, το έμαθα σαν ρεπορτάζ και είδα και τα
0: για
1: χαρακτηριστικά. Εκτός ότι ήταν πολύ περιορισμένοι, γιατί ο κύριος Πούτιν είναι σε μια διεθνή απομόνωση, έτσι να τα λέμε αυτά.
0: Ναι.
1: Και ήταν πολύ λίγοι οι ηγέτες οι οποίοι παρευρέθησαν. Λοιπόν, για πρώτη φορά στην παρέλαση αυτή συμμετείχαν και αγήματα στρατιωτικά στρατιωτών από τη Βόρεια Κορέα. Και πείτε μου τώρα πώς τιμά έτσι τους χιλιάδες εκατομμύρια νεκρούς, πώς τιμάει τους ήρωες που πολέμησαν και από τη Σοβιετική Ένωση αλλά και από όλες τις άλλες χώρες του κόσμου, του πλανήτη
0: κατά
1: για την ελευθερία.
0: Ναζισμού,
1: με το βάδισμα της Κίνας που έχουν σε πρότυπα ναζιστικά καθεστώτα όπως της Βόρειας Κορέας και άλλων τώρα... Μπουμπουνίζω λίγο και το μικρόφωνο.
0: Μην φουντώνεις, το θέμα είναι
1: αλλά
0: ότι και τις υπόλοιπες συμμαχίες σαν θα τις δεις, φυσικά. Τι σχέση έχει η Βόρεια Κορέα
1: Kim
0: Jong-un με τον εορτασμό της νίκης κατά του φασισμού, του απολυταρχισμού, του ναζισμού κτλ.
1: Αυτό, έτσι, πολύ απλά.
0: Ναι, ναι, τα μπερδεύουμε, τα κάνουμε μίξερ στην σημερινή εποχή.
1: Και
0: όλα
1: τα έκανε
0: είναι
1: ο κύριος Πούτιν, ότι τον βολεύει και ότι τον συμφέρει. Και ότι η δημοκρατία είναι αλακάρτ. Πάμε λίγο τώρα στα...
0: στα δικά μας.
1: Στα
0: γιατί
1: δικά μας.
0: Λέγαμε εδώ ότι αποκλείεται, ρε παιδάκι μου, σε αυτό το κουραζιερό πλοίο να μην υπάρχει και ένας Έλληνας.
1: Το είπαμε.
0: Το είπαμε.
1: Και μάλιστα Ελληνοαμερικανός. Δεν ξέρω τώρα αν έχει βάλει το δάχτυλο κάποιος θείος.
0: Όχι, όχι. Ελπίζω πως όχι. Να μην έχει καμία σχέση με αυτό το κουραζιερό πλοίο θείος.
1: Εγώ πάντως έμαθα ότι στην τελευταία παρουσία στο κουραζιερόπλιο,
0: ναι, ναι,
1: αρρώστησε και ο θείος εκεί κάπου στην Καραϊβική. Το έχουν οι ομογενείς.
0: Πώς τον είδες στη βιντεοκλήση, πώς ήταν?
1: Στην βιντεοκλήση ήταν μια χαρά πλέον. Εντάξει.
0: Μια
1: τον
0: χαρά
1: είχε κάνει η θεία μια χαρά.
0: Μια χαρά είναι, φίλες και φίλοι, και ο Έλληνας επιβάτης του κουραζιερόπλιου με τα κρούσματα Χανταϊού που επαναπατρίστηκε στις 3.30 τα ξημερώματα και βρίσκεται ήδη στο νοσοκομείο Αττικών. Με αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο.
1: Αυτό είναι θεωρείται πλέον βέβαιο, έτσι. Ενημερώθηκε ο κύριος Τσιόδρας από
0: ναι, ξέρω. Έφτασε στην Ελευσίνα με στρατιωτικό αεροσκάφος μέσω Ολλανδίας. Μεταφέρθηκε αμέσως με ειδικά διαμορφωμένο ασθενοφόρο στο Αττικόν. Είναι ασυμπτωματικός, είναι πολύ καλά στην υγεία του. Ωστόσο, θα τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης υπό παρακολούθηση ειδικών γιατρών. Θυμάστε που φιλοξενήσαμε εδώ τον ειδικό,
1: κύριο Παπά,
0: τον κύριο, ναι, Παπά, που είπε ότι να ξέρετε ότι δεν βγαίνουν συμπτώματα σε 2-3 μέρες ή σε μια εβδομάδα, αλλά
1: σε
0: μπορεί να
1: φανιστούν. Σε 2-3 εβδομάδες είναι.
0: Μπράβο, και σε 40 με 45 ημέρες. Γι' αυτό λοιπόν προληπτικά τον τοποθετούν με τον τρόπο που χρειάζεται σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Αττικόν, mm-hmm, προκειμένου ο άνθρωπος, εάν νοσήσει, να αντιμετωπιστεί χωρίς να έρθει σε επαφή με κανέναν άλλον.
1: Στην πτήση τον συνόδευαν για λόγους ασφαλείας γιατρός και διασώστης νοσηλευτής του ΕΚΑ, βεβαίως, καθώς και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΟΔΙΟ, ο Θόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέπουν τη διαδικασία. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωση του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ήταν έτσι και λίγο αιχμηρός απέναντι σε σχόλια τα οποία ακούστηκαν σε αυτό το λαϊκό καφενείο,
0: ναι,
1: πολύ συχνά και για τα πάντα.
0: Μα και
1: σχόλια.
0: Εμένα και εγώ τα είδα πριν κάνει την δήλωση ο Γεωργιάδης και με εξήνησε ο τρόπος με τον οποίο πλέον έχουμε χάσει αυτό το φιλότιμο, ρε εσύ, το ελληνικό. Δηλαδή, σχόλια του τύπου και γιατί τον φέρνουν τώρα εδώ, τι ήθελε να είναι εκεί, και αφού ήταν στο εξωτερικό να μείνει, μην έρθει εδώ και μας φέρει εμάς στην Ελλάδα, στους υπόλοιπους, τον ιό, και είναι και ομογενής να πάει από εκεί που ζούσε. Δηλαδή, μία φοβία να μην έρθει στην Ελλάδα ένας Έλληνας με ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο και χωρίς προβλήματα, μόνο και μόνο μην τυχόν και πληρώσουμε εμείς την ύφη και ανησυχήσουμε.
1: Η δημοσιότητα είναι άτιμο πράγμα, Μπάμπη. Και όποιος νομίζει ότι επειδή έχει μία πρόσβαση στο πληκτρολόγιο να γράφει σε δημόσια σφαίρα είναι ο καλύτερος, λίγο να κοιταχτεί. Πάμε παρακάτω.
0: Από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του κουραζιερόπλιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση είναι προγραμματισμένη για σήμερα το απόγευμα. Το πρωί δεν θα γίνει μεταφορά επιβατών λόγω ανεφοδιασμού του πλοίου με καύσιμα, εν όψη του ταξιδιού προς την Ολλανδία, όπου θα γίνει και απολίμανση. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής.
1: Πάμε τώρα στα μεσανατολικά, στα ιρανικά και στις αντιδράσεις οι οποίες πολλές έτσι έχουν και ένα στοιχείο γραφικότητας από τον κύριο Τραμπ. Με αγωνία αναμένει η διεθνής κοινότητα της εξελίξης στη Μέση Ανατολή, όπου καταγράφεται επικίνδυνη κλιμάκωση μετά την απόρριψη ιρανικής απάντησης από τον Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση τερματισμού του πολέμου. Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε: «Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων εκπροσώπων του Ιράν, δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη».
0: Και πριν πάω στην απάντηση των Ιρανών, θα σου πω, Νίκο, ότι είναι η πρώτη φορά που εγώ ανησυχώ λίγο για την απάντησή του. Γιατί δεν έχει εκείνα τα λυρικά και τα βαρύγδουπα.
1: Όπως αυτά που χρησιμοποιείς την προηγούμενη,
0: μπράβο,
1: μέρα, αναφερόμενο στον Biden και στον Ομπάμα.
0: Και κάθε φορά που βγάζει μια ανακοίνωση για τους Ιρανούς, για τις επικές...
1: Είναι γλαφυρή, είναι γλαφυρή.
0: Λένε ότι σκυλί που γαυγίζει δεν δαγκώνει. Αυτή τη φορά τον είδα λακωνικό, σαν να το λέει και σαν να το εννοεί. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί, οι οποίοι με τις προτάσεις που κάνανε είναι σαν να έχουν κερδίσει αυτή τον πόλεμο και θέτουν τις δικές τους, τους δικούς τους όρους, λένε πως αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Ξεκαθάρισαν πως η διαπραγματευτική ομάδα επικεντρώνεται στα δικαιώματα του Ιρανικού έθνους και δεν καταρτίζει σχέδια για να ικανοποιηθεί ο Τραμπ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση, ενώ επιμένει στο ζήτημα των πολεμικών αποζημιώσεων αλλά και του ελέγχου των στενών του Ορμούς.
1: Θέλει δηλαδή να αναλάβει, να επισημοποιηθεί, να πάει ένα βήμα ακόμη περισσότερο από αυτό που ήταν πριν. Να έχει την αρμοδιότητα όπως έχουν ας πούμε οι Τούρκοι στα στενά του Βοσπόρου, για τα στενά του Ορμούς επίσημα να είναι διαιτητής, και δεύτερον και σημαντικότερο ίσως, θέλουν και να πληρωθούν τα σπασμένα οι Ιρανοί.
0: Νωρίτερα, και δεν θέλουν να σταματήσουν και το πυρηνικό τους πρόγραμμα, να τα λέμε και αυτά.
1: Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας, αλλά θα τους κοπούν τα χαμόγελα. Εδώ είναι ο κλασικός Τραμπ. Ενώ στη συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Την ίδια ώρα ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε μέσω του Φαρς ότι κατέριψε απόψε ένα εχθρικό ντρόουν.
0: Μπαράζ διπλωματικών επαφών καταγράφεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο Ντόναλντ Τραμπ θα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε στο CBS ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει εάν δεν απομακρυνθεί το ουράνιο του Ιράν.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αιγύπτιο ομόλογό του και συζήτησαν τις εξελίξεις.
0: Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία θα φιλοξενήσουν συνάντηση Υπουργών Άμυνας για τα στενά του Ορμούς. Και συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Στο μεταξύ, με όλες αυτές τις εξελίξεις, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν νέα άνοδο, καθώς εξασθένησαν οι όποιες ελπίδες υπήρχαν για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,17, φτάνοντας στα 104,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ και το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο, διαμορφώνεται στα 98,48 δολάρια το βαρέλι. Να πω στο σημείο αυτό εντωμεταξύ, ότι φαίνεται ότι ετεροχρονισμένα, ίσως με διαφορά 1-2 εβδομάδων, έπεσαν οι τιμές. Παρότι λέγαμε ότι τώρα αναμένεται ίσως να ξανανεύουν.
0: Μπράβο.
1: Έπεσαν οι τιμές στο βενζινάδικο που έβλεπα 17,78 το ντίζελ, ναι, και μετά 17,98. Σήμερα το πρωί πόσο το είδα, Μπάμπη?
0: Για πες.
1: 17,08.
0: Τι λες δε φίλε?
1: Πάρα πολύ χαμηλά. Και να επανέρχεται και το ισοζύγιο με την βενζίνη. Δηλαδή στα 2,0 κάτι η βενζίνη η απλή, στο 1,70 κάτι το ντίζελ.
0: Έχει σημασία αυτό που λες, γιατί και εγώ με την ίδια λογική σου λέω στα στοχοποιημένα, στα λοκαρισμένα μου βενζινάδικα τσεκάρω τις διαφοροποιήσεις στην τιμή. Εχθές και τα δύο ακριβά και το ένα το πιο φτηνό είναι καρφωμένα στην τιμή που έχει διαμορφωθεί τουλάχιστον το τελευταίο 15ήμερο, ένα 7,87 ή 89, εκεί παίζει. Αλλά να λες εσύ ότι έχει πέσει
1: 1,708.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Βασιλίσσης Όλγας.
0: Θα βάλε, δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Πιθανότατα μέχρι το τέλος της εβδομάδας, πιστεύω ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας θα κρατηθούν αυτές τις τιμές. Ελπίζω να μην έχουμε, γιατί Δευτέρα πολλά βιτιοφόρα γεμίζουν τα βενζινάδικα.
0: Για να δούμε. Πάντως αυτή η τιμή εγώ δεν την έχω δει μέχρι στιγμής.
1: Λοιπόν,
0: πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Για απόπειρα ανθρωποκτονία συνελήφθη 30χρονο σύζυγος της 24χρονης που εντοπίστηκε εμόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στην περιφερειακή οδό Παντάνασας Ροδιάς στο Ηράκλειο. Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυνε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγό του, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα τρία ανήλικα παιδιά τους.
1: Ζήσανε στιγμές φρίκης σε αυτήν την ιστορία του 30χρονου.
0: Είναι απίστευτο τώρα. Είναι απίστευτο.
1: Με την 28χρονη
0: παιδιά.
1: Κοπέλα.
0: Μπροστά στα παιδιά, πέρα κρίμα, από το γεγονός πως έτσι κι αλλιώς, αν είναι δυνατόν, επειδή πλέον δεν ζείτε μαζί, επειδή έχετε διαφορές, να επιχειρείς να την χτυπήσεις, να την παρασύρεις με το αυτοκίνητο, το κάνεις και μπροστά στα παιδιά σου, ρε.
1: Είναι τόσο άσχημο που ξέρεις τι, νιώθω κι εγώ μερικές φορές ιδιαίτερα άσχημα, έλκοντας την καταγωγή και από την Κρήτη, και φυσικά δεν στοχοποιούμε. Απλά το ότι έρχονται μία σειρά τέτοιων ειδήσεων, όπως η δολοφονία του νέου παιδιού από τον 54χρονο πριν από λίγες μέρες και ότι ακολούθησε. Τέλος πάντων, πάμε σε πιο χαλαρά πράγματα. αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο, διότι έτσι είναι η ζωή μας. Έχει και τα όμορφα, έχει και τα άσχημα. Τώρα δεν ξέρω αν η Eurovision είναι όμορφο.
0: Δεν παραμένει όσο όμορφη ήταν παλιότερα.
1: Αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για
0: τα
1: τον 70ο.
0: Τα πιτσιρίκια πάντως το περιμένουν, ναι, να
1: ίσως
0: το δουν.
1: Επειδή ζουν μέσα αυτό το περιβάλλον, 70ο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision, οι αποστολές των 35 χωρών πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση σε κοινό και δημοσιογράφους. Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision θα διεξαχθεί αύριο Τρίτη, 12 Μαΐου, με τις πρόβες να συνεχίζονται εντατικά τις επόμενες ώρες. Ο επόμενος είναι στις 14 την Πέμπτη. Μπράβο. Και το Σάββατο θα είναι ο μεγάλος τελικός.
0: Νομίζω ότι παίρνοντας το αυτί μου, πιάνοντας, γιατί δεν το παρακολουθώ, ότι πάμε καλά, λέει, στα views, ό,τι ανεβάζει, ναι, βίντεο, ναι, ναι, δικός μας.
1: Είναι, έχει ρεύμα, έχει...
0: Ναι, ότι πάει πάρα πολύ καλά και μπορεί να είμαστε, ας πούμε, και μέσα στην πρώτη τριάδα, ας πούμε.
1: Γενικά είναι ένα παιδί που δεν τον γνωρίζαμε ο Ακύλας. Αποδείχτηκε μεγάλο showman.
0: Ναι,
1: μεγάλο,
0: ναι, ναι, showman. Ότι το έχει μέσα του.
1: Έτσι.
0: Το μουσικό χορευτικό.
1: Τώρα δεν ξέρω αν το τραγούδι που θα ακούσουμε εμείς τώρα, έστω και σε διασκευή, μια πολύ ωραία διασκευή, νομίζω θα μπορούσε να κάνει καριέρα και στη Eurovision. Το είχαμε πρωτομάθει από την Αρλέτα, αλλά εδώ, ναι, το ακούμε από τον Ρένο Χαραλαμπίδη. Τα ήσυχα βράδια.
0: Α, τα ήσυχα, ναι, βράδια.
1: Θα το ακούσουμε σε μια εκτέλεση της Bossa Nova.
0: Στη Eurovision δεν νομίζω να είχε τύχει.
1: Ακούτε ωραία.
0: Είναι άλλου τύπου εκείνα.
1: Ακούτε ωραίος ήχος.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε στους 102 με τον Νίκο το Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη τον Τζιομπάνογλου. Και νομίζω ότι είναι η ώρα να θυμίσουμε και τον αριθμό του Viber, γιατί επικοινωνούν ήδη από το πρωί πολλοί φίλοι μας.
0: 6930-078-228 θα τον ξαναπούμε. 6930-078-228. Τον αποθηκεύετε σε επαφές σας στο Viber και μας στέλνετε καθημερινά τα μηνύματά σας, όπως κάνουν οι πολύ καλοί φίλοι αυτής της πρωινής παρέας.
1: Μπάμπη.
0: Έξω, Νίκο, ξημέρωσε ήδη, να ξέρεις.
1: Βέβαια. Έβλεπα για τα καλά, και, τον, για τα καλά. Και τον κύριο Σαρόγλου πριν. Σε μια φωτισμένη πλατεία Αριστοτέλου. Σήμερα είναι μια μέρα πολύ σημαντική για τη Βασιλεύουσα. Για τη Βασιλεύουσα στην καρδιά όλων των Ελλήνων, Μπάμπη.
0: Αφού δεν είπε στην Βασιλεύουσα, γιατί δεν άκουσα στην αρχή, άρα αναφέρεσαι προφανώς στην Κωνσταντινούπολη.
1: Στην πόλη, στη μία πόλη. 330 μετά Χριστόν, το Βυζάντιο μετονομάζεται. Το Βυζάντιο, το οποίο μην ξεχνάμε, ελληνική αποικία, έτσι. Ελληνική αποικία, το Βυζάντιο, και μάλιστα ένα από τα σύμβολά του ήταν η Μυσέλινος με το αστέρι, το οποίο το πήρανε, ήταν και σε αρχαία νομίσματα.
0: Αυτό
1: έχει
0: δεν
1: βρεθεί.
0: Το ήξερα, Νίκο.
1: Φυσικά, η Μυσέλινος με το αστέρι δεν είναι εφεύρεση των Οθωμανών, των, ναι, Σελτζούκων. Το πήραν και αυτό από εμάς. Είναι δικό μας, είναι δικιά μας σήμα κατά τεθέν.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, μετονομάστηκε σε Νέα Ρώμη, μετέπειτα Κωνσταντινούπολη από τον Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
0: Εγώ εδώ αυτό που θα προσθέσω είναι το εξής, ότι όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος έψαχνε σε ποια περιοχή θα στήσει
1: που
0: τη νέα πρωτεύουσα.
1: Πουλιάδες.
0: Όχι, θα πω ότι πέρασε και από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μπήκε σε μια δικασία, του πρότειναν αυτή την περιοχή και ήταν στο περίπου για να φτιάξει εδώ
1: αυτό
0: τη Νέα Ρώμη.
1: Αυτό μου θυμίζει τους επενδυτές.
0: Μπράβο.
1: για
0: κάποιο λόγο είπανε όχι και στήσανε εκεί
1: τη
0: Νέα Ρώμη. Και έγινε βέβαια η πόλη των πόλεων. 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόης. Τα Πούλμαν.
1: Έτσι λεγόταν η εταιρεία. Είναι, ναι, πολλά, πολλά πράγματα τα οποία τα έχουμε πάρει από τις αμερικανικές, ναι, δηλαδή όπως το Jeep, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, εταιρεία ήταν, αλλά έγινε συνυφασμένο με αυτό το είδος αυτοκινήτων.
0: Τα Pampers που λέμε. Πήρες,
1: ναι,
0: Pampers.
1: Ναι.
0: Μένει,
1: ναι,
0: το όνομα μιας εταιρείας να χαρακτηρίζει ένα είδος. Ναι.
1: Όπως λέμε, ας πούμε, Coca-Cola. Τέλος πάντων, τώρα.
0: Ναι, ναι. Έχεις καμία Coca-Cola, λοιπόν, θα, ναι, τα πούμε, ναι, δεν παίρνουμε, ναι, ναι, ενδιαφέρον. Αλλά το Pullman, λοιπόν, λες. Έλα, ρε, φεύγει το Pullman.
1: Φεύγει το Pullman. Εγώ το λέω πολύ συχνά. Τώρα πια τα νέα παιδιά, ναι, δεν το λένε τόσο.
0: Στα
1: δικιά μας, ναι, ναι, ναι, ναι, τα Pullman.
0: Μα είχαμε και τα μικρά σαν παιχνίδια, σαν αυτοκίνητα και τα Pullman. Ναι. Τα παλιά.
1: Εγώ θυμάμαι, έζησα εκείνα τα παλιά τα τουριστικά που είχαμε, ας πούμε, και κάποια στιγμή και στο σχολείο που ήταν σαν κάτι παλιά υποβρύχια, Stingray. Ήτανε, με εκείνα τα τεράστια τα τζάμια που είχαν, που φτάνανε μέχρι
0: Μπράβο,
1: πάνω.
0: Τεράστια, τεράστια, ήταν πολύ επιβλητικά.
1: Λοιπόν, πάμε 1926. Με διαταγή του δικτάτορα Θόδωρου Πάγκαλου απαγορεύεται στις γυναίκες να φορούν κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει το maximum 30 εκατοστά από το έδαφος.
0: Έδινε και ποσοστά, έτσι. Και ποσοστά, μπράβο.

0: Αυτό το τραγούδι βέβαια εφευρέθηκε τα επόμενα χρόνια ως μια ενδυνάμωση του γυναικείου κινήματος.
1: Θόδωρε Πάγκαλε, τζάμπα, τζάμπα.
0: Τζάμπα και η λάμπα.
1: Τζάμπα οι οδηγίες, τζάμπα. 1927, ένα χρόνο μετά, ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ.
0: Λοιπόν, πάμε και στην πιο κοντινή πολιτική δραστηριότητα. 1958, η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κερδίζουν τις εκλογές με ποσοστό 41,16%. Η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, τότε η ΕΔΑ, αναδείχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό έκπληξη άνω του 24%.
1: 1970, μια τέτοια μέρα, πραγματοποιείται το καθεστώς των συνταγματαρχών συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας στο στάδιο, στο Παναθηναϊκό στάδιο φαντάζομαι, και εκεί για πρώτη φορά ακούγεται μαζική αποδοκιμασία από μαθητές κατά του Πατακού, ο οποίος εκείνη την ώρα έμπαινε.
0: Υπάρχουν κινηματογραφημένα στιγμιότυπα από την καζούρα που γίνονταν τότε από τους μαθητές και τους φοιτητές και τέλος πάντων όλη την μαθητιώσα και φοιτητιώσα νεολαία. Πάμε παρακάτω.
1: Έχει γεννήσεις. Μήπως τις θες.
0: Πάμε, πες εσύ τις γεννήσεις.
1: 483, Ιουστινιανός, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, γεννιέται ως Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός.
0: Απολύτως ρωμαϊκό όνομα.
1: Απολύτως ποδοσφαιρικό λατινοαμερικάνικο. Που έρχονται εδώ και έχουν 4-5
0: αυτοκρατορικό
1: ονόματα.
0: Ρωμαϊκό.
1: 1720, ο Βαρόνος Μιντχάουζεν, Γερμανός αριστοκράτης που ταύτισε το όνομά του με την τερατολογία και το ψέμα. Είχαμε έναν θείο, γαμπρό δηλαδή στο σόι, που λέγαμε ο θείος ο Μιντχάουζεν μεταξύ μας, τα ξαδέρφια, γιατί έλεγε πολλές τέτοιες ιστορίες που δεν ήταν πιστευτές. Και 1771, Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης.
0: Ερχόμαστε σπέτσες, πρώτο Θεός. Λοιπόν, πάμε στους θανάτους, είχαμε πει. Σαν σήμερα έφυγε πρώτα απ' όλα το 912 ο Λέων ο έκτος ο σοφός, ένας από τους Μακεδόνες αυτοκράτορες του Βυζαντίου, της Μακεδονικής Δυναστείας. 1981, Bob Marley, ο περίφημος Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της Ρέγκε, νεότατος, έφυγε σε πολύ νέα ηλικία, γεννημένος το 45, πέθανε μόλις το 1981. Και 1990, Στράτος Διονυσίου, το είπαμε και πριν, έτσι, και πάμε τώρα με αυτή την αφορμή να ακούσουμε ένα δεύτερο τραγούδι από την καταπληκτική συνεργασία του με τον Άκη Πάνου.
1: Με αυτό θα πάμε στο
0: θα
1: βελτίο.
0: Θα ακούσουμε όμως και Bob Marley, δεν μπορούμε να
1: φυσικά
0: το ξεπροσπεράσουμε.
1: Φυσικά.
0: Θα ξαναμπούμε μετά το δελτίο ειδήσεων με Bob Marley, φίλες και φίλοι, έτσι Μπάμπη.
1: Μείνετε φίλες και φίλοι συντονισμένοι καπνίζοντας.
0: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Για 45 ημέρες θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού. Στρατιωτικό αεροσκάφος σε 27 αεροδιακόμισε από την Ολλανδία τον Έλληνα επιβάτη, ο οποίος λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα βρισκόταν στη χώρα μας και διακομίστηκε με κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας με τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλων στο νοσοκομείο Αττικών. Εκεί εισήχθη σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στην μονάδα ειδικών λοιμόξεων του νοσοκομείου. Σε ό,τι αφορά τη μεγάλη διάρκεια της υποχρεωτικής καραντίνας, αυτή έχει καθοριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, καθώς αναφορές των Υπουργείων Υγείας της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου εκτιμούν ότι η περίοδος επόασης για τον χανταϊό μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 45 ημέρες. Στο μεταξύ, από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου, το οποίο είναι αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για τις απογευματινές ώρες σήμερα. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα του ιού κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν έκανε γνωστό πως δεν αποδέχεται την νεότερη πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου, θεωρώντας ότι οι όροι της ισοδυναμούν με άνευ όρων υποχώρηση της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, η επίσημη απάντηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτει το προτινόμενο πλαίσιο συμφωνίας και συνοδεύεται από απαιτήσεις που η Τεχεράνη θεωρεί αναγκαίες για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Στις βασικές προϋποθέσεις που θέτει το Ιράν περιλαμβάνονται οικονομικές αποζημιώσεις για τις επιπτώσεις του πολέμου, η αναγνώριση πλήρους ελέγχου στα στενά του Ορμούζ, η κατάργηση των διεθνών κυρώσεων και η επιστροφή ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν δεσμευμένα σε ξένες χώρες. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, η ιρανική πλευρά θέτει ως βασική προϋπόθεση την άμεση πάυση της ναυτικής πίεσης που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρύτερη περιοχή. Νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας, αλλά θα τους κοπούν τα χαμόγελα, ενώ σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους του Ιράν. Την ίδια ώρα νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου με την εξασθένιση των ελπίδων για επίτευξη προόδου στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,17% και έφτασε τα $104.50 το βαρέλι. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης, η οποία εντοπίστηκε αιμόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στην περιφερειακή οδό Παντάνασας Ροδιάς στο Ηράκλειο και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις έρευνες των αστυνομικών αρχών, φέρεται να την παρέσυρε ο 30χρονος με το όχημά του και να την τραυμάτισε σοβαρά την ώρα μάλιστα που μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν τα 3 ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι προσωρινά σε ισχύ σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης λόγω εκτέλεσης εργασιών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πιερίας ειδικότερα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον ανισόπεδο κόμβο Μακρύγιαλου έως και τον ανισόπεδο κόμβο Νέας Αγαθούπολης, Μεθόνης, του αυτοκινητοδρόμου στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη από σήμερα στις 8 το πρωί έως και το Σάββατο 16 Μαΐου και από τις 12 το μεσημέρι μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ μετά από νίκη 2-1 επί του Παναθηναϊκού για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Ισόπαλοι 1-1, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Και μια ματιά στον καιρό, σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις προς καιρά αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τοπικές βροχές ή καταιγίδες είναι πιθανώς να εκδηλωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα διαμορφωθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Η παρέα που φτιάχνουμε εδώ στο τα πρωινά μας των 102 μεγαλώνει συνεχώς. Και βέβαια έχουμε και τα τελευταία λεπτά μηνύματα από αργοπορημένους, Νίκο μου. Πάλι αργοπορημένος, λέει ο Διαμαντής. Καλημέρα, καλημέρα, πολύ ξύπνησε.
1: Είχε κάποιες αναλαμπές τις προηγούμενες μέρες.
0: Όχι, είχε την καλύτερη του φετινή επίδοση. Σηκώθηκε και πρώτος μια φορά και πριν την εκπομπή.
1: Επανήλθε στις παλιές επιδόσεις.
0: Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Ο Μάκης ο Μουριώτης πάντως εμφανίστηκε νωρίς σήμερα.
0: Ναι, και γελάσαμε με τα
1: καλημέρα,
0: μηνύματα.
1: Καλημέρα, Μάκη.
0: Αλλά δεν είναι από αυτά που μπορούμε να πούμε, Μάκη, στο ραδιόφωνο.
1: Shocking, shocking.
0: Καλημέρα και στην Ευαγγελία. Να έχουμε, λέει, καλή εβδομάδα. Κουτσοβδομάδα είναι για τη Λάρισα, τούτη εβδομάδα, γιατί έχουμε τρίμερο πάλι. Παρασκευή είναι του Αγίου Αχίλιου.
1: Α, είναι ο πολιούχος της Λαρίσης.
0: Με λίγα λόγια, άλλη διάθεση. Σε παρένθεση, εγώ θα την πείσω δύο μερούλες παραπάνω.
1: Την
0: λίγο,
1: Παρασκευή δηλαδή που μας έρχεται.
0: Ναι.
1: Α, έτσι, Ευαγγελία. Ναι. Ελπίζω.

0: Ελπίζουμε βέβαια, τώρα δεν ξέρω αν θα συμβεί αυτό, να ξυπνάς τα πρωινά για να είσαι στην παρέα μας.
1: Όχι. Άστινα να ξεκουραστεί. Και δες εδώ ο Ανδρέας ο Κοράνης που μας έστειλε βίντεο, τα πλάνα στο Nothing Else
0: από
1: Matters.
0: Ο ΑΚΑ.
1: Μπράβο, που ανάψαν εκεί τα φακοί, τα φώτα και τα λοιπά σε όλες τις κερκίδες και ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό.
0: Φαντάζομαι ότι τα πιτσιρίκια που ήταν μέσα θα το θυμούνται χρόνια αυτός, όλη τη ζωή.
1: Και θα θυμούνται και έναν κύριο εκεί, Μουσάτο και Μεκοτσίδα, που τους πήρε στον νόμο για να μπορούν να δουν τους
0: πιτσιρίκια. Και όχι μόνο τα δύο αυτά, όλα τα πιτσιρίκια που θα έτυχε να είναι μέσα, που πλήρωσαν οι γονείς. Δεν ξέρω αν είχε παιδικό εισιτήριο η παράσταση.
1: Όχι, δεν είχε.
0: Ήταν όλοι το ίδιο με το κεφάλι.
1: Πώς λέμε, με το μαχαίρι τα καρπούζια, με το κεφάλι πάει η τιμή.
0: Μπάμπη μου, φτάσαμε 7 και 13. Και δεν έχουμε πει περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο μέχρι στιγμής. Δεν είπαμε, θα έπρεπε να το πούμε, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ.
1: Πες το
0: για
1: εσύ,
0: την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Πες το, είσαι πάρα πολύ καλός.
0: Θα το πούμε και μετά. Να θυμίσουμε στους φίλους μας ότι σήμερα λόγω Δευτέρας ο Βασίλης ο Βλαχόπουλος θα είναι νωρίς μαζί μας και θα είναι χορταστικά θα είναι μαζί μας.
1: Έχει πολλά θέματα.
0: 7.30 εκεί, 8 παρά μέχρι τις 8. Θα έχουμε αθλητικά με τον Βασίλη Βλαχόπουλο.
1: Τώρα έχουμε τον Παύλο τον Σαρούλου. Παύλο, τι λέει ο Νίκος.
0: Έχουμε καιρό να τον
1: ακούσουμε.
0: Γεια σου Παύλο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε.
1: Τα συγχαρητήριά σου δεν ξέρω αν του Νίκου πιάνουν και εσένα.
2: Συγχαρητήριά σου Μετάλλικα, πάρα πολύ στην αυλία.
0: Κάτι αποφεύγεις, κάτι κάνεις τρίπλα σαν το Κωνσταντέλια.
2: Συγχαρητήρια σε παιδιά, μπράβο σε όλους που όσοι πήγανε, θα το θυμούνται για μια ζωή.
0: Α, εσύ είσαι χειρότερος από τον Μπάμπη.
2: Πάμε παρακάτω στα δικά μας.
0: Άντε, πάμε παρακάτω. Ωραία, θα μας προσγειώνεις απότομα εδώ πέρα. Λέξε, στα εγκλήματα που έχουμε τώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ χαίρομαι, γιατί το ελληνικό πρωτάθλημα έχει γίνει πολύ πιο συναρπαστικό και βλέπεις ότι δηλαδή αλλάζουν οι πρωταθλητές αναγωνιστικοί και μου αρέσει.
0: Και πρόσεξε, για πολλά χρόνια είχε και το εξής το ελληνικό πρωτάθλημα. Είτε το παίρνει ο Παναθηναϊκός, το Ολυμπιακός, είτε η ΑΕΚ, πιο σπάνια κάποιοι άλλοι. Ο πρωταθλητής έβγαινε 10 αγωνιστικές πριν το τέλος.
1: Τώρα έχει γίνει συναρπαστικό.
0: Τα τελευταία χρόνια πάμε μέχρι τέλους.
1: Άρα αυτό το κάνει και καλύτερο. Να. Και εγώ το ξαναλέω, εγώ είμαι παοξής, δεν θα χαρώ τώρα με την ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα, αλλά θα χαρώ με το γεγονός ότι ρε παιδάκι μου το παίρνει αυτός που στην τελική είναι καλύτερος όταν χρειάζεται.
0: Η αλήθεια είναι ότι φάνηκε ότι από ένα σημείο κιόλας και μετά η ΑΕΚ και στην Ευρώπη και
1: δεν
0: στην Ελλάδα.
1: Ευρώπη, στην Ελλάδα
0: έπαιξε καλό.
1: Πήρε παυλάρα μου τον Βάργας. Και έκανε τη διαφορά, κατάλαβες, μέχρι τότε ήταν στα χαμηλά ως υποψήφια πρωταθλήτρια, αλλά έτσι είναι.
0: Λοιπόν.
2: Έχει άγρια ομορφιά το συγκεκριμένο άθλημα για εμάς που δεν χαιρόμαστε, έτσι. Είναι άγρια η ομορφιά του, εντάξει, να θυμηθούμε το γκολ του Τάισον, τα ίδια δεν έζησαν και οι αντίπαλοι.
1: Μπράβο, μπράβο, μέσα στο Κλάδης Βικελίδης.
2: Βλέπετε,
1: που μείνανε παγωτό τελευταία
2: γωνία. Είδαμε εκεί, μπράβο. Περιμέναμε, έβαλε γκολ ο Παναθηναϊκός, ήταν στο ισοφάρισο ο ΠΑΟΚ, έβλεπες τι γινόταν, έλεγες μήπως ξαναγίνει, θα δούμε τι γίνεται. Μπήκε
0: παιδιά,
2: το γκολ.
0: Και το αμερικάνικο φούτμπολ έχει άγρια ομορφιά, θα σας το πω έτσι, μια που ήταν εδώ και η στάρη Taylor Swift για το γάμο του ελληνοαμερικανού Καρλάφτη, έτσι, Kansas City Chiefs. Να τα λέμε και αυτά για εμάς που αγαπάμε το αμερικανικό φουτμπολ.
1: Κάποιοι επειδή είναι απογοητευμένοι από το ελληνικό ποδόσφαιρο βλέπουν αμερικάνικο.
0: Και χόκκι βλέπουμε πιπάγου. Λοιπόν, πάμε τώρα να έρθουμε λίγο εδώ στα δικά μας.
3: Θα πάμε στα πιο δύσκολα τώρα. Διότι είχαμε στη Θεσσαλονίκη και στην περιοχή των Μαλγάρων και των Κιμήνων την δολοφονία ενός 54χρονου, ο οποίος αναζητείται ακόμη από τις αρχές. Να εξηγήσουμε ότι έγινε ένα περιστατικό σε σπίτι, τρία άτομα, ο 54χρονος, μάλλον δύο, ένα 44χρονο και ένα 43χρονο, πήγαν σε ένα σπίτι άλλων δύο ανδρών, Ρωμά, σύμφωνα με την πληροφόρηση την οποία έχουμε. Υπήρξε κάποιος διαπληκτισμός τώρα εκεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πήγαν γιατί ο 54χρονος τους είπε ότι εκεί υπάρχουν κάποιες ναρκωτικές ουσίες. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν ίσχυε. Ένας από τους δύο, είχε το 44χρονο δηλαδή και τον 43χρονο, είχε όπλο μαζί του, το παίρνει. Ο ένας από τους από τους δύο εμπλεκόμενους και πυροβολεί τον 54χρονο στο κεφάλι. Τον βάζουν στο αυτοκίνητο, τον δένουν με τούβλα και τον πετούν στο Λουβρία. Και από χθες έχουμε ένα θρίλερ της εξέλιξη για τον εντοπισμό της σωρού του 54χρονου. Άκαρπες οι έρευνες, αναμένεται να ξεκινήσουν
1: πάντως,
3: σε λίγη Παύλο, ώρα για τον εντοπισμό του.
1: Οι πληροφορίες μου λένε ότι κάποιοι είδανε τη στιγμή που πετούσανε μέσα και αυτοί ειδοποίησαν τις αρχές.
3: Ένα πολίτης ενημέρωσε, συναντά διερχόμενο εδώ στην περιοχή, διερχόμενο περιπολικό, ενημερούν τους αστυνομικούς και τους λέει ότι τα παιδιά μου έγιναν αυτόπτες μάρτυρες αυτού του περιστατικού. Κάποιοι που έβαζαν σε ένα αυτοκίνητο ένα τόμα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν και οι έρευνες της αστυνομίας, εντοπίστηκαν ο 44χρονος με το 43χρονο, ομολόγησαν το τι ακριβώς είχε συμβεί στις αρχές. Έχουν συλληφθεί, αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα τώρα το πρωί και από εκεί και πέρα περιμένουν να δούμε ποια θα είναι και η εξέλιξη της ανέβρεσης του 54χρονου.
1: Πέρα από αυτό, Παύλο, έχει κάτι να μας απασχολεί σε επίπεδο επικαιρότητας?
3: Είχαμε κάποια έτσι πάλι αστυνομικά περιστατικά όπου το απόγευμα του Σαββάτου, δηλαδή ένα ακόμη περιστατικό με βία ανηλίκων που προστίθεται στην καθημερινότητά μας. Σάββατο το απόγευμα στην περιοχή της Πηλέας, δύο 16χρονοι πλησιάζουν έναν 15χρονο, βγάζουν μαχαίρι, τον απειλούν.
1: Με μαχαίρι, του πήρανε
0: 21, τα γνωστά.
3: Ναι, 21 ευρώ και 50 λεπτά που είχε το παιδί επάνω του, εξαφανίζονται. Στη συνέχεια έγινε καταγγελία, εντοπίστηκαν και οι δύο οι 16χρονοι, έχουν συλληφθεί όπως και οι γονείς τους, οι οποίοι έχει σχηματιστεί δικογραφία και για τους 16χρονους αλλά και για τους γονείς τους για παραμέληση υποκτίας ανηλίκου.
1: Τι να πω.
3: Τώρα έχουμε και ένα ακόμη περιστατικό, έτσι βέβαια αυτό είναι, πρέπει να βλέπετε και το βίντεο, ληστεία, απόπειρα αληστείας στην περιοχή του Βαρδαρίου, σε ένα ψιλικατζίδικο που μπαίνουν δύο νεαροί με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, αφορούν και τις χαρακτηριστικές κουκούλες από τα πουφάν, που φέρουν τα πουφάν, μπαίνουν μέσα με μαχαίρι, απειλούν τον υπάλληλο ο οποίος βρίσκεται μέσα, φωνάζουν ψηλά τα χέρια,
1: ναι.
3: Γυρίζει αυτός, τους βλέπει, παίρνει ένα ματσούκι, θα το πω εγώ, ναι. Έτσι το λένε στο χωριό μου που είχε δίπλα εκεί στο ταμείο.
0: Πρόσεξε, όχι ματσούκι, μια μαγκούρα. Μια μαγκούρα, για να επανέλθω και στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε με τον Μπάμπη για το περίφημο drone, το οποίο τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι αυτός ο τύπος. Κάποιοι δεν θέλουν έτσι να το ομολογήσουν για να μην υπάρξουν θέματα, αλλά είναι αυτό το Μαγκούρα 5, πώς λέγεται, έτσι
1: μπράβο,
0: το ουκρανικό.
1: Μπράβο.
0: Μαγκούρα, όνομα και πράγμα. Λοιπόν.
1: Και τους είπε, άντε ρε, φύγετε από εδώ και φύγανε. Έτσι.
3: Φύγετε από εδώ, τους παίρνουν στο κυνήγι.
1: Τζάμπα υπερπαραγωγή.
3: Δηλαδή ήταν η πιο αποτυχημένη απόπειρα, δηλαδή, ας πούμε, που, στα χρονικά.
0: Η πιο αποτυχημένη. Ήτανε, κοίταξε, κάποιοι είπαν ότι ήταν σκηνοθετημένο για να τραβήξει views. Γιατί αυτοί με το που τους φώναξε και αύριο άντε φύγετε, φύγανε αμέσως, δηλαδή.
3: Αν δει κάποιος προσεκτικά το βίντεο, ναι, η κίνηση που κάνουν για να φύγουν είναι στα κλάδια των δευτερολέπτου.
0: Δηλαδή τέτοιοι διαρρήκτες, τι να πω.
1: Μακάρι έτσι να είναι όλοι. Όχι, ληστές είναι, γιατί απείλησαν με το μαχαίρι. Μακάρι έτσι να τελειώνουν όλες τις ληστείες, δηλαδή χωρίς τα παραπράγματα και χωρίς.
0: Τι απείλησαν αυτοί τώρα? Θα έλεγα μία άλλη λέξη, αλλά δεν λέγεται τώρα στον αέρα.
1: Μην τιμείς.
0: Τι ήταν αυτή?
1: Λοιπόν, ωραία. Παύλο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δεν μου λες, μισό λεπτό, μια που έχουμε τον Παύλο και εδώ στο τοπικό ρεπορτάζ. Παύλο, είσαι ενήμερος για αυτή την περίφημη πρόταση, η οποία δεν ξέρω, είναι λίγο τρολάρισμα, πρόταση με τον ονομασία του σταθμού Βενιζέλου του μετρό σε Γιάννη Μπουτάρη?
1: Δεν είναι τρολάρισμα.
3: Δεν νομίζω ότι είναι τρολάρισμα. Όχι. Νομίζω ότι ακούστηκε στην παρουσίαση του
1: βιβλίου ενός πρώην συνεργάτη του.
3: Ναι, ενός πρώην συνεργάτη του Γιάννη Μπουτάρη.
1: Ότι θα ήταν μια καλή ιδέα, λέει αυτό.
0: Του Λεωνίδα, ναι, Μακρύ.
3: Ναι, επειδή ούτως ή άλλως τόσα χρόνια καλύπτοντας και το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, γνωρίζουμε το τι ακριβώς είχε συμβεί με τα αρχαία του σταθμού Βενιζέλου,
0: ναι.
3: Τον αγώνα που είχε δώσει κιόλας ο Γιάννης.
0: Απλά επειδή δημιουργήθηκε μεγάλη αντιπαλότητα με αυτήν την προοπτική,
3: ναι,
0: και θα ήταν λίγο περίεργο, και μάλιστα Τώρα, λίγες μέρες μετά που ξεσηκώθηκε και ένας άλλος θόρυβος, απλά για την μετονομασία στο παρκάκι που είναι απέναντι. Πολύ περισσότερο για το σταθμό Βενιζέλου. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει.
2: Νομίζω ότι ήταν μια πρόταση την οποία την έκανε ιδιωτικά ο συγκεκριμένος.
0: Πάντως, για να κλείσουμε το μετρό, το Σάββατο ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι αδιαπραγμάτευτη η δέσμευση για επέκταση στα δυτικά και βορειοδυτικά.
2: Ναι, σωστά.
0: Ωραία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο. Εγώ σε αυτό το σημείο να συμπληρώσω, αφού μιλάμε για την πόλη μας, πως υπάρχουν προγραμματισμένες διακοπές υδροδότησης σήμερα.
0: Το είδα
1: σήμερα.
0: Και εγώ, για πες μας. Είναι πάλι στο Λαγκαδά. Όπως
1: ναι,
0: και
1: σε περιοχή του Λαγκαδά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΙΑ, οι περιοχές που θα επηρεαστούν από τις 9 το πρωί μέχρι και την 1 το μεσημέρι είναι ο Λαγκαδάς, η Χρυσαυγή, το Περιβολάκι και το Ηράκλειο, λόγω εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ίδρυυσης. Οπότε είναι αρκετές οι ώρες, θα το ξαναπώ, από τις 9 το πρωί έως και το μεσημέρι στην 1, Λαγκαδάς, Χρυσαυγή, Περιβολάκι και Ηράκλειο.
0: Η Χρυσαυγή που λες τώρα, Μπάμπη, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν το γνωρίζει, πολλοί δεν το γνωρίζουν Θεσσαλονίκη, φέρεται να είναι η πραγματική γενέτειρα του Κεμάλ. Έτσι,
1: αυτό το ξέρω εγώ σαν story, ότι γιατί δεν είναι εδώ το,
0: ναι, δεν είναι το προξενείο. Μπράβο. Είναι εκεί το χωριό, το οποίο είχε τότε και μια άλλη ονομασία, έτσι, την οποία δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, δεν την έχω πρόχειρα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, βλέπω ότι, μια που πάμε σε χρηστικές πληροφορίες, βλέπω ότι θα υπάρξουν σήμερα κάποιες ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Πιερίας και πάλι. Θα διακοπεί και η
1: Σαρίγερ, sorry. Σαρίγερ λεγόταν.
0: Μπράβο, έπεσε και το βρήκε. Μπράβο.
1: Η Χρυσαυγή.
0: Θα διακοπεί κυκλοφορία από το ανισόπεδο κόμβο Μακρυγιάλου στο ανισόπεδο κόμβο Νέα Αγαθούπολη Μεθόνη. Και από σήμερα μέχρι το Σάββατο, από τις 8 το πρωί. Και στην κατεύθυνση κυκλοφορία προς Αθήνα από αύριο έως την. Από αύριο και μεθαύριο. Αύριο και μεθαύριο. Θα γίνουν λοιπόν κάποιες ρυθμίσεις εκεί, να έχετε το νου σας όσοι περνάτε. Και βέβαια, μια που πάμε στα οδικά και μια που φτάνουμε σιγά σιγά και προς την καλοκαιρινή σεζόν, ναι. Αυτό το Σαββατοκύριακο είδα πολύ κόσμο να πηγαίνει πλέον προς Χαλκιδική. Σιγά σιγά θέλουν να ανοίγουν και τα σπίτια τους.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, περίμενε. Ναι. Εσύ στήθηκες εκεί στην έξοδο της Βούλγαρη και τους παρατήρησες ή έκανες καμία εκδρομούλα και εσύ προς τη Χαλκιδική?
0: Όχι, είχα κάνει μία κίνηση εκεί προς τα...
1: Κυκλωτική,
0: προς τα,
1: κυκλωτική λέγεται.
0: Προς τα εμπορικά κέντρα που είναι εκεί στις Παρυφές ανατολικά.
1: Και
0: είδα ότι
1: η κίνηση,
0: το Σάββατο το πρωί είχε πολύ έντονη κίνηση. Εκεί την ώρα κιόλας που πήγε να ανοίξει ο καιρός, το Σάββατο ήταν λίγο περίεργος ο καιρός. Άλλαξε 5-6 φορές.
1: Γιατί σίγουρα θα πασάρουμε ένα τραγούδι.
0: Έβγαζε ήλιο, έβρεχε.
1: Ποιος είπε ότι το Σάββατο θα βρέχει, Νίκο?
0: Ναι.
1: Γιατί όταν πέφτει έξω ο Τζιομπάνοβλου, εδώ το κάνουμε πρώτη είδηση. Όταν πέφτει μέσα δεν λέμε τίποτα. Τσιμποδίτσα.
0: Δεν είπα εγώ στον αέρα, δεν είπα τίποτα για αυτά που λες για τον Τζιομπάνοβλου. Μόνο σου ανέλαβες το βάρος της ευθύνης.
1: Και έτσι είπα ότι το Σάββατο. Να ξεστάχει βροχούλα το πρωί και την είχε.
0: Χθες που είχαμε λοιπόν επιστροφή από αυτές που αρχίζουν πλέον και κλασικοποιούνται, είχαμε ένα τροχαίο εκεί στο ύψος της Νέας Τρίγλιας και έγινε το σώσε στην επιστροφή.
1: Εντάξει, για να... κοίταξε, είναι τα δοκιμαστικά. Είναι η προπόνηση για το τι μπορεί να συμβεί το καλοκαίρι πάλι σε επίπεδο ταλαιπωρίας. Εγώ χθες πετάχθηκα μέχρι τη Βέρεια για μια προσωπική μου υπόθεση.
0: Πετάχθηκες.
1: Μπράβο, είδα κάτι αγαπημένα ξαδέρφια που ήρθαν από την Γερμανία. Και επιστρέφοντας σε ώρα που συνήθως μπορεί να έχει επιστροφή από Κοζάνη, από Βέρεια, στα Μάλγαρα, δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα. Πηγαίναμε πάρα πολύ καλά.
0: Αυτό που υπάρχει είναι πρόβλημα στην Εγνατία και έχουν αρχίσει να ανησυχούν. Είδα και ένα ρεπορτάζ αναλυτικό του συναδέλφου του Βαγγέλη του Πλάκα.
1: Για τα τούνελ θα πεις,
0: Γενικά για ό,τι χρειάζεται να γίνει στην Εγνατία Οδό, όπου υπάρχουν πληροφορίες θα τραβήξει για 2-3 χρόνια και φωτιά στα μπατζάκια μας. Ένα δρόμο είχαμε έτσι, το οποίο μας άνοιξε. Άνοιξε καταρχάς δρόμους προς την Δυτική Ελλάδα που δεν τους είχαμε. Τέλος πάντων, να δούμε τι θα γίνει. Ας ελπίσουμε οι αρμόδιοι να το τρέξουν λίγο το πράγμα.
1: Λοιπόν, θα έχεις τραγούδι που να προλαβαίνουμε να το παίξουμε?
0: Ποιο τραγούδι να βάλω, ρε φίλε? Ποιο τραγούδι.
1: Να πούμε.
0: Άντε, πάμε.
1: Μπράβο, το Dancing the Streets. Να πούμε όμως πριν ότι ευχαριστεί ο Μιχάλης για την αναφορά σου στην ΑΕΚ. Λέει μπράβο ρε Νίκο, πέστα για την αϊκάρα μας, καλημέρα.
0: Εγώ είμαι γενναίος φίλε, δεν μασάω από τέτοια πράγματα.
1: Όχι, δεν είναι ανταγωνιστικός, γι' αυτό δεν μασάει από τέτοια
0: πράγματα. Δεν μασάω από τέτοια.
1: Επειδή χάρη και ο φίλος μου ο Μιχάλης,
0: είμαστε δίκαιοι. Εμείς οι κεντρινόμαυροι είμαστε δίκαιοι.
1: Μπράβο. Εγώ λοιπόν θα πω μπράβο από την πλευρά μου στο Μιχάλη που
0: χάρηκε. Γεια σου και χαρά σου, Μιχάλη.
1: Στο Μιχάλη.
0: Πάμε να χορέψουμε στους δρόμους τώρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο Αττικόν σε καραντίνα 45 ημερών και χωρίς συμπτώματα ο Έλληνας επιβάτης του Κρούας Γερόπλιου, όπου εκδηλώθηκαν κρούσματα Χανταϊού. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν έκανε γνωστό πως δεν αποδέχεται τη νεότερη πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη 30χρονος, σύζυγος 28χρονης, η οποία εντοπίστηκε αιμόφυρτη σε οδό του Ηρακλείου. Φέρεται να την παρέσυρε με το όχημά του και να την τραυμάτισε σοβαρά, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Έως στις 15 Μαΐου η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για έκπτωση 4% στο φόρο εισοδήματος. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών στην Πιερία από τις 8 το πρωί σήμερα έως και την Παρασκευή το μεσημέρι. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Το τραγούδι που ακούμε, φίλες και φίλοι, είναι μια ευγενική προσφορά του Βασίλη Βλαχόπουλου προς το ακροατήριό μας. Τον έχουμε μαζί
1: γιατί
0: μας.
1: Γιατί όμως, να πούμε
0: Βασίλης
1: λόγο,
0: Βλαχόπουλος.
1: Βασίλη. Γιατί ακούμε το αγάπαμε, ρε φίλε.
2: Είναι δύο οι λόγοι. Ένα, έτσι πως κάθομαι στο στούντιο, είναι σαν να είμαι τραγουδιστής στις 6 παρατέρα το πρωί και έχουν μείνει 15 πελάτες στο μαγαζί και δεν λέγουν.
0: Θέμης Αδαμαντίδης.
2: Έτσι πως με βάλετε στη γωνία.
0: Κοίταξε, όχι. Τότε είναι τρεις οι λόγοι.
2: Ναι.
0: Ο δεύτερος είναι ότι έχεις απέναντί σου την Ευγενία, Ευγενία Γήτα, και τις βγάζεις έτσι τα σόπια.
2: Όχι, αυτά κάνεις εσύ, Νίκο μου. Εμείς
1: να είμαστε...
0: εγώ βλέπω πολύ... Σε όλες τις επαιτίους σας, όλα τέτοια, βλέπω πολύ τρυφερές αναρτήσεις από τον έναν προς την άλλη και από την άλλη προς τον έναν.
2: Εγώ ποτέ δεν κάνω ανάρτηση στο
0: βλέπω
2: Facebook.
0: Πάρα πολύ.
2: Ποτέ μου δεν έχω κάνει. Ανάρτηση στο Facebook ποτέ. Είμαι κατά το
0: και,
2: social media.
0: Και ο τρίτος λόγος.
2: Ο τρίτος λόγος είναι, παιδιά, γιατί γίνεται χαμός με το βίντεο του Μάριου Ηλιόπουλου.
0: Ο οποίος, για αυτούς που δεν γνωρίζουν ποιος είναι, ο μεγαλοϊδιοκτήτης.
2: Ιδιοκτήτης, γιατί μεγάλο ιδιοκτήτης. Μεγάλο επιστήμονας που λέγανε,
1: ο
2: μεγάλο επιχειρηματίας.
1: Ψάχνει αφορμή και ευκαιρία για να τραγουδήσει, για να μας παρουσιάσει τις τραγουδιστικές του ικανότητες. Και χθες ίσως να ήταν και η πρώτη φορά που είχε και λόγο να το κάνει.
2: Α, με εκνευρισμό το είπε, Μπάμπη, όμως. Με εκνευρισμό το είπε.
1: Κοίταξε, δεν σου λέω, ρε φίλο, ότι πανηγυρίζω κιόλα. Χαίρομαι για τον φίλο μου τον Μιχάλη τον Έξι. Στεναχωριέμαι για τον εαυτό μου που είμαι πρόξης. Και για τον φίλο μου τον Γιώργο τον Καραβά που συμπάσχει, είναι Ολυμπιακός. Και μείναμε στα κρύα του Λουτρού και εμείς, Γιώργο, και εσείς.
0: Νομίζω, όπως μας εξεδήλωσες, δεν τρέφεις ιδιαίτερη συμπάθεια για τον συγκεκριμένο κύριο.
1: Καλά, για τον Ηλιόπουλο δεν είναι. Ξέρετε, δεν είναι τη κουλτούρα μου. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν και χειρότεροι αν κάποια στιγμή, γιατί έτσι θα το πάτε.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν μου ταιριάζει ο Ηλιόπουλος. Θα ήθελα έναν πιο σοβαρό κύριο να είναι πρόεδρος στην ΑΕΚ, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Ναι. Δηλαδή, η αντιδράση
2: είναι
1: του
2: λίγο εκφραστικός.
1: Είναι λίγο παραπάνω. Δηλαδή, είναι, εντάξει, τώρα μην,
2: το,
1: μην
2: βίντεο,
1: το χαρακτηρίσω. Τέλος
2: πάντων,
1: δεν ταιριάζουμε.
2: Γίνεται χαμός με το βίντεο που πήγε χθες η ΑΕΚ για να γλεντήσει το 14ο πρωτάθλημα που κατέξει στην ιστορία της. Στο οποίο είναι στα μπουζούκια και έχει πάρει το μικρόφωνο κάποια στιγμή ο Μάριος Ηλιόπουλος και ξανατραγουδάει το αγάπαμε. Αντικειμενικά τώρα το λέει πάρα πολύ καλά. Ασχέτως που η φωνή του, ας πούμε, είναι.
1: Κρατήστε μία φορά, κρατήστε μία ισορροπία στα πανηγύρια.
2: Όχι,
1: σας,
2: η φωνή του.
1: Σε παρακαλώ τώρα.
2: Όχι, λέω ότι ο τρόπος που το λέει είναι πραγματικά το λέει και σωστά. Η φωνή του δεν τον βοηθάει, βέβαια, ειδικά που είναι βραχνή, γιατί πολύ απλά από τις φωνές και τους πανηγυρισμούς ήταν λογικό.
1: Ήταν φοβερός ο τρόπος που αναδείχθηκε η ΑΕΚ με τον γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, στα τελευταία λεπτά, ας πούμε, του παιχνιδιού. Είχε έβγαλε όλη αυτή την ένταση και τα λοιπά. Αυτό το καταλαβαίνεις.
0: Πάντως, πριν πάμε στα αμυγώς ποδοσφαιρικά, αφού είμαστε ακόμη στα τραγουδιστικά, να πω ότι είναι ένα τραγούδι που έχει και μια σχέση με το ποδόσφαιρο, παιδιά. Γιατί το πρώτο είπε ο πρώην παίκτης της Ρεάλ, ο Χούλιο Ιγκλέσιας, που ο οποίος έχει τώρα και κάτι μπλεξίματα με τον νόμο. Ως αμπράθαμε, έτσι, ισπανικά.
2: Αγκάλιασέ με, δηλαδή.
0: Και από εκεί το πήρε, ναι, και από εκεί το πήρε ο Πουλόπουλος και το έκανε. Λοιπόν, άρα βλέπεις πώς δένουν όλα μαζί. Πάμε τώρα στα αγωνιστικά του πρωταθλήματος.
2: Πρόσεξε, αγωνιστικά για μένα η ΑΕΚ το άξιζε. Παρουσίασε πολύ καλύτερη εικόνα από τους υπόλοιπους.
1: Πιο σταθερή.
2: Ξεκινώντας από τον Οκτώβρη με ένα τρομερό αίτητο σερί. Με μια ομάδα η οποία πέτυχε πολλά πράγματα φέτος. Άμα συνυπολογίσουμε και τις προκρίσεις που έκανε στην Ευρώπη και έφτασε στο League Stage του Conference League και έχασε από τη Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία είναι στο τελικό του Conference League.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Εντάξει, να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Στο δε πρωτάθλημα ήταν η πιο σταθερή από όλους. Δεν λέω τον Παναθηναϊκό μέσα γιατί είναι σε μεταβατική περίοδο. Λέω τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, οι οποίοι θεωρούνταν τα απόλυτα φαβορί πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
1: Όχι, και κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, αν μου επιτρέπεις, στα μέσα περίπου του πρωταθλήματος, με το ότι είχαν δείξει όλες οι ομάδες, η ΑΕΚ δεν φαινόταν.
0: Η ΑΕΚ στο πρώτο 1/3 του πρωταθλήματος, νομίζω, ήταν.
1: Έλεγες ότι θα το προσπαθήσει, αλλά δεν της έδινες πολύ τύχη.
0: Ναι.
1: Ήρθαν όμως κάτι καλές προσθήκες τύπου Βάργας να την δυναμώσουν.
2: Ναι,
1: φυσικά.
2: Σωστό.
1: Και κάνανε και διαφορά, προφανώς.
0: Λοιπόν,
2: και όπως λέει και μια ψυχή, το τέλος ήταν γκραγκινιολικό, χιτσκοκικό, αγχωτικό.
0: Εντελώς.
1: Είναι όμως όμορφο
0: φίλο. Τώρα για τους φίλους, ναι, που δεν.
2: Γιατί προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός με 0-1 με τον Τετέι. Την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός προηγούταν 1-0 του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Και εκεί που φαίνεται ότι δεν θα κριθεί το πρωτάθλημα, ισοφαρίζει ο Κωνσταντέλιας για τον ΠΑΟΚ 1-1 και κάνει τρομερή ανατροπή η ΑΕΚ με το Ζήνη. Ισοφαρίζει και ο Ζωάο Μάριο, μετά από τρομερή assist του Ευτραφή, όπως το λένε, που ο άνθρωπος κάνει μια assist που δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα.
0: Πολύ, πολύ καλά δεν το είδε. Υπάρχει, μέσα παιδιά, εκεί στο χαμό του γύρισε πίσω κεφαλιά. Ναι. Πάρε βάλε.
2: Δηλαδή αν την έκανε ο Γερεμέγεφ αυτή την assist θα μας είχε ο Μπάμπης τώρα μισή ώρα μας μιλούσε και το Γερεμέγεφ. Είναι καλά, τρομερή assist.
1: Για το Γερεμέγεφ, αν και έχει βάλει 8 γκολ μια χαρά, δεν θα μιλούσε ποτέ.
0: Δεν ξέρω για το Γερεμέγεφ. Πάντως για να είμαστε δίκαιοι και το τακουνάκι του Κωνσταντέλια δείχνει την ποδοσφαιρική του.
1: Εγώ εδώ φίλε, για να δεις όμως, άκου τώρα με το μάτι του έμπειρου.
2: Με ρώτησε ένας φίλος γιατί πανηγύρισαν.
1: Ρε, αυτό θα έλεγα τώρα.
2: Για πες.
1: Για να δεις ότι είμαι αντικειμενικός ως δημοσιογράφος. Άλλο τα δικά μου, έχω τα δικά μου τα πάθη. Βάζει γκολ ο Κωνσταντέλιας σε ένα κρίσιμο σημείο με έναν υπέροχο τρόπο.
2: Ναι, βέβαια.
1: Και ενώ παλιότερα στα μάτς έβλεπες να τρέχει πάνω το Τάισον, η Ζίβκοβιτς, η Ζόρις κτλ. Το πανηγύρισε σχεδόν μόνος. Ο μόνος που τον ακολούθησε για να πανηγυρίσει μαζί του είναι ο μέσος που έχουμε πάρει από την τέτοια.
2: Όχι, ο Βιάνκο.
1: Όχι, ο Έλληνας. Ο Έλληνας που τον έχουμε πάρει.
2: Α, ο Ζαφύρης.
1: Ο Ζαφύρης.
2: Ναι.
1: Και κανένας άλλος. Ναι. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Και λέω, εδώ κάτι ρε παιδιά, δεν μου κάθεται. Δεν είναι αυτό το γροθιά που βλέπαμε παλιά. Ορμά με έβαλε ένα κρίσιμο γκολ σε κρίσιμη φάση του παιχνιδιού. Εκεί που μας είχε ο Ολυμπιακός στα σκηνιά και έλεγε στα φάμε κι άλλο.
2: Ναι.
1: Και δεν είδα αυτή την ομοψυχία την οποία βλέπαμε παλιότερα όταν ο ΠΑΟΚ.
2: Καλά, εντάξει. Είναι
0: συγγνώμη, δεδομένο. Τώρα θα σας κάνω μία μικρή διακοπή. Λόγω του γάμου του George Καρλάφτη στην Αθήνα, όπου παραβέθηκε και η Taylor Swift, όπως λέγαμε νωρίτερα, με τον Μπάμπη.
2: Αλλά σε... με την Taylor Swift.
0: Πολύ
1: όχι,
0: απόρριτα.
1: Ήρθε, είναι φίλη του και ήρθε για το γάμο. Α.
0: Είναι η του Travis Kelce. Είναι η...
2: Δεν ξέρω αν τα βλέπεις εσύ αυτά.
0: Η γυναίκα, η Taylor Swift εσύ είναι.
2: Ανίκο, δεν ήξερα ότι είναι απαγγελματία.
0: Λοιπόν, πάμε, επιστρέφουμε στα ελληνικά ποδοσφαιρικά.
1: Όχι, εγώ θα έλεγα. Γι' αυτά πάντως, Νίκο, το ίντερνετ το ανοίγεις, έτσι.
0: Φυσικά. Φυσικά, φυσικά. Αμερικάνικο φούτμπολ είναι, παιδιά. Πάμε παρακάτω.
2: Α, ωραία. Λοιπόν, αυτά για την ΑΕΚ. Τώρα έχουμε
0: λοιπόν,
2: τα
0: δώσε μας βαθμολογία τώρα.
1: Όχι, αυτό δεν παίζει ρόλο. Αν μου επιτρέπεις, Νίκο.
2: Όχι.
1: Το πήρε το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι μαζί και πάνε. Ποιος θα προλάβει το Champions League. Η ΑΕΚ μπαίνει κατευθείαν σε ομίλους. Αυτό που
2: όχι, η ΑΕΚ πάει playoffs Champions League.
1: Play-off.
2: Αλλά με στους ισχυρούς.
0: Μήπως περίμενε, μήπως παίζεται αυτό. Γιατί.
2: Για τους ισχυρούς παίζεται. Για playoff είναι δεδομένο.
0: Για playoff είναι
2: για
0: δεδομένο.
2: Για ισχυρούς παίζεται, για playoff δεδομένο.
0: Αυτό σημαίνει ότι έχει δεδομένους τους ομίλους του Europa
2: του
0: League.
2: Europa League, ναι.
0: Μάλιστα, εντάξει, για να τα ξεκαθαρίζουμε. Τώρα, πάμε λίγο να δώσουμε...
2: Στο Ολυμπιακό, τι να δώσει βαθμολογία
0: όχι,
2: τώρα.
0: Όχι, δεν, όχι, δεν θέλω βαθμολογία, μην μαλώνουμε. Ειρήνη μην. Λοιπόν, θέλω να πούμε, εφόσον δεν μετράει η βαθμολογία... Τι πιθανότητες έχουν Ολυμπιακός και πάω για τη δεύτερη θέση.
2: Αυτό δεν ξέρω να μιλήσει. Δεν μιλά. Δεν σε αφήνει να μιλήσει το υπόλοιπο τη εκπομπή.
0: Προχώρα,
2: λοιπόν, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. Μετά από 67 χρόνια, ο ΠΑΟΚ έμεινε αήττος απέναντι στον Ολυμπιακό σε 5 συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Και σε μία σεζόν, έτσι. Μία σεζόν. Φέτος κάναμε 4 νομίζω. Και ένα περσινό.
2: Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει πλεονέκτημα γιατί πολύ απλά. Οι πλεονεκτήσεις ισοβαθμίες απέναντι στον Ολυμπιακό έχουν τους ίδιους βαθμούς οι δύο ομάδες μετά το χθεσινό 1-1. Προφανώς και το αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα του αγώνα.
1: Όχι,
2: γιατί
1: όχι.
2: Ο Ολυμπιακός έχει χάσει τα άντερά του πάλι για άλλη μια φορά. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή βολεύεται από το γεγονός. Είναι νωρίς ακόμα, Νίκο, να πούμε για πιθανούς αντιπάλους. Τον βολεύει το γεγονός ότι η Ρέιντζερς στη Σκωτία εκτροχιάστηκε από τη διεκδίκηση πρωταθλήματος. Θα το πάρει ή η Χάρτς που είναι πρώτη ή η Ρέιντζερς.
0: Αυτό
2: για πιθανούς αντιπάλους.
0: Αυτό δηλαδή τι σημαίνει, πες μου λίγο να καταλάβω.
2: Αυτό σημαίνει ότι θα μπει στο ότι αν ο ΠΑΟΚ βγει δεύτερος και πάει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, ξεκινάει ως ισχυρός. Αλλά περιμένουμε να τελειώσει τα πρωταθλήματα και μετά.
0: Είναι στο μετέχνιο δηλαδή, ναι. Με τη Σκωτία. Μάλιστα. Ναι.
1: Και στην ουρά έχει ενδιαφέρον τι έγινε στο πρωτάθλημα για τους υποβιβασμούς και εκεί παίζει.
2: Καταρχάς, χθες Άρης Όφη 3-1. Ο Κουαμέ έβαλε 2 γκολ στο ίδιο παιχνίδι μετά από 4,5 χρόνια. Πρώτος στο 5-8 είναι ο Λεβαδιακός, ο οποίος άνοιξε λίγο Super League, να το πούμε και βαθμολογία για την. Α, θα το ανοίξω από εδώ πέρα. Θα ανοίξω από εδώ πέρα. Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος είναι πέμπτος, αλλά εντάξει, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Έχει κριθεί ούτως ή άλλως.
0: Μία αγωνιστική μένει σε αυτό το γκρουπ, ή δύο.
2: Άλλες δύο, τέταρτη αγωνιστική ήταν.
0: Άρα μπορεί να κριθούν πολλά στο Άρης Λεβαδιακός.
2: Δεν κρίνεται. Βασικά δεν ασχολείται ψυχή.
0: Ναι, ρε παιδιά, κρίνεται βαθμολογία.
1: Εγώ γι' αυτό σας λέω ότι στη βαθμολογία στην ουρά πέσει. Λέει
2: out. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης 1-1. Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Αυτό σημαίνει ότι Ο Ατρόμητος, εντάξει, είχε καθαρίσει ούτως ή άλλως με τους 40 βαθμούς. Η Κηφισιά τελείωσε πλέον με 37 βαθμούς, σώθηκε. Ο Πανετολικός είναι στους 34, κατά 99% σώθηκε. Και οι δύο από τους τρεις που θα πω θα υποβιβαστούν. Ο Αστέρας Τρίπολης έχει πλεονέκτημα με 29. Ο Πανσεραϊκός είναι στους 28. Η ΑΕΛ είναι στους 26. Η αλήθεια είναι ότι για την ΑΕΛ είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάμε λίγο Ευρώπη τώρα, γιατί εχθές έγινε κάτι που συνέβη για πρώτη φορά. Να κατακτήσει η Μπαρτσελόνα το πρωτάθλημα νικώντας τη Ρεάλ. Δηλαδή να κάνει φιέστα με τη Ρεάλ. Γιατί περίμενε το κύπελο του πρωταθλητή σε ένα παιχνίδι όπου παιδιά φάνηκε ότι η Ρεάλ είναι ξέφραγο αμπέλι, πραγματικά σκορποχώρη που λένε.
0: Μα έχει γίνει το σώσε εκεί.
2: Ναι, και ναι, πλακώνεται μεταξύ του. Μέχρι φωτισές πλακώνονται. Ναι. 2-0
0: και σε προσέξτε, δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά έπεσε και πολύ χοντρό πρόστιμο. Μισό εκατομμύριο στον καθένα.
2: Στο Βαλβέρδε και στο Τσουαμενί. Να είσαι ο Βαλβέρδε δηλαδή.
1: Ο Τσουαμενί έπαιζε χθες.
2: Έπαιξε κανονικά.
0: Ο Βαλβέρδε και πήγε στο νοσοκομείο και θα πληρώσει και μισό
2: εκατομμύριο. Ναι, οπότε αν είσαι Βαλβέρδε, κάνεις λες, παιδιά, θέλω να φύγω. Την έφαγα να δώσω και μισό εκατομμύριο. Παιδιά, εγώ θέλω να φύγω. Η Μπαρτσελόνα, η οποία έφτασε το 21ο πρωτάθλημα με φιέστα. Η Άρσεναλ πλέον στην Αγγλία είναι πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση του τίτλου στο χθεσινό, στη σφαγή της West Ham, τα λέμε και αυτά. 0-1 κέρδισε η Άρσεναλ, μας ακυρώσανε γκολ στις καθυστερήσεις. τάχα μου για φάω στον τερματοφύλακα. τάχα μου τώρα, εντάξει. έτσι η Άρσεναλ είναι στο συν 5 και εμείς η West Ham είμαστε στους 36 βαθμούς και κινδυνεύουμε με υποβιβασμό. Για να κλείσω το ποδόσφαιρο.
0: Εσείς είσαι West Ham στην Αγγλία.
2: Βέβαια, εννοείται.
0: Πώς προέκυψε αυτό? Πες μας λίγο το story. Παιδιώθεν, τι έγινε?
2: Όχι, είναι θέμα αφοσίωσης των οπαδών, ας πούμε, στην ομάδα.
1: Και νομίζω σε μια
2: του κόσμου.
1: Και αν μου επιτρέπεις, και μια αιμονή σε ομάδες που δεν μπορούν να κυνηγήσουν τίτλους.
2: Τι εννοείς? για το ποδόσφαιρο λες τώρα.
1: Ναι, για το
2: νόμιζα, γιατί συνολικά λίγο δύσκολο να μιλήσεις.
1: Ναι,
2: ακόμα λιγότερο σε
1: ένα παιχνίδι άρισε.
0: Ξέρεις,
2: ο Παρδάκικος ανέβηκε Super League 2.
0: Η οροφή του Παλέντε Σπόρ είναι ο σύμβουλος.
2: Πρόσεξε να δεις. Από ανθρώπους στην ηλικία του Μπάμπη, εγώ καταλαβαίνω να έχουν μείνει. Από το παρελθόν. Λοιπόν, ο Παθρακικός ανέβηκε στο Super League 2. Κοντά είναι και ο Απόλλων Καλαμαριάς, νίκησε 3-2 το Κεραμίδι. Εθνικό Κεραμιδίου. Παιδιά, έγιναν φοβερά πράγματα στο πύργο Ζάκυνθος. Τραυματίστηκαν ποδοσφαιριστές Ζακύνθου με μπουκάλια που πέσανε από, και φασαρίες από. Τώρα ο παδούς του πύργου έχει παδούς ο πύργος. Και όμως έχει. Ο Μπαστακός τραυματίστηκε. Αλλά δείτε, καθίστε όταν τελειώσει η εκπομπή και δείτε το τι έγινε στο Σλάβια Πράγας.
0: Αν μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω. Που πετούσαν τους πυρσούς δεκάδες πάνω στην κερκίδα. Παιδιά, πρέπει να πετούσαν αναμένους πυρσούς μέσα από τον αγωνιστικό χώρο αυτοί που μπούκαραν, νομίζω τη Σλάβια, προς τις κερκίδες και πέφταν δεκάδες. Εκεί μπορεί να γίνει παρανάλωμα, να γίνει μεγάλη.
2: Λοιπόν, πρωτάθλημα και για την ακρίβεια, Νταμπλ Παναθηναϊκός στο βόλεϊ νίκησε για τρίτη φορά τον ΠΑΟΚ που είχε απορία πότε είναι το παιχνίδι. Και μας έσωσε η Ευγενία. 1-3 πέρασε από την έδρα του ΠΑΟΚ. Φοβερή χρονιά για τον Παναθηναϊκό.
0: Και είχε και μία ανατροπή. Πήρε το πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός. Στο δεύτερο 34-32 ο ΠΑΟΚ με πολύ αγώνα. Στο τρίτο προηγείται ο ΠΑΟΚ σταθερά μέχρι κάποια στιγμή. Και μετά το γύρισε ο Παναθηναϊκός. Είχε μεγάλο.
2: Δεν ξέρω, έβλεπα το Ρίτα ΣΑΕΚ, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο έπαθε η ΑΕΚ. Αλλά αυτό είναι το παιδιά το μπάσκετ. Δεν μπορείς πλέον να κατεβάσεις ταχύτητα. Είναι τόσο γρήγορο το άθλημα που μπορεί να την πατήσεις όπως την πάτησε η ΑΕΚ.
1: 22 πόντους. Δηλαδή, μεταξύ, μια πληροφορία που σε ενδιαφέρει.
2: Ναι.
1: Ο μπασίστας και αρχηγός των Iron Maiden, ο Steve Harris, παίζουν σε δύο Σάββατα στο ΑΚΑ, ακολουθούν τους σε Μετάλλικα. Είναι ένας από τους πιο σκληροπυρηνικούς West Ham οπαδούς στον κόσμο.
2: Ναι.
1: Το ξέρεις,
2: Ναι, όχι, δεν το
0: ήξερα. Αχ, Αντρέα Κοράνη, όλα τα ξέρετε.
2: Δεν το ήξερα.
0: Εγκυκλοπαίδια θα γράφεις για το heavy metal. Λοιπόν.
2: Εντάξει, ήταν φοβερό. Η ΑΚ προηγήθηκε με 63-45 τέλος τρίτης περίοδου και έφαγε 35 πόντους με αυτό το φοβερό Λουκάισκης. Μπορεί να κάνω και λάθος το όνομά του, ο οποίος φέτος ξεκίνησε το επαγγελματικό μπάσκετ, παίζει κολεγιακό. 150 χιλιάρικα συμβόλαιο έχει. Το παιδί έκανε ένα μαγικό. Θύμισε δηλαδή η Ακοπίνη, να φανταστεί, Μπάμπη. Μετά με τον αριθμό των τριπώντων που έβαλε.
0: Θε να τον πληγώσει, αλλά δεν ξέρω.
2: Όχι,
0: αν το
2: όχι. Θυμάτω, σε τελικό παίκτη από το πουθενά να βάλει 7 τρίποντα, παιδιά, δεν υπάρχει. Δηλαδή το. Ήταν φοβερό.
0: Θύμισε μου λίγο. Έβαλαν 35. Γιατί οι περισσότεροι το αφήσαμε στου 15, 20, 22 υπέρ τη ΣΑΕΚ. Έβαλε 35 πόντου η Ρήτα μόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο.
2: Ναι, 63-45 ήταν τέλο τρίτη περίοδου. Λοιπόν,
0: τι, κρίμα.
2: Τι άφησα. Άφησα μπάσκετ. Καταρχάς, εντάξει, είπαμε, τραυματίστηκε ο Κι για τη Βαλένθια. Το τριαρτεσάρι τους. Η Βαλένθια, η οποία έχει κανονικά ισπανικό πρωτάθλημα, δεν είναι σαν την Ελλάδα που δεν υπάρχει σεβασμός στις ομάδες. Καθίστε 20 λεπτά να περιμένετε να τελειώσουν τα
0: πλέον. 20 μέρες.
2: Ναι, 20 μέρες, ας πούμε, να τελειώσουν τα πλέον της Ευρωλίγκα. Όπως συμβαίνει, ας πούμε, στην Ελλάδα. Στην Ισπανία παίζουν κανονικά, τραυματίστηκε όμως ο Κι της Βαλένθια. Στην ήττα την Μπασκόνια.
0: Πάντως, όπως σχολιάζαμε, και είδα ότι ο Παναθηναϊκός έβγαλε και επίσημο βίντεο, το οποίο θα στείλει και στην FIBA. Όπως σχολιάζαμε και μαζί εκτός αέρα, Βασίλη, γίνανε όργια διαιτητικά. Δηλαδή, η διαιτησία πραγματικά της FIBA είναι. Δεν ξέρω πώς πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι.
2: Δεν έφυγε η διαιτησία γιατί είναι του Παναθηναϊκού.
0: Εντάξει, κοίταξε, δεν το λέω να σου πω. Τα λάθη είναι καραμπινάτα σε όλα τα επίπεδα.
2: Στο Μοντέρο, πόσο σίγουρος είσαι ότι όταν πιάνει την μπάλα πατούσε έξω? Πρόσεξε, άλλο να βγει και έξω και άλλο όταν πιάνει την μπάλα να πατάει
0: να
2: έξω.
0: Να μπει και να ξαναβγεί.
2: Αν μπει και αφού πατάνε και τα δύο πόδια σου εντός γηπέδου, πιάσει την μπάλα. Δεν είναι παράβαση, να ξέρεις.
0: Είδες το βίντεο του Παναθηναϊκού. Εντάξει, όλες οι φάσεις είναι στοιχειοθετημένες. Έχουν βάλει καμιά δεκαριά
2: φάσεις.
0: Μπορώ
2: να σου βρω άλλες 30 οι οποίες μπορεί να είναι το
1: σεμινάριο. Μπράβο, και εγώ αυτό
2: δεν
1: θα
2: είναι.
1: Έλεγα. Ότι είναι η μία ανάγνωση, υπάρχουν πολλές ανάγνωσεις.
2: Δεν είναι. Να σου πω κάτι τώρα.
1: Ότι δεν είναι καλή διαιτησία ισχύει.
2: Ότι δεν είναι καλή ισχύει. Δεν ευνοεί.
0: Σε όλα τα επίπεδα, ρε
2: παιδιά. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο ΠΑΟΚ έχει τελειώσει με τον Μάρκους Φώστερ. Να ξέρετε, γιατί βγήκε μια. Ενώ έγινε γνωστό ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ του δύο πλευρών, μετά βγαίνουν κάτι δημοσιεύματα τα οποία το αμφισβητούν. Το δικό μου το ρεπορτάζ λέει ότι ο Φώστερ έχει στείλει υπογεγραμμένο συμβόλαιο από το απόγευμα. Σήμερα τι μέρα έχουμε?
1: Δευτέρα.
2: Από το απόγευμα τη Παρασκευή.
1: Για δύο χρόνια.
2: 2,2 για δύο χρόνια. Σας λέω και τα λεφτά.
1: Ωραία.
2: Εντάξει. Το δικό μου το ρεπορτάζ λέει ότι ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει τον Μπαζίνα του Προμηθέα με 1,65 εκατομμύρια ευρώ. 1,65.
0: Άρα δίνει χοντρό
2: χρήμα. Για 4 χρόνια. 650 στον Προμηθέα, τετραετές με 1 εκατομμύριο στον παίκτη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία προπονητικού κέντρου 8 στρεμάτων στην Πηλαία, και σύμφωνα με ένα σερβικό μέσο ενημέρωσης είναι η ομάδα η οποία έχει τις περισσότερες πιθανότητες να παίξει στην Ευρωλίγκα της επόμενης περίοδου, εφόσον δεν παίξει η Μπουργκ. Η Μπουργκ, η οποία κατέκτησε το Eurocup, είχε budget 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Και το σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά για το αν θα παίξει στην Ευρωλίγκα, γιατί είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Και σύμφωνα με το σερβικό μέσο, αν δεν γίνει αυτό, θα πάει η Μπουργκ. Θα πάει ο ΠΑΟΚ. Εγώ έχω την πληροφορία ότι έχει πολλές πιθανότητες η Μπεσίκτας. Γιατί ήταν και στο Eurocup.
0: Η Μπεσίκτας γνωρίζουμε και το παρελθόν της, έχει πολλά χρήματα επίσης. Κάποιες επαφές που είχαν οι διοικούντες, κάποιοι από τους διοικούντες του Άρη με
1: την Ελλάδα. Δεν περίμενα να ρωτήσει αυτό ο Νίκος.
0: Τι έγινε?
2: Με τον Τζους Μπουένο θα έχουν.
0: Για πες μας.
2: Με τον Τζους Μπουένο θα έχουν συνάντηση 20 του. Είναι ο CEO της Ευρωλίγκα.
1: Στον τελικό
2: του μήνα στο Final Four.
0: Μάλιστα.
2: Στον Άρη γράφεται. Στον Άρη γράφεται πλέον και το όνομα του Ταμπελίνη, του Ιταλού προπονητή. Έχει γραφτεί το όνομα του Λάκοβιτς, του Σλοβαίνου. Έχει γραφτεί
0: του Λάκοβιτς, του πρώην playmaker του Παναθηναϊκού.
2: Έχει γραφτεί το όνομα του Μπάνκι. Πριν το Final Four, ο Άρης δεν θα πάρει προπονητή.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς.
2: Ανεξαρτήτως της δυσκολίας που υπάρχει, εγώ το είπα την Παρασκευή, το όνομα του Σπανούλη κυριαρχεί στον Άρη. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι ο Άρης δεν έχει σκοπό να ανταποκριθεί στις προϋποθέσεις από τη στιγμή που πρόκειται για το Σπανούλι. Mm-hmm. Τις ξέρεις προϋποθέσεις ο Άρης.
0: Και προφανώς υπάρχει και ο προξενητής που λέγεται Αντετοκούμπο.
2: Ανδρέα. Είναι ο ρεκόρ στην κολύμβηση, 200 μέτρα πεταλούδα για τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος είναι σε καταπληκτική κατάσταση.
1: Και το Πανελλήνιο που έκανε, νομίζω ότι. Είναι μια επίδοση παγκόσμιας κλάσης.
0: Εκτός από πεταλούδα και ύπτιο ή πρόστιο και κάπου αλλού είδα ότι έκανε.
2: Για δες το λίγο να μας πεις και αυτό.
1: Μιλάμε, έκανε μια επίδοση παγκόσμιας κλάσης. Δηλαδή ναι, την κάνω μόνο μεγάλη.
0: Συνέτριψε το.
2: Σύμφωνα με τα όσα διάβασα, αν το έκανε σε Ολυμπιακούς αγώνες την επίδοση θα παίρνει μετάλλιο.
1: Μπράβο.
2: Ναι.
1: Αυτό.
2: Αυτό δεν διάβασε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εδώ είμαστε. Μπάμπη μου, για να σε σου θυμίζω. Μην απολύσεις. Εδώ είμαστε.
0: Ναι.
2: Τελικά που είχε κίνηση, Νίκο.
0: Τρομερό πανελλήνιο ρεκόρ, ναι, από ναι, τον Σίσκο. Ναι. Στην Πεταλούδα.
1: Στην Πεταλούδα είχε κίνηση.
0: Μισό λεπτό. Εδώ πέρα βλέπω συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα ύπτιο.
2: Ύπτιο είπα εγώ.
0: Ναι. Όχι, είπες Πεταλούδα. Και γι' αυτό μπερδεύτηκα λίγο στην αρχή.
2: Είπα. Α, ναι, έχεις δίκιο, ναι. Ύπτιο.
0: Ναι,
2: και ύπτιο και, ύπτιο, και Πεταλούδα. Δεν έχει αφήσει τίποτα, έχει διαλύσει όλο ο Σίσκος. Είναι σε τρομερή κατάσταση.
1: Μπράβο του, μπράβο του.
0: Πάμε και εμείς είμαστε σε τρομερή κατάσταση και γι' αυτό θα ακούσουμε Ρίτσαρντ Άσκροφτ και
2: έχει και πολύ ωραία κρουασανάκια έξω με σοκολάτα.
1: Είχε γενέθλια η Μαρία Τσακίνη.
0: Να ζήσεις Μαρία και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις, να παίρνεις πρωταθλήματα.
1: Είναι αυτό που λένε δικό σας και δεν τραγουδάει κανένας από κάτω από το κοινό.
0: Έλα,
1: μένει με το μικρόφωνο.
2: Δεν είπε το τεκίλα πάλι.
0: Πάμε,
2: καλά.
0: Πάμε, πάμε. Έλα, έλα, βγαίνουμε. Βούλα Σαΐτη. Τα ρίμαξες.
1: Έλα.
0: Τα ρίμαξες.
1: Θέλω πιο γλυκά να τον αποχαιρετούμε το Βασίλη τον Βλαχόπλο από το στούντιο. Δεν θέλω να σε.
2: Δεν τρέπεσαι να μου μιλάς έτσι.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Για 45 ημέρες θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλου, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού. Το στρατιωτικό αεροσκάφος C-27, το οποίο τον αεροδιακόμισε από την Ολλανδία, τροχοπέδησε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα σήμερα. Ο Έλληνας επιβάτης διακομίστηκε με κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αττικών από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας με την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλων. Εισήχθη σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων του νοσηλευτικού ιδρύματος. Σε ό,τι αφορά το μεγάλο διάστημα της καραντίνας, αυτό έχει καθοριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, καθώς εκτιμάται ότι η περίοδος επόασης για το χανταϊό μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 45 ημέρες. Από χτες βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλου, το οποίο είναι αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες και νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για το απόγευμα σήμερα. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Στη Μέση Ανατολή, περαιτέρω κλιμάκωση σημειώνεται, καθώς το Ιράν έκανε γνωστό πως δεν αποδέχεται νεότερη πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου, θεωρώντας ότι οι όροι της ισοδυναμούν με άνευ όρων υποχώρηση της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωση του Ιράν, η επίσημη απάντηση προς τις ΗΠΑ απορρίπτει το προτινόμενο πλαίσιο συμφωνίας και συνοδεύεται από συγκεκριμένες απαιτήσεις που η Τεχεράνη θεωρεί εκ των ουκ άνευ για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Μεταξύ αυτών, το Ιράν θέτει το θέμα των οικονομικών αποζημιώσεων για τις επιπτώσεις του πολέμου, της αναγνώρισης πλήρους ελέγχου στα στενά του Ορμούς, της επιστροφής ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν δεσμευμένα σε ξένες χώρες, αλλά και την άμεση πάυση της ναυτικής πίεσης που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρύτερη περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την απάντηση που έδωσε το Ιράν στην αμερικανική πρόταση να μπει τέλος στον πόλεμο, χαρακτηρίζοντας την εντελώς απαράδεκτη. Την ίδια ώρα στο Λίβανο συνεχίζεται η αιματοχυσία παρά την ακεχηρία. Τα τελευταία στοιχεία για τις απώλειες από τις Ισραηλινές επιθέσεις στη χώρα έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις 2 Μαρτίου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 2.846 άνθρωποι και άλλοι 8.693 έχουν τραυματιστεί. Τα στοιχεία αναφέρουν ότι παρά την έναρξη της λεγόμενης εκεχηρίας της 16 Απριλίου, η βία δεν έχει σταματήσει, καθώς από τότε έχουν καταγραφεί 552 νεκροί και 1.149 τραυματίες. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την πάυση στην πρόοδο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με αποτέλεσμα το Brent να ενισχυθεί κατά 3,17%, φτάνοντας τα $104,5 το βαρέλι. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης, η οποία εντοπίστηκε αιμόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στην περιφερειακή οδό Παντάνασας Ροδιάς στο Ηράκλειο και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, τη γυναίκα φαίνεται να παρέσυρε με το όχημά του ο 30χρονος σύζυγός της και να την τραυμάτισε σοβαρά την ώρα που μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν τα 3 ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι από σήμερα σε ισχύ σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης λόγω εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας. Συγκεκριμένα θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον ανισόπεδο κόμβο Μακρύγιαλου ως τον ανισόπεδο κόμβο Νέας Αγαθούπολης Μεθόνης στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη από αυτήν την ώρα και μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Διακοπές υδροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης, οι περιοχές που θα επηρεαστούν από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι είναι ο Λαγκαδάς, η Χρυσαυγή, το Περιβολάκι και το Ηράκλειο, λόγω εργασιών για αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ, κατακτώντας τη νίκη επί του Παναθηναϊκού με 2-1 για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Με ισοπαλία 1-1 έληξε το μάτς Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και μια ματιά στον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις παροδικά πυκνότερες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περιπτέρω 15. aristotleforum.out.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Εδώ συνεχίζουμε με αντρική τριπλέτα. Γενικά σήμερα είμαστε άνδρες.
1: Είμαστε
0: Ανδρέας
1: Κοράνης,
0: Βασίλης Βλαχόπουλος, Παύλος Σαρόγλου. Τώρα ήρθε στην παρέα μας και...
1: Μόνο σε μισή ώρα περίπου από τώρα, Μαρίνα Μάντζου.
0: Ναι, να σπάσει τη μονοτονία. Λοιπόν, Νίκος Κακαρίκος εδώ, το ραδιοφωνικό ίδαλμα όλου του κόσμου.
1: Γεια σου,
0: Νίκο. Τον κόσμο.
1: Καλημέρα στους φίλους και τις φίλες που έχετε συντονιστεί τα τελευταία λεπτά με τον 102.
0: Δεκάδες έχετε επικοινωνήσει από το πρωί μαζί μας και σας ευχαριστούμε.
1: Και επιβεβαιώνεται όσα φωνάζουμε από το πρωί πως η πόλη ξύπνησε.
0: Η πόλη ξύπνησε και στην κίνηση, έτσι, Μπάμπη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως η πόλη παρουσιάζει δευτεριάτικα το γνώριμο της πρόσωπο. Δεν μας εξέπληξε προς το θετικό. Η περιφερειακή με τα κλασικά της προβλήματα και στάδιο ρεύματα κυκλοφορίας

0: υπάρχει μια σύγκρουση αυτή την ώρα στο ανέβασμα και λίγο πριν από τον κόμβο της Τριανδρίας, που έτσι κι αλλιώς δημιουργεί επιπλέον προβλήματα σε αυτά που αντιμετωπίζετε καθημερινά, για εσάς που κινείστε στο ρεύμα προς τα δυτικά. Για εσάς που κινείστε στο ρεύμα προς τα ανατολικά, υπάρχουν σημεία της περιφερειακής που θα σας περιποιηθούν καταλήλως και στο σημείο του κόμβου της Τριανδρίας, αλλά και νωρίτερα πριν από τον κόμβο του Επταπηγείου.
1: Στο κέντρο θα σταθώ σήμερα σε ένα σημείο το οποίο παρουσιάζει πολλές φορές κίνηση, αλλά όχι τόση. Αγίου Δημητρίου με Εθνικής Αμήνης, εκεί στα πανεπιστήμια, κάτω από τα μνήματα της Ευαγγελίστριας. Στο φανάρι, ειδικά στην Εθνικής Αμήνης, έχουμε τον κακό χαμό και εκεί πάνω και πιο κάτω προς την Εγνατία. Και ως αποτέλεσμα έχει προκύψει πρόβλημα και στην Αγίου Δημητρίου στο φανάρι, όπως και στην Αποστόλου Παύλου. Εκεί δείτε κίνηση. Εκεί, που λέω καμιά φορά, που και εκεί θέλαν κάποιοι να πεζοδρομηθεί. Έτσι λέμε τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Έγινε μια ανάπλαση, αλλά έμεινε έστω ως ήπιας κυκλοφορίας, χωρίς παρκαρισμένα. Δες τι κίνηση, διότι εκεί είναι αυτό το δρομάκι, είναι κόμβος, είναι κόμβος. Αν είχε κλείσει και αυτό, δεν ξέρω τι θα γινόταν στην περιοχή.
0: Όχι, όχι, ξέρεις, αλλά δεν θες να το πεις.
1: Ναι. Πιο κάτω Τσιμισκή έχει περισσότερη κίνηση από την Εγνατία τώρα και έχουμε πάρα πολύ κίνηση και στην Μίκη Θοδωράκη.
0: Και βέβαια στην διασταύρωση εκεί του το δικαστηρίο στο Φανάρι, κυρίως από Πολυτεχνείο τα περισσότερα, ναι, προβλήματα, αρκετά προβλήματα και από 26.
1: Κλασικά εικονογραφημένα. Πάμε να πούμε, πριν πούμε την καλημέρα μας στον Βασίλη τον Μπεκλάρη, γιατί δεν θα προλάβουμε και ήδη έχουμε ξεφύγει. Πάμε να πούμε δύο λόγια για το σημερινό καιρό στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία, εγώ θα πω δύο πράγματα για τη Θεσσαλονίκη. Έθριος ο καιρός, έχει μια πιθανότητα οι νεφώσεις που θα συναντήσουμε μεσημβρινές και απογευματινές ώρες να δώσουν κάποιες ψιλοβροχούλες, κυρίως στα ορεινά όμως. Η θερμοκρασία σήμερα μέχρι τους 25, αύριο όμως, αν και συννεφιασμένος θα είναι ο καιρός, μέχρι και 28.
1: Λοιπόν, σήμερα γενικά στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, λίγα σύννεφα, πιθανές λίγες βροχούλες, ζέστη. Αύριο πολύ ζέστη, παιδιά. Αύριο πολύ ζέστη. Γενικά θα είναι έθριος ο καιρός. Θα έχουμε κάπου λίγα περισσότερα σύννεφα, κάπου λίγο λιγότερα. Στη δική μου πλατφόρμα μου δίνει Τρίτη και Τετάρτη απόλυτη ηλιοφάνεια.
0: Όχι, όχι.
1: Σε κάθε περίπτωση αύριο εμείς θα έχουμε 28.
0: Μπράβο,
1: και νοτιότερα θα έχουμε 32 και 33. Και την Τετάρτη λίγο πολύ θα είναι ίδιος ο καιρός. Την Πέμπτη φαίνεται,
0: μπράβο,
1: να χαλάσει λίγο.
0: Βροχούλες,
1: παρότι θα έχουμε και κάτι σχολικές εκδρομές και δεν θα θέλαμε να χαλάσει ο καιρός. Τέλος πάντων, δεν μπορείς να τα έχεις όλα δικά σου. Λοιπόν, φαίνεται ότι την Πέμπτη Παρασκευή ίσως να έχουμε έτσι κάποια
0: φαινόμενα. Έχουμε χρόνο να τα πούμε.
1: Θα τα πούμε.
0: Για αύριο λέω ότι στην πόλη μας θα έχουμε συννεφιά, αλλά με 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Λοιπόν, θα το δούμε
0: το
1: και αύριο.
0: Το πολιτικό θερμόμετρο πώς είναι, Νίκο?
1: Το πολιτικό θερμόμετρο δεν ξέρω πώς είναι μετά τον απόϊχο της επίσκεψης εδώ
0: και των εγγενείων του νέου μας μουσείου.
1: Είχαμε και εγγένεια, είχαμε και αρκετούς εδώ υπουργούς. Είχαμε όμως και αρκετά μεγάλη συζήτηση γύρω από την αναμενόμενη κίνηση την κομματική του Αλέξη Τσίπρα και εμφανίσεις τηλεοπτικές κλπ.
0: Και ποιος είναι ο καταλληλότερος για να μας
1: Βασίλειος Πεκλάρης.
0: Τον καλημέρα έχουμε στη γραμμή. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Δεν είχαμε εγγένεια, θα ξανακάνει εγγένεια. Στον Παύλο Μελάου, ο υπουργός, πήγε απλά εκεί πέρα έτσι για να το δει. Θα φύγει ξανά τον Ιούνιο για να τον γενιάσει.
0: Okay.
2: Το
1: Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης.
0: Είναι εντυπωσιακές οι εικόνες του, έτσι.
2: Ναι. Θα είναι και ακόμα καλύτερο όταν θα φτάσει εκεί το μετρό για να βλέπουμε τα ευρήματα από τις ανασκαφές του μετρό, τα αρχαιολογικά, με στάση του μετρό εκεί.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό είναι πόντος.
0: Ναι, ναι, είναι παιχνιδιάρης ο Βασίλης και στο ξεκίνημα. Ήτανε,
2: επανέλαβε τη δέσμευσή του εδώ, ότι θα δέσμευσή του για τις μελέτες για την επέκταση του μετρό. Θα γίνουν οι μελέτες για την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τις περιμένουμε, έτσι. Περιμέναμε να ξεκινήσει δηλαδή και το έργο, όχι μόνο οι μελέτες, αλλά ακόμα δεν έχουμε ούτε τις μελέτες για την επέκταση δυτικά, γιατί στη Θεσσαλονίκη η επέκταση μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη είναι βασικό, έτσι, βασικό έργο.
0: Βασίλη, έχεις μια μοναδική ικανότητα, θα μου επιτρέψεις να σου πω.
2: Ναι.
0: Ενώ πάμε να μιλήσουμε για κάτι θετικό, να προτάσεις κάτι θετικά που είναι αρνητικό, δεν είναι θετικό δηλαδή.
2: Η δημοσιογραφία είναι,
0: ναι,
2: κριτική για την προσπάθεια
0: βελτίωσης
2: του.
0: Αλλά δεν γίνεται. Θέλω να πω δηλαδή τώρα,
2: θετικά
0: ο χώρος εκεί.
2: Υπάρχουν,
0: ωραία. Ο χώρος δηλαδή αυτός, ο οποίος φιλοξενεί ό,τι βρήκαμε και τα λοιπά. Α, πολύ καλό, το είπες. Εντάξει, αυτό ήθελα μόνο.
2: Ναι, ευχαριστώ. Το Μελά έγινε με καλή τέτοια αναπλαστή.
0: Αυτό λέω.
2: Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να σα πω ότι πρόσωπο του Σαββατοκύριακου στην πολιτική ζωή ήταν ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Και η συνέντευξη που έδωσε στη Real, που μετά από 4 χρόνια εμφανίστηκε στο πολιτικό προσκήνιο παραμονές του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, με το ερωτηματικό να πλανάται ακόμα αν θα παραστεί στο συνέδριο ο ίδιος ο κ. Δημητριάδης, λέγοντας ότι ανέλαβε αυτός έτσι, το πολιτικό βάρος μιας υπόθεσης για την προστασία του κόμματος, της κυβέρνησης και της πατρίδας. Μια συνέντευξη που συζητήθηκε πάρα πολύ, πρέπει να σας πω, και είναι κυρίαρχο πολιτικό ζήτημα. Υπήρξαν και αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υπήρξε βέβαια, γιατί κατήγγειλε για τοξικότητα του κ. Ανδρουλάκη, έντονη αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ, έντονη αντίδραση από τον κ. Ανδρουλάκη τον ίδιο, αλλά και από τον κ. Τσουκάλα και από τα υπόλοιπα κόμματα στη συνέντευξη του κ. Δημητριάδη, λέγοντας ουσιαστικά ότι δείχνει τον Πρωθυπουργό, λέει η αντιπολίτευση. Γιατί όταν λέει ότι προστατεύει την κυβέρνηση, ακόμα και την πατρίδα και ανέλαβε ο ίδιος την ευθύνη, τι ακριβώς εννοεί και πρέπει να πει ο Πρωθυπουργός από τι την προστατεύει, αφού ήταν ο πολιτικός προϊστάμενος έτσι, και ως υπεύθυνος της ΕΕΠ, γνωρίζει τι ακριβώς έγινε. Βέβαια και ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε πιο έτσι, επιθετικά, θα λέγαμε, στις δηλώσεις αυτές του κ. Δημητριάδη, ότι επιβεβαιώνει την παρακμή του κράτους δικαίου. Και ούτε ουσιαστικά έτσι ενισχύουν αυτές τις αποκαλύψεις που υπήρξαν από πλευράς του ΠΑΣΟΚ και του κ. Ανδρουλάκη το επόμενο διάστημα. Γιατί πάμε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο προσεχές τριήμερο στην Αθήνα, στο Μετροπόλιταν Expo. Έτσι ήταν εδώ πέρα το κλείσιμο με αυτές τις τρεις ομιλίες που είχαν ένα ενδιαφέρον. Δεν ακούσαμε απάντηση από πλευράς του κ. Δένδια στις εξωκομματικές αιχμές που δέχτηκε το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή στη συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος την περασμένη εβδομάδα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας εδώ από τη Θεσσαλονίκη, που συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, υπήρχε έτσι μια, θα έλεγα, έντονα και ομιλία του Πρωθυπουργού εδώ στην έκθεση, στο περίπτερο 10, δίπλα στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, εκεί όπου θαυμάσαμε όλοι τον Νίκο Κακαρίκο, να το πούμε όλοι αυτό, γιατί ήταν κεντρικό πρόσωπο εκεί της...
1: Κεντρικό πρόσωπο που ήτανε?
2: Υπήρχε η μετάδοση ζωντανή του 958 του προγράμματος, του ραδιοφώνου.
1: Α, έτσι το θαυμάσαμε, μάλιστα.
2: Ναι, και εκεί ήταν ο Κακαρίκος βασικός συντελεστής. Και έτσι ήταν από όλοι όσοι περνούσαν μέσα από την έκθεση, έβλεπες το ραδιόφωνο, τους συντελεστές και τέλος πάντων τον κύριο Κακαρίκο. Να πω λοιπόν, να συνεχίσω αυτό για να αυτή την παρέμβαση. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν είχε μια έντονα, θα λέγαμε πολιτική, αλλά με έντονα εθνικό χαρακτήρα η ομιλία του εδώ από τη Θεσσαλονίκη, καθόλου τυχαίο. Έτσι, για οι αναφορές του και στην προστασία της πατρίδας και στα μέτρα που έχουν ληφθεί και στον φράχτη του Εύρου.
1: Και η ομιλία του κυρίου Δένδια και το βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε ο κύριος Δένδιας μετά ήταν σε πολύ ενωτικό κλίμα. Έτσι,
0: ναι,
1: και
0: παιδιά,
1: με
0: ξεκάθαρο, τι άλλο να πει.
1: Καλά λόγια για τον Πρωθυπουργό.
2: Και πατριωτικού έτσι πάντα φρονήματος τέλος πάντων για τη θέση της χώρας μας, το διεθνές περιβάλλον, στη συμμετοχή της σε όλες τις... σε ό,τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή.
1: Γνωρίζουμε να έγινε κάτι από το κυβερνητικό κλιμάκιο ή κάποιες έτσι συναντήσεις στις οποίες δεν βρίσκονταν κάμερες μπροστά?
2: Υπήρξαν από ό,τι άκουσα κάτι συναντήσεις και κάτι τραπέζια που πάντοτε γίνονται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εδώ γίνονται οι συζητήσεις στα τραπέζια. Κάτι περισσότερο δεν έχω να σας πω από αυτά. Δεν έχω δηλαδή τις πληροφορίες για το τι ενδεχομένως διαμίστηκε. Πάντως ήταν μια, θα λέγαμε έτσι, γρήγορη αστραπιαία επίσκεψη του Πρωθυπουργού και με αυτές τις παρουσίες που είπαμε και στο στρατόπεδο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη, καθώς μπήκε το συνέδριο αυτό που δεν έγινε τότε, η εκδήλωση πρώτη που θα ξεκινούσε στη Θεσσαλονίκη έγινε τελευταία, συμβολικά όπως είπε και ο κ. Μητσοτάκης, και προχωράμε τώρα στο συνέδριο που θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον έτσι και σωκοματικά το πώς θα τοποθετηθούν οι εκλογές των μελών, έτσι, των οργάνων και οι σχετισμοί εσωτερικοί, γιατί το παιχνίδι έχει ξεκινήσει κατά ψέματα για την παράθεση που λέγαμε Γεωργιάδη, επιθέσεις Γεωργιάδη στον κύριο Δένδια και όχι μόνο, και ο κύριος Πλεύρης και άλλοι που άφησαν εχμές, η επανεμφάνιση του κύριου Δημητριάδη, αλλά γενικότερα και όλα όσα συζητιούνται αυτό το διάστημα δείχνουν ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον σε σωκοματικό πεδίο το συνέδριο, γιατί κατά τα άλλα θα είναι επισήμως η έναρξη της προεκλογικής περίοδου, η οποία έχει γίνει ουσιαστικά, και η επιτάχυνση έτσι των κινήσεων πλευράς του κυβερνοντοσκόμματος ενώπιση των εκλογών, η συσπήρωση, ο στόχος για τη νίκη, την αυτοδυναμία έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, γιατί αυτός θα τεθεί ως στόχος προφανώς από το κυβερνών κόμμα, και ό,τι άλλο τέλος πάντων προκύψει μέχρι τότε, γιατί βέβαια οι πολιτικές εξελίξεις τρέχουν. το Πασόκ έχει αυτό και αυτό την αναπτύσσει τέλος πάντων τη δυναμική του και προσπαθεί να διευρύνει αυτή τη διεύρυνση τέλος πάντων με στελέχη να την προχωρήσει, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και τις εξελίξεις στα άλλα κόμματα.
3: Μπράβο.
2: Να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα είναι στο Χαλάνδρη και θα παρουσιάσει την αριστερή κυβέρνηση της νέας εποχής, όπως λέει. Την αριστερή κυβέρνηση νέας εποχής θα δούμε με ποιο πλαίσιο, θα πει κάποια πράγματα σήμερα, θα είναι και κάποια πρόσωπα. Και από αυτά τα 25 που παρουσιάστηκαν χθες στην Καθημερινή, μεταξύ των οποίων αρκετοί Θεσσαλονικείς εδώ και γνωστοί και φίλοι μας.
1: Ναι, πράγματι.
2: Και από την. Εντάξει, ναι, είχαν παρουσία και στις προηγούμενες εκδηλώσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη του κ. Τσίπρα, αλλά και η ομάδα των καθηγητών που τον πλαισιώνει, που είναι γνωστό αυτό επίσης με κεντρικά στελέχη εδώ από τη Θεσσαλονίκη, τον κ. Μαρατζίδη και τον κ. Σκυλιανού, από τους καθηγητές.
1: Βλέπουμε ανθρώπους προερχόμενους και από τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ.
2: Από το ΠΑΣΟΚ ο Αντώνης Σαουλίδης είναι μέσα σε αυτά τα πρόσωπα, έτσι, τα κεντρικά που συμμετέχουν σε αυτήν την ομάδα των 25.
1: Και ο Νίκος Ονιφούδης.
2: Ο Νίκος Ονιφούδης βέβαια ως ποτάμι ήταν βουλευτής.
1: Εντάξει, είναι από το χώρο του ΠΑΣΟΚ βέβαια.
2: Εντάξει, αλλά ως ποτάμι ήταν βουλευτής του ποταμιού έχει εκλεγεί ο Νίκος Ονιφούδης.
3: Ναι, έτσι είναι, για να μας ΠΑΣΟΚ.
2: Πήγε και στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα τελευταία. Αλλά και δημοτικό σύμβουλο στην Πηλαία πολλά χρόνια και με τον Σπύρο Βούγια συνεργάτη στις προηγούμενες εκλογές στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, αλλά ως ποτάμι ήταν βουλευτής ο κύριος Νιφούδης.
3: Με την κυρία Καριστιανού.
2: Κυρία Καριστιανού έρχεται και αυτή, λένε τα δημοσιεύματα, τέλη του μήνα. Εδώ από τη Θεσσαλονίκη γράφει το πρώτο θέμα σήμερα. Χθες, συγγνώμη. Το πρώτο θέμα το οποίο χθες, εκτός από την κυρία Καριστιανού και το θέμα για την εκδήλωση που θα κάνει εδώ στη Θεσσαλονίκη τέλη Μαΐου για την ανακοίνωση έτσι, του κόμματος. Να δούμε ποιος θα προλάβει ποιον. Γιατί και ο κύριος Σαμαράς έρχεται και ακούγονται και ονόματα, έτσι έχουν αρχίσει να γράφονται. Θα μπούμε τις επόμενες ημέρες σε αυτές τις ονοματολογίες. Να πούμε ότι χθες είχε και την ημερομηνία, γιατί το πρώτο θέμα είναι γνωστό ότι έχει μια έτσι, στενή σχέση, ας το πούμε, με πληροφορίες και διαρροές από το Μαξίμου. Το 27 Σεπτεμβρίου που το είχαν γράψει νωρίτερα και άλλες εφημερίδες, είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι. Μπάμπη και Νίκο,
3: ναι, ναι.
2: Το ότι το επανέλαβε χθες το πρώτο θέμα είναι σαφής έτσι, κυβερνητική πρόθεση του Μαξίμου να δώσει μια ημερομηνία. Θα το δούμε αν είναι πραγματική, αν είναι μπλόφα, τέλος πάντων τι ακριβώς είναι. Πάντως μπήκε πλέον επίσημα η συζήτηση για εκλογές μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
3: Στις 27 του Σεπτέμβρη, αν και δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί 100%.
2: Όχι βέβαια. Και δεν θα, μέχρι να το ανακοινώσει ο
3: Πρωθυπουργός,
2: δεν θα
3: πέσει.
2: Ο κ. Μαρινάκης θα λέει και σήμερα στο press room ότι θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, την άνοιξη του 27, είπαμε 27 μάλλον. Τώρα πλέον το άνοιξη δεν το λένε, λένε εκλογές του 27. Και βέβαια θα δούμε πόσο αυτό θα αρχίσει.
3: Πάντως αν λένε εκλογές το 27 και εννοούν 27 Σεπτέμβρη δεν είναι και πολύ έξω.
2: 26 Σεπτέμβρη.
3: Ναι, ναι. Αλλά λένε 27 σας λέγαμε και είναι 27 Σεπτέμβρη.
2: Καλό. Άργησα να το πιάσω. Πήγες από αλλού. Οι εκλογές το 27, σωστό. Το 4 Οκτωβρίου ξέρετε γιατί έχει απορριφθεί.
3: Για πες.
2: Το ψάχνα, λέω, γιατί το 4 το βγάλανε απ' έξω. Γιατί μετά πάνε στις 11 τα σενάρια. Είναι νίκη του Γιώργου Παπανδρέου στις εκλογές το 9-4 Οκτώβριο. Το είχα ξεχάσει κι εγώ αυτό. Ήταν ημερομηνία εκλογικής νίκης του ΠΑΣΟΚ. Με εκείνο τον πολύ μεγάλο ποσοστό που πήρε το 9. Αλλά το ξεχάσαμε μετά όσα ακολούθησαν. Δεν μείναμε ποτέ σε εκείνη την ημερομηνία. Γιατί ακολούθησαν άλλες.
3: Δύσκολα πράγματα. Φυσικά, φυσικά.
2: Οπότε θα έχουμε σίγουρα αυτήν την εβδομάδα πλήθος έτσι, πολιτικών διεργασιών και βέβαια και στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Για τις εκλογές είπες του 2009.
3: Όχι.
1: Ναι, του 2009 9. Λίγο επειδή να διορθώσουμε υπόθηκε 4 Σεπτεμβρίου, 4 Οκτωβρίου ήτανε.
2: 4
3: Οκτωβρίου. Οκτωβρίου.
1: Εντάξει. Ακούστηκε Σεπτεμβρίου.
2: Οι ημερομηνίες που ακούγονται, όχι, δεν υπόθηκε αυτό ποτέ. 27 Σεπτεμβρίου, μετά ακολουθεί 4 Οκτωβρίου και 11 Οκτωβρίου. Και λέω, το περνάνε 4 Οκτωβρίου, πάνω από 27 Σεπτεμβρίου στις 11 Οκτωβρίου τα σενάρια. Αφήνουν τις 4 Οκτωβρίου έξω λόγω αυτή τη επαιτίου, α το πούμε. Θα δούμε, βέβαια δεν είναι τώρα όλα αυτά. Είναι συζητήσεις να είχαμε να λέγαμε. Το καλό νέο βέβαια να το πούμε αυτό είναι ότι ακούστηκαν από τους αρμόδιους υπουργούς, βγάλαν και κοινή ανακοίνωση την Παρασκευή η εκκλήση του Νίκου Λαδιανού να ξεκινάει ένα τέταρτο νωρίτερα το μετρό. Οπότε νομίζω ότι είσαι ικανοποιημένος. Έτσι, 5 και 4.
1: Τι υπόθηκε για πες το ξανά.
2: Με έκπληξη διαβάσαμε ανακοίνωση δύο υπουργών, του κ. Κυρανάκη και του κ. Ταχιά, ότι το μετρό ξεκινάει όχι 5.30 το πρωί, θα ξεκινάει, αλλά 5 και 4.
1: Α, μάλιστα.
2: Εγώ δεν το
1: αντιλήφθη.
3: Άσε το δε, είπες 10 φορές το δε για να μην φανεί.
1: Δεν το αντιλήφθηκα.
3: Για να μην φανεί ο στενός σου δεσμός με τα υψηλά κλιμάκια.
1: Βασίλη, δεν το αντιλήφθηκα.
2: Για ξεκάρφωμα λένε για να προλαβαίνουν το πρώτο τρένο όσοι θέλουν, γιατί πηγαίνει στο σταθμό, αλλά εγώ είμαι σίγουρος ότι ήταν μετά από τις δικές σου, δικό σου.
3: Μπράβο του Νίκου. Πιέσεις. Πιέσεις, έτσι είναι. Να τα λέμε αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Ευωδόθηκαν.
1: Και 28 πήγε, Βασίλη. Τι κατάλαβες, τι κατάλαβες,
2: πριν.
1: Τι κατάλαβες, δεν έχουμε χρόνο για τραγούδι, Βασίλη, τι κατάλαβες.
3: Ναι, αλλά τον απολαύσαμε, είπε όλα όσα είχε να πει.
2: Όχι, έχω κι άλλα να πω.
1: Α, έχεις κι άλλα, τι άλλο.
3: Βάλε τραγούδι, Νίκο,
2: βάλε τραγούδι. Για την πολίτευση να πω κάτι τελευταίο για τον Νίκο, για να του δώσω έτσι και τέτοιο. Επιμένει πάρα πολύ πιεστικά το τελευταίο διήμερο να δοθούν απαντήσεις πώς βρέθηκε στη Λευκάδα τον τρόλ, δεν ξέρω αν γνωρίζεις εσύ πώς.
1: Α, το καλά. Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες συνωμοσίας. Πάρα πολλές.
2: Θεωρίες συνωμοσίας από την κυβέρνηση επισήμως τώρα.
1: Βρε, πάρα πολλές.
2: Από τις ελληνικές υπηρεσίες. Από το
1: εγώ βλέπω ότι υπάρχει ένα θέμα, ένα μπλοκάρισμα στο να βγουν επίσημες ανακοινώσεις.
3: Και εμένα μου αρέσει.
1: Διότι άπτονται ζητήματα εθνικής ασφαλείας. Έτσι.
2: Πολύ ωραία.
1: Αυτό αντιλαμβάνομαι.
3: Είναι από τις λίγες φορές που κρατάμε το στόμα μας κλειστό, άρα κάτι αλλάζει, ρε παιδί μου, ευτυχώς. Λοιπόν.
2: Ναι, πάντως θα το βάλουμε κάτω, λέει,
1: δεν,
2: να το αντιγράψουμε.
1: Δεν είπα. Δε, πολύ... καλά,
3: δεν,
1: αυτό.
3: Δεν είναι κακό.
1: Ήδη έχουν αρχίσει, έχουν πάρει σφυρί και καλέμι.
2: Αντιγράφουμε ακόμα.
1: Θα μας διώξει η Βούλα. Πάμε, τίτλους ειδήσεων.
3: Έλα, σε ευχαριστούμε, Βασίλη. Καλημέρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν έκανε γνωστό πως δεν αποδέχεται τη νεότερη πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο Αττικόν χωρίς συμπτώματα, σε καραντίνα 45 ημερών ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα χανταϊού. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη 30χρονος, σύζυγος 28χρονης, που εντοπίστηκε αιμόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι σε οδό του Ηρακλείου. Φέρεται να παρέσυρε τη σύζυγό του με το όχημά του και να την τραυμάτισε σοβαρά, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Ως τις 15 Μαΐου η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για έκπτωση 4% στο φόρο εισοδήματος. 48χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά 2 νεαρούς σε πάρκο. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Οπ. Τι γίνεται, παιδιά?
1: Είδες τι τραγούδι ακούσαμε? Στίχη Κώστα Βάρναλη. Σταύρος Κουγιουμτζής βέβαια και Γιάννης Καλατζής. Ένα πολύ όμορφο καλοκαιρινό τραγούδι για να αρχίσουμε να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα.
0: Ναι.
1: Και τι λέμε, για χαρά καλή. Έτσι.
0: Άρα για να λέμε για χαρά καλή, κάπου εδώ γύρω πρέπει να τριγυρνά η Μαρίνα Ιμάντζου.
1: Γεια σου, για χαρά καλή Μαρίνα Ιμάντζου.
2: Μια χαρά καλή, τι να πω κι εγώ τώρα, γιατί είναι καλοκαιρινό δεν κατάλαβα, βρε Νίκο.
1: Εντάξει, γιατί λέει πάνω στου πελάγου το σπιθά το αφρό, έστησα χορό, φεύγω σε νησί τρανό.
0: Ναι, πότε εντάξει, πάμε στα νησιά.
1: Τι να πω, γαλάζιο.
2: Έχεις φαντασία.
1: Αντίθηκα γαμπρός, λέει.
2: Ταξιδεύει το μυαλό.
0: Αντίθηκε γαμπρός, η αλήθεια είναι, συνήθως όταν πάει διακοπές ο Νίκος, τον βλέπεις είναι τσιλικαδούρα, δηλαδή παπηλιών, κουστούμι καινούριο.
1: Έλα, πάμε. Οι γάμοι γίνονται καλοκαίρι εκεί, βαφτίσεις αυτά.
2: Και πάει ο Νίκος, λοιπόν, και έτσι λοιπόν, δέει το τραγούδι.
1: Έλα, εντάξει, είναι ένα τραγούδι ωραίο για να φύγουμε και στην ελληνική περιφέρεια.
2: Πάμε λοιπόν στην ελληνική περιφέρεια. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, δεν τα είπαμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τη στείλουμε την επικαιρότητα, το λέμε συνέχεια, ότι αυτή η επικαιρότητα έχει να κάνει με ορισμένες από τις σημαντικές ειδήσεις του διημέρου. Από τις τοπικές κοινωνίες της ελληνικής περιφέρειας του διημέρου για σήμερα, αφού είναι Δευτέρα. Αφετηρία μας είναι η Αχαΐα, συνάδελφοι, όπου εκεί σήμερα αναμένεται να βρεθεί κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, γνωστότερου ως ΕΟΔΗ, δεδομένου ότι σε περιοχές της Δυτικής Αχαΐας και της Βόρειας Ηλίας εντοπίστηκαν 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργατές γης προερχόμενους από το Νεπάλ, οι οποίοι νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Έτσι λοιπόν αναμένεται κλιμάκιο ειδικών προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση της διασποράς και πόσοι πληθυσμοί ενδεχομένως έχουν εκτεθεί. Είναι ένα πολύ σοβαρό υγειονομικής φύσης θέμα για την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, έχει πραγματοποιηθεί ήδη εκτακτή συσκέψη στην 6η υγειονομική περιφέρεια, ώστε να οργανωθεί άμεσα σχέδιο αντιμετώπισης της κατάστασης. Μιλάμε για τη διενέργεια εξετάσεων, την παροχή χημειοπροφύλαξης στις επαφές και βέβαια φαρμακευτική αντιφυματική αγωγή σε όσους νοσούν. Είχαμε και δηλώσεις για την υπόθεση από τη γιατρό και αντιπεριφερειάρχη υγείας. Βάσει αυτών, θα πρέπει να διερευνηθούν και οι συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων και οι λόγοι που οδήγησαν στη μετάδοση της νόσου. Εδώ να θυμίσουμε ότι μόλις πριν από 5 ημέρες είχαμε τον θάνατο και ενός αλλοδαπού εργάτη γης στη συγκεκριμένη περιοχή από λεπτοσπύρωση. Τώρα, αυτή η υπόθεση, συνάδελφοι, θυμίζει πολύ, δυστυχώς, όσα είδαν το φως της δημοσιότητας μετά το 2013, αν θυμάστε, με τα αιματηρά επεισόδια, με θύματα αρκετούς αλλοδαπούς μετανάστες που δούλευαν στα φραουλοχώραφα της Μανολάδας, όταν ζήτησαν τα δεδουλευμένα τους, ζούσαν σε παραπήγματα, σε άθλιες συνθήκες. Αυτές είναι οι εικόνες που τις είδε ολόκληρη η Ελλάδα και όσοι δεν γνώριζαν τελικά δεν μπορούν να λένε ότι δεν γνωρίζουν πλέον. Πρόκειται για τη γνωστή υπόθεση ματωμένες φράουλες που είχε κάνει το γύρο του κόσμου και που γι' αυτήν είχε καταδικαστεί η χώρα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Παρακολουθούμε λοιπόν και αυτό το θέμα που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες, να δούμε τι θα προκύψει και να ενημερώσουμε για ό,τι νεότερο υπάρξει. Τώρα, στο σημείο αυτό μεταφερόμαστε από την Αχαΐα στην Κρήτη και το Ηράκλειο και πιο συγκεκριμένα στον Δήμο Φεστού, όπου εκεί είχαμε ένα κρούσμα βακτηριακής μηνυγκίτιδας στο Επαγγελματικό Λύκειο Μυρών. Πρόκειται για μια μαθήτρια η οποία σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη λάβει την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή και παραμένει σε κατοίκον περιορισμό. Το σχολείο βέβαια για προληπτικούς λόγους και προκειμένου να γίνουν και οι απολυμάνσεις και όλα τα προβλεπόμενα από τα σχετικά πρωτόκολλα θα μείνει κλειστό σήμερα. Πάμε σε άλλο θέμα, παραμένοντας όμως στην Κρήτη και το Ηράκλειο, καθώς στην περιοχή είχαμε και τη σύλληψη ενός 30χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 27χρονης σύζυγου του. Πρόκειται για ένα περιστατικό που σημειώθηκε μπροστά στα μάτια των τριών ανηλίκων παιδιών τους, όταν σύμφωνα με τις ενδείξεις, ο ίδιος ως οδηγός του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν και τα παιδιά του, όπως είπαμε, παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγό του. Ο άντρας, που σημειωτέων όταν αντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, ήταν μεθυσμένος. αναφέρεται να υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι καθώς οδηγούσε, η γυναίκα του βρέθηκε έξω από το αυτοκίνητο ανοίγοντας την πόρτα. Ωστόσο προέκυψαν στοιχεία που αποδυνάμωσαν αυτόν τον ισχυρισμό. Τώρα, η γυναίκα η οποία βρέθηκε εμόφυρτη σε χαντάκι από διερχόμενο οδηγό νοσηλεύεται με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της περιοχής και τουλάχιστον μέχρι χτες το βράδυ δεν ήταν σε θέση να μιλήσει για όσα συνέβησαν. Ο 30χρονος συλληφτής αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Μεταφερόμαστε για λίγο και σε δύο άλλες περιοχές της χώρας. Πάμε μέχρι τη Λέσβο, όπου σύμφωνα με ρεπορτάζ των συναδέλφων από την τοπική ΕΡΤ, από κάτοικο είναι καταγγελία για εγκληματική ενέργεια εναντίον του, την οποία μάλιστα συνδέει με τις κατεπανάληψη καταγγελίες του για περιστατικά κακοποίησης ζώων.
0: Α, λες που του κάψαν και το αυτοκίνητο για αυτή την περίπτωση, δεν λέμε. Ναι, ναι.
2: Ορίστε.
0: Ναι, για αυτή την είδηση λέμε που του έκαψαν τον ανθρώπου και το αυτοκίνητο, το βρήκε καμένο.
2: Τα ξημερώματα, εχθές τα ξημερώματα το βρήκε καμένο. Δεν ήταν όμως η μοναδική, η πρώτη φορά που δέχτηκε επίθεση. Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, έχουν προηγηθεί ακόμη δύο επιθέσεις στο όχημά του. Ο κάτοικος αυτός, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τα περιστατικά κακοποίησης, είχε καταθέσει τον εισαγγελέα και στοιχεία και βίντεο, για παράδειγμα, για κακοποίηση αλόγων κατά τη διάρκεια πανηγυριών, ενώ επίσης ο ίδιος είχε καταθέσει στις αρχές και στοιχεία για τις απειλές που δέχεται με αφορμή τις καταγγελίες του. Και κλείνουμε, συνάδελφοι, με μια θετική είδηση, τουλάχιστον για την περιοχή της Ηπείρου και τη φετινή τουριστική περίοδο, καθώς από σήμερα ξεκινούν οι διεθνείς πτήσεις τσάρτερ στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Μάλιστα ο αριθμός τους έχει αυξηθεί σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Η πόλη πλέον μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου θα συνδέεται απευθείας με 10 προορισμούς της Σκανδιναβίας, Όσλο, Κοπενχάγη, Στοκχόλμη, καθώς και άλλες πόλεις της Δανίας και της Σουηδίας. Αυξημένες λοιπόν οι προσδοκίες των τοπικών τουριστικών παραγόντων για την καλοκαιρινή περίοδο.
1: Μάλιστα. Αντιθέτως, στην Θεσσαλονίκη επικρατεί ένας προβληματισμός, παύλα, σκεπτικισμός. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, πολύ. Μαρίνα.
1: Μιλήσαμε για Σουηδία, μιλήσαμε για Σκανδιναβία γενικότερα. Εκεί θα πάμε τώρα. Λες και το ξέραμε. Λες και το ήξερε και η Μαρίνα. Ναι. Άκου, τι ακούγεται. Τι ακούγεται στο βάθος.
0: Άμπα.
1: Και Dancing Queen. Ένα από τα μεγάλα του σουξέ.

0: Όχι κυρίες και κύριοι, δεν ακούτε το ραδιοφωνικό Μάμα Μία, αλλά το ξύπνησε η πόλη.
1: Η πόλη, πόλη ξύπνησε για τα καλά και με άμπα.
0: Πόλη ξύπνησε και με άμπα. Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα. Από όλα έχει ο Μπάξες.
1: Λοιπόν, ξεκινώ λοιπόν με το πρωτοσέλιδο της Μιλιέτ. Μα βιβατάν για σασί γελιόρ.
0: Γελιόρ.
1: Γελιόρ. Όπου ουσιαστικά αναδημοσιεύεται από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία τουρκική εισβολή δια νόμου πρώτων πυλών η μητέρα όλων των προκλήσεων, σύμφωνα με την Μιλιέτ και τον Διευθυντή, όπως λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, αποκαλύπτονται τα σχέδια για θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας υπό την απειλή του Κάσους Μπέλη. Οι γκρίζες ζώνες θα μετανομαστούν σε θάλασσα ειδικού καθεστώτος, όπου η Ελλάδα, σύμφωνα με τους Τούρκους, δεν θα μπορεί να κάνει το παραμικρό χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Άγκυρας. Είναι η καινή ώρα του νέου μεγάλου όχι, λέει η εφημερίδα. Χτύπημα στην πρώτη σελίδα, κυβερνητική αφωνία για το πλεισμένο ντρόουν και πρωταθλήτρια Ελλάδας η ΑΕΚ σε ματς θρίλερ.
0: Πολύ γρήγορα στον ελεύθερο τύπο. Σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα, ολοταχώς για ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων φέτος, πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες και πλατφόρμα του Μητρώου Ιδιοκτών Ακινήτων. Το ακούμε από πέρυσι το καλοκαίρι, να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Ψηφιακός φάκελος για όλα τα ακίνητα.
1: Πάμε στα νέα. Το ντρόουν μίλησε, αποσυναρμολογήθηκε, λέει η εφημερίδα. Τι αποκαλύπτει η αποκρυπτογράφηση του μη επανδρομένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Και ξεκινάει η καραντίνα, η δεύτερη φάση της επιχείρησης Χανταϊός, ο Έλληνας επιβάτης του κρασγυρόπουλου στατικών σε υποχρεωτική καραντίνα.
0: Μάλιστα, νομίζω στο ίδιο πνεύμα με την Δημοκρατία και η Εστία, ευκαιρία για επέκταση στα 12 μίλια η μονομερής οριοθέτησης της Τουρκίας, η κίνηση που θα ακυρώσει αυτοδικαίως και εξυπαρχής ad initio όλες τις άλλες πρόνοιες της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, Κάζους Μπέλη, Φαλοκοπίδα, όζα ένα αέριο χώρο.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση τους παίρνει σπίτι, γράφει. Εξαπατημένη και σε αναβρασμό χιλιάδες δικαιούχοι του σπίτι μου 2, πως η κυβέρνηση μετέτρεψε σε ευπόληπτα τα χρέπια και ενίσχυσε τους ισολογισμούς τραπεζών και σέρβισες.
0: Η εφημερίδα Κόντρα, προεκλογικό σκηνικό με ευθύνη Μητσοτάκη, σε θέση μάχης στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση, από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός σε κατάσταση ετοιμότητας.
1: Δώσε μου μισό λεπτό να ξεφυλίσω μετά την Κόντρα και ο ριζοσπάστης δεν είναι του Σαββατοκύριακου. Θα πάω στην Πολίτικα.
0: Στην Καθημερινή πήγαμε.
1: Και η Καθημερινή είναι του Σαββατοκύριακου.
0: Α, και εκείνη.
1: Ναι. Πολίτικα. Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, αυτή είναι η Dream Team του Τσίπρα, ποιοι στελεχώνουν την ηγετική ομάδα του κόμματος που ετοιμάζεται να ανακοινώσει. Και σκανάρουν την πλωτή βόμβα, άρχισε να μιλά τον τρόμο που βρέθηκε στη Λευκάδα.
0: Λοιπόν, μανιφέστο αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας και κλείνουμε με απογευματινή.
1: Τέσσερις κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις, τι αλλάζει το ασφαλιστικό μέσα στο 2026 με 27. 40 μέρες καραντίνα στο Αττικόν για τον Έλληνα του Χόντιους, έτσι λέγεται το κρασγερόπλιο.
0: Και αυτά. Και ποδοσφαιρικά πολλά για τα κατορθώματα της ΑΕΚ.
1: Ναι, δεν βλέπω κάτι άλλο σημαντικό.
0: Λοιπόν, οπότε ας βάλουμε έτοιμα περιπάτου, ας δούμε την πολιτιστική ατζέντα.
1: Α, το παπούτσι αυτό πρώτη φορά το φοράς, Νίκο, ναι. Στο έντοιμα. Για να σε δω. Όχι. Ταιριάζει, ρε, και κάλτσα.
0: Είναι αυτό που κόλλησε η μαστίχα από κάτω.
1: Αυτό είναι.
0: Πάμε, ναι.
1: Έλα.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Δευτέρα, 11 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Πρεμιέρα για την παράσταση συνάντηση στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς με Ελένα Μερκούρη. Σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Χιμούλης. Ένας ηλικιωμένος πρώην διάσημος χορογράφος, ο Τόμπι Πάουελ, ο οποίος έχει αποσυρθεί πλέον από την ανεργό δράση και τώρα ζει εντελώς μοναχικά, δέχεται στο χώρο του την επίσκεψη ενός ζευγαριού. Μια συνάντηση που ξεθάβει καλά κρυμμένα μυστικά. Οι Σινεφίλ Δευτέρες και το Σινέβα Κούρα προβάλλουν την κλασική ταινία Βαμπύρ του Καρλ Ντράγερ. Ένας ταξιδιώτης καταφθάνει στο πανδοχείο ενός χωριού και γίνεται μάρτυρας της επίθεσης ενός βαμπύρ σε μια νεαρή γυναίκα. Στο θερινό Σινέα Απόλλων ξεκινά το καλοκαιρινό αφιέρωμα στον Ίγμαρ Μπέργκμαν με την προβολή της ταινίας Φάνη και Αλέξανδρος. Η Φάνη και ο Αλέξανδρος, παιδιά μιας οικογένειας θεατρίνων, μεγαλώνουν ευτυχισμένα μέχρι το θάνατο του πατέρα τους και το γάμο της μητέρας τους με έναν αυταρχικό ιερωμένο. Η αυστηρή πουριτανική διαπαιδαγώγησή του θα προκαλέσει την αντίδραση του Αλέξανδρου. Το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου που συνδιοργανώνουν η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού συνεχίζεται με έργα Johannes Brahms και Γιώργου Τσοτάκη για κουαρτέτο με πιάνο. Συμμετέχουν οι διακεκριμένοι μουσικοί David Bogorat, βιολί, Αθανάσιος Ουρμούνης, βιόλα, Μυρτό Ταλακούδη, τσέλο και Στέφανος Νάσος, πιάνο. Στη μικρή σκηνή ο Πολύβιος Ανδρούτσος και ο Δαμιανός Φαρμάκης παρουσιάζουν μουσική παράσταση με τίτλο «Διαδρομές». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προσωπικές δημιουργίες και τραγούδια από τις ξεχωριστές μουσικές τους διαδρομές με ελληνικό στίχο και ήχο που κινείται από τις μπαλάντες και το ροκ έως το fusion και τη ρέγγε. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανές συνεχίζεται η έκθεση «Τέχνη στη Σκακέρα». Οι καστικοί καλλιτέχνες της Ένωσης Καλλιτεχνών Συντηρητών του Υπουργείου Πολιτισμού παρουσιάζουν έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής και εγκαταστάσεις εμπνευσμένα από τα πιόνια της Σκακέρα και τις πολλαπλές διαστάσεις του παιχνιδιού των βασιλέων. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: την, ακούσαμε και την ατζέντα της ημέρας.
1: Πάμε μια τελευταία ματιά να ρίξουμε στην κίνηση.
0: Βλέπω εδώ στην περιφερειακή, Νίκο, φίλες και φίλοι, ότι υπάρχουν ταυτόχρονα δύο τροχαία ατυχήματα απέναντι το ένα σχεδόν από το άλλο, και στο ρεύμα προς τα ανατολικά αλλά και στο ρεύμα προς τα δυτικά, εκεί περίπου στο, πριν από τον κόβο της Τούμπας, με αποτέλεσμα προφανώς και να έχουν μπλοκάρει η περιφερειακή και στα δυο της τα μέτωπα. Ο Θεός βοηθός για όσους αυτή την ώρα βρίσκεστε εκεί κάπου ενδιάμεσα εγκλωβισμένοι και περιμένετε να τη διασχίσετε.
1: Έχουμε ένα χαμό στην περιφερειακή αυτή την ώρα, ειδικά στο σημείο που είπε ο Μπάμπης. Χαμό βλέπω και στη γειτονιά σας, εκεί στα Πεύκα, Μπάμπη. Έχουμε αρκετά μεγάλο μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Άμα κατέβουμε προς το κέντρο, βλέπουμε πρώτα απ' όλα ότι στη Λαγκαδά έχει γίνει πολύ χειρότερη κατάσταση. Μπράβο. Από την προηγούμενη μας αναφορά.
0: Πριν από τη Δαβάκη,
1: όλο
0: ξεκινά
1: το κομμάτι,
0: η
1: όλο
0: ουρά
1: το κομμάτι,
0: στο κατέβασμα προς την Αγίου Μπάμπη.
1: Όλο το ορφανό χιλιόμετρο προς τα κάτω υποφέρει. Υποφέρουν και όσοι φτάνουν προς την πλατεία Δημοκρατίας και όσοι έρχονται από την οδό Παλαιού Σταθμού, από την είσοδο από Εθνική Οδό προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ίωνος Δραγούμη υποφέρει βάναυσα.
0: Υποφέρω και υποφέρεις. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Έτσι δεν έκανε μια λίγη ταινία. Νομίζω ναι. Δεν σε ξέρω, ναι. Υποφέρω,
1: και στο μεταξύ προέκυψε και λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Βασιλίσσης Όλγας. Ένα θεματάκι και Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Τώρα, Νίκο, που είναι μπλοκαρισμένη η περιφερειακή, θα αρχίσει όλη αυτή η κίνηση να
1: η
0: μεταφερθεί.
1: Η εκδρομή των ανατολικών περιοχών.
0: Εντός των τυχών, εντός των τυχών, Νίκο.
1: Λοιπόν, εμείς όμως είμαστε left to my own devices, pets of boys.
0: Τι σημαίνει αυτό, ρε φίλε?
1: Σημαίνει ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, ό,τι γουστάρω, σε ελεύθερη μετάφραση.
0: Μπράβο.
1: Αυτό σημαίνει. Λοιπόν, σας ευχόμαστε, κοιτάξτε, σήμερα μην το πάρετε έτσι βέβαια, μην το πάρετε ότι θα κάνετε ό,τι γουστάρετε.
0: Όχι, Νίκο, αλλά... ό,τι πει ο κύριος Λοχαγός, ό,τι πει ο κύριος Λοχαγός.
1: Αλλά εντάξει, σας αφήνουμε χαλαρούς.
0: Αλλά έχετε μία-δύο ώρες από εμάς.
1: Σας αφήνουμε χαλαρούς.
0: Καλώς εγώ των πραγμάτων, ανταμώνουμε και αύριο εκεί γύρω στις 6 το πρωί.
1: Γεια σας, κυρίες και κύριοι.
0: Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένταση επικρατεί εκ νέου στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν έκανε γνωστό πως δεν αποδέχεται τη νεότερη πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου, θεωρώντας ότι οι όροι της ισοδυναμούν με ανεφόρον υποχώρηση της Τεχεράνης, με τις σχέσεις των δύο πλευρών να κλιμακώνονται. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωση του Ιράν, η επίσημη απάντηση προς τις ΗΠΑ απορρίπτει το προτινόμενο πλαίσιο συμφωνίας και συνοδεύεται από συγκεκριμένες απαιτήσεις που η Τεχεράνη θεωρεί εκ των νουκ άνευ για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση αναφέρει ότι η ηγεσία του Ιράν θεωρεί πως η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την απάντηση που έδωσε το Ιράν στην Αμερικανική πρόταση να μπει τέλος στον πόλεμο, χαρακτηρίζοντας την εντελώς απαράδεκτη. Στο Λίβανο συνεχίζεται η αιματοχυσία παρά την εκεχηρία. Τα τελευταία στοιχεία για τις απώλειες από τις Ισραηλινές επιθέσεις στη χώρα έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου. Σύμφωνα με ανακοίνωση, από τις 2 Μαρτίου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 2.846 άνθρωποι, ενώ άλλοι 8.693 έχουν τραυματιστεί. Το Υπουργείο αναφέρει επίσης ότι παρά την έναρξη της λεγόμενης εκεχηρίας στις 16 Απριλίου η βία δεν έχει σταματήσει, καθώς από τότε κατεγράφησαν 552 νεκροί και 1.149 τραυματίες. Νέα άνοδο καταγράφουν την ίδια ώρα οι τιμές του πετρελαίου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, λόγω της κατάστασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με αποτέλεσμα το Brent να έχει ενισχυθεί κατά 3,17% με την τιμή του να φτάνει τα 104,50 δολάρια το βαρέλι. Έντονος είναι αυτήν την ώρα ο κυκλοφοριακός φόρτος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Το πρόβλημα είναι οξύτερος στο ρεύμα προς δυτικά από το ύψος της Άνω Τούμπας έως και το ύψος των 40 εκκλησιών, λόγω και σύγκρουσης που σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα μεταξύ φορτηγού αυτοκινήτου και γιοταχή. Για 45 ημέρες θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού. Το στρατιωτικό αεροσκάφος C-27 αεροδιακόμισε από την Ολλανδία στη χώρα μας τον Έλληνα επιβάτη, ο οποίος διακομίστηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα με κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Χαϊδαρίου Αττικών. Εκεί εισήχθη σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων του Ιδρύματος. Από χτες βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου που είναι αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ τις απογευματινές ώρες προγραμματίζεται και νέα επιχείρηση απομάκρυνσης επιβατών. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης, η οποία εντοπίστηκε αιμόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στην περιφερειακή οδό Παντάνασας Ροδιάς στο Ηράκλειο και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις έρευνες, φέρεται να παρασύρθηκε από το σύζυγό της και να τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν τα 3 ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στο Λουδία για τον εντοπισμό της σωρού ενός 54χρονου, ο οποίος φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και να εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 άνδρες 43 και 44 ετών που φέρεται να έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους στο έγκλημα και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Διακοπές υδροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές του Δήμου Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης, θα επηρεαστούν από αυτήν την ώρα και μέχρι τη 1 το μεσημέρι οι περιοχές του Λαγκαδά, της Χρυσαυγής, καθώς και το Περιβολάκι και το Ηράκλειο, Οι διακοπές οφείλονται σε εργασίες που θα γίνουν για αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ίδρευσης. Και μια ματιά στον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών, αναμένονται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λίζα Τζέραρτ, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο. Πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices. Συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Λίζα Τζέραρτ, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
6: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο Μεν
8: και η ΔΕ.
7: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
8: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
7: Και τα γιατί όχι.

0: φωλιά. Έκανε τη φωνή λαγού, το λύκο και την αλεπού.
1: Κάπως έτσι διαφορετικά ξεκινήσαμε την εκπομπή για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα και ο λόγος είναι πολύ απλός. Χθες ήταν η γιορτή της μητέρας, δεν ήμασταν εδώ για να μοιραστούμε τις ευχές έτσι μεταξύ μας και με εσάς τους ακροατές δηλαδή. Σε όλες τις μανούλες λοιπόν χρόνια πολλά. Να είναι πάντα εκεί και κυρίως στις μανούλες που έχουν ανοιχτές αγκαλιές και για τα άλλα τα παιδιά, όχι μόνο για τα δικά τους. Έτσι, σε αυτές να είναι ειδικά αφιερωμένο το τραγούδι αυτό. Και εμείς θα πάμε τώρα στην επικαιρότητα, γιατί είχαμε πολλές ειδήσεις που προέκυψαν. Από την Παρασκευή σας είχαμε πει για μία είδηση, γι' αυτό το ντρόουν, το θαλάσσιο ντρόουν που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Λευκάδας, τελικά, όχι ανοιχτά της Λευκάδας, στη Λευκάδα συγκεκριμένα, έτσι. Φαίνεται πως είναι σοβαρό το θέμα, δεν είναι δηλαδή κάτι πολύ απλό, γιατί μετέφερε εν τέλει 300 κιλά εκρηκτικά. Και για το θέμα θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Νίκο Σπανό, είναι ναύαρχο σε αποστρατεία. Καλή σας ημέρα, κύριε Σπανέ.
2: Καλημέρα, κύριε Σπανέ.
3: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Πείτε μας λίγο. Είχαμε ξανά στο παρελθόν τέτοιο περιστατικό ή πρώτη φορά αντιμετωπίζουμε τέτοια κατάσταση?
3: Όχι. Η αλήθεια είναι τέτοιο περιστατικό, όπως ακριβώς το αντιμετωπίζουμε αυτές τις μέρες και το ελέγχουμε, δεδομένου ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, δεν το είχαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κυκλοφορούν θαλάσσια ντρόουν, γιατί εναέρια ντρόουν, όπως βλέπετε, υπάρχουν πολλά που κυκλοφορούν, τα οποία οπωσδήποτε έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό, αλλά θαλάσσιο ντρόουν, στρατιωτικό, τέτοιου μεγέθους, προηγμένης τεχνολογίας, 5,5 μέτρα, με πλάτος πάνω από 1,5 μέτρο, με φούλε εκρηκτικά μέσα, το οποίο βρέθηκε εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και ακριβώς δίπλα στη Λευκάδα, σε ένα νησί καθαρά τουριστικό, όπου όπως ξέρετε λίγο πιο πάνω φιλοξενεί και ένα μεγιστάνα Ρώσο στο Σκοπιό, ναι, γνωρίζετε, πρώτη φορά πραγματικά μας έχει συμβεί και αυτό είναι που έχει κάνει έτσι και τις αρχές πλέον να κοιτάνε πολύ πιο σοβαρά την κατάσταση, γιατί είναι σοβαρό, πρέπει να το κοιτάξουμε πάρα πολύ σοβαρό, δεν είναι κάτι απλό αυτό το οποίο έτσι βρέθηκε στο χώρο μας και πρέπει να μας οδηγήσει σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα, δεδομένου ότι τέτοιου είδους θαλάσσια ντρόν μπορεί να υπάρχουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της ελληνικής θάλασσας, ακόμη και στην ανοιχτή θάλασσα, γιατί ενδέχεται, είναι μια δική μου χτύπηση, ενδέχεται να είναι μια τακτική, όπως λέω εγώ, μια ευρύτερης επιχειρησιακής πρακτικής που χρησιμοποιούν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να πλήξουν στόχους και ας μην ξεχνάμε ότι από την περιοχή

0: λίγο πιο κάτω υπάρχουν διερχόμενα πλοία, υπάρχουν πλοία δηλαδή δεξαμενόπλοια του σκιώδου στόλου, του ρώσικου στόλου που μεταφέρουν πετρέλαιο. Και μάλιστα μην ξεχνάμε ότι είχαμε και τρία περιστατικά από το 25, 24, 25 και 26, και ειδικότερα το τελευταίο περιστατικό το 26, με ένα πλοίο το οποίο πλήγει ρωσικών συμφερόντων στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Μάλτας, πιο κοντά δηλαδή προς τη Μάλτα, αν θυμάστε ένα LPG. Άρα αυτό από μόνο του κάτι λέει. Όμως για το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο, δεν είναι ένα απλό μη επανδρωμένο σκάφος στρατιωτικό. Μιλάμε για ένα πλωτό εκρηκτικό μηχανισμό, να το πούμε πολύ απλά, που έχει μέσα φορτίο σε 4 δοχεία με εκπιστοκροτητές 300 κιλά φορτίο, ικανό να διανύσει, έχει αυτονομία 450 ναυτικά μίλια, δηλαδή περίπου στα 800 χιλιόμετρα για να καταλάβετε στην ξηρά, και να πλήξει στόχους με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Και η ύπαρξη των εκπιστοκροτητών που έχει μέσα, όπως καταλαβαίνετε, το κάνει άμεσα ένα επιχειρησιακό όπλο, και αυτό δείχνει ότι αλλάζουν και τα δεδομένα στη θάλασσα. Και το δύσκολο, όπως διαπιστώθηκε, είναι, δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμο γιατί έχει χαμηλό ίχνος, και αυτό δίνει τη δυνατότητα να κινείται και να δημιουργήσει μεγάλο πλήγμα χωρίς να το καταλάβει κανείς. Άρα εγώ λέω ότι μιλάμε πλέον για μια νέα μορφή ασύμμετρης απειλής στη θάλασσα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και επιχειρησιακή ετοιμότητα, δεδομένου ότι έχουμε ένα στοιχείο το οποίο είναι υπό εξέταση, υπό έρευνα σε βάθος. Θα ανακτηθούν οπωσδήποτε, θα γίνει φύλλο και φτερό που λέμε, όλο αυτό το πλοιάριο, έτσι ώστε να αντληθούν στοιχεία από συσκευές και αντικείμενα που υπάρχουν μέσα, αν θέλετε από κάμερες, θέλετε από το ενσωματωμένο GPS, θέλετε από τους μηχανισμούς του, θέλετε από τους ανιχνευτές του, από οτιδήποτε, για να δούμε τελικά τι ακριβώς, από πού ακριβώς τουλάχιστον ήρθε.
1: Άρα στην ουσία μπορούν οι αρχές να δουν ποιος ήταν, από πού ξεκίνησε το συγκεκριμένο λοιπόν drone, άσχετα αν θα ανακοινωθεί ή όχι, αλλά οι αρχές θα έχουν μια πλήρη εικόνα πού ξεκίνησε και πού ήταν ο προορισμός του, ποιος ήταν ο στόχος του.
0: Ναι, σωστά κύριε Τσαλικίδη, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε από πού ήρθε τελικά. Αν είστε με ένα πλοίο εμπλό, όπως εγώ δίνω ένα σενάριο δικό μου βέβαια από την εμπειρία μου, περνάνε πολλά πλοία διερχόμενα από την περιοχή, από τον κάβο Μαλέ, από τον κάβο από εκεί, από το Τέναρο που λέμε χαμηλά, τα οποία έχουν πορεία προς τις ευρωπαϊκές χώρες ή ακόμα και προς τη Μαύρη Θάλασσα. Από κάτω είναι ακριβώς η Λιβύη, όπου υπάρχει συγκεκριμένη βάση γνωστή Λίβιον μαζί σε συνεργασία με Ουκρανούς που κατασκευάζουν τέτοιου είδους και έχουν φύγει από εκεί τέτοιου είδους πλοιάρια, να ξέρετε. Άρα να δούμε τελικά πώς ήρθε αυτό. Ήρθε αυτόνομα. Προσέξτε, η απόσταση, να πάρω την απόσταση τουλάχιστον της Λιβύης. Η Μισράτα περίπου με το Ιόνιο εκεί στη Λευκάδα είναι περίπου 460 με 470 ναυτικά μίλια. Σας είπα προηγουμένως ότι έχει μια αυτονομία 450 μίλια. Δεν νομίζω όμως να έφυγε αυτόνομα από εκεί και να έρθει σε μια τόσο μεγάλη απόσταση, γιατί πραγματικά δεν θα έφτανε τόσο εύκολα, γιατί μπορεί να έχει μια αυτονομία μέχρι 450 ναυτικά μίλια. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει και τα 450 ναυτικά μίλια. Το ρισκάρει. Άρα έπεσε κάπου πιο κοντά στην ευρύτερη σε περιοχή, έξω από τα 6 ναυτικά μίλια βέβαια, γιατί αυτά τα πλοία που τα μεταφέρουν τα φορτηγά, τα οποία δεν είναι στόχος, τα φέρνουν να πάνε στο κατάστρωμά του, είναι σκεπασμένα, φαίνονται σαν μικρά πλοιάρια ως σωστικές λέμβους των πλοίων, έχουν το φορτίο τους κανονικά, κάνουν νόμιμη διαδικασία ουσιαστικά. Το μόνο όμως που βοηθούν, γιατί θα είναι μέσα στο σύστημα κάποιων που θέλουν να πράξουν αυτές τις έκνομες ενέργειες στη θάλασσα, πιθανόν για τα ρωσικά πλοία που μεταφέρουν δεξαμενόπλοια, το σκιώδη στόλο που λέμε, γιατί αυτά χτυπάνε ουσιαστικά, να το κατέβασαν, πολύ εύκολα κατεβαίνει στη θάλασσα. Αυτό μετά είναι τηλεχειριζόμενο με ένα remote control, έχει μπαταρίες υψηλής χωρητικότητας, δουλεύει μέσω ίντερνετ με κεραίες Starlink, που καταλαβαίνετε είναι πολύ εύκολος ο χειρισμός από πάρα πολύ μακριά, είτε από Λιβύη, είτε από Μαύρη Θάλασσα, είτε από τη Μεσόγειο, οπουδήποτε, από Ιταλία, Ελλάδα, Αλβανία, οπουδήποτε θέλετε. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάπου εκεί στην περιοχή θα πέσει, αλλά δεν πέφτει συνήθως ένα στη θάλασσα, συνήθως πέφτουν περισσότερα. Και αυτό που έχω πει είναι να εξετάσουμε, δεδομένου ότι υπάρχει, φαίνεται, είναι απόδειξη πλέον αυτό, ότι στην περιοχή μας βρήκαμε κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, έστω και αν το βρήκαν οι ψαράδες, έτσι ώστε να δούμε, υπάρχουν και άλλα, πού μπορούν να βρίσκονται αυτά και για ποιο σκοπό βρίσκονται αυτά. Άρα όλη η εξέταση, η έρευνα αυτή που συζητήσαμε είναι να αποδείξει από πού έφυγε ή από πού κατέβηκε και τι σκοπό είχε. Γιατί από εκεί θα βγάλουμε και πιο ασφαλή συμπεράσματα.
2: Και έχει προκύψει και άλλο ένα ζήτημα, κύριε Σπανέ. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το μη επανδρωμένο σκάφος στα θαλάσσια χωρικά ύδατα της Ελλάδας και έχει εντοπιστεί από ψαράδες από τείχη, δημιουργεί ένα προβληματισμό για το πόσο θωρακισμένοι είμαστε στα σύνορά μας.
0: Αυτό είναι το άλλο το οποίο είχα έτσι επικοινωνώ, γιατί πρέπει να το κοιτάξουμε πολύ σοβαρά, ότι η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Αυτό πρέπει να αποδείξουμε σε όλους και δεν είμαστε ξέφραγο αμπέλι, κυρία Τσαγκύρη, προς Θεού. Όμως αυτή η κατάσταση μας έχει ανησυχήσει. Μας έχει ανησυχήσει και οφείλει να μας βάλει πλέον σε ένα πλαίσιο το πώς μπορεί ένα μαχητικό σκάφος, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει τεράστια ζημιά. Εγώ δεν σας λέω ότι θα χτυπούσε ένα πλοίο που χτυπάνε έτσι του ρωσικού έτσι σκιώδου στόλου. Εγώ σας λέω ότι αυτό ο σκάφος, επειδή βρέθηκε στην περιοχή, περνούσε ένα διερχόμενο πλοίο, εμπορικό, επιβατικό. Είναι ξέρετε, περάσματα πλοίων με πάρα πολλά πλοία περνάνε καθημερινά από εκεί προς Ιταλία πάνω, έτσι καταλαβαίνετε, είναι το Ιόνιο, είναι η Αδριατική και είναι και η Μεσόγειος. Άρα περνάνε πολλά πλοία και εκεί τοπικά με τα ημερόπλοια, τα οποία μεταφέρουν 100-200 ανθρώπους.
1: Τι μπορούσε να συμβεί?
0: Τι μπορούσε να συμβεί, χτυπούσε το βράδυ απάνω με την ταχύτητα που πάνε τα μικρά αυτά σκάφη, τι θα μπορούσε να συμβεί? Δεν θέλω να το βάλω στο μυαλό μου, έτσι καταλαβαίνετε.
2: Και προφανώς πρέπει και σε διπλωματικό επίπεδο, όταν εντοπιστεί ποιος έχει τον πυροκροτητή και ποιος έχει κάνει την αποστολή του συγκεκριμένου σκάφους, να γίνει κάποια επαφή με το διπλωματικό τρόπο, με τη διπλωματική οδό.
1: Για
2: πάντα,
1: να ξέρουμε
2: έτσι
1: και εμείς με ποιον έχουμε να κάνουμε.
0: Με διπλωματική οδό. Εγώ πιστεύω ήδη πρέπει
2: Αλλά καμία χώρα δεν έχει δικαίωμα να θεωρεί ότι μπορεί να κάνει το δικό της παιχνίδι, το πολεμικό παιχνίδι, το παιχνίδι εντυπώσεων στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί, έτσι.
0: Πολύ ωραία τα λέτε, γιατί το περιστατικό δεν πρέπει καν να υποτιμηθεί και νομίζω ότι δεν το υποτιμάει κανένα. Γι' αυτό απαιτείται πλήρης διερεύνηση για την προέλευση και το σκοπό του μέσου, αλλά κυρίως να διασφαλιστεί και η περιοχή μας, να έχουμε αυστηρά μέτρα επιτήρησης γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή, την οποία πρέπει να επανεξετάσουμε, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις η προτεραιότητα είναι πρωτίστως η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, η εθνική μας ασφάλεια από ασύμμετρες απειλές και προπαγάνδες που εγώ βλέπω, κατ' εμέ είναι εκτίμηση δική μου, και η αποτροπή οποιοδήποτε άλλου κινδύνου. Παράλληλα, όπως σας είπα, πρέπει να αναχτηθούν όλα τα στοιχεία αυτά μέσα από τις έρευνες, από συσκευές και εξαρτήματα, από κάμερα, λογισμικά, κάρτες καταγραφής, ό,τι δούμε μέσα, την τελευταία βίδα που έφερε το σκάφος. Και επειδή το κλείσιμο εδώ είναι ότι δεν ξέρουμε ποιος ορίστηκε, αυτό συζητάμε. Απλώς τι κάνουμε εικασίες. Και γιατί βρέθηκε εκεί, έτσι, αυτό από μόνο του είναι ένας λόγος να αντιμετωπιστεί ως σοβαρή απειλή σε ανώτερο επίπεδο και όχι ως ένα απλό έβριμα που βρήκε ένας ψαράς και δεν τον βρήκαν τα νόμιμα μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε στρατιωτικά, που ελέγχουμε, για να μπορέσουμε να το αποτρέψουμε πριν ακόμα μπει, αν μπήκε από την ανοιχτή θάλασσα στα εθνικά μας χωρικά ύδατα και βρέθηκε κοντά στις ακτές. Και βέβαια, να πούμε, πρέπει να το λέω συνέχεια αυτό, όσο όποιους μας ακούνε, όταν βλέπουν τέτοιου είδους πλοιάρια στη θάλασσα, να μην τα πλησιάζουμε καν, να ενημερώνουμε τις ακτές.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί πρέπει να πηγαίνει εκεί εξειδικευμένο προσωπικό για να μπορέσει να αναλαμβάνει τις περαιτέρω διαδικασίες, γιατί είναι κίνδυνος για οποιονδήποτε το πλησιάζει αυτό το σκάφος. Έτσι.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Και βέβαια να μην ξαναγίνει αυτό που έγινε, ρημουλκό ένα σκάφος. Απορώ ποιος το είπε αυτό το πράγμα, να το πάρει ένας ψαράς, ο οποίος δεν γνωρίζει ο άνθρωπος, να το ρημουλκίσει μέσα στον κόλπο, μέσα στο λιμάνι.
2: Μα το θέμα, κύριε Σπανέ, ήταν να εντοπιστεί το συγκεκριμένο αντικείμενο από κάποιον που δεν είναι ψαράς. Έτσι, από το λιμενικό,
0: ναι,
2: από το πολεμικό ναυτικό.
0: Είναι.
2: Εκείνη το ζήτημα. Ο ψαράς δεν φταίει γι' αυτό. Πού να γνωρίζει ο άνθρωπος.
0: Αυτό είναι. Μα είπα, οι άνθρωποι δεν ξέρουν. Αλίμονο. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ότι δεν πρέπει να βρίσκουμε κάτι το οποίο το βρίσκει κάποιος ψαράς ή ένας λουόμενος ή οτιδήποτε άλλο, εντελώς τυχαία κατά τη διάρκεια της εργασίας του, και δεν το έχουμε εντοπίσει από πριν, δεδομένου ότι πρόκειται για μια πολεμική μηχανή, ένα, θα έλεγα, αντικείμενο το οποίο δημιουργεί τεράστια προβλήματα ό,τι και να πλήξει, έτσι όπως καταλαβαίνετε, και είναι γεμάτο εκρηκτικά.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Σπανέ, για την επικοινωνία που είχαμε και όσα χρήσιμα μας είπατε. Καλή σας ημέρα.
0: Και πάλι την καλημέρα μου στη Θεσσαλονίκη.
2: Ήταν μαζί μας ο κύριος Νίκος Σπανός, ναύαρχος εν αποστρατεία.

0: Και περνάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Βικτωρία Καλιάκου να δούμε τις εξελίξεις με τον πόλεμο. Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος, λέει, από την πρόταση του Ιράν για την λήξη του πολέμου. Όχι ότι περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε μία όμως νότα αισιοδοξίας και το εισέπραξαν αυτό και οι αγορές. Βλέπουμε ότι το πετρέλαιο πάλι παίρνει τα πάνω του. Βικτωρία, θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα.
1: Ακριβώς. Καλημέρα, Μαρία και Χρήστο. Διάβασα την απάντηση του Ιράν. Δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι εντελώς απαράδεκτη, έγραψε ο Τραμπ. Νωρίτερα είχε γράψει 47 χρόνια μας κοροϊδεύουν. Έριξε ευθύνες και στον Ομπάμα για τα πυρηνικά. Θα του κοπεί το γέλιο. Τώρα το Ιράν λέει ότι δεν γράφουμε προτάσεις για να αρέσουν στον Τραμπ, άμα του αρέσει ακόμα καλύτερα. Επιμένει για τα στενά και έχει τη δική του πρόταση, θέλει αποζημιώσει, κατάπαυση πυρός, αλλά και σταδιακή αποκλιμάκωση. Υπάρχει ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal που λέει ότι είναι διατεθειμένο να αραιώσει μέρος του ουρανίου που έχει εμπλουτίσει και να το στείλει σε τρίτη χώρα, πιθανότητα η Ρωσία. Καταλαβαίνετε ότι μπαίνουν και άλλοι παράγοντες στη μέση. Οριστικοποιήθηκε και το ταξίδι Τραμπ στην Κίνα 13 με 15. Προς το παρόν έχουμε φρακάρει στα στενά. Οι φρουροί απειλούν με νέες μεθόδους και νέα μέσα και νέα πεδία πολέμου. Ο Αραχτή είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Μήπως μεσολαβήσει και γίνει κάτι άλλο. Δεν φαίνεται όμως φως στο τούνελ. Είχαμε νέο χτύπημα στα χωρικά ύδατα του Κατάρ σε πλοίο μεταφορά χίδινα φορτίου. Γαλλία και Βρετανία προσπαθούν να οργανώσουν αυτή την τηλεδιάσκεψη αύριο με 40 ομολόγους τους. Είναι και το Σαρλ ντε Γκολ στην περιοχή, να θυμίσουμε. Η Τεχεράνη όμως προειδοποιεί ότι αν κουνηθεί κάποιος θα υπάρξει άμεση αντίδραση. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο Νετανιάχου συνεχίζει τον πόλεμο για αυτόν, γιατί το θέμα είναι τα πυρηνικά. Απλώς λέει ότι θα προσπαθήσει να μειώσει τα χρήματα που παίρνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 3,8 δις δολάρια το χρόνο. Συνεχίζονται οι επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Η Χεσβολά ανέλαβε και αυτή την ευθύνη για πάνω από 20 επιθέσεις. Έχουμε νεκρό ένα Ισραηλινό στρατιώτη και δύο διασώστες από Ισραηλινές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Το Brent είναι στα 106 δολάρια. Πάντως, τις προηγούμενες μέρες που ήταν στα 100 δολάρια, δεν διαπιστώνω αυτό στη μίζη βενζίνης. Θεσσαλονίκη, η αμόλυβδη από 1,914 μέχρι 2,199. Αυτή την ώρα συνεδριάζει το Σύμβουλο Εξωτερικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κάγια Κάλλας δήλωσε προτεραιότητα είναι η ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Περιμένω και τον κύριο Γεραπετρίτη, δεν πιστεύω να έχει μπει μέσα. Δεν έχει υπάρξει κάποια δήλωση μέχρι στιγμής. Αναμένουμε.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Βικτωρία.
2: Ευχαριστούμε, Βικτωρία.
0: Καλή σου ημέρα. Εμείς θα πάμε τώρα στους τίτλους ειδήσεων στις 9.30 και επιστρέφουμε με περισσότερα. Θα πάμε λίγο σε λαϊκές αγορές να δούμε τιμές, επάρκειες, κίνηση. Θα συζητήσουμε και για τον νέο νόμο στις λαϊκές αγορές.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν έκανε γνωστό πως δεν αποδέχεται την νεότερη πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στο Λουδία για τον εντοπισμό της σωρού 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας. Συνελήφθησαν δύο άνδρες 43 και 44 ετών. Άνδρας στην Κορινθία βρέθηκε με τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στο Αττικό χωρίς συμπτώματα, σε καραντίνα 45 ημερών, ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα χανταϊού. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης που εντοπίστηκε αιμόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στο Ηράκλειο. Φέρεται να την παρέσυρε με το όχημά του και να την τραυμάτισε σοβαρά ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν τα τρία ανήλικα παιδιά τους. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Λοιπόν, το θέμα για το οποίο σας είχαμε προετοιμάσει πριν από τους τίτλους έχει να κάνει με τις λαϊκές αγορές και είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών, ο κύριος Άγγελος Δερετζής. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καταρχάς, πριν περάσουμε να δούμε τι αλλάζει με τον νέο νόμο για τις λαϊκές αγορές, τη λειτουργία τους δηλαδή, να δούμε λίγο αυτό που αφορά και τον περισσότερο κόσμο και έχει να κάνει με τις τιμές. Εσείς βλέπετε κάποια διαφορά? Είδαμε ότι η Ελστάτ ανακοίνωσε 5,4% πληθωρισμό για τον Απρίλιο. Στα προϊόντα που πωλούνται στη λαϊκή αγορά, βλέπετε κάποιες αυξήσεις σημαντικές?
2: Μετά το Πάσχα έχουν πέσει οι τιμές. Νομίζω τώρα είναι σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Σήμερα που ήμουν στη λαϊκή πουλούσαν 5 ευρώ κεράσια, 2 ευρώ ντομάτες, 3 αγκουράκια 2 ευρώ, 2 ευρώ μελιτζάνες, 2 ευρώ πιπέρια. Νομίζω ήταν καλές οι τιμές.
0: Πάντως, το 5 ευρώ τα κεράσια μπορεί να ακούγεται οικονομικό σε σχέση με τα 13 ευρώ, για παράδειγμα, που θα το βρει κάποιος σε ένα μανάβικο ή στο σούπερ μάρκετ στα 8 ευρώ. Αλλά
2: πιστεύω
0: πάλι δεν είναι και χαμηλή
2: εβδομάδας, τιμή. Πιστεύω μέχρι τέλος της εβδομάδας θα πέσουν οι τιμές στα κεράσια. Είναι τώρα η αρχή. Γι' αυτό πουλάνε και 5 ευρώ.
0: Με τις ντομάτες που είπατε στα 2 ευρώ επίσης είναι μια τιμή που, εντάξει, δεν είναι η εξωπραγματική που είχαμε μέχρι και 4 ευρώ το κιλό. Αλλά και πάλι και αυτή είναι τσιμπημένη η τιμή. Δεν θεωρείτε ότι είναι ακριβή η ντομάτα στα 2 ευρώ?
2: Εντάξει, είναι και το κόστος παραγωγής λίγο υψηλό, έτσι. Mm-hmm. Μην τα ρίχνουμε όλα στους παραγωγούς. Είναι το κόστος παραγωγής. Έχουν ανέβει όλα. Το πετρέλαιο, εντάξει, γίνονται οι πολέμοι, όλα αυτά. Γιατί η ακρίβεια ξεκινάει από το χωράφι. Όταν φτηνά προϊόντα, όταν αγοράζει ο παραγωγός το νάιλον ή το πετρέλαιο που βάζει ή το ρεύμα είναι ακριβά, φυσικό και επόμενο είναι να ανέβουν και οι τιμές παράλληλα.
0: Ο κόσμος ψωνίζει, δηλαδή η κίνηση στις λαϊκές αγορές είναι η ίδια με αυτή του προηγούμενου διαστήματος, για να πάρουμε παράδειγμα πριν από το Πάσχα?
2: Νομίζω ότι έχει παραπάνω κόσμο, γιατί πουλάμε και πολύ πιο φθηνά από τα πολυκαταστήματα, έχει καλό καιρό και ο κόσμος προτιμάει να βγαίνει έξω στις λαϊκές αγορές. Εντάξει, είναι καλή περίοδος τώρα αυτή για μας.
1: Και είναι αλήθεια, κύριε πρόεδρε, πως η καλύτερη ώρα για να πάει κάποιος στη λαϊκή είναι το μεσημέρι? Μου το έχουν πει πολύ.
2: Όντως είναι αλήθεια, γιατί προσπαθούμε να ξεπουλήσουμε, τα βάζουμε σχεδόν στο κόστος, μπορεί καμιά φορά να χάνουμε κιόλας, γιατί την επόμενη μέρα δεν κρατάνε και πολλά προϊόντα και προσπαθούμε να πάρουμε φρέσκα για την επόμενη μέρα.
0: Σωστά. Να δούμε τώρα το νόμο για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς. Υπάρχουν κάποιες βασικές αλλαγές. Καταρχάς, εσείς πώς τον βλέπετε, είστε ικανοποιημένος?
2: Είμαστε ικανοποιημένοι. Τώρα ξεκινάνε να μπαίνουν οι νέοι παραγωγοί που μέχρι τώρα τους είχαν αποκλεισμένους εδώ και 5 χρόνια. Τώρα από εδώ και πέρα όποιος παραγωγός είναι όντως, δηλαδή με το ΟΣΔΕ και αυτά, και έχει επαγγελματική κατάρτιση όσον αφορά το αγροτικό τομέα, μπορεί να κάνει αίτηση και να πάρει άδεια λαϊκής και να έρθει στη λαϊκή. Θα υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός, γιατί και οι περισσότεροι παραγωγοί έχουν αποχωρήσει από το επάγγελμα.
0: Μάλιστα. Υπήρχε με αυτό ένα ζήτημα.
2: Λόγω πολλά.
0: Όπως επίσης και με τη διαδικασία ανανέωσης των αδειών. Τώρα νομίζω αυτή καταργείται, έτσι?
2: Και αυτό γιατί υπήρχαν πολλά γραφειοκρατικά προβλήματα. Τώρα δεν χρειάζεται, όλα γίνονται ηλεκτρονικά. Ανανεώνουμε την άδειά μας ηλεκτρονικά και είναι, μένει έτσι, τελείωσε. Ούτε να τρέχουμε κάθε 2 χρόνια, φέρε το ένα χαρτί, φέρε το άλλο χαρτί. Μας ζητούσαν 50 χαρτιά για να κάνουμε ανανέωση της άδειας. Όλα αυτά τα έχουμε ξεπεράσει. Ευτυχώς δηλαδή βρήκαμε έναν υπουργό που μας άκουσε και αλλάξαμε μερικά πράγματα στον νόμο.
1: Άρα το θέμα είναι καλή συνεννόηση.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ωραιότητα.
2: Έχουμε πάρει και το 30% τεκμαρτό κάτω. Βασικά θέλαμε και παραπάνω, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Άλλα ζητήματα τα έχετε αντιμετωπίσει? Για παράδειγμα, λέγατε για τα μηχανάκια, τα πόσο, γιατί δεν υπήρχε πρόσβαση με το ίντερνετ και τα λοιπά.
2: Με το POS δεν έχουμε θέμα. Ναι. Εμείς το θέλαμε το POS. Όσον αφορά το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, νομίζω ότι εντάξει, τώρα εξαιρεί τους επαγγελματίες, τα αφήνει μόνο στους παραγωγούς, αλλά και εκεί είναι δύσκολο το έργο, γιατί όλο βάζουμε παραπάνω, πληρώνουμε έξοδα που δεν χρειάζεται. Μας επιβαρύνουν τα έξοδα του κάθε πολιτή.
0: Μάλιστα. Αλλά απ' την άλλη ο παραγωγός πρέπει και κάπως να φαίνεται και το προϊόν που πουλάει, έτσι και αριθμητικά δηλαδή.
2: Έτσι κι αλλιώς αυτά που δηλώνουν στο ΟΣΔΕ φαίνονται όλα ηλεκτρονικά. Mm-hmm. Τώρα έτσι κι αλλιώς πάνε στην ΑΔΕ η δήλωση του ΟΣΔΕ και όλα φαίνονται. Δεν είναι κάτι που δεν ξέρουν τι παράγει. Τα ξέρουν όλα μέχρι το τελευταίο κιλό. έχουμε φτάσει σε αυτή την τεχνολογία, τέλος πάντων, που τα γνωρίζουν όλα.
0: Τώρα, κύριε Δερετζή, πριν σας αποδεσμεύσουμε, έχετε και μία εκδήλωση στην Αριστοτέλους, νομίζω είναι.
2: 28 έτσι, Μαΐου, ναι. Είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση που κάνουμε κάθε χρόνο. Πανελλαδική θα είναι αυτή. Θα έρθουν από όλη την Ελλάδα, όλες οι ομοσπονδίες. Νομίζω ότι πρέπει να έρθετε κι εσείς να δείτε την εκδήλωση. Είναι πολύ ωραία για τα παιδιά.
0: Ναι, δηλαδή τι θα κάνετε ακριβώς, να έρθουμε, πώς είναι
2: κάνουμε
0: το πρόγραμμα της εκδήλωσης?
2: Κάνουμε κάποιες δράσεις όσον αφορά τη υγιεινή διατροφή, μαθαίνουν τα παιδιά, στείλουμε ολόκληρο θερμοκήπιο μέσα στην Αριστοτέλους, μοιράζουμε λουλούδια, δεντρίλια για τα παιδιά να μπορούν να φυτέψουν μόνοι τους, τη γλάστρα. Είναι κάποιες δράσεις που βοηθάνε τα παιδιά να μάθουν και τη λαϊκή πιο κοντά και για το περιβάλλον. Mm-hmm. Και έχουμε και οδική βοήθεια, οδική συμπεριφορά. Κυκλοφοριακή αγωγή φέτος.
1: Ερώτηση, επειδή αναφερθήκατε στα παιδιά. Μικρά παιδιά βλέπετε στη λαϊκή? Έρχονται δηλαδή με τους γονείς τους, μπαίνουν στο κλίμα να καταλάβουν και να συνεχιστεί και αυτή η παράδοση?
2: Φυσικά, έρχονται. Εννοείς τα παιδιά που είναι από τις λαϊκές?
0: Που δεν πάνε σχολείο.
1: Ναι. Δηλαδή στις λαϊκές που είναι για παράδειγμα Σάββατο. Αμπελόκηψη έχουμε λαϊκή παράδειγμα το Σάββατο. Ναι,
2: έρχονται πάρα πολλά παιδιά. Ναι.
1: Αυτό, ωραία.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Απλά πρέπει,
0: πολύ, ναι.
2: πρέπει η κυβέρνηση, όσον αφορά για τους αγρότες παραγωγούς, πρέπει να κάνουμε ένα εθνικό σχεδιασμό για τους μικροκαλλιεργητές. Τώρα δεν μιλάμε για μεγάλες μονάδες και όλα αυτά. Για τους μικροκαλλιεργητές, ώστε να παραμείνουν στα χωριά και να μπορέσουν τα παιδιά να δουλέψουν πάνω στο επάγγελμα του μπαμπά, του αγρότη. Εκεί πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση, τους μικροπαραγωγούς που έχουν μικρό κλήρο. Πρέπει να κάνουμε έναν εθνικό σχεδιασμό για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Αυτό, κύριε Δερετζή, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και το συζητάμε ακόμη και με τους συνδικαλιστές αγρότες που φιλοξενούμε στην εκπομπή. Οι ίδιοι μας λένε ότι οι νέοι εγκαταλείπουν γιατί βλέπουν όλα τα δυνατού επαγγέλματος. Δεν αναφέρουμε στη σκληρή δουλειά που απαιτείται, αλλά σε όλα τα άλλα. Το πώς μπορεί, για παράδειγμα, από καιρικές συνθήκες να καταστραφεί μια παραγωγή και λόγω των συνθήκων να μην υπάρξει αποζημίωση. Γιατί, αν παράδειγμα καταστραφεί ο καρπός στον ανθό, δεν μπορεί να καταγραφεί από τον ΕΛΓΑ για να αποζημιωθεί ο αγρότης για την καλλιέργειά του. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Ναι, ναι. Θα τα παρακολουθούμε λοιπόν. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Άγγελος Δερετζής, πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.

0: Τώρα δεν μπορείς να πεις, κάναμε μια πολύ καλή εντράδα που λένε και στην Ισπανία, μια καλή εισαγωγή για να περάσουμε στα κινηματογραφικά νέα, στη Σινεφίλη Δευτέρα που είναι απόψε και είναι μαζί μας ο συνάδελφος Αλέξης Δερμετζόγλου, κριτικός κινηματογράφου. Καλημέρα Αλέξη.
1: Καλημέρα Αλέξη, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και τους δυο σας, καλή εβδομάδα. Θέλω να πούμε ότι τελικά μετά από την αύξηση της θερμοκρασίας άρχισε η πλήρης ανάπτυξη των θερινών και των χειμερινών μαζί και τα εισιτήρια έχουν γνωρίσει κάθε τι άνοδο. Δηλαδή εκεί που ο διάβολος φοράει πράγματα το νούμερο 2 δεν πήγαινε καλά, ενώ στη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα είχε ένα μεγάλο ροπόρ εισιτήριο. Ήταν πάρα πολύ γεμάτο. Επίσης και η ταινία Τρόμου, το Χόκου, πήγε πάρα πολύ καλά. Αλλά ο κύριος που πηγαίνει καλύτερα από όλους είναι ο φαινός από όλων που κάθε μέρα είναι sold out οι προβολές, ο κόσμος πηγαίνει ακόμα και με βροχή. Τώρα βέβαια δεν υπάρχει βροχή, αλλά θέλω να πω ότι είναι μια συνήθεια πλέον που οδηγεί τον κόσμο στον κινηματογράφο, που παίζει κάθε μέρα και μία ή δύο διαφορετικές ταινίες, οι οποίες είναι από το παρελθόν. Ας πούμε και για σήμερα τι κάνει, γιατί εντάξει πρέπει να μιλάμε για όλα τα σινεμά όταν παίζουν κλασικά φήμα, εννοείται. Σήμερα λοιπόν θα παίξουν στις 8.30 στις σκηνές από ένα γάμο που κρατάνε 2.5 ώρες και είναι βέβαια η υπερπτουσία του Μπέρκμαν που έγινε και μίνι τηλεοπτική σειρά, αν τη θυμάται κανένας, που μιλάει για το πώς λειτουργεί ένας γάμος στη Σουηδία και ευρύτερα μια ταινία κοινωνιολογική τομή του γάμου. Mm-hmm. Τώρα έχεις να πεις κάτι και σε διέκοψα?
0: Όχι, όχι. Απλά αυτό που είπες και το κοινωνιολογική τομή του γάμου, έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα βέβαια από τότε μέχρι σήμερα. Αλλά κάποιες αρχές παραμένουν βασικές και από δυστυχώς, την άλλη. Ψάχνοντας, με συγχωρείς Αλέξη, να δεις από καινούργιες ταινίες, γιατί πραγματικά εγώ μπήκα στον πειρασμό χθες να δω τι υπάρχει, μήπως και πήγαινα κάπου. Δεν είδα κάτι το πολύ ενδιαφέρον να με τραβήξει. Οπότε ναι, αυτές οι επιλογές, οι κλασικές ταινίες όπως λες και εσύ, είναι οάση ανάμεσα σε όλα τα άλλα.
2: Και θέλω να πω ότι δυστυχώς ή ευτυχώς ο Μπέρμαν είναι προφήτης το 70% που γυρίζει την ταινία. Δηλαδή αυτά τα οποία δείχνει, τα πολλά διαζύγια, τις συγκρούσεις, κατά την ενδοκογενειακή βία, αν και είναι ιδίως συλλεκτική, υπάρχουν στην ταινία του. Δηλαδή Πέθανε αγάπη μου, ας πούμε, είναι η πιο γνωστή ταινία πάνω στα προβλήματα γάμου, με την Τζένιφερ Λόρενς που είδαμε πριν από μερικούς μήνες. Ήταν πάρα πολύ σκληρό και δυνατό κλίμα της Ραμψελίν. Ο Μπέρμαν είναι πάρα πολύ σκληρός, δεικτικός και κοινικός και γι' αυτό η ταινία του έμεινε αθάνατη. Κατά άλλα, ακριβώς τα δεδομένα που έχουν αλλάξει είναι ότι μπήκαν πολλά διαζύγια, μπήκε πάρα πολύ βία, πολύ ένταση και δυστυχώς και μερικές φωνές γυναικών. Άρα λοιπόν έχουμε, το λέμε αυτό το θέμα, γιατί κάποιοι μπορεί να θέλουν να δουν φθηνό σινεμά. Η εκπομπή σας είναι για όλους, δεν είναι διαφημιστική για μια συγκεκριμένη κατάσταση. Ενώ το Χόκουμ γνωρίζει και αυτό το κοινό του, γιατί είναι για την ιατρόμου με αξιοπρέπεια. Με αξιοπρέπεια δεν είναι. Λοιπόν, τώρα, σήμερα το βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Μακούρα, τελευταία προβολή, την άλλη μάλλον την άλλη Δευτέρα θα είμαστε στο Βερνό Απόλλων και εμείς, η ταινία Vampire. Θέλω να πω μονάχα ένα πράγμα για αυτή την ταινία. Αρχικό για να καταλάβουμε. Γυρίζεται το 1932 και ταυτόχρονα οι Αμερικάνοι υιοθετούν ένα κομμάτι του τίτλου της, λέγεται Vamp, και ονομάζουν τις μοιραίες γυναίκες του 30, Τζιν Χάρλο και τα λοιπά, σε μια σειρά όμορφων και ενηγματικών γυναικών του κινηματογράφου, εννοείται, τις ονομάζουν Vamp. Από εκεί βγαίνει και όλος Vamp, να το μάθουμε, γιατί σημαίνει και μοιραία γυναίκα. Λοιπόν,
0: ναι, πρόσεξε, από το 1932, όπως είπες και εσύ, Αλέξη.
2: 1932, μια μεγάλη ταινία του Καρλ Μπράγερ, η οποία όμως ασχολείται, είναι λίγο ξενάχωρη, ασχολείται με το μύθο του βαμπυρισμού. Αν και δεν βασίζεται στο μυθιστόρημα του Μπραμ Στόκερ, στον καιρό που γίνανε πόλεις οι δράκουλες, από την αρχή που έχει γίνει το 1922 μέχρι τον πρόσφατα που έκανε ο Λιγκ Μπεσόν, αυτή είναι πάλι μια ιστορία για τον Δράκουλα, μόνο που είναι από δύο άλλα διηγήματα και όχι από τον Μπραμ Στόκερ. Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν νέο, ο οποίος είναι ερευνητής, μυστικιστικός τύπος, αποκλειστής, πηγαίνει σε ένα πανδοχείο στην Επακά που πολύ απομονωμένο, μας θυμίζει, ξέρεις, τα όρη του Δράκουλα, έτσι. Και εκεί πέρα συμβαίνουν παράξενα φαινόμενα. Υπάρχει μια φήμη ότι λαγκάνονται με αλφαγιώτα διάφορες γυναίκες, οι οποίες όχι μόνο βέβαια χάνουν το αίμα τους και τα λοιπά, αλλά χάνουν και την ψυχή τους και μάλιστα στο τέλος μεταμορφώνουν και αυτές σε όμοιες, δηλαδή κάνουν το ίδιο και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό που ξέρουμε από το κλασικό Δράκουλα. Λίγο ή πολύ, είτε αγαπούν αυτές τις ταινίες είτε όχι, θεωρούνται πλέον κλασικές. Και το ξέρουμε από τον Δράκουλα και τα λοιπά, που γύρισαν και μεγάλες σκηνοθέτες όπως ο Χέτσο. Αυτός λοιπόν προσπαθεί να προστατεύσει μια κουπέλα τη Ζάν, μην τη συμβεί και αυτή στον άλογο φαινόμενο, και από εκεί και μετά παρακολουθούμε την ταινία. Το θέμα είναι άλλο. Εμείς συμποτείμε αυτή την ταινία για έναν συγκεκριμένο λόγο. Γιατί παρότι γυρίστηκε το 1932, έχει τέτοια σκηνοθεσία, έχει τέτοια φωτογραφία, τέτοιες πρωτοποριακές τεχνικές πάνω στο σινεμά και πάνω στην αφήγηση, τέτοια ελλειπτικότητα. Επίσης χρησιμοποιούνται μεσότυποι, παρότι η ταινία δεν είναι βουβή. Κρατάει 1 ώρα και 15 λεπτά, άρα δεν πρόκειται να κουράσουμε το κοινό. Και θέλω να πω το εξής. Μην πολλές φορές μας λένε τι είναι αυτό, δηλαδή τι συμβαίνει στο τέλος και τελικά. Είναι ένα ποίημα, όπως το ποίημα που καμία φορά δεν το καταλαβαίνεις και το διαβάζεις όμως και το θαυμάζεις. Έτσι και αυτό τα μάτια σου το απολαμβάνουν σε 1 ώρα και 15 λεπτά από τις πιο σύντομες μεγάλες ταινίες στο σινεμά, άφησε πρωτοπορία. Και πολλοί έχουν μυθεί αυτό το στρίπτο εξπρεσιονιστικό, σε ομίχλες, σκοτάδια, απομονωμένοι χώροι, δοσμένοι με τέτοια ευρύθεια, με τέτοιο στυλ, ώστε νομίζω ότι όσοι θέλουν να δουν κάτι από το παρελθόν, εκτός από τις κυρίες από ένα γάμο, τις οποίες είμαι υποχρεωμένος να αναφέρω και τα λοιπά, υπάρχει το Vampire, το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη ταινία του Carl Dreyer, τον οποίο εμείς συστήσαμε, εμείς οι συνεχούν δευτέρες του και εμείς συνέχισαν στο κοινό, έδειξαν και αυτή είναι η τετάρτη ταινία του που δείχνουν και ο κόσμος ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά, διότι πρέπει να πούμε στη Θεσσαλονίκη, παρότι ένας τεράστιος καλλιτέχνης, Δανός, έτσι, παρότι η ταινία είναι συμπαραγωγή Γαλλίας και Γερμανίας, ενώ λοιπόν είναι ευπασίγνωστος, στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός, δεν είχε γίνει κανένα αφιέρωμα κατά το φεστιβάλ και έτσι κατά κάποιο τρόπο νομίζω ότι είναι και μια καλή είσοδος σε ένα σινεμά διαφορετικό, εξάλλου μια κινηματογραφική μέση και αυτά τα πράγματα πρέπει να κάνει.
1: Αλέξη, τελικά το παραδοσιακό, το διαχρονικό, είναι και σταθερή αξία για τον κινηματογράφο. Είναι μια επιτυχημένη συνταγή.
2: Είναι μια επιτυχημένη συνταγή, μόνο που πλέον και εμείς, δηλαδή ενώ δεν μου αρέσει η λέξη ειδικός, εγώ κάνω αυτή τη δουλειά, αλλά και εγώ παραμένω και ένας απλός συνεχής, θέλουμε και κάποια νεωτερικά στοιχεία. Το παραδοσιακό είναι κλασικό. Βλέπεις Μπέργκμαν, βλέπεις Ντάγκερ και ευχαριστιέσαι. Όμως πλέον θέλουμε και κάποιες ανανεώσεις από τον κινηματογράφο, κάτι το οποίο δεν βλέπουμε στον κινηματογράφο. Δεν βλέπουμε δηλαδή πολλά μοντέρνα φιλμ, πράγματα φιλμ τα οποία να έχουν μια αισθητική διαφορετική, όπως έλεγε πριν η Μαρία, να σε κεντρήσουν ενδιαφέρον να πεις θέλω να πάω. Ας πούμε η Πάντα που δουλεύει πάρα πολύ, παραλαμβάνω, έχουν σε πολλαπλάσια εισιτήρια Αμερική και στην Ελλάδα, είναι τόσο παραδοσιακά φτιαγμένη, δηλαδή έχει ένα περιοδικό που είναι να κλείσει, ψάχνουν για διαφημίσεις, έχει δύο μεγάλους στάρ. Άρα, λοιπόν,
0: μια χιλιοϊπωμένη ιστορία είναι, Αλέξη, αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή αυτό που λες και εσύ, χρειάζεται κάτι φρέσκο, κάτι διαφορετικό για να σου κεντρήσει το ενδιαφέρον.
2: Μόνο είναι οι σκηνοθέτες που μπορούν να προσφέρουν αυτά τα πράγματα, αλλά ακόμα και μερικοί παλιοί, όπως ο μύθος του Δράκουλα, όπως τον γύρισε να φερθώ σε κάποια ταινία που δεν παίζεται τώρα, αλλά είναι φετινή, μπορεί να την βρείτε και σε μια πλατφόρμα. Ιστορία αγάπης, Δράκουλας, μια ιστορία αγάπης που στην γύρισε.
0: Αλλά Αλέξη, αν μου επιτρέπεις, θέλω να βάλω και ένα άλλο στοιχείο σε όλο αυτό. Ενδεχομένως κάποιος να σκεφτόταν ότι εντάξει, μπορεί να μην είναι η top ταινία, να μην έχει τις υπέροχες προτάσεις, αλλά θα πάω για να περάσω έτσι όμορφα ένα βράδυ Σαββάτου, ένα βράδυ Κυριακής κτλ. Είναι τόσο ακριβές πλέον οι τιμές των εισιτηρίων. Που, δηλαδή λες αξίζει να πάω κάτι με, να δω κάτι μέτριο για παράδειγμα να δώσω τόσα χρήματα.
2: Μαζί με το όλα να πω και τη μετακίνηση που θα κάνω στοιχίζει 30 ευρώ. Και το, βάζω το θέμα πάλι πολύ ανθρώπινα, πολύ ζεστά, πολύ με πολύ συμπαράσταση. Βλέπουμε ότι τα οικονομικά δεδομένα των μέσων ανθρώπων της λαϊκής και μεσαίας τάξης, έτσι δεν λέω για κάποιους που είναι πολύ άνετος, είναι δύσκολο να ρισκάρουν και να πούνε εντάξει, φάγαμε ένα ωραίο παγωτό, καπνίσαμε, συγγνώμη, δεν θα του πω από τον όρο, αλλά γίνεται κάτω από τα αστέρια. Αλλά τελικά τι αποκομίσαμε πέραν από το ότι βρεθήκαμε εσύ και εγώ ή και τα λοιπά. Δηλαδή, κάπου από το σινεμά πρέπει να παίρνεις όχι δίδαγμα, είναι κατά του διδακτικού σινεμά. Τι θα πει αυτό, ότι το σινεμά δεν είναι σχολείο με την έννοια του να σου λέει αυτό είναι καλό και αυτό είναι κακό. Την ηθική την καθορίζει μόνο σου. Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει να παίρνεις και κάτι από την ταινία. Και δυστυχώς αυτή η ταινία που λέγαμε τώρα μόλις, δεν παίρνεις τίποτα. Τώρα, θα περιμένουμε σε μία μέρα, αύριο δηλαδή, αρχίζει το Φεστιβάλ των Κανών. Ένα ακόμα Φεστιβάλ των Κανών, όπου η Ελλάδα συμμετέχει με μια μεγάλη μήκος και μια μικρού μήκος ταινία. Περιμένουμε λοιπόν από εκεί, από το προϊόν το καινούριο που θα φτάσει, από τις ταινίες που θα βραβευτούν ή που θα συμμετέχουν, να δούμε τι καινούριο, τι πρωτότυπο μπορεί να έχουμε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι θα συμμετέχει στα 68 του χρόνια ακόμα μια φορά ο Πέντρο Μαντοβάρ με τις θλιμμένες γιορτές. Όμως είναι και αυτός ένας παραδοσιακός σκηνοθέτης, ο οποίος βέβαια σε αυτή την ταινία αυτοβιογραφείται. Δεν ακούμε δηλαδή και από εκεί, από τις υποθέσεις, κάτι το νέο. Να δούμε όμως, περιμένοντας πάντα με ελπίδα ότι θα φανεί το νέο και στην κοινωνία και στον νέο πούτυκο. Και στον κινηματογράφο. Δεν ξέρω ποιος θα τους λέει όλα αυτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή το σινεμά επαναλαμβάνεται αναγκαστικά. Δηλαδή όταν βλέπεις, παράδειγμα και κλείνω με αυτό. Έχω δει το τελευταίο καιρό, δηλαδή δεν πολύ βγαίνουν στους κινηματογράφους ελληνικούς και καλά κάνω. Τουλάχιστον κρατηθείτε 100 ταινίες, ακούσατε αμερικανικές βεβαίως, όπου ένα ζευγάρι πάει για να ξεσκάσει σε ένα μακρινό μέρος στην κλίση, ιδίως καμπίνα ή ξέρεις εξωτικό κτλ. Και εκεί υπάρχουν μεταφυσικοί και υπερφυσικοί δαίμονες. 100 περίπου ταινίες την τελευταία διετία, δηλαδή περίπου μία ταινία την εβδομάδα βγαίνει σε όλο τον κόσμο, καμιά φορά έρχεται και στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει αυτό το θέμα. Οπότε τι να πούμε λοιπόν. Είναι μία ανακύκλωση των ίδιων υλικών, στέλνοντας αναγκαστικά τον κόσμο στις σειρές, μεταξύ των οποίων είναι καλές, θέτως στις σειρές που είναι στις πλατφόρμες ή στην ορυφόρμη και την ώρα.
1: Είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης, έμπνευσης, Αλέξη. Λείπει έμπνευση.
2: Δεν υπάρχει έμπνευση, διότι δεν υπάρχουν και έξω, δεν υπάρχει έμπνευση στην κοινωνία. Βλέπεις, μιλάμε πλέον με 300 λέξεις, παντού σε όλο τον κόσμο.
1: Έτσι. Λοιπόν. Και πας στο εύκολο μοτίβο, σε αυτό που είναι εύκολο για να το στήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Αλέξη.
1: Καλημέρα.
0: Και καλή εβδομάδα. Εμείς θα περάσουμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με τη Βούλα Σαΐτη και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νεκρός εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό της Ξάνθης βρέθηκε ένα νεογέννητο βρέφος, με τις αρχές να συλλαμβάνουν τη μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου, η οποία θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του βρέφους, στα οποία αναμένεται να ρίξει φως και η νεκροψία νεκροτομή. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στο Λουδία για τον εντοπισμό της σωρού του 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και να εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άντρες ηλικίας 43 και 44 ετών που φέρεται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στο έγκλημα και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Κλιμακώνεται περαιτέρω η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν έκανε γνωστό πως δεν αποδέχεται την νεότερη πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου, θεωρώντας ότι οι όροι της ισοδυναμούν με άνευ όρων υποχώρηση της Τεχεράνης, με τις σχέσεις των δύο πλευρών να κλιμακώνονται επικίνδυνα. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν, απαντώντας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, απορρίπτει το προτινόμενο πλαίσιο συμφωνίας και προβάλλει συγκεκριμένες απαιτήσεις ως απαραίτητες για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί πως η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την απάντηση που έδωσε το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να μπει τέλος στον πόλεμο, χαρακτηρίζοντας την εντελώς απαράδεκτη. Στο Λίβανο την ίδια ώρα συνεχίζεται η αιματοχυσία παρά την εκεχηρία. Τα νεότερα στοιχεία για τις απώλειες από τις Ισραηλινές επιθέσεις στη χώρα έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις 2 Μαρτίου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 2.846 άνθρωποι, ενώ άλλοι 8.693 έχουν τραυματιστεί. Το Υπουργείο αναφέρει επίσης ότι παρά την έναρξη της λεγόμενης εκεχηρίας στις 16 Απριλίου, η βία δεν έχει σταματήσει, καθώς από τότε κατεγράφησαν 552 νεκροί και 1.149 τραυματίες. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Brent ενισχύθηκε κατά 3,17%, φτάνοντας στα $104.50 το βαρέλι. Για 45 ημέρες θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού. Στρατιωτικό αεροσκάφος C-27 αεροδιακόμισε από την Ολλανδία τον Έλληνα επιβάτη, ο οποίος λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας διακομίστηκε με κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Χαϊδαρίου Αττικών. Εκεί εισήχθη σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων του νοσηλευτικού ιδρύματος, ενώ από χτες βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου που είναι αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες και νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα το απόγευμα. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης που εντοπίστηκε αιμόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στην περιφερειακή οδό Παντάνασας Ροδιάς στο Ηράκλειο και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις έρευνες των αρχών, ο 30χρονος φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγό του την ώρα που μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Στη σύλληψη ενός 48χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Τούμπας Τριανδρίας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή της Τούμπας, ο 48χρονος πλησίασε δύο νεαρούς που ήταν σε πάρκο και τους απευθύνθηκε με φράσεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους. Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Και μια ματιά στον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε θέατρο από μακριά?
4: 7η Διεθνής Ραδιοφωνική και Διαδικτυακή Συνάντηση Παιδικού, Εφηβικού και Νεανικού Θεάτρου. Φεστιβάλ Youth Theater On Air. Τρεις καλλιτεχνικοί οργανισμοί από Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία, μέσω του ραδιοφώνου και του διαδικτύου, ερμηνεύουν ρόλους μπροστά σε ένα μικρόφωνο.
5: Μας ακούτε? Hello!
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ο Μεν
9: και η Δε.
8: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα περάσουμε αμέσως στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας, η οποία πολιτική επικαιρότητα σε ένα μεγάλο κομμάτι προήλθε από εδώ, από Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο, αλλά σήμερα νομίζω ότι οι ειδήσεις θα βγουν από το Χαλάνδρι. Θα έλεγα χολαργό, είδες, πέρδεψα ταχύ. Χαλάνδρι όμως είναι σήμερα απόψε η εκδήλωση με τον Αλέξη Τσίπρα και είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Βασίλης ο Πεκλάρης. Καλημέρα Βασίλη.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστούμε.
2: Για τη Μαρία μας. Χρήστο.
1: Ναι, τα πάμε.
2: Να τα πάτε και στην αρχή.
1: Ναι, έτσι θα την αφήσω.
0: Ανταλλάξαμε ευχές, ναι.
2: Βρε
0: Βασίλη, κρύβε λόγια τώρα.
2: Πολύ δυναμική πρωινή μας παρέα. Θα αρχίσω να λέω.
0: Ναι, γιατί από ένα σημείο και μετά αυτά δεν πρέπει να τα θυμόμαστε, κατάλαβες.
1: Εγώ τις ευχήθηκα, ευτυχισμένα 28.
0: Α, εντάξει.
2: Εμείς

0: μάιδες που λέγανε παλιά.
1: Έτσι, έτσι, πόσους μάιδες έχεις. Λοιπόν, ναι. Αυτός ο Πάης όμως είναι πολύ πλούσιος σε πολιτική επικαιρότητα, πυκνός.
0: Έχει πάρα πολλά.
1: Έτσι. Ήδη ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια ανάρτηση ενηγματική, θα λέγαμε, στο Facebook.
0: Έτσι,
1: τώρα το πρωί.
0: Ενηγματική ότι ξεκινάει.
1: Ναι. Είναι αυτή, λέει, αφήνει υπονοούμενα, είναι αυτή η αρχή. Συνεχίζουμε μάλλον, λέει, είναι αυτή τώρα η αρχή. Ναι, αρχή.
2: Να ξεκινήσουμε, βρε παιδιά, να οργανωθούμε, βρε παιδιά,
1: έχεις
2: για να αρχίσουμε
1: αυτής
2: να μιλάμε. Όχι, να σου πω, για να αρχίσουμε να μιλάμε και πολιτικά. Διότι από τη στιγμή την οποία έχει πέσει η σημαία για την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, έλατε να συζητήσουμε λοιπόν προγραμματικά τι σκέφτεται ο καθένας, τι θέλει να κάνει, τι οραματίζεται.
0: Ναι, αλλά πάμε
2: να αφήσουμε στην άκρη με τα βιβλία. Γιατί το χθες δεν δείχνει το δρόμο για το αύριο, Βασίλη.
0: Ναι, όχι. Συνέχεια μιλάμε για το 15 συγκεκριμένα και όχι για τη χρεοκοπία της χώρας.
2: Τι να κάνουμε, έχει κυβερνητικό παρελθόν τώρα. Τι να κάνουμε, να το διαγράψουμε.
1: Ναι, αλλά άλλοι έχουν κυβερνητικό παρελθόν 30 χρόνων
0: δηλαδή,
1: και άλλους έχει τετραετίες,
0: και λέει κάτι για τις τράπεζες,
2: τετραετίες.
0: Πάλι και πάλι για το 15. Εντάξει, είναι η συζήτηση να την πάμε στο 15. Κοίταξε, στη Νέα Δημοκρατία ξεκάθαρα λένε, το λένε δημόσια δηλαδή, το κρύβουν, ότι θέλουν τον Αλέξη Τσίπρα δεύτερο για να πάνε τη συζήτηση στο 15 και με το σκιάχτρο όπως έγινε και το 23 του Τσίπρα, το φόβο δηλαδή να μην επιστρέψει η περίοδος, η καταστροφική όπως χαρακτηρίζουν περίοδος του 15-19.
2: Εκεί δεν είχαμε την τρίτη ανακεφαλοποίηση των τραπεζών.
0: Καλά, τώρα πάλι για το 15 θα μιλήσουμε.
2: Όχι, επειδή το ανέφερες, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή δεν είχαμε την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Γιατί...
0: Λέω ότι η κυβέρνηση θέλει αυτό.
2: Α, γιατί
0: αυτό να πετύχει.
2: Πολλοί του χρεώνουν τραπεζική αμνησία του Αλέξη Τσίπρα, γι' αυτό το λέω.
0: Όχι πολύ. Ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος. Και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που βγαίνουν από χθες σε τηλεοπτικές εμφανίσεις ότι αυτός δεν μπορεί να μιλάει στο σπίτι του κρεμασμένου κτλ. Για τις τράπεζες δεν μπορεί να μιλάει γενικώς για τίποτα.
1: Πάντως, λες για τα στελέχη που βγαίνουν. Επειδή λες για τα στελέχη που βγαίνουν, αυτός που έκανε λίγο περισσότερο θόρυβο από τα υπόλοιπα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι είναι ο κύριος Δημητριάδης με τη συνέντευξη που έδωσε. Το δισέλιδο μάλλον.
0: Το λέγαμε το πρωί με τον Νίκο και τον Μπάμπη, ότι το πρόσωπο που κυριάρχησε μέσα στο Σαββατοκύριακο, παρόλο που δεν έγινε πρώτο θέμα, ήταν ο κύριος Δημητριάδης με τη συνέντευξη που έδωσε και με τα θέματα που άνοιξε. Καθώς θεωρείται ότι θα είναι και ένα κεντρικό πρόσωπο, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το τριήμερο, στο Metropolitan Expo στην Αθήνα, την Παρασκευή Σάββατο Κυριακή που μας έρχεται. Αλλά με την ένταση που έδωσε για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια στη Real την Κυριακή, λέγοντας ότι πήρε αυτός, το ανέλαβε την ευθύνη και το βάρος για την πατρίδα, για το κόμμα, για την κυβέρνηση. Και με αποτέλεσμα να αναρωτηθούν και να βγουν σχετικές ανακοινώσεις και δηλώσεις από όλα τα κόμματα, κυρίως πρώτα βέβαια από το Πασό και τον κ. Ανδρουλάκη, τον οποίο χαρακτήρισε τοξικό. Ποιο είναι αυτό το βάρος, να βγει ο κ. Μητσοτάκη, γιατί ουσιαστικά θεωρούν ότι με την ένταξη αυτή ο κ. Δημητριάδης δείχνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προϊστάμενο τη ΕΕΠ την περίοδο που ήταν γραμματέας του Πρωθυπουργού ο κ. Δημητριάδης, ο οποίος θυμίζουμε αποπέμφθηκε και παραιτήθηκε μάλλον τότε για να μην υπάρχει τοξικότητα στον πολιτικό. Τώρα αποκαλύπτει μάλλον ο ίδιος ότι πήρε αυτό την ευθύνη για την πατρίδα και τη χώρα και το κόμμα και την κυβέρνηση. Απέναντι σε τι όμως, αυτό ρωτούν τον Πρωθυπουργό από χθες, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, και θα είναι ένα από τα στοιχεία που θα έχει την σημασία του, καθώς εκτιμάται και από πολλούς θεωρείται ότι με τη δουλειά που έχει κάνει σε κομματικό επίπεδο το προηγούμενο διάστημα ο κύριος Δημητριάδης μαζί με τον κύριο Μαρινάκη θα είναι τα ισχυρά πρόσωπα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ανεξάρτητα αν η κόντρα είναι μεταξύ Γεωργιάδης Δένδια, δεν πήρε συνέχεια, τουλάχιστον ο κύριος Δένδιας δεν έδωσε συνέχεια εδώ από τη Θεσσαλονίκη και φάνηκε ότι και ο κύριος Γεωργιάδης να...
2: Έκατσε δίπλα του και ο Πρωθυπουργός του προσυνέδριου. Τα είπαν και οι δύο σε χαλαρό κλίμα, πολύ έτσι χαμογελαστό κτλ.
0: Εντάξει, και η όρθια χειραψία κτλ. Καλά, δεν είναι το θέμα.
2: Το θέμα μας ποιο είναι τώρα, δηλαδή αν είναι ο Δένδιας ή ο Μητσοτάκης κτλ. Εντάξει, να δούμε πώς θα πάμε σε εκλογές.
0: Αν είναι ο Δημητριάδης ή ο Μαρινάκης ο πιο ισχυρός μέσα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί υπάρχει ένα ρεπορτάζ που τρέχει και λέει για το πόσους τέλος πάντων συνέδρους ελέγχει ο καθένας, γιατί αυτό το λέγαμε και για το ΠΑΣΟΚ.
2: Εντάξει, αυτό είναι ισοκομματικό ζήτημα όμως.
0: Ναι. Αλλά έχει απήχηση πολιτική. Προφανώς. Είναι το ρεπορτάζ το κυβερνητικό, το δημοκρατικό μάλλον, το οποίο έχει αναφορά στο συνέδριο. Ορίστε.
2: Διαφωνώ. Και να σα πω το γιατί διαφωνώ.
0: Αν είναι ισχυρός ή όχι.
2: Όχι. Αν είναι αυτό το σημαντικό αυτή τη στιγμή το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Γιατί το κυβερνητικό ρεπορτάζ, το σημαντικό κατ' εμέ τουλάχιστον, είναι η συνέχιση του έργου. Ναι, συνέχιση του κυβερνητικού έργου. Του παραγόγου του κυβερνητικού έργου. Ακριβώς.

0: αυτό είναι η κυβέρνηση άλλο. Ναι. Έχει να κάνει με το παραγόμενο κυβερνητικό έργο, το οποίο το λέμε το... Ήρθε ο Πρωθυπουργός, πήγε, βέβαια δεν εγγενίασε το πάρκο του Παύλου Μελάτη, θα το κάνει τον Ιούνιο.
1: 12 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Να σε λίγες εβδομάδες, όπως δηλαδή. Είπε και ο ίδιος. Ναι.
0: Και γενικότερα η παρουσία του και η ομιλία του είχε έτσι έντονα χαρακτήρα, ας πούμε, εθνικού, έτσι, εθνικού χαρακτήρα, τέλος πάντων.
1: Ναι, ένα εθνικό αφήγημα. Ναι.
0: Ορίστε.
1: Εθνικό αφήγημα.
0: Εθνικό αφήγημα με τη σημαία ψηλά, συγγνώμη. Με τέτοιες αναφορές έτσι εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παιχτεί πολύ πατριωτικό παιχνίδι από ό,τι καταλαβαίνω, και με τον Κυριάκο Βελόπουλο ισχυρό και με την κυρία Καριστιανού, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ του πρώτου θέματος, να ανακοινώνει εδώ από τη Θεσσαλονίκη τέλος του μήνα την ίδρυση του κόμματός της.
1: 21 Μαΐου μάλλον.
0: Ορίστε,
1: 21 Μαΐου μάλλον.
0: Ναι. Μπορεί 21, μπορεί έτσι και γύρω. Έχει και άλλες εθνικές έτσι, ημερομηνίες. Και 20η και 19η είναι, έχει συμβολισμούς και 21η που είπες και 29η, τέλος πάντων έχει πολλές
1: ημερομηνίες. Ναι, η 21 Μαΐου λέγεται ότι έχει ζητήσει να κλειστεί ένας χώρος έτσι μεγάλος εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα, οπότε έχει το ρεπορτάζ σου είναι ακόμα πιο εμπεριστατωμένο για την κυρία Καριστιανού. Να δούμε ποια πρόσωπα θα είναι δίπλα της, γιατί γράφτηκαν για διάφορους που έρχονται από το εξωτερικό, από το εσωτερικό δεν έχουμε καταλάβει. Θα ρίξει με τον Αλέξη Τσίπρα που το Σαββατοκύριακο και στην Καθημερινή και αλλού παρουσιάστηκαν. Κάποια από τα πρόσωπα εκτός της πολιτικής κοινής, οι οποίοι σήμερα κάποιοι θα εμφανιστούν στο Χαλάνδρι, οι οποίοι θα τον πλαισιώσουν το επόμενο διάστημα, 25 συνολικά, έτσι από τα πρόσωπα αυτά, που είναι καινούργια, στο πούμε έτσι, στην πολιτική ενασχόληση με την πολιτική καινούργια, τέλος πάντων πιο καινούργια, δεν είναι βουλευτές. Και δεν έχουν, αν ξέρεις, τον Νίκο Νιφούδη που ήταν βουλευτής με το ποτάμι, ένα φεγγάρι για λίγο, ο κύριος Νιφούδης εδώ από τη Θεσσαλονίκη, οι υπόλοιποι δεν ξέρω, ο κύριος Σαουλής δεν έχει κάνει βουλευτής, νομίζω.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά και άλλα στελέχη που έρχονται από την αριστερά και κάποια από τη διεύρυνση, Πασό και ευρύτερα, αρκετό Πασό, γιατί και η κυρία Παπαδοπούλου που ήταν μέχρι πρόσφατα στο Πασό έχει έτσι κεντρικό ρόλο. Λοιπόν, οπότε θα δώσουμε από σήμερα, θα αρχίσει αυτή η συζήτηση πολύ πιο έντονα και θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν λίγο τα πράγματα. Και μιας και αναφέρθηκα στο πρώτο θέμα, το οποίο έχει γνωστεί τέλος πάντων έτσι, θα λέγαμε, θεία ενημέρωση σε κυβερνητικά θέματα. Η αναφορά του χθες την 27η Σεπτεμβρίου σχεδόν σαν να κλείδωσε την ημερομηνία των εκλογών, γιατί άλλο να το γράφουν αντιπολιτευόμενες ή άλλες εφημερίδες και site, και άλλο το πρώτο θέμα. Που αναφέρθηκε ξεκάθαρα στην 27η Σεπτεμβρίου ως ημερομηνία για κάλπες.
1: Και επειδή το γράφει το πρώτο θέμα, τι σημαίνει ότι έκλεισε?
0: Το πρώτο θέμα είναι Μαξίμου. Τέλος πάντων, διαρροή Μαξίμου, όχι απαραίτητα για να επιβεβαιωθεί, μπορεί για να διαψευστεί. Αλλά είναι τέλος πάντων ευθεία γραμμή. Δεν είναι...
1: Μπορεί να είναι και Οκτώβριος. Μπορεί να είναι και Νοέμβριος.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά πάλι θα επιβεβαιωθεί, η Μαρία θα κερδίσει το στοίχημα. Να τα προσέξεις αυτά.
1: Εντάξει, δεν είναι και πρόωρες εκλογές.
0: Αν είναι 26, Μαρία κερδίζει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι πρόωρες εκλογές τώρα, 4-5 μήνες πριν τις εκλογές.
0: Αυτό το λέει ο Αντώνης Γεωργιάδης, δεν είναι. 26,
1: το λέω και εγώ, να ξέρεις.
0: Το στίγμα το παίρνει η Μαρία.
2: Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Εκτιμώ πάρα πολύ που θυμάσαι.
0: Αν πούμε Γενάρη, Χρήστο, κερδίζεις εσύ.
1: Εντάξει, 5 πάνω, 5 κάτω θα τα βρούμε.
0: Ναι, τώρα και θα τα χαλάσουμε στους μήνες. Λοιπόν, από
2: χθες... Όχι, εγώ τώρα σκέφτομαι τι να τον βάλω να κάνει άμα κερδίσω το στοίχημα, κατάλαβες. Δηλαδή, με έχεις προβληματίσει τώρα. Ναι, πάμε παρακάτω.
0: Και κάτι θα σκεφτείς. Οπότε θα δούμε τώρα αν αυτό θα έχει βάση και με ποιο τρόπο θα κινηθεί. Υπάρχουν αυτές οι συζητήσεις, οι οποίες είναι πολύ έντονες. Θα γίνονται και γίνονται και στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Άλλοι λένε ότι είναι καλύτερα αμέσως μετά το καλοκαίρι, πιο θετικό κλίμα, και αμέσως μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Άλλοι λένε να υλοποιηθούν κάποια πράγματα το Γενάρη, αλλά ξέρετε, αυτό δεν είναι και απαραίτητα ότι θα προκαλέσει. Είδαμε και στα προηγούμενα μέτρα που η υλοποίησή τους, επειδή είχε προεξοφληθεί, ουσιαστικά δεν προσέδωσε κάτι στην κυβέρνηση τον Ιανουάριο, αλλά μόνο τα εθνικά θέματα. Τέλος πάντων, είναι εκτιμήσεις, θα τις εξετάσει ο Πρωθυπουργός και θα αποφασίσει. Τώρα, να έρθουμε στα πιο της καθημερινής, στα θέματα της πολιτικής συζήτησης και την παράθεση. Ξεκινήσαμε από την Παρασκευή με την ανακοίνωση του πληθωρισμού στα πολύ ψηλά επίπεδα, του 5,4 εκεί, τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό, που έχει χαρακτηριστικά βέβαια το εξαιτίας της κρίσης και του πολέμου, με αναφορά στα καύσιμα κυρίως, και όλα ό,τι συνεπάγεται, πετρέλαιο, μετακινήσεις, συγκοινωνίες, αλλά και τρόφιμα, με τα κόμματα της πολίτευσης να εγκαλούν και πάλι την κυβέρνηση, γιατί δεν έκανε ουσιαστικές παρεμβάσεις με μείωση των φόρων, έτσι όσο διαρκεί ο πόλεμος και αυτή η κρίση, προκειμένου να υπάρξει αποκλιμάκωση, ειδικά στον χώρο των καυσίμων που συμπαρασύρει μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες. Ένα δεύτερο θέμα πολιτικής συζήτησης που έγινε και επεδίου αντιπαράθεσης έχει να κάνει με το drone, το θαλάσσιο που βρέθηκε σε αυτή τη σπηλιά στη Λευκάδα και μας έχει απασχολήσει. Έκανε και αυτό το σαρδάμο ο κύριος Δέντιας εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ότι κάτι με τα σύνορα της χώρας μας ήταν σε διεθνή ύδατα.
2: Ναι. Εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων.
0: Ναι, το οποίο τέλος πάντων έτσι αντιμετωπίστηκε από όλους ως λάθος πρακτικό. Δεν προκάλεσε άλλο, αλλά η ουσία είναι και σε αυτό που στέκονται.
2: Και σκέψω όμως να γινόταν αυτό από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του Αιγαίου. Ακόμα θα τρέχαμε να το μαζέψουμε.
1: Ναι. Με το σκέψου και ψάξε τώρα, εντάξει, δουλειά δεν γίνεται, Μαρία.
0: Το θέμα είναι όμως αυτό που ζητάνε να μάθουμε, δηλαδή να γίνει σχετική έρευνα από τις υπηρεσίες εθνικής άμυνας. Πώς βρέθηκε εκεί, δηλαδή με στη Λευκάδα τώρα σε σπηλιά στη Λευκάδα, δεν είναι ότι μπήκε σε.
2: Εμένα με προβληματίζει και η άλλη δήλωση, ότι γνωρίζαμε αυτό που είπε ο κύριος Δέντιας και γνωρίζουμε. Άμα γνωρίζεις, ποιες είναι οι κινήσεις που, που κάνεις, εν πάση περιπτώσει, αυτός που έχει τον πυροκροτηθεί και που είναι ο αποστολέας τέλος πάντων.
0: Όπως που έχει το τηλεχειριστήριο, όπως τα παιδιά με τα αυτοκινητάκια, με τα drone.
2: Να μπει λίγο στη θέση του. Τι έχεις κάνει για αυτός χώρα, δηλαδή, εγώ πραγματικά περιμένω να δω ποιες θα είναι οι κινήσεις μας σε αυτό το επίπεδο.
0: Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο τέλος πάντων έχει συζητηθεί πάρα πολύ και πρέπει να ζητούν απαντήσεις, έτσι, για να μάθει και ο κόσμος και ο ελληνικός λαός ότι ακριβώς έχει συμβεί με αυτή την υπόθεση. Τώρα, εντάξει, να κλείσω μόνο μια κουβέντα, αν θέλετε, μετά της Θεσσαλονίκης, έτσι, γιατί γίνανε αναφορές, περιμένουμε έτσι, να δούμε και πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα εδώ πέρα σε όλα τα επίπεδα. Πολιτικά και όχι μόνο, γιατί βέβαια εντάξει, είπες και εσύ Χρήστο, ότι έχουμε τα εγγένεια με το πολιτικό στο πάρκο του Παύλου Μελά. Έγινε αναφορά και για τις μελέτες για το μετρό, ότι θα γίνουν κάποια στιγμή μελέτες για το μετρό για τη Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Προσωπική δέσμευση του, όπως είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, για τις μελέτες όμως, όχι για το έργο.
1: Οι μελέτες ανοίγουν το δρόμο για το έργο τώρα, εντάξει.
0: Ναι, υπήρχαν μελέτες. Τώρα πάμε να κάνουμε τις καινούργιες μελέτες, αλλά να τις κάνουμε.
1: Θα τις κάνουμε.
0: Για να ξεκινήσει και κάποια στιγμή.
1: Λένε στην κυβέρνηση.
0: Και κατάλαβα, ναι. Παρακαλώ.
2: Όχι, απλά για να ολοκληρώσουμε, επειδή
0: κλείνω,
2: θα έχουμε και ρεπορτάζ για τις συγκοινωνίες.
0: Δεν έχω, ναι. Εντάξει, φεύγω, σας χαιρετώ.
2: Αύριο λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

0: Η Ροξάν θα περιμένει γιατί έχει προτεραιότητα η Σοφία Πακαλίδου που είναι τώρα μαζί μας. Καλημέρα Σοφία.
1: Καλημέρα Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί... Με καλή μου χαρά.
0: Έχεις ρεπορτάζ για τις συγκοινωνίες επειδή θα έχουμε πλέον κάλυψη και στη Βόλπη και το Λαγκαδά.
2: Ναι, ναι, σύμφωνα με δημοσίευμα της Βόρεια.gr και τη... που υπογράφει Φωτεινή Στεφανοπούλου. Έχει μια θετική εξέλιξη για αυτές τις περιοχές της Βόλπης και του Λαγκαδά που εξυπηρετούν δεν έμεν από το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές περιοχές που βρίσκουν σε καθεστώς ανισότητας και γειτνιάζουν αυτές οι περιοχές και είναι λίγο δύσκολο στο ότι κάποιοι θα πρέπει να πληρώνουν πολλά περισσότερα ή να έχουν λιγότερα δρομολόγια κτλ. Τώρα, το μέτρο ποιο είναι? Το μέτρο είναι ότι θα μπουν σε μια βάση δεδομένων τα στοιχεία που αφορούν στην επιβατική κίνηση και από εκεί θα κρυθούν όλα. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, οι γραμμές που έχουν πληρότητα κάτω από 10% θα έχουν περικοπές, ώστε να απελευθερωθούν βέβαια αυτοκίνητα για τις νέες διαδρομές και τις περιοχές με αυξημένες ανάγκες. Δηλαδή μία από τις γραμμές οι οποίες φαίνεται να έχουν πληρότητα κάτω από 10% θα έχουν πιο αραιά δρομολόγια και αυτά τα δρομολόγια τα άλλα θα χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Στη Βόλβη λοιπόν και στο Λαγκαδά, εκεί όπου πια με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ΟΣΕ θα μπορεί να κάνει και εκεί κουμάντο, αφού θα έχει την ευθύνη για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης μετά την τελευταία νομοθετική ρύθμιση. Τώρα, ο Δήμος Βόλβης και με τις δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος, ο Διαμαντής Λιάμας, επισημαίνει την οικονομική διαφορά, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, που στον Ευαγγελισμό το εισιτήριο κοστίζει στα 80 λεπτά. Σε περιοχές όπως η Ασπροβάλτα, το κόμιστο, το ΚΤΕΛ είναι σημαντικά υψηλότερο, αλλά έχουν και πολλά, δεν έχουν τόσο συχνά δρομολόγια. Στο Δήμο του Λαγκαδά, σύμφωνα με τη Δήμαρχο, την κυρία Ανδρεάδου, αυτό θα αποκαταστήσει μια μεγάλη αδικία μέσα στο Δήμο. Στο πλαίσιο λοιπόν των διαβουλεύσεων με τον ΟΣΕΤ, η Δημοτική έχει ζητήσει τη διατήρηση του τέρματος του λεωφορείου, είναι το 83 αν δεν κάνω λάθος, στα πανεπιστήμια, κάτι το οποίο ήταν προσυζήτηση γιατί για να φτάνει στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό και από εκεί να μπαίνουν στο μετρό. Είπαμε, τροχοπέδης όλα αυτά που αφορούν στη Δυτική Θεσσαλονίκη έχει σχέση με το εισιτήριο το δεύτερο που θα πρέπει να πληρώσουν. Όχι γιατί είναι πολύ ψηλό το κόστος, 60 λεπτά και 60 λεπτά ή 80 λεπτά και 60 λεπτά, αν το πληρώσουν διαφορετικά, αλλά είναι μια διαδικασία στην οποία υποβάλλεται κάποιος επιβάτης, ο οποίος τώρα φτάνει μέχρι εδώ, μέχρι δηλαδή την Καμάρα από το Λαγκαδά, με ένα εισιτήριο και χωρίς μεταεπιβίβαση. Τώρα θα πρέπει να πούμε και να ολοκληρώσουμε με αυτό, ότι ο ΣΕΘ έχει πολλή δουλειά να κάνει αυτό το διάστημα και εν όψη τις λειτουργίες της επέκτασης γραμμής προς την Καλαμαριά του μετρό. Τα είχαμε πει και στο προηγούμενο διάστημα. Εκεί υπάρχουν αρκετά ζητήματα στο πώς θα κινηθούν τα λεωφορεία. Όλα θα επανεξεταστούν προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη κάλυψη περιοχών που σήμερα δεν εξυπηρετούνται επαρκώς, αλλά και να φανεί η διαφορά της χρήσης του μετρό από την Καλαμαριά προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, γιατί είναι να μπαίνουν οι άνθρωποι σε όλα αυτά τα λεωφορεία για να φτάσουν πάλι στο κέντρο, δεν θα φανεί σίγουρα κάτι. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, οι λεωφορειακές γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 6 Καλαμαριά Βενιζέλου αναμένεται να αραιώσουν, δεν θα έχουν αυτή τη συχνότητα που έχουν μέχρι τώρα. Αλλαγές προβλέπονται και στη γραμμή 4 που συνδέει την Καλαμαριά με τη Νέα Ελβετία. Η Μίκρα παραμένει να αγκάθει, δεν ξέρω αυτό πώς θα λυθεί, γιατί έχει λίγες θέσεις λεωφορείων. Αυτό σημαίνει ότι περιορίζει τη δυνατότητα μεταεπιβίβασης και επιβάτες από τη Θέρμη, την Επανομή και τη Μεχανιώνα, αλλά και άλλες περιοχές οι οποίες σήμερα καταλήγουν στο σταθμό ΙΚΕΑ. Να πούμε ότι υπάρχουν ζητήματα και με τις λεωφορειακές γραμμές που διέρχονται από τη Γεωργική Σχολή, που θα πρέπει να ακολουθήσουν μια παράκαμψη για να φτάσουν στη Μίκρα, γιατί η Μίκρα είναι δρόμος ήπιας κυκλοφορίας. Παράκαμψη αυτή θα αυξήσει το χρόνο του δρομολογίου κατά περίπου 10 λεπτά.
0: Όχι, μας τα έλεγε αυτά και η Δήμαρχος Καλαμαριάς, η κυρία Ράπογλου, ότι όταν θα λειτουργήσει και το μετρό, η επέκταση τέλος πάντων στην Καλαμαριά, θα υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή δεν γίνεται να μην υπάρχει μια καλύτερη σύνδεση, διασύνδεση με την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ναι. Πάση περιπτώσει θα τα δούμε και αυτά αναλυτικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
0: Καλή
1: σου ημέρα, καλημέρα.
0: Πέρναμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε. Θα πάμε μέχρι και στο Ιράν θα φτάσουμε σήμερα.
1: Εκεί θα φτάσει, χάρη σου.
0: Ε, βέβαια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νεκρός σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό της Ξάνθης βρέθηκε νεογέννητο βρέφος. Οι αρχές συνέλαβαν τη μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στο Λουδία για τον εντοπισμό της Σωρού 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας. Συνελήφθησαν δύο άντρες 43 και 44 ετών. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν έκανε γνωστό πως δεν αποδέχεται την νεότερη πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο Αττικόν, χωρίς συμπτώματα, σε καραντίνα 45 ημερών ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα χανταϊού. Άνδρας στην Κορινθία βρέθηκε με τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Για απόπειρα ανθρωποκτονία συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης, που εντοπίστηκε αιμόφυρτη στην οδό Παντάνασας Ροδιάς στο Ηράκλειο. Ο 30χρονος φέρεται να παρέσυρε τη γυναίκα με το όχημά του και να την τραυμάτισε στο σοβαρά. Μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν τα τρία ανήλικα παιδιά τους. Έως τις 15 Μαΐου η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για έκπτωση 4% στο φόρο εισοδήματος. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Τώρα για το ταξίδι στο Ιράν που λέγαμε, μην το δένεις και κόμπο, δεν είναι και πολύ εύκολο να πας. Και απόδειξη αυτού είναι ότι η μοναδική, η πρώτη Ελληνίδα δημοσιογράφος, και δεν λέω Ελληνίδα για το γένος, έτσι, ο πρώτος δημοσιογράφος, το πω έτσι πολύ απλά, που έφτασε στο Ιράν, είναι η καλή συνάδελφος η Κάτια Αντωνιάδη, για το Earth News πήγε και μας έδινε τις ειδήσεις από πρώτο χέρι, να τα μαθαίνουμε, και έχουμε τη χαρά να την έχουμε τώρα μαζί μας. Καλημέρα Κάτια.
1: Καλημέρα Κάτια.
2: Καλημέρα Χρήστο, Μαρία, καλημέρα σε όλη την περιοχή σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Και εμείς χαιρόμαστε πολύ. Η αλήθεια
2: να
0: είναι...
2: κάνω μία επισήμανση. Ναι. Ήταν και άλλοι δημοσιογράφοι. Δεν ήταν από ευρωπαϊκά μέσα. Δηλαδή ήταν μία συνάδελφος Αγγλίδα, η οποία όμως δεν γράφει για κάποιο συγκεκριμένο μέσο, είναι freelancer, independent, ναι. Οπότε δεν ήρθε για κάποιον. Επίσης ήταν συνάδελφοι από το Λίβανο, εντάξει ο Λίβανος τώρα είναι μια χώρα που είναι φιλική στο Ιράν, οπότε για αυτούς δεν είναι δύσκολο να πάνε. Παρ' όλα αυτά εγώ οφείλω να πω ότι συνάντησα Λιβανέζους δημοσιογράφους, είδα και κάνα δύο φορές και αυτήν την Αγγλίδα, οπότε...
0: Καταρχάς καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εύκολο να το κάνεις, να φτάσεις ως εκεί. Ένα από τα του, να πούμε ότι μιλάς και τη γλώσσα, μιλάς φαρσί.
2: Ναι, είχα ξεκινήσει το 2018 να ασχολούμαι με το Ιράν μέσω των φαρσί, οπότε όταν ξεκινάς να μαθαίνεις τη γλώσσα μιας χώρας, αυτόματα έρχονται και άλλα. Έρχονται και τα βιβλία, και η λογοτεχνία, και η ποίηση, και τα φαγητά και οι φίλοι, γιατί ξεκινάς να ψάχνεσαι και άρχισα να μιλάω με συναδέλφους και από τοπικά μέσα εκεί και από την ιρανική τηλεόραση, οπότε ανέπτυξα κάποιους δεσμούς, κάποιες φιλίες.
0: Και βεβαίως είδες πράγματα που εδώ τουλάχιστον στις δυτικές τηλεοράσεις, να το πούμε έτσι, στους δέκτες των τηλεθεατών, δεν φτάνουν συνήθως. Ναι. Γιατί αυτό που λέμε στις σχολές δημοσιογραφίας, οι πρωτοετής ακόμη γνωρίζουν οι φοιτητές, ότι όταν θα καλύψει ένα μέσο έναν πόλεμο, θα πρέπει να έχει πληροφόρηση και από τις δύο πλευρές. Εμείς ως τώρα δεν το είχαμε αυτό, και εκεί είναι η διαφορά η μεγάλη που έγινε με την παρουσία σου στο Ιράν και την καταγραφή των γεγονότων από εσένα, όπως μας μετέφερες και τις ειδήσεις.
2: Όπως τα λες είναι, πρέπει να ακούμε και τις δύο πλευρές, γιατί η δημοσιογραφία δεν είναι απαραίτητο να είναι ντε και καλά ουδέτερη, αλλά πρέπει ντε και καλά και είναι απαραίτητο να παρουσιάσει και τις δύο πλευρές. Εμείς είχαμε δυσκολία και έχουμε δυσκολία ως Ελλάδα και ως Ευρώπη και ως κόσμος γενικότερα με το Ιράν, γιατί δεν είναι ότι δεν θέλουμε εμείς οι δυτικοί να μάθουμε για το Ιράν. Το Ιράν είναι μια περίκλειστη χώρα που δεν τρέφει δεν έχει ιδιαίτερη εκτίμηση για τα δυτικά μίντια και τις χώρες τους. Οπότε έχει αποφασίσει να κρατήσει μια τέτοια στάση, ότι δεν σας πολύ θέλουμε κιόλας. Το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος, και όπου μου δόθηκε ευκαιρία να το πω, δηλαδή και σε αξιωματούχος που μίλησα εκεί, αυτό είπα, ότι αν θέλετε να αλλάξουν τα στερεότυπα και το αφήγημα που κυριαρχεί για το Ιράν, καλό θα ήταν να ανοίξετε λίγο τη χώρα σας σε περισσότερους ξένους δημοσιογράφους για να έρθουν να δουν την καθημερινότητα. Δεν είναι εύκολο να καταγράψεις τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας, δηλαδή και σε πολιτικό επίπεδο και σε κοινωνικό κλπ. Γιατί εμείς δύο εβδομάδες μείναμε μόνο, οπότε φυσικά μείνανε πάρα πολλά θέματα εκτός.
0: Πάντως το διαπίστωσες αυτό, το διαπίστωσες δηλαδή ότι υπάρχουν στερεότυπα σχετικά με το πώς βλέπουμε το Ιράν εδώ στη Δύση.
2: Αρχικά ακόμα εδώ στην Ελλάδα θεωρούμε ότι το Ιράν είναι μια χώρα που καταδυναστεύει τις γυναίκες. Αρχικά θεωρούμε ότι στο Ιράν φοράνε μπούργκα οι γυναίκες. Στο Ιράν δεν φορούσαν ποτέ μπούργκα οι γυναίκες. Η μπούργκα, για να πούμε τις διαβαθμίσεις του Ισλαμικού κανόνα, είναι αυτό το ύφασμα το μαύρο που καλύπτει το κεφάλι μέχρι κάτω τα πόδια και αφήνει μόνο τα μάτια με ένα δίχτυ για να φαίνεται. Αυτό δεν υπήρχε ποτέ στο Ιράν. Στο Ιράν υπάρχει ο Ισλαμικός νόμος που ορίζει την ευπρεπή ενδυμασία σε άντρες και γυναίκες, γιατί και οι άντρες πρέπει να ντύνονται ευπρεπώς. Απλά δεν είναι τόσο ξεκάθαρο όπως είναι με τις γυναίκες που πρέπει να καλύπτουν και το κεφάλι. Επαναλαμβάνω, επειδή υπήρχαν και διάφοροι που μου είπανε, μα δεν έχεις δει, αν είναι δυνατόν να αφήνεις έξω αυτά που έχουν γίνει με τις γυναίκες που φυλακίζονταν, με την αστυνομία ηθών που τις ξυλοκοπούσαν. Δεν αμφισβητώ τίποτα από όλα αυτά. Εγώ πήγα για 2 εβδομάδες στο Ιράν και λέω αυτά που είδα. Όταν λοιπόν βλέπω έναν κανόνα, έναν νόμο, ο οποίος υπάρχει στον ποινικό τους κώδικα για το κάλυμα της κεφαλής των γυναικών, να έχει χαλαρώσει, οφείλω να το πω, γιατί εγώ κυκλοφορούσα χωρίς μαντήλα στο Ιράν. Κυκλοφορούσα μαντήλα τις πρώτες μέρες γιατί ήμουνα κάπως κι εγώ κουμπωμένη για το τι θα κάνω. Μετά όταν είδα ότι έχει χαλαρώσει αυτό, την έβγαλα.
0: Επειδή μπορεί να προκληθεί κάποια παρεξήγηση, όχι επειδή ήσουν ξένοι δημοσιογράφους, δηλαδή σε άφηναν χωρίς μαντήλα, υπήρχαν και Ιρανές γυναίκες χωρίς μαντήλα.
2: Όχι, παιδιά. Αρχικά έχω στείλει δεκάδες πλάνα με κόσμο στους δρόμους που φαίνεται από πίσω πώς κυκλοφορεί ο κόσμος. Δηλαδή, ακόμα και εγώ να ήθελα με κάποιο τρόπο να αποκρύψω την αλήθεια για τον οποιονδήποτε λόγο, τα πλάνα το αποδεικνύουν. Δηλαδή, έχω στείλει βιντεάκι από 11 η ώρα το βράδυ σε διαδήλωση στην Enkelab, σε μια από τις κεντρικές πλατείες της Τεχεράνης, που εγώ είμαι χωρίς μαντήλα και φαίνεται και κόσμος από πίσω μου πώς κυκλοφορούν. Δηλαδή, έχω στείλει πάρα πολλά τέτοια πλάνα για τον οποιονδήποτε έχει αμφιβολία.
0: Επίσης, αυτό που καταλάβαμε είναι ότι υπάρχει υψηλό επίπεδο μόρφωσης και στις γυναίκες. Mm-hmm. Που σε κάποιες χώρες, ας πούμε, που είναι όπως λες και εσύ περίκλειστες, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, δεν το συναντάς. Στο Ιράν, όμως, έχουν κατακτήσει κάποιες κορυφές οι γυναίκες.
2: Είναι ακριβώς αυτή η λέξη που χρησιμοποιείς. Έχουν κατακτήσει. Τίποτα δεν χαρίστηκε σε κανέναν στο Ιράν, ειδικά στις γυναίκες. Και δεν λέει κανένας ότι είναι μια χώρα παράδεισος, ειδικά για τις γυναίκες. Ό,τι έχουν κατορθώσει οι γυναίκες, το έχουν κατακτήσει μέσα από αγώνα και αίμα και δυσκολίες. Οι γυναίκες λοιπόν έχουν κατακτήσει το να δικαιούνται, μάλλον το να προχωράνε επαγγελματικά και εκπαιδευτικά όσο περισσότερο μπορούν. Ένα 60% περίπου των φοιτητών στα πανεπιστήμια είναι γυναίκες. Συνάντησα γυναίκες σε υψηλές θέσεις, σε θέσεις εξουσίας. Μία συνάδελφος με την οποία κάναμε και πολύ καλή παρέα, γιατί έχουμε και ίδια ηλικία και διάφορα βιώματα κοινά, είναι να παρουσιάσει το διδακτορικό της τώρα τις επόμενες ημέρες. Και δεν ήταν μόνο αυτή, ήταν άλλες. Μιλάνε αγγλικά πάρα πολύ καλά. Μιλάνε και άλλες γλώσσες. Συνάντησα συνάδελφο που έχει σπουδάσει ισπανική φιλολογία και μάλιστα κάπου στη Γρανάδα είχε πάει. Ξαναλέω, υπάρχουν κάποια στερεότυπα τα οποία πρέπει να τα αποτινάξουμε προκειμένου να κατανοήσουμε και καλύτερα την κουλτούρα και τα ήθη ενός λαού, τα οποία βέβαια δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε και να τα κατανοήσουμε με βάση τα δικά μας τα βιώματα, γιατί εμείς ζούμε σε ένα άλλο μέρος του κόσμου. Mm-hmm. Με εντελώς διαφορετική κουλτούρα.
0: Και βεβαίως να πούμε ότι και πόλη, από πόλη σε πόλη θα υπάρχουν διαφορές, όπως και στην Ελλάδα ακόμη το συναντάμε αυτό.
2: Φυσικά.
0: Έτσι, δηλαδή, φυσικά, αν πας από μια πόλη ή σε ένα χωριό κτλ., υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις.
2: Και αυτές είναι διαφορετικές αντιλήψεις, ακόμα και στον τρόπο ζωής και στον τρόπο που ντύνονται. Δηλαδή, η Τεχεράνη που είναι η πρωτεύουσα, εννοείται ότι είναι πολύ πιο ανεκτική και πολύ πιο ανοιχτή στο διαφορετικό, όπως και το Ισφαχάν, που είναι μια από τις ωραιότερες πόλεις που έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου. Στη Μινάμπα, ας πούμε, που υπενθυμίζω είναι αυτή η πόλη με το σχολείο που βομβαρδίστηκε την πρώτη μέρα του πολέμου, τον 28 Φεβρουαρίου, και σκοτώθηκαν τα 120 παιδιά με τους δασκάλους τους και φροντιστές κλπ. Αυτή είναι μια πόλη τώρα στο νότιο άκρο του Ιράν. Έχει ένα μεγάλο πληθυσμό μπαλούχων, αν δεν κάνω λάθος, τέλος πάντων μια μειονότητα, που έχουν και το δικό τους ντύσιμο, φοράνε παραδοσιακά ρούχα. Όπως, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες φορούσαν και οι γυναίκες τα παραδοσιακά τους ρούχα. Αυτό εμάς μας ξενίζει, γιατί είναι κάτι έξω από τα δικά μας τα νερά. Παρ' όλα αυτά, έτσι είναι αυτοί εκεί.
0: Mm-hmm. Και τώρα, επειδή ανέφερες και αυτή την πόλη και την τραγωδία με τις μαθήτριες, τους μαθητές, πρέπει να ήταν από τα πιο δύσκολα ρεπορτάζ που έχεις κάνει από εκεί, έτσι δεν είναι?
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να στέκεται αδιάφορος, ουδέτερος απέναντι, βλέποντας ένα σχολείο το οποίο είναι γκρεμισμένο από βόμβες και ξέροντας ότι εδώ το Σάββατο το πρωί, γιατί Σάββατο με Πέμπτη είναι η εβδομάδα εκεί, γιατί ακούστηκε και αυτό πώς είναι δυνατόν, ότι είναι προπαγάνδα, πώς είναι δυνατόν το Σάββατο να γίνονται μαθήματα. Σάββατο ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα τους στο Ιράν. Είναι η Δευτέρα η δική μας, το Σάββατο το δικό τους.
1: Λειτουργούν διαφορετικά ημερολογιακά εκεί, ναι.
2: Μα αυτό ακριβώς, ρε Χρήστο. Αρχικά λειτουργούν διαφορετικά ημερολογιακά. Ρώτησα μια κοπέλα πότε έχει γενέθλια και μου λέει, τι να σου λέω τώρα και εσένα, πρέπει να κάνω την αναγωγή στους μήνες τους ευρωπαϊκούς, γιατί αυτοί λειτουργούν και με άλλο ημερολόγιο. Mm-hmm. Δηλαδή ενώ έπρεπε να μου πει 15 Νοεμβρίου και μου είπε 27 του μήνα τάδε, τον οποίο δεν τον έχουμε ακούσει ποτέ στη ζωή μας γιατί έχουν άλλο ημερολόγιο. Οπότε ναι, ήταν το σχολείο το βομβαρδισμένο, το οποίο έχουν αποφασίσει να το κρατήσουν και να το διατηρήσουν ως μνημείο και θύμιση του τι σημαίνει πόλεμος. Το ακόμα πιο δύσκολο ήταν το νεκροταφείο, το κημητήριο που φτιάξανε, μάλλον ένα κομμάτι του κημητηρίου της πόλης το αφιερώσανε στα παιδιά αυτά. Οπότε εντάξει, καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολο είναι να βλέπεις τα μικρά μνήματα με ζωγραφιές απάνω, με καρδούλες, με μαρκαδόρους που να γράφουν τα ονόματά τους. Ήταν και γονείς εκεί που εξακολουθούσαν να πηγαίνουν για να κρατήσουν συντροφιά στα παιδιά τους, τα χαμένα. Δεν είναι εύκολες εικόνες αυτές, δεν είναι εύκολο να το μεταφέρεις και ανεξάρτητα με το αν κάποιος έχει παιδιά ή δεν έχει, δεν είναι και το πιο εύκολο ρεπορτάζ του κόσμου. Είναι το πιο δύσκολο το να περιγράφεις τώρα το θάνατο σε πόλεμο, σε παιδιά.
0: Εκτός από αυτόν τον πόνο και την απώλεια, διέκρινες εσύ όσο ήσουν στο Ιράν φόβο, δηλαδή ο κόσμος κινείται κανονικά ή κοιτάει τον ουρανό για παράδειγμα?
2: Όσο ήμουν εγώ, ήμουν κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, αυτής της έφραυτης εκεχηρίας όπως συνηθίζουμε να λέμε, παρόλα αυτά εκεχηρίας. Εγώ δεν ένιωθα φόβο ότι κάτι να μου έρθει στο κεφάλι και δεν το έβλεπα και στο δρόμο, ξαναλέω. Εγώ μεταφέρω τις εικόνες που είδα αυτές τις δύο εβδομάδες που ήμουν εκεί. Δεν ξέρω τι συνέβαινε πριν, δεν ξέρω τι συμβαίνει μετά. Όχι, ο κόσμος κυκλοφορούσε κανονικά. Τα μαγαζιά ήταν ανοιχτά. Ο κόσμος έπινε τον καφέ του, πήγαινε στα εστιατόρια, ψώνιζε. Δεν υπήρχαν ελλείψεις σε σούπερ μάρκετ. Δηλαδή δεν έκανα και έρευνα αγοράς τώρα σε περισσότερα, αλλά σε δύο σούπερ μάρκετ που μπήκα έτσι να πάρω μια σοκολάτα κάτι, δεν είδα άδεια.
0: Έχουμε κάποιο κενό στην
1: Νομίζω
0: επικοινωνία.
1: Νομίζω έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική.
0: Δεν ξέρω αν μας ακούει η συνάδελφος, Κάτια.
1: Όχι,
0: θα δοκιμάσουμε να τη ξανακαλέσουμε.

0: Λοιπόν, μείναμε στην τελευταία εικόνα που μας περιέγραψες, ότι δεν υπήρχε πανικός, δεν υπήρχαν άδεια ράφια, όπως είπες και εσύ, δεν είδες κάτι τέτοιο.
1: Πανικός δεν υπήρχε, ανησυχία υπήρχε για το τι θα γίνει με την εκχειρία, αν θα συνεχιστεί, αν οι συζητήσεις θα αποδώσουν και αν θα σταματήσει, ο πόλεμος, αν θα μπει μια τελεία σε όλο αυτό. Υπήρχε ανησυχία, αλλά δεν είδα πανικό, όχι.
0: Μάλιστα. Τώρα θα ξαναπήγαινες κάτι, δηλαδή σε περίπτωση που δεν κρατήσει εκεχηρία, συνεχίζουμε τον πόλεμο ή κλιμακωθεί η κατάσταση, γιατί δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει, η αλήθεια είναι, ούτε καν ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, από ό,τι κατάλαβα, δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει ακόμη. Εσύ θα ξαναπήγαινες?
1: Αν ξαναπήγαινα για να καλύψω τον πόλεμο ή αν θα ξαναπήγαινα
0: Ναι, για το δημοσιογραφικό έργο.
1: Ναι, θα ήθελα να ξαναπάω. Και θα ήθελα να ξαναπάω, θα το εξηγήσω. Γιατί μέσα σε 2 εβδομάδες, όταν έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό να καταγράψεις τις καταστροφές από τον πόλεμο, και όταν έχεις διανύσει τόσα χιλιόμετρα για να πας σε 5 πόλεις, γιατί ξεκίνησα από την Ταμπρίζ που είναι στο βόρειο-δυτικό τμήμα του Ιράν και κατέληξα στο Μπαντάρα Μπάς και στη Μινάμπ που είναι στο νότιο τμήμα και ανατολικά, σε μια χανή χώρα των 95 εκατομμυρίων κατοίκων, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είχα και πολλά περιθώρια ελιγμών ή να κοιτάξω κάτι διαφορετικό. Ήμουν στοχοπροσιλωμένη σε αυτό. Οπότε θεωρώ ότι μείνανε πολλά ρεπορτάζ, πολλά θέματα εκτός.
0: Πήγες οδικός δηλαδή, όπως μας περιγράφεις τώρα, αλλά επέστρεψες αεροπορικός?
1: Ναι, γιατί την πρώτη εβδομάδα της παραμονισμού άνοιξαν τα αεροδρόμια. Οπότε είπα ότι είναι ευκαιρία και να γλιτώσω την ταλαιπωρία των συνόρων, γιατί είναι πολλές οι ώρες διαδρομής από την τελευταία πόλη, από την Ταμπρίζ μέχρι τα σύνορα με την Τουρκία, και να δω και πώς λειτουργεί και το αεροδρόμιο, έτσι, από τη στιγμή που άνοιξαν, να δω πώς λειτουργεί, αν έχει διεθνείς πτήσεις και λοιπά. Ήταν μια ευκαιρία.
0: Και πήγες δηλαδή από το αεροδρόμιο του Ιράν σε ποιο αεροδρόμιο έφτασες?
1: Στην Κωνσταντινούπολη.
0: Κωνσταντινούπολη και από εκεί εδώ.
1: Και από εκεί γύρισα, ναι.
0: Μάλιστα. Εντυπωσιακά όσα μας περιγράφεις, μοναδικά, μοναδική εμπειρία. Από την άλλη, εμείς έχουμε να σου πούμε μόνο συγχαρητήρια. Και πραγματικά υποκλεινόμαστε, γιατί δεν είναι και κάτι εύκολο.
1: Όχι, εντάξει, εύκολο δεν είναι. Παρ' όλα αυτά, εγώ αν κάτι πρέπει να μείνει, θέλω να πω το εξής, αν μου επιτρέπετε, ότι πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε να διαχωρίζουμε τις κυβερνήσεις από τους λαούς. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και κανείς δεν παίρνει το μέρος της κυβέρνησης άπαξ και μπαίνει σε μια χώρα για να κάνει ρεπορτάζ για τον πόλεμο ή για κάτι συγκεκριμένο. Ο Ιρανικός λαός είναι άνθρωποι που μας μοιάζουν πάρα πολύ, έχουμε κοινά χαρακτηριστικά, γελάμε με τα ίδια πράγματα, μας αρέσουν τα ίδια φαγητά, οι ίδιες γεύσεις, οι ίδιες μουσικές. Και είναι κρίμα να υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα, γιατί είναι ειλικρινά από τους πιο φιλόξενους λαούς που έχω γνωρίσει και εξαιρετικοί άνθρωποι.
0: Δηλαδή, όταν τους έλεγες ότι είσαι από την Ελλάδα, ποια ήταν η αντίδρασή τους? Γιατί και ιστορικά δεν είχαμε και τις καλύτερες σχέσεις από τον Ξέρξη ακόμα, αν τα πούμε.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, υπήρχαν διάφοροι άνθρωποι. Τους έλεγα ότι είμαι από Ελλάδα, υπήρχαν κάποιοι που δεν ξέρανε καν κατά που πέφτει η Ελλάδα. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πάθαναν ενθουσιασμό, γιατί δεν έχουν ξαναδεί Έλληνα. Και υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι λέγανε από την Ελλάδα τέλεια, εμείς θυμάσαι, λέει, από παλιά, λέει, έχεις διαβάσει, ότι έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς, χαχαχα.
0: Ναι, δεν είχαμε και την καλύτερη εμπειρία, βέβαια.
1: Αλλά το βλέπανε έτσι στη χαριτωμένη του διάσταση, ότι εμείς γνωριζόμαστε χρόνια, έχουμε από τους πολιτισμούς που υπάρχουν, από τους πιο μακραίωνους στην ιστορία, και έχουμε προλάβει να έχουμε και ανοιχτούς λογαριασμούς. Δηλαδή τους φαινόταν αρκετά αστείο όλο αυτό. Αλλά κατά βάση χαίρονταν που βλέπανε δημοσιογράφο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Πραγματικά, αφού είναι κάτι σπάνιο, κάτι μοναδικό.
1: Ναι, και το θεωρούσαν και τιμή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κάτια.
1: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, για την κουβέντα.
2: Να είσαι καλά, καλή σήμερα. Καλημέρα.
0: Ήταν μαζί μας η συνάδελφος Κάτια Αντωνιάδη, η οποία ήταν απεσταλμένη του Earth News στο Ιράν.

0: αθλητικά θα πούμε, επειδή πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ θα το.
1: Εγώ απολάμβανα Θεοδοσία Τσάτσου, μπλε, νιώθω ενοχές. Okay. Αλλά ναι, βεβαίως, γιατί να μην πούμε.
2: Εγώ βλέπω ότι ήρθα, έφυγα, ξαναήρθα και βλέπω πάλι τον Αντρέα. Καλημέρα,
1: ο οποίος πρόλαβε και πήγε, λέει, και στη συναυλία των Μετάλλικα.
2: Καλά, εννοείται, είναι δεδομένο αυτό. Ναι. Είναι ασίγουρος ότι θα πήγαινε.
1: Πας έρχεσαι, Ανδρέας, εδώ σταθερή αξία, αλλά Μετάλλικα.
2: Είναι ευθόδη, την είδες. Είχε κανένα χειραψία.
1: Και την αναβήση, ναι, βέβαια, πώς, αν πώς.
0: Ναι. Ναι, γιατί όλοι φεύγανε από τη συναυλία, ελληνικά τραγούδια ακούγανε, ναι, στο Φεβγιό.
2: Βέβαια.
1: Καλά, εντάξει, δεν είπανε και εφηθόδη, τρύπες τραγούδισαν.
2: Σήμερα τα αθλητικά το πρωί τα ξεκινήσαμε με το Αγάπαμε πάντως, το οποίο το αφιερώσαμε στο Μάριο Ηλιόπουλο, γιατί έχει δώσει σόου στο νυχτερινό μαγαζί που πήγανε μετά. Όλα τα μέλη της ΑΕΚ πανηγύρισαν την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της ομάδας. Προπονήθηκε αρκετά ο Μάριος Ηλιόπουλος, του οποίου ο τρόπος που το τραγούδι ήταν εξαιρετικός, η φωνή του δεν τον βοηθούσε βέβαια.
1: Α, πήρε και live, πώς λένε, voice coach.
2: Τραγουδάει γενικά, το παίρνει το μικρόφωνο.
1: Α,
3: ναι, αλλά πατούσε καλά.
2: Πατούσε πάρα πολύ καλά. Ναι. Πατούσε πάρα πολύ καλά. Η ΑΕΚ, η οποία κατ' εμέ είναι η δίκαια πρωταθλήτρια, ήταν η ομάδα με τη μεγαλύτερη σταθερότητα. Ακόμα και τώρα που δεν ήταν στα καλύτερά της, βρήκε τον τρόπο να γυρίσει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, με τα γκολ του Ζήνη και του Ζωάου Μάριο στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, με τρομερή ενέργεια από το Γιώβη, την ψυχραιμία που είχε, την οριμότητα να στρώσει την μπάλα στο Ζωάου Μάριο, και ενώ το σώμα του ήταν σε ένα σημείο που λες δεν θα τον δει, για να κάνει το 2-1. Σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Καραϊσκάκη του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, κατέκτησε το πρωτάθλημα, πάει play-off Champions League. Αυτό σημαίνει ότι έχει δεδομένη την ευρωπαϊκή παρουσία, στη χειρότερη των περιπτώσεων στο League Chase του Europa League. Θα δούμε αναλόγως και των υπολείπων πρωταθλημάτων ποιοι είναι οι υποψήφοι αντίπαλοι της ΑΕΚ, η οποία θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι τον Αύγουστο. Άρα έχει και ένα καλοκαίρι γεμάτο για να προετοιμαστεί και μεταγραφικά και αγωνιστικά. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ απέκτησε πλεονέκτημα για τη δεύτερη θέση, η οποία οδηγεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Προς το παρόν, βάσει της απώλειας του πρωταθλήματος, η σκοτία από τη Rangers, είναι πολύ πιθανό ο ΠΑΟΚ, αν βγει δεύτερος, να είναι στην κλήρωση για το δεύτερο προγραμματικό γύρο στους ισχυρούς, αν βέβαια παραπάνω πάρει τη δεύτερη θέση. Εχθές θα στεναχωρήσω τη Μαρία, ο ΠΑΟΚ έπεσε από το Λευκό Πύργο και βρήκε πορτοφόλι, γιατί ήταν τραγικός. Για 70 λεπτά ήταν τραγικός. Δεν μπορούσε να αλλάξει δεύτερη πάσα. Ο Παυλένκα τον κρατάει στο παιχνίδι. Δεν είναι εμφάνιση αυτή ομάδας η οποία θέλει να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3 για τις 6-5-8. Δύο γκολ Κουαμέ για τον Άρη.
0: Βρήκε τον αντιμωρόν.
2: Δεν έχουμε το χρόνο να σου πω, αλλά επειδή τώρα έγραφα ένα blog, θα ξεκινούσα το κείμενο ότι πλέον έχουμε αρχίσει να συμβιβαζόμαστε και να μην στεναχωριόμαστε με την ιδέα να μην παίζει ο Μωρόν. Έτσι θα ξεκινήσω το κείμενο το οποίο θα γράψω, γιατί ο Κουαμέ χθες ήταν κανονικό σεντερφόρ. Δεν ξέρω αν θα το συνεχίσει, ναι. Δεν μπορώ να κρίνω από ένα παιχνίδι, αλλά σίγουρα ήταν σημαντικό αυτό το οποίο έκανε. Πρωταθλήτρια στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα, και μάλιστα με φιέστα επί της Ρεάλ, νίκη με 2-0 εχθές. Η ΑΕΚ αντιθέτως στο μπάσκετ έχασε τον τελικό του BCL από τη Ρήτας, αυτοκτονία για την ΑΕΚ, η οποία προηγήθηκε με 18 πόντους στο τέλος της τρίτης περίοδου. Στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ έκανε σπουδαία μεταγραφή με τον Μάρκους Φώστερ, τον υπέγραψε για 2 χρόνια με 2,2 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως όμως ανακοίνωσε την κατασκευή νέου αθλητικού κέντρου στην περιοχή της Πηλαίας. Super League Playout, δεν είπα, σε δύσκολη θέση η ΑΕΛ με 26 βαθμούς, ο Πανσεραϊκός στους 28, ο Αστέρας Τρίπολης είναι στους 29, ξεμπέρδεψαν Πανετολικός, Κηφισιά και Ατρόμητος. Η Arsenal με σφάγη, μας φάξανε εμάς στους West Ham, κέρδισε με 0-1, 5 βαθμούς πάνω στην Αγγλία, αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Double Παναθηναϊκός στο βόλι, νίκησε στον τελικό τον ΠΑΟΚ.
1: Ωραία λοιπόν.
0: Εξαιρετικά.
1: Εντάξει,
0: τα νέα τα αθλητικά εννοώ.
1: Δεν έχουμε να ρωτήσουμε.
2: Αφού δεν με κάλεσες 11 παρά 4, πάλι καλά.
0: Έκανε ό,τι μπορούσα.
1: Είχαμε συζήτηση μεγάλη για το Ιράν. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Ήταν η εκπομπή Ο Μεν και η Δε με τον Χρήστο Τσαλικίδη.
0: Τη Μαρία Τσακίρη.
1: Τον ήχο μας ρύθμισε ο Ανδρέας Κοράνης. Τα τραγούδια μας επέλεξε ο Γιάννης Δημητρούδης. Από όλους εμάς ευχές να έχετε μια όμορφη μέρα, μια υπέροχη εβδομάδα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9.
0: Και να μην τα λέμε, μην μας χάσετε.
1: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νεκρός εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό της Ξάνθης βρέθηκε ένα νεογέννητο βρέφος, με τις αρχές να συλλαμβάνουν τη μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου, η οποία θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του βρέφους, τα οποία αναμένεται να ρίξει φως και η νεκροψία νεκροτομή. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στο Λουδία για τον εντοπισμό της σωρού ενός 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στο ποτάμι. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άντρες 43 και 44 ετών που φέρεται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στο έγκλημα και οδηγούνται στον εισαγγελέα. Σε περαιτέρω κλιμάκωση βαίνει η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να κάνει γνωστό πως δεν αποδέχεται νεότερη πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου, θεωρώντας ότι οι όροι της ισοδυναμούν με άνευ όρων υποχώρηση της Τεχεράνης. Οι σχέσεις των δύο πλευρών ως εκ τούτου κλιμακώνονται επικίνδυνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την απάντηση που έδωσε το Ιράν στην αμερικανική πρόταση να μπει τέλος στον πόλεμο, χαρακτηρίζοντάς την εντελώς απαράδεκτη. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αιματοχυσία στο Λίβανο παρά την εκεχηρία. Τα τελευταία στοιχεία για τις απώλειες από τις Ισραηλινές επιθέσεις στη χώρα έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις 2 Μαρτίου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 2.846 άνθρωποι και 8.693 έχουν τραυματιστεί. Παρά την έναρξη της λεγόμενης εκεχηρίας στις 16 Απριλίου, αναφέρει το Υπουργείο του Λιβάνου, η βία δεν σταμάτησε, καθώς έχουν καταγραφεί 552 νεκροί και 1.149 τραυματίες. Σε περαιτέρω άνοδο βρίσκονται τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,17% φτάνοντας τα 104,50 δολάρια το βαρέλι. Για 45 ημέρες θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού. Στρατιωτικό αεροσκάφος σε 27 αεροδιακόμισε από την Ολλανδία τον Έλληνα επιβάτη, ο οποίος λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα διακομίστηκε με κινητή ιατρική ομάδα του ΕΚΑΒ από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Χαϊδαρίου Αττικών και εισήχθη σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων του νοσοκομείου. Από χτες είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια. Της Ισπανίας έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες και νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για το απόγευμα σήμερα. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης που εντοπίστηκε αιμόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στην περιφερειακή οδό Παντάνασας Ροδιάς στο Ηράκλειο και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο άνδρας φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγό του την ώρα που μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Και μια ματιά στον καιρό, σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα, πιθανές είναι οι βροχοπτώσεις κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
6: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
7: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
8: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
9: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
10: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
12: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι αγαπητοί μας φίλοι.
0: Οφείλουμε να πούμε καταρχήν χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Χρόνια πολλά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα
0: Ειρήνη.
1: Πολύ. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Χρόνια
0: πολλά σε όλες τις μανούλες. Χρόνια σας πολλά και χρόνια πολλά και σε αυτές που προσπαθούν να γίνουν μανούλες και παλεύουν και ευχόμαστε από καρδιά να γίνουν μανούλες.
1: Έτσι. Γιατί πραγματικά αυτό το δώρο είναι υπέροχο. Δηλαδή να δίνεις σε έναν άνθρωπο ζωή, να βλέπεις να μεγαλώνει, να ζεις μαζί του. Είναι το κάτι άλλο.
0: Έτσι,
1: δεν υπάρχει.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό νομίζω η πιο ευτυχισμένη περίοδος μιας γυναίκας που γίνεται μάνα είναι αυτή, η γέννηση του παιδιού της.
0: Έτσι ακριβώς. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Και όταν γινόμαστε γονείς, καταλαβαίνουμε τότε τι θυσίες έκαναν οι μανάδες μας.
1: Έτσι.
0: Για μας.
1: Γιατί όταν είμαστε νέοι και πάνω στην τρέλα και όλα αυτά, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα.
0: Ναι, έλα ρε μάνα, μην με κυνηγάς. Θα δεν μπορώ και χωρίς ζακέτα, ας πούμε. Ναι. Όχι, δεν
1: και
0: βάζω.
1: Και δεν έχω φάει και δεν τρώω. Άσε
0: και δεν τρώω
1: και
0: άσε μην με κυνηγάς πάλι με το αυτό. Αλλά όταν έρθει η ώρα πραγματικά και βλέπουμε
1: ζακέτα
0: τι
1: να πάρεις.
0: Ζακέτα να πάρεις. Ζακέτα πήρες, δεν πήρες ζακέτα.
1: Όχι, επιτέλους,
0: επιτέλους, να το πούμε δυνατά και καθαρά, φωναχτά, έχει ήλιο και 26 βαθμούς Κελσίου και κανείς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μας το σταματήσει. Άντε πια! Μα βαρέθηκα δηλαδή, βαρέθηκα.
1: Και θα φτάσει και 27 και ελπίζω και το Σαββατοκύριακο μπας και μπορέσουμε και κάνουμε και καμιά βουτιά σε καμιά θάλασσα έτσι να τη μυρίσουμε τουλάχιστον.
0: Πάντως εγώ που πήγα Σαββατοκύριακο έφυγα εκτός πόλεως, είδα, γιατί σε παραθαλάσσια μέρη πήγα, δεν βούτυξα, δεν έκανα με το πουκαμισάκι μου, αλλά είχε κόσμο ο οποίος με την

0: κόμματα που, για να καταλάβει και ο κόσμος, έτσι, σήμερα αρχίζει ο Αλέξης Τσίπρας πλέον τις μετά Ιθάκη τοποθετήσεις του, στις οποίες μεταξύ άλλων βγάζει και βίντεο που του λένε άντε ξεκίνα το.
1: Έτσι. Ανακοίνωσέ το.
0: Ανακοίνωσέ το.
1: Και στο βίντεο το είχε και ασπρόμαυρο κιόλας, με μια πορτοκαλί μπάρα. Έτσι. Αυτό νομίζω λέει πολλά.
0: Ανακοίνωσέ το, πώς λένε, σήκωσέ το, ας πούμε, σήκωσέ το τιμημένο κλπ. Φέρτο, ναι. Τόχο, ας πούμε, κλπ.
1: Τόχο, δώστο. Έτσι θα παίζουν τα μπαλάκια πολύ, νομίζω, τα πολιτικά
0: έτσι,
1: πλέον από
0: έτσι,
1: εδώ και πέρα.
0: Έτσι, έτσι. Και έχουμε και εδώ στην Θεσσαλονίκη, μάθαμε ότι η κυρία Καριστιανού δέσμευσε το Ολύμπιο για την 21η Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης, βοήθειά μας, μεγάλη γιορτή, για να ανακοινώσουμε
1: τα γεννητούρια του δεύτερου κόμματος, τέλος πάντων, που αναμένονται εδώ και τόσο καιρό, που γνωρίσαμε την κυρία Καριστιανού μέσα από αυτή πραγματικά την τραγωδία και τελικά, όπως ήρθαν τα πράγματα, γίνεται και πρόεδρος ενός κόμματος. Είπε άλλωστε αποδέχομαι να γίνω πρόεδρος αυτού του κινήματος. Έτσι,
0: και οπότε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε άλλα δύο κόμματα τα οποία είναι στα σκαριά ακόμα. Έτσι.
1: Σαμαρά και ποιο άλλο.
0: Κασιδιάρης βγήκε και αυτός και είπε μόλις πατήσω το πόδι μου έξω από τη φυλακή.
1: Ναι,
0: δηλαδή εντάξει, αμετανόητος, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. Πραγματικά εντάξει, δεν μπορεί κανείς να μιλάει για θετική εξέλιξη. Απ' την άλλη, τι να πω κι εγώ, δημοκρατικό πολίτευμα έχουμε. Αν κάποιος αποδέχεται τις αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος, γιατί τώρα τελευταία είναι και λίγο πιο σφιχτά τα πράγματα σε ό,τι αφορά το πώς ένα κόμμα μπορεί να κατέβει στον πολιτικό στίβο, θα δούμε, εν πάση περιπτώσει. Προς το παρόν ο κύριος Κασιδιάρης είναι μέσα στη φυλακή και βλέπουμε. Και βλέπουμε.
1: Θα δούμε πώς θα γίνει, γιατί περιμένουν νομίζω όλα τα πολιτικά κόμματα, ασχετά άμα δεν το λένε, να δούνε τι θα παρουσιάσουν, το πρόγραμμα, τον κόσμο που θα πλαισιώσει τα κινήματα αυτά. Είμαστε κι εμείς περίεργοι να δούμε γενικότερα και το όνομα αυτών ποιο θα είναι, γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμα όνομα.
0: Κάτι σε πηξίδα θα είναι το ένα, κάτι σε πολύ έτσι.
1: Όχι προοδευτική συμπαράταξη, ξέρω εγώ, κάτι για τον κύριο Τσίπρα. Τέλος πάντων θέλουν να βγουν μπροστά και επίσης. Θα δούμε πλέον και πώς οι δημοσκοπήσεις θα καταμετρούν τα συγκεκριμένα κόμματα πλέον ως κόμματα.
0: Πολύ σωστά, διότι τα οποία πλέον μέχρι στιγμής θα είναι υπαρκτά κόμματα.
1: Θα είναι υπαρκτά, γιατί μέχρι στιγμής είμαστε με τις υποθέσεις στις δημοσκοπήσεις. Δίνουν βέβαια μία, ας το πούμε, εικόνα, μία τάση, ένα ρεύμα, αλλά πλέον από εδώ και πέρα θα τα έχουμε
0: ενθαρρυντικό
1: σε
0: μέχρι
1: νούμερο.
0: Στιγμής για, και για τον κύριο Τσίπρα και για την κυρία Καριστιανού μέχρι στιγμής, αν και βέβαια για την κυρία Καριστιανού κάτι διάβασα ότι ετοίμαζε μια διαδικτυακή συνάντηση μελών με 500.000 και δεν το πλησίασε, όχι δεν το πλησίασε αυτό το νούμερο, τέλος πάντων δεν ξέρουμε. Το κάθε κόμμα πλέον θα κρίνεται για τις θέσεις του,
1: για
0: τις τοποθετήσεις του.
1: Έτσι, για τα μέλη που έχει, για τα στελέχη του και για το τι λέει. Και πλέον αναμένουμε να δούμε και live τους προέδρους αυτών των κομμάτων, δηλαδή και τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού ιδιαίτερα, να αντιμετωπίζει ερωτήσεις, να αντιμετωπίζουν μάλλον ερωτήσεις δημοσιογράφων. Να
0: αλλά ερωτήσεις.
1: Ερωτήσεις όμως, ναι.
0: Όχι τι ωραίο που είναι το μαλλί σας ή τι ωραία που γράφει η γραβάτα σας. Έτσι, ναι.
1: Τα εθνικά,
0: και αυτό το λέω για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς.
1: Τα εθνικά, ναι. Οικονομικά, ακρίβεια, πόλεμος Ιράν και θέση της Ελλάδας. Όλα αυτά να τα δούμε λοιπόν πώς θα τοποθετηθούν και πώς θα βγάλουμε κάτω τις μαυρομύτες μετά και θα αρχίσουν να μετράμε.
0: Και βέβαια εσύ μίλησες για καυτό Μάιο και όντως θα είναι καυτός Μάιος. Μη δούμε κανένα καυτό Σεπτέμβριο, γιατί κάτι 27 Σεπτεμβρίου πολύ τα ακούμε για τις εκλογές και από εκεί που οι εκλογές θα γίνονταν στην ώρα τους και από εκεί που θεσμικά θα πηγαίναμε κλπ. Μπορεί και να γίνουν μετά τη ΔΕΘ.
1: Μπορεί μετά τη ΔΕΘ και κάποιοι λένε και τον Οκτώβριο, αρχές Οκτώβριου ίσως να γίνουν.
0: Αρχές Οκτώβριου, ίσως να γίνει 27 Σεπτεμβρίου για να γίνει και η δεύτερη, ενδεχομένως να χρειαστεί και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση μετά.
1: Εντάξει, και πολλά πρωτοσέλιδα εφημερίδων κυριακάτικων βγάλανε ότι θα έχουμε Σεπτέμβρη εκλογές. Τώρα.
0: Εντάξει, υπάρχει και μια διαρροή ότι όλο αυτό γίνεται για να ενεργοποιηθεί ο κομματικός μηχανισμός. Βλέπε προσυνέδριο Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη.
1: Εδώ, να ανάψουν οι μηχανές, μην περιμένετε την
0: προεκλογική περίοδο.
1: Έχω την αίσθηση ότι τον τελευταίο 1,5 χρόνο ζούμε σε αυτούς τους ρυθμούς ούτως ή άλλως.
0: Μα δηλαδή, την είχαμε κηρύξει εδώ με τον Βασίλη Πεκλάρη την έναρξη προεκλογικής περίοδου. Σου θυμίζω τότε που πρόλαβα, πήγαν Καριστιανού, Τσίπρας ο ένας δίπλα στον άλλο να ανακοινώσουν και συνέχεια ανταγωνίζονται τώρα ο ένας να προλάβει τον άλλο.
1: Νομίζω ότι ήδη ζούμε προεκλογική περίοδο και αν έχουν βεβαίως ανέβει τόνοι τώρα έτσι,

0: Ότι πρόκειται να γίνει όταν θα ανακοινωθούν και επίσημα, όταν θα μπούμε δηλαδή στην τελική ευθεία.
1: Αν ανακοινωθούν, γιατί εντάξει, λέμε, μπορεί πραγματικά να γίνουν τα χίλια μύρια. Έτσι. Ναι. Κανένας δεν είπε ότι ο Πρωθυπουργός αποφάσισε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Πάντως, και μόνο το γεγονός ότι συζητάμε και λέμε και διαβάζουμε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο και δεν το απέρριψε αυτό στιγμή κλπ. Κάτι μπορεί να λέει. Θα δούμε.
0: Θα δούμε, γιατί υπάρχουν και πολλές διαρροές από. Και στελέχη έτσι που άκουγα μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι επιμένουν ότι θα γίνουν την Άνοιξη το 27.
1: Εντάξει, θα δούμε. Θα ρωτήσουμε.
0: Θα ρωτήσουμε, θα ρωτήσουμε
1: και θα πάρουμε
0: απαντήσεις.
1: Να πούμε βεβαίως ότι έχουμε το Viber μας εδώ.
0: Το Viber ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Έτσι, 6930-078-228. 6930-078-228. Η Σακαλή Σοφία είναι στην ρύθμιση του ήχου. Μάτα
1: Σαμαρά στις μουσικές επιλογές. Πάμε μια μουσική επιλογή. Γιατί σε είδα πολύ φορτσάτη.
0: Είμαι. Και εδώ πέρα έχουν έρθει, μπορώ να σου πω, τα πρώτα μας μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Εξαιρετική κουβέντα, λέει εδώ ο φίλος της εκπομπής με τον συνάδελφο και τη συνάδελφο. Έτσι, τους αρέσει.
1: Μπράβο. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Έχουμε πολλές κουβέντες σήμερα.
1: Σας έχουμε πολύ. Θα έχουμε και τραγούδια πάντως. Δεν θα μονοπολίσουμε, να ξέρετε. Θα ακούσετε και πολύ καλή μουσική. Πάμε. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Λοιπόν, να δώσουμε την καλημέρα μας στο Βασίλη Πεκλάρη για την πραγματικά πολύ έντονη πολιτική επικαιρότητα. Από παντού έρχονται οι ειδήσεις, από όλους τους χώρους, από τα άκρα δεξιά μέχρι το κουκουέ.
1: Δεν προλαβαίνουμε να παίζουμε τένις γενικότερα, έτσι. Οι πάσες πάνε και έρχονται. Βασίλη, καλημέρα και από μένα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Σ' ακούμε.
0: Να πω ότι έχουν δημοσιευθεί τα πόθεν έσχες, ήρθαν στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των βουλευτών. Βασίλη, δεν θα σας απασχολήσουμε γι' αυτό, γιατί ετοιμάζουμε ειδική ενότητα. Στη συνέχεια τα επεξεργάζεται η Σοφία Πακαλίδου με το λογιστικό της πνεύμα και βλέπει ποιος τσίμπησε λίγο παραπάνω ή ποιος έγινε πολύ πλουσιότερος μέσα σε ένα χρόνο από την πολιτική. Πάμε στο σκληρό πυρήνα.
2: Το πόθεν δεν υπάρχει.
0: Ποτέ.
2: Ναι, θα έχει την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων, χωρίς όμως το πόθεν, εκεί που είναι το μεγάλο ερωτηματικό πάντοτε, και λέμε τα ίδια και τα ίδια, ότι εντάξει αυξήθηκε, υπάρχει μια περιουσία, τέλος πάντων, α, β, γ, ο καθένας. Αλλά πόθεν αυτοί.
0: Έχουν, πόθεν, εντάξει, κοίταξε, είπαμε, υπάρχουν και θείοι από την Ιγυρία, έτσι. Υπάρχουν και λότο.
1: Θείοι από το Σικάγο.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, για πάμε στα υπόλοιπα.
2: Τι γίνεται, κακός χαμός, αναφερθήκατε λίγο στην αρχή. Mm-hmm. Και πλέον θα λέγαμε ότι υπάρχει μια μεγάλη τριβή στο εσωτερικό όλων των κομμάτων. Και όχι μόνο αναμονή, γιατί γίνεται και αυτό το παιχνίδι, το πόκερ, δηλαδή. Είχε πει ο Πρωθυπουργός και έχει πει και το επίσημο αυτό είναι, δεν αλλάζει. Θα το επαναλάβει μάλλον σήμερα και πάλι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη 27. Παρ' όλα αυτά όμως δημοσιοποιήθηκε η συζήτηση που έγινε στο Μαξίμου χθες και το πρώτο θέμα το είχε πρωτοσέλιδο, το πρώτο θέμα, ότι 27 Σεπτεμβρίου παίζει ως ημερομηνία, έγινε εισήγηση στον Πρωθυπουργό, δεν απάντησε στη σχετική σύσκεψη που έγινε το τρίμηνο.
0: Και μόνο το δεν απάντησε. Είναι είδηση, έτσι, διότι
2: αυτό,
0: μέχρι τώρα θα έλεγε αφήστε τα, τα απορρίπτω, τους αποπήρε και λοιπά. Και τώρα δεν απάντησε.
2: Όχι μόνο αυτό, αλλά και το άλλο που επίσης αναφέρεται στο δημοσίευμα, το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας που είπε στο τέλος στον κύριο Υψηλάντη από τα Δωδεκάνησα,
0: έτσι,
2: ότι μετά τη ΔΕΘ, βλέπουμε, πότε θα γίνουν, που είπε, πότε το ρώτησε, πότε θα γίνουν εκλογές και λέει μετά τη ΔΕΘ. Χωρίς να πει. Το μετά τη ΔΕΘ είναι και το 27 και το 28 και το 29. Αλλά
0: εντάξει.
2: Μετά τη ΔΕΘ το ταλέντο.
0: Είναι το περίφημο, κάνω μια παρένθεση. Παλιά λέγανε διάφοροι στην Αθήνα που μένεις πίσω από το Χίλτον, για να το λένε έτσι ωραία κλπ.
2: Και
0: μπορεί να ήταν 30 χιλιόμετρα, αλλά πίσω από το Χίλτον.
2: Ναι, πίσω από το Χίλτον. Λοιπόν, θα Σπάτα δεν το πατυχαία, γιατί εκεί θα γίνει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας,
0: ναι,
2: το Metropolitan Expo, εκεί στο αεροδρόμιο περιοχή, εκεί όπου βέβαια θα υπάρχουν πολλά ζητήματα και ήδη έχουν ανοίξει τις προηγούμενες ημέρες.
1: Πέσανε οι τόνοι, Βασίλη, και μετά το προσυνέδριο.
2: Με τον κύριο Δέντια και τον κύριο Γεωργιάδη λίγο πέσανε, βέβαια ο κύριος Δέντια δεν απάντησε ακόμα και όλοι λένε ότι μάλλον θα το κάνει με έναν τρόπο από το βήμα του συνεδρίου, τον κύριο Γεωργιάδη και στους εξαφανισμένους υπουργούς, όχι μόνο τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Πλεύρη και άλλους που μίλησαν για αυτούς που δεν δρώνουν τη φανέλα και κάπως το υιοθέτησε και ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Αλλά βέβαια προέκυψε και θέμα Δημητριάδη από χθες με τη συνέντευξή του στη Ρία Νιός. Μετά από 4 χρόνια σιωπής, έτσι τουλάχιστον δημόσια, γιατί στο εσωκομματικό πεδίο είχε πολύ έντονη δραστηριότητα, ειδικά τους τελευταίους μήνες, ήταν από εκδήλωση σε εκδήλωση ο κ. Δημητριάδης και φαίνεται να είναι και πολύ ισχυρός και εσωκομματικά και στο συνέδριο.
0: Και εσωκομματικά αυτό του πιστώνεται και σε ένα βαθμό η αλλαγή του κλίματος και η εγρήγορση του κομματικού μηχανισμού και όλο αυτό το φορτσάρισμα του κομματικού μηχανισμού το πιστώνουν στον κύριο Δημητριάδη και στην ενεργοποίησή του. Σου λέω εγώ που ξέρω από πληροφορίες, ας πούμε, από μέσα
2: πάντως,
0: από το Μαξίμου.
2: Δεν φάνηκε να χιάρηκαν χθες στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού από αυτή τη συνέντευξη. Mm-hmm. Γιατί αναφερόμενος και πάλι στο ζήτημα της απομάκρυνσης του. Τότε που βγήκε η ιστορία της παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη και λέγοντας ο ίδιος ότι πήρε πάνω του για την πατρίδα, για το κόμμα, για την παράταξη, για την κυβέρνηση, την υπόθεση, ουσιαστικά όλοι διάβασαν ότι κάτι σαν μήνυμα μεταφράζεται. Αυτό τουλάχιστον λέει το ΠΑΣΟΚ με διαδοχικές δηλώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη αρχικά, τον οποίο χαρακτήρισε τοξικό ο κ. Δημητριάδης, με ανακοίνωσή του και με νέα ανακοίνωση του κυρίου Τσουκαλά τώρα. Ζητάει απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό, χωρίς υπεκφυγές, για τα αυτά που θέτει με τη συνέντευξη. Αν πραγματικά προστατεύτηκε η εθνική ασφάλεια της παρακολουθήσης, αν αυτό με τις αντιφάσεις σε σχέση με τα όσα κατέθεσε στον εισαγγελέα ο κ. Δημητριάδη.
0: Είναι γενικά γνωστό ότι στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού δεν αρέσουν πολύ αυτά τα ηρωικά. Δηλαδή, μπορεί να πήγε και ένα βήμα παραπάνω ο κ. Δημητριάδης, να ξέφυγε.
2: Πολλά βήματα πήγε.
0: Ναι,
2: αλλά βγαίνοντας μπροστά, δηλαδή ότι ο ίδιος θυσιάστηκε για χάρη του του κόμματος, αλλά ουσιαστικά, επειδή προϊστάμενος ήταν ο Πρωθυπουργός, τα θέματα τίθενται προς τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο, δηλαδή της κυβέρνησης. Οπότε αυτό δεν το άφησε ανεκμετάλλευτο και έχει από χθες ένα μπαράζ ανακοινώσεων το ΠΑΣΟΚ, σηκώνει το θέμα ψηλά, ζητάει επίμονα απαντήσεις και σήμερα από τον κύριο Μαρινάκη που έχει πρεσβούν σε λίγο του βάλε 5 ερωτήματα, προφανώς και οι συνάδελφοι θα τα θέσουν.
0: Το ΠΑΣΟΚ γενικά έχει πάει πραγματικά στη λογική του σκληρού ροκ κάθε μέρα και είναι ενθαρρυντικό για το ίδιο ότι από εκεί που όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας αφορούσαν ισοκομματικά και παρατήρηση του ενός και όχι πώς θα πάμε και όχι δεν θα πάμε και όχι δεν θα φτώσουμε, δημιουργεί ατζέντα.
1: Ναι, αλλά τι ατζέντα δημιουργεί? Είναι μια ατζέντα η οποία κάνει κόντρα συνεχώς. Δεν βάζει κάποια θέματα προγραμματικά και όλα αυτά.
0: Θέλει να πιστοποιηθεί ως η αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Δεν μπορεί να πάει
1: κόντρα συνέχεια. Εγώ δεν το θεωρώ δημιουργικό διάλογο αυτό.
2: Ναι, αλλά δεν μπορεί. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Δεν μπορεί να συνενέσει κανείς. Και το ΠΑΣΟΚ αυτό που πήγε να κάνει.
0: Όπως είχε πει ο κύριος Σταθάκης, στην προεκλογική περίοδο λέμε και κάτι πιο έτσι, ρε παιδί μου. Θέλει ο κόσμος να τα πει.
2: Ούτε άλλο. Όλοι λέμε. Αλλά όλοι λένε μάλλον, όχι εμείς. Εμείς δεν κατεβαίνουμε. Αλλά αυτό που κάνει τώρα και είδατε με τις ανεξάρτητες αρχές που φάνηκε ότι υπήρξε μια συζήτηση, την ακύρωσε και τα λοιπά, τίποτα, όχι σε όλα. Πάμε χωρίς ανεξάρτητες αρχές, χωρίς επικεφαλής, αφού δεν θα υπάρξει συνένεση και σε αυτό το πεδίο, όπως τουλάχιστον καταλάβαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Και επειδή μιλήσατε και για τη σημερινή εκδήλωση στο Χαλάνδρι του κ. Τσίπρα, σήμερα προφανώς κάνει ένα μεγαλύτερο μέρος των αποκαλυπτηρίων. Εντάξει, μάλλον δεν θα ανακοινώσει επίσημα όνομα, αλλά θα δώσει περισσότερα στοιχεία για το ξεκίνημα, όπως είπατε και με αυτό το σποντ, ας πούμε, που ανέβασε.
0: Ακριβώς.
2: Κατά κάποιον τρόπο, έτσι είναι.
0: Εξαιρετική τώρα... διαφημιστική στρατηγική, σου θυμίζω, πολλές φορές για προϊόντα, έτσι, ή για τραγούδια, ή για ταινίες. Έρχεται, σας βάζουμε ένα τρέιλερ ή σας δείχνουμε λίγο και λίγο παραπάνω και λίγο παραπάνω και λίγο παραπάνω μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που θα έρθει.
2: Πάντως, αυτό που συζητείται πολύ στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα περισσότερο, είναι ότι η ανακοίνωση των 25 ονομάτων χθες στην καθημερινή του νέων ανθρώπων που δεν είναι όμως, δεν είναι βουλευτές, δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι της Νέας Αριστεράς, δεν είναι στελέχη από το παρελθόν του κ. Τσίπρα, είναι πιο νέα στελέχη στο πολιτικό γίγνεσθε. Εντάξει, δεν είναι καινούργια όλο ο Νιφούδης, ας πούμε, ο κ. Νιφούδης εδώ στη Θεσσαλονίκη, ήταν και βουλευτής με το ποτάμι. Ο κ. Σαουλίδης ήταν στέλεχος πάσο, αλλά τέλος πάντων όχι από αυτό που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά, όπως επίσης και οι καθηγητές, δηλαδή ο πυρήνας των στελεχών αυτών των 50 ανθρώπων με τους οποίους ουσιαστικά ξεκινάει, εκτός βουλευτών, θα δούμε ποιοι θα είναι σήμερα. Λέγεται ότι θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ζαχαριάδης, στην εκδήλωση στο Χαλάνδρι.
0: Ο κ. Ζαχαριάδης πια, εντάξει, δηλαδή το είπε ο άνθρωπος. Κλείστε το μαγαζί, να πάμε όλοι με τον Αλέξη.
2: Καλά,
0: δηλαδή,
2: κλείστε το μαγαζί, δεν το είπε. Ακόμα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κύριος Καραμέρος και οι άλλοι που έχουν εκδηλωθεί, τέλος πάντων, ο κύριος Κεδίκογλου και άλλοι βουλευτές, ο κύριος Μεκόπουλος και άλλοι που έχουν πει ότι θα πάνε.
1: Σήμερα εκδήλωση βέβαια για το βιβλίο του, ο κύριος Τσίπρας.
2: Όχι, τελειώσανε οι Σάκη.
1: Θα μιλήσει. Σήμερα.
2: Θα μιλήσει κανονικά.
0: Θα είναι εντελώς προεκλογική πια. Δεν
1: τελειώσει στο Χαλάνδρι. Ναι, θα μιλήσει, ναι.
2: Είναι 4 στελέχη, 2 από τα αριστερά, 2 από το ΠΑΣΟΚ που έρχονται. Κυρία Παπαδοπούλου, έτσι που ήρθε πρόσφατα από το ΠΑΣΟΚ και θεωρείται έτσι από τα δυνατά νέα στελέχη της ομάδας του Αλέξη Τσίπρα. Και θα έχουμε μετά κάτι περισσότερο στα αποκαλυπτήρια. Τώρα, αυτό που λέγατε πριν και λέγαμε σχετικά με τις ημερομηνίες είναι κάτι που παίζει. Δηλαδή, θυμάστε και ο Αλέξης Τσίπρας στην ένδειξή του στον Χατζηνικολάου είχε πει ότι για Σεπτέμβριο λέει: εγώ είμαι υπέρ, γιατί περιμένω ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Όμως όλοι του λένε ότι πρόσεξε, γιατί να βλέπεις τι γίνεται. Μπορεί να πάμε νωρίτερα σε εκλογές. Οπότε, αναγκαστικά, κατά κάποιο τρόπο, επισπεύδουν και ο κ. Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού που είπε ότι.
0: Και μαζεύονται και εδώ στη Θεσσαλονίκη, πέρα τη κυρία Καριστιανού, και μαζεύονται οι υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα, κάνουν ομάδες, κάνουν πυρήνες, έτσι εδώ πέρα.
2: Αλέξη Τσίπρα έχουν μαζευτεί πολύ παντού στην Ελλάδα. Τη κυρία Καριστιανού δεν ξέρω, είναι κάτι που πρέπει να το δούμε, γιατί για στελέχη τη κυρία Καριστιανού δεν έχουμε μάθει ακόμα.
0: Εγώ άκουσα αυτό για τον κύριο Θανάση Αυγερινό, τον συνάδελφο του Όπεν, και δεν ξέρω τώρα κατά πόσον αυτό βεβαίω.
2: Έχει ακουστεί αυτό το όνομα, όπω και κάποιου άλλου συναδέλφου μα. Αλλά ξέρεις, είναι ακόμα φημολογία. Κάποιοι πάνε, κάποιοι έρχονται. Δηλαδή, κάποιον που ήξερε ότι ήταν μου είπε ότι έχει φύγει. Θέλω να πω ότι.
0: Λοιπόν, επειδή κάποιοι πάνε και κάποιοι έρχονται, έρχονται οι συνάδελφοι για το μονόλεπτο δελτίο. Οπότε...
2: Καλώς να ορίσουν, γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βασίλη Πεκλάρη. Λοιπόν, μονόλεπτο δελτίο και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στο Λουδία για τον εντοπισμό της σωρού 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας. Συνελήφθησαν δύο άντρες 43 και 44 ετών. Νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό της Ξάνθης βρέθηκε νεογέννητο βρέφος. Οι αρχές συνέλαβαν τη μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν έκανε γνωστό πως δεν αποδέχεται νεότερη πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Θα υπάρξει αντίδραση με διαβήματα, είπε για το ντρόουν που εντοπίστηκε στη χώρα μας ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο Αττικόν, χωρίς συμπτώματα, σε καραντίνα 45 ημερών ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου όπου εκδηλώθηκαν κρούσματα χανταϊού. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης που εντοπίστηκε αιμόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι σε οδό του Ηρακλείου. Φέρεται να την παρέσυρε με το όχημά του και να την τραυμάτισε σοβαρά την ώρα που στο αυτοκίνητο βρίσκονταν τα τρία ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. 48χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για παρενόχληση δύο νεαρών σε πάρκο. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
3: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
2: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
3: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
5: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε
1: εδώ
0: πάλι.
1: Είμαστε.
0: Είμαστε πάλι πίσω. Θέλω να υπενθυμίσουμε μία φορά ακόμα, σε παρακαλώ, Ιώνα, το τηλέφωνο μας.
1: Το Viber,
0: έτσι,
1: ναι,
0: το Viber.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: 6930-078-228. 6930-078-228 είναι εντελώς δωρεάν. Βάζετε το νούμερο στις επαφές σας και μετά μας στέλνετε ό,τι θέλετε, μηνύματα, σχόλια. Είμαστε εδώ εμείς για να.
1: Και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για τα καλά σας λόγια, πραγματικά. Είναι δύναμη.
0: Και χαιρετισμού και στη Στουτγκάρδη.
1: Και χαιρετισμού στη Στουτγκάρδη, πραγματικά. Αυτό είναι περίπου. Είναι...
0: Καθημερινό.
1: Εκτός το ότι είναι καθημερινό, είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ενθαρρυντικό για μας να ξέρουμε ότι έχουμε ακροατές στη Στουτγκάρδη μόνιμους, οι οποίοι ό,τι και να κάνουν, δεν ξέρω ο άνθρωπος τι κάνει αυτή τη στιγμή, αν είναι στη δουλειά του μπροστά στο κομπιούτερ του κλπ. Φροντίζει να ενημερώνεται
0: να
1: από τον 102
0: πολύ.
1: FM και την επόμενη στάση ενημέρωση και την Ειρήνη Σιράκη.
0: Και τον Ιώνα Τσόχο.
1: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας στον κύριο Διαμαντή Γκολιδάκη, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Αλφα Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Τι κάνετε, κύριε Γκολιδάκη?
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα και στους δυο σας, κύριε Σιράκη, κύριε Τσόχο, και στους ακροατές μας, βέβαια, που σας ακούν με φανατισμό από ό,τι ξέρω και μαθαίνω.
1: Και εσείς τα μαθαίνετε.
0: Ευχαριστούμε
1: τέτοια πολύ. Να μας λέτε, τέτοια να μας λέτε.
0: Να χαιρόμαστε.
1: Λοιπόν, να χαιρόμαστε. Λοιπόν, εκλογές πότε θα κάνουμε τελικά? Για να ξέρουμε κι εμείς να πάρουμε τις άδειές μας, να φροντίσουμε το Σεπτέμβριο τις δουλειές μας.
2: Δεν προγραμματισμό, δηλαδή.
1: Βέβαια, ο προγραμματισμός τώρα. Για μας οι εκλογές, το είχα πει στον πρόεδρο των Κρεοπολών, για μας οι εκλογές είναι όπως είναι για τους Κρεοπόλες το Πάσχα, ας πούμε. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν σηκώνουμε κεφάλι, πρέπει να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Για πέστε μας, ξέρετε κάτι παραπάνω? Ακούσατε τίποτα στο προσυνέδριο?
2: Εντάξει, πολλά ακούμε, το θέμα είναι. Ποιος τα λέει, και επειδή η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η αξιόπιστη δύναμη, η οποία πάει με πιστότητα και λέει αυτά που λέει, έχει πει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Τώρα, βέβαια, μπαίνουμε στο τελευταίο κοινοβουλευτικό έτος αυτής της θητείας αυτής της κυβέρνησης από το Σεπτέμβριο. Οπότε εκτιμώ ότι αυτό το έτος, δηλαδή εμείς μπορεί να έχουμε το χρονολογικό έτος ο οποίος ξεκινάει από 1η Ιανουαρίου του 27, αλλά νομίζω ότι αυτό το χρονολογικό έτος, έτσι κι αλλιώς μέχρι το τέλος του 27 θα πρέπει να γίνουν εκλογές. Οπότε για μένα έχει μικρή σημασία, και σας απαντάω ευθέως, το πότε ακριβώς ημερολογιακά θα γίνουν εκλογές. Πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει προχωρήσει ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο φαίνεται στους πολίτες. Και αν είναι ένα μήνα πριν ή ένα μήνα μετά, δεν νομίζω να παίξει τόσο πολύ μεγάλη σημασία.
1: Ή τρεις μήνες πριν, τρεις μήνες μετά.
2: Θα δούμε. Εδώ θα είμαστε. Πάντως, θα τρέξουμε.
0: Κύριε Γκολιδάκη, γίνεται πολλής λόγος, γι' αυτό θα σας έλεγα, για το ποιος τελικά ιδρώνει τη φανέλα περισσότερο από τον άλλον. Γιατί υπάρχουν πολλές φωνές που λένε ότι κάποιοι κρύβονται, δεν βγαίνουν να υπερασπιστούν την κυβέρνηση, δεν μιλούν. Εσείς τι πιστεύετε, όντως κρύβονται?
1: Ναι.
0: Κρύβονται.
2: Εντάξει, επειδή μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου, κυρία Σιράκη, πρώτα, εγώ την υδρώνω πάντως τη φανέλα και την υδρώνω πολύ, γι' αυτό και έχω και 2-3 αλαξίες με στο αυτοκίνητο όταν πηγαίνω στα διάφορα. Αλλά νομίζω ότι. Κοιτάξτε, να σου πω ποια είναι η άποψή μου γι' αυτό. Εκτιμώ ότι ολόκληρη η Νέα Δημοκρατία είναι μια ομάδα. Και είναι μια ομάδα που όλοι προσφέρουμε σε οποιοδήποτε επίπεδο, έτσι, από ένα απλό στέλεχος ως έναν βουλευτή, έναν υπουργό, και μάλιστα για να είμαι ειλικρινής, όλο αυτό το κάνουμε ανθρωποκεντρικά με επιστροφή στους πολίτες, γιατί και εμείς πολίτες είμαστε, έτσι, και ό,τι κάνουμε και προσπαθούμε αυτό γεννάει στην πράξη εμάς. Επομένως, να πω ότι δεν έχουμε σταματήσει και καθόλου, εντάξει, μιλώντας για τον εαυτό μου κατά κύριο λόγο, αλλά βλέποντας και το πυκνό πολιτικό χρόνο ο οποίος υπάρχει, υπάρχουν γεγονότα για τα οποία βγαίνουμε μπροστά, μιλούμε και νομίζω ότι ο πολίτης αυτό θέλει να δει. Θέλει να δει μια ενασχόληση, η οποία βέβαια τελικά δεν είναι προς αποτελεσματικότητα όσον αφορά τον ίδιο, τις οικογένειές του, τους φίλους του.
1: Βλέπει όμως και άλλα, κύριε Γκολιδάκη. Βλέπει συνεντεύξεις για τις υποκλοπές, βλέπει ζητήματα και προτάσεις προανακριτικής και εξεταστικής, οι οποίες δεν στέργει η κυβέρνηση στην τοποθέτηση των υπολείπων κομμάτων. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα, επικρέμεται από πάνω από την κυβέρνηση, η λέξη συγκάλυψη. Και επειδή είχαμε και αυτή τη συνέντευξη του κ. Δημητριάδη για τις υποκλοπές, θέλω λιγάκι να μου πείτε τελικά, υπάρχει εκεί πέρα μέσα καπνός? Και αν υπάρχει ή και να μην υπάρχει, γιατί δεν κάνετε μια εξεταστική να τελειώνει αυτή η ιστορία, να το δείτε από όλες τις πλευρές, όλα στο φως, όπως λέει πολλές φορές η κυβέρνηση?
2: Ναι, εντάξει, εγώ ήμουν μέλος εξεταστικής για τον για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ίσως να γνωρίζετε.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
2: Είμαι εντελώς κάθετα προσωπικά, αφού με ρωτάτε, ως βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ως Γκολιβέτ Διαμαντή, είμαι κάθετα απέναντι στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου. Θέλω να το δηλώσω εδώ στην εκπομπή σας. Mm-hmm. Από εκεί και έπειτα είναι λογικό ότι οι κομματικοί τακτικισμοί, στους οποίους επιχειρεί να καταφύγει η αντιπολίτευση λόγω του ότι δεν μπορεί να συγκροτήσει μια πρόταση η οποία να είναι πρόταση κυβερνησιμότητας με συγκεκριμένο πλάνο της και δεν νομίζω ότι αυτό περνάει και στους πολίτες και διαφέρουν και στις δημοσιοποίησεις. Αλλά νομίζω και στην καθημερινότητα, γιατί κανείς δεν λέει παραδείγματος χάρη ότι ένα κόμμα από την αντιπολίτευση, είτε από αυτά εδώ που τα οποία υφίστανται μέχρι τώρα, από αυτά που ακούγεται ότι μπορεί να δημιουργηθούν, μπορεί να έχει κυβερνητικό ουσιαστικά αποτύπωμα, δεν θα φτάσει μέχρι να κυβερνήσει τη χώρα. Και εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει, προφανώς και δεν κάνουμε καμία συγκάλυψη, έχουμε βγει μπροστά. Και δεν σας κρύβω ότι κατά τη γνώμη μου πολλές φορές και πολύ γρήγορα, πιο γρήγορα από ό,τι αναμένετο, ούτως ώστε να δώσουμε, να ρίξουμε φως στις υποθέσεις, από εκεί πέρα δεν μπορούμε να πάμε σε μια προσπάθεια στην οποία μπορεί να βολεύει σε ένα πολιτικό αφήγημα το οποίο το έχουν κατασκευάσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Εντάξει, υπάρχει ένα συγκεκριμένο μότο, υπάρχει ένα συγκεκριμένο μότο που βασίζεται σε αυτά που λέει ο Ντίλιαν, ενδεχομένως και σε αυτά που λέει ο κ. Δημητριάδης, ότι το μαξί μου ήξερε, ο Πρωθυπουργός ήξερε. Εκεί δεν νιώθει η Νέα Δημοκρατία την ανάγκη να αποσύσει όλες αυτές τις αιτιάσεις και να πει, άρα παιδιά, να το βάλουμε κάτω και να το δούμε.
2: Κοιτάξτε, επειδή μου αναφέρετε δύο φορές τον κύριο Δημητριάδη, να σας πω ότι εγώ είμαι πολύ περήφανος που είμαι φίλος του. Mm-hmm. Προσφέρει πάρα πολλά στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και είναι ένα στέλεχος το οποίο είναι σε εξαιρετικό επίπεδο σκέψης και ενεργειών. Από εκεί και έπειτα αυτό το αποτύπωμα το οποίο επιχειρεί κυρίως η αντιπολίτευση και σας το επαναλαμβάνω γιατί και εγώ γνωρίζω επειδή μου είπατε προηγουμένως τι ακούμε και τι δεν ακούμε mm-hmm. ότι προσπαθεί να βρει κάτι το οποίο θεωρεί εκείνη ότι είναι ένα ευαίσθητο σημείο για την Νέα Δημοκρατία, για την κυβέρνηση που κατά την άποψή μου δεν είναι. Και προσπαθεί εκεί να δημιουργήσει θέμα, φαίνεται ότι αυτό δεν έχει ανταπόκριση στους πολίτες. Στους πολίτες ενδιαφέρουν τα χειροπιαστά ζητήματα της καθημερινότητας, κύριε Τσόχο, κυρία Σειρά, κυρία Σειρά, κύριε Τσόχο, τα οποία εμείς εκεί δίνουμε τη μάχη της καθημερινότητας. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε, γιατί οι πολίτες έχουν πραγματικά προβλήματα, στα οποία εμείς δίνουμε, προσπαθούμε να δώσουμε ακόμη καλύτερες λύσεις και δίνουμε λύσεις στην καθημερινότητα.
0: Για αυτά ακριβώς τα προβλήματα σας κατηγορεί όμως η αντιπολίτευση ότι δεν κάνετε τίποτα και έχουμε να πούμε ότι έρχονται και άλλα δύο κόμματα τώρα μέσα στον Μάιο. Ο κύριος Τσίπρας λέει πλέον ότι θα έχει αντίπαλο ο Μητσοτάκης και η κυρία Καριστιανού βεβαίως και αυτή αναμένεται 21 του μηνός να ανακοινώσει το κόμμα της. Σας ανησυχεί όλη αυτή η έντονη πολιτική δραστηριότητα ότι πλέον δεν θα είστε μόνοι σας, θα έχετε και άλλους αντιπάλους?
2: Εγώ να σου πω κάτι, δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία, να δούμε ποιος θα κάνει κόμμα στο τέλος. Πολλά ακούγονται εδώ και πολλούς μήνες. Κάθε πρόσωπο και κάθε πολιτική κίνηση θα κριθεί από τους πολίτες. Αλλά να κρατήσουμε το βασικό εδώ στη συζήτησή μας, ότι άλλο συγκυριακή δυσαρέσκεια μπορεί να υπάρχει και προφανώς υπάρχει, γιατί όποιος δεν δρά μόνο δεν μπορεί ας πούμε, να επιφέρει αντιδράσεις σε κάποια ζητήματα από τους πολίτες και άλλο δυνατότητα να κυβερνήσει μια χώρα συνολικά. Σε ένα περιβάλλον το οποίο βλέπουμε ότι είναι δύσκολο το διεθνές περιβάλλον, στο οποίο κρατάμε σταθερά το τιμόνι. Και η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση και ο Κυριακό Μητσοτάκης. Επομένως, εκεί μετράει η εμπειρία, σοβαρότητα, η θεσμική ευθύνη. Εμείς δεν φοβόμαστε κανένα κόμματα. Σε Νέα Δημοκρατία κανείς δεν τα φοβάται και σίγουρα η Νέα Δημοκρατία δεν φοβάται κανένα κόμματα. Απλά έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος, οι πολίτες δεν αναζητούν ταμπέλες νέες ή πρόσωπο παγκή σχήματα. Θέλουν λύση, σταθερότητα και αξιοπιστία. Και νομίζω ότι εμείς, η Νέα Δημοκρατία, απαντούμε με έργο σε αυτά. Έτσι, και στην οικονομία, και στην υγεία, στην άμυνα, στην καθημερινότητα. Και όποιος θέλει και αυτό να πω και να καταλήξω, να μπει στο πολιτικό παιχνίδι, θα κρυθεί όχι μόνο από τη διαμαρτυρία του. Όλοι μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε για κάτι. Προφανώς όλοι πιστεύουμε ότι θα τα κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Αλλά από το αν έχει ρεαλιστικό σχέδιο διακυβέρνηση, και εδώ νομίζω ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό, το οποίο το καλύπτει μόνο η Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Και για τον ντρόν τώρα να δούμε λίγο τι ακριβώς γίνεται με αυτόν τον ντρόν. Πώς εμφανίστηκε έτσι ξαφνικά? Και ο κύριος Γεραπετρίτης μίλησε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για το συγκεκριμένο θέμα. Είπε ότι είναι ιδιαίτερα σοβαρή η εξέλιξη αυτή. Και μάλιστα προσθέτει ότι η έρευνα συνεχίζεται, θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση και θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Πού θα αντιδράσει και τι αντίδραση θα είναι αυτή?
2: Ναι, κύριε Σεραγκή, θα ολοκληρωθεί η έρευνα. Καταρχάς, για να απαντήσουμε σε κάτι, πρέπει να δούμε Τι είναι. Κατά δεύτερον, για να μην ανησυχεί ο κόσμος, η άμυνα της Ελλάδας συνολικά, είτε προς Ανατολάς, είτε προς Ζυσμάς, είτε προς Νότου, είτε προς Βορρά, είναι θωρακισμένη. Το γεγονός ότι βρέθηκε αυτό το ντρόν.
0: Ναι, πάνω σε αυτό να σας πω όμως ότι η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ σας κατηγορεί ότι, ότι είμαστε ξέφραγο αβέλη. Δεν ξέρω αν με ακούτε, κύριε Γκολιδάκη. Προσθέτω στη συζήτηση, ναι, προσθέτω στη συζήτηση ότι επειδή είπατε ότι φυλάσσονται τα σύνορά μας από παντού, ναι. Η αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, σας κατηγορεί ότι έχετε αφήσει στην Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι, όποιος θέλει μπαίνει και όποιος θέλει βγαίνει.
2: Ένα πράγμα, πραγματικά ένα γεγονός είναι αδιαφυσβήτητο, είναι η πολύ μεγάλη προσπάθεια η οποία έχει γίνει από αυτή την κυβέρνηση και η οποία έχει φέρει καρπούς, όπως τους βλέπουμε σε όλα τα οπλικά συστήματα, σε όλη την αμυντική αναδιάρθρωση και αναδιάταξη. Εγώ ήμουν εισηγητής στις ειδικές εξοπλιστικές επιτροπές για το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων και για ειδικά προγράμματα. Υπάρχει μια κοσμογονία στις ενόπλες δυνάμεις. Θα πρέπει να κάνουν μια ενδοσκόπηση τα κόμματα τα οποία ασκούν αντιπολίτευση και πραγματικά να δουν λίγο με ρεαλισμό και ειλικρίνεια τις ενέργειές όταν ήταν αυτή στην εξουσία, που είχαν αφήσει την Ελλάδα να το ρισκάρει, όπως έλεγαν προηγούμενοι έτσι, πρωθυπουργοί και τέλος πάντων κυβερνήσεις, οι οποίοι μάλιστα τώρα θέλουν να επαναλάβουν αυτό το ρίσκο, το οποίο με ευχαριστούμε δεν θα πάρουμε, αλλά και πιστεύω δεν θα πάρουν και οι πολίτες από αυτό. Αλλά γυρνώντας αυτό που είπατε, η Ελλάδα είναι εντελώς θωρακισμένη και γίνονται συγκεκριμένα βήματα για να θωρακιστεί ακόμη περισσότερο, προσαρμοζόμενη στις νέες απειλές. Και τα ντρόουν γενικότερα είναι μια νέα απειλή. Θα έχετε σίγουρα δει στο ρεπορτάζ και θα έχετε ασχοληθεί, παραδείγματος χάρη, αυτό που γνωρίζαμε ως μέχρι πρότινος, για τα εναέρια ντρόουν τα οποία μπορεί να κάνουν παραβιάσεις του εναέριου χώρου.
1: Τα οποία στο Ιράν αποδείχθηκαν και πολύ πιο αποτελεσματικά από όσο περίμενε ο Τραμπ, έτσι.
2: Εντάξει, αλλάζει ο πόλεμος και αν θέλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για ειρήνη, πρέπει, αν θέλουμε ας πούμε, να διαφυλάξουμε την ειρήνη, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση μιας σύγκρουσης, είτε είναι ασύμμετρης αυτής όπως μπορεί να συμβεί σε αυτό το. Σε ένα επίπεδο, ας πούμε, με έναν ντρόν ή και οτιδήποτε. Προς Θεού δεν λέω ότι αυτό ήταν κάτι τέτοιο, αυτό το συμβάν. Αλλά από εκεί πέρα αυτό αξιολογείται και νομίζω θα βγάλουμε κρίσιμα συμπεράσματα. Αυτό όμως που θέλω να πω οπωσδήποτε, μια που μιλάμε για τον ντρόν, είναι ότι η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, σε συγκεκριμένα εργοστάσια βάσης, εκτελείται μια κοσμογονία, την οποία ίσως, είμαι σίγουρος ότι την έχετε δει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας την έχει παρουσιάσει εν μέρη, γιατί όλα αυτά που γίνονται δεν λέγονται πάντα δημόσια μέτρη να είναι ολοκληρωμένα. Σε αυτό το επίπεδο από την Ελλάδα και μην ξεχνάτε ότι είμαστε πολύ περήφανοι και για το σύστημά μας, το οποίο μπορεί να καταρρύπτει ντρόν και το οποίο έχει δοκιμαστεί επιχειρησιακά στο πεδίο και στην Ερυθρέα Θάλασσα πριν το Ιράν, το οποίο είναι το σύστημα Κέντερος, το οποίο συνεχώς εξελίσσεται και θα τοποθετηθεί στις φρεγάτες και μάλιστα υπάρχει και ενδιαφέρον διεθνώς για να το εξάγουμε αυτό. Επομένως θέλω να πω στο κομμάτι της άμυνας, νομίζω ότι πέφτουν στο κενό οι αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και είναι στα όρια του αστείου να κατηγορούν την ελληνική κυβέρνηση, αυτήν την κυβέρνηση τουλάχιστον, ότι δεν έχει θωρακίσει την Ελλάδα στο κομμάτι της άμυνας.
1: Κύριε Γκολιδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε
1: πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, παραμένουμε στο πολιτικό πεδίο και βεβαίως θα πούμε ότι τις δηλώσεις.
1: Στο πολιτικό-οικονομικό.
0: Έτσι, στο οικονομικό πάμε τώρα. Τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημάρχων και περιφερειαρχών έδωσε στη δημοσιότητα η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες. Και θα δούμε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες. Ακόμα δεν έχουν δημοσιευθεί όλα-όλα. Θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες όμως η Σοφία Πακαλίδου που βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σοφία.
1: Καλό μεσημέρι, Σοφία.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Εδώ αναρωτιόμασταν ποιος είναι ο φτωχότερος με τον.
2: Θα σου πω τους περσινούς τους φτωχότερους και τους πλουσιότερους. Ίσως φωτιστούμε και με την ανάλυση που θα γίνει λίγο αργότερα.
1: Ναι, ναι.
2: Στα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί και κυρίως στο πόθεν έσχες. Εκεί είναι το ενδιαφέρον. Οι υπόχρεοι. Να πούμε, ο φτωχότερος πολιτικός αρχηγός με καταθέσεις μόλις 10.000 ευρώ και δύο μικρά διαμερίσματα στη Λαμία ήταν πέρσι ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας. Mm-hmm. Να δούμε όμως τι γίνεται φέτος με τις αναλύσεις που έχουν βγει μέχρι τώρα. Να υπενθυμίσουμε ότι θα πρέπει να δηλώσουν τα εισοδήματα από κάθε πηγή, τραπεζικές καταθέσεις, συμμετοχές εταιρείες, ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα, οχήματα, σκάφη και ό,τι άλλο υπάρχει σε περιουσιακό στοιχείο, καθώς και τις δανειακές τους υποχρεώσεις. 1837 είναι οι ετήσιες δηλώσεις οι οποίες δημοσιεύτηκαν. Στον ιστότοπο της Βουλής πλέον τα link είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα ενημερωτική απευθυνθεί ένας πολίτης που θέλει να δει κάτι περισσότερο. Mm-hmm. Να πούμε ότι αφορά, όπως είπατε, τους πολιτικούς βουλευτές, ευρωβουλευτές, τους υπεύθυνους οικονομικών και πολιτικών κομμάτων, δημάρχων περιφερειαρχών, καθώς και τον σύζυγο, τον ενδιαστάσει σύζυγων ή των προσώπων με τα οποία όλοι αυτοί οι υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Για το 2025 μιλάμε όμως για το τι έχει συμβεί το 2024. Τώρα, σύμφωνα με το πρώτο θέμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Πόθεν Έσχες δηλώνει εισοδήματα 81.672 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.700 είναι από αξιοποίηση ακινήτων. Ο Πρωθυπουργός διατηρεί 10 τραπεζικούς λογαριασμούς, με το συνολικό ύψος των καταθέσεων να έρχεται σε 575.624 ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και επικεφαλής της κυβέρνησης σε μετοχές και ομόλογα παραμένει σταθερό, γράφει το πρώτο θέμα, σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια, τα οποία αποτιμώνται σε πάνω από 3.000 ευρώ και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. Αποτίμησης περίπου 29.000 ευρώ. Η χρήση του 2024 περιλαμβάνεται και η εκποίηση διαγραφή 500.000 ομολόγων της Hellenic T-Bill με αξία κτήσης 490.000
1: ευρώ. Και έχει και μια οφειλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 6.100 ευρώ.
2: Ναι, από ένα αρχικό δάνειο 35.700 ευρώ και μια ακόμη οφειλή 150.000 ευρώ από δάνειο που του χορήγησε η Αλεξάνδρα Γκουρντέν, όπως αναφέρεται, ξαναλέω τώρα, γιατί ακόμα αυτά όλα επεξεργάζονται, στην ανάρτηση του πρώτου θέματος. Τώρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, να πούμε ότι δήλωσε συνολικό εισόδημα κάτι παραπάνω από 58.000 ευρώ. Τα μισά περίπου ήταν από τη βουλευτική αποζημίωση, 21.000 από ακίνητα, και κάτι μερίσματα από τόκους μικρής αξίας.
1: Εντάξει, 7 ευρώ τώρα.
2: Ναι, εντάξει.
1: Η κατάρτιση είναι αυτή. Από αυτούς τους λογαριασμούς που αργά ή γρήγορα θα τους σβήσουν οι τράπεζες. Ναι, ναι, ναι.
2: Ακριβώς. Τώρα, συνολικά έχει καταθέσεις γύρω στα 58.500 ευρώ, εκ των οποίων τα 55.000 είναι στην Εθνική Τράπεζα. Ο κύριος Ανδρουλάκης το 2024 απέκτησε μία μονοκατοικία 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο. Να πούμε ότι
1: έχει και 13 ακίνητα ακόμα από προηγούμενες.
2: Ακριβώς. Έτσι. Και Κρήτη, Αττική και
1: ένα στο
2: Βέλγιο
1: που ήταν ευρωβουλευτής. Ακριβώς.
2: Τώρα, για το Σοκράτη Φάμελο. Δεν καταγράφονται ιδιαίτερες μεταβολές σε σχέση με το προηγούμενο έτος στη δήλωση της περιουσιακής του κατάστασης. Σύμφωνα με τη δήλωση, συνολικά καθαρά εισοδήματά του ήταν 43.804 ευρώ. Δηλώνονται επιπλέον έσοδα από ακίνητα 1.971 ευρώ. Παράλληλα, εμφανίζονται ποσά 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια ή άλλες πηγές. Mm-hmm. Τώρα, οι τραπεζικές του καταθέσεις είναι χωρίς σημαντικές μεταβολές. Στην Πειραιώς έχει 42.000, περίπου 43.000 ευρώ και άλλους μικρότερους λογαριασμούς σε Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα και Αττικά Μπάνκ.
1: Και μπόλικες δανειακές υποχρεώσεις βλέπω εδώ ο κύριος Φάμελος. Έτσι. Στεγαστικό λέει ύψους 200.000 ευρώ με υπόλοιπο φυλής γύρω στα 23.000 ευρώ. Mm. Άλλο ένα δάνειο 15.000 ευρώ από τη Βουλή με υπόλοιπο 14.375. Τώρα ήρθε να το αποπληρώνω.
2: Μάλιστα. Ενδιαφέροντα πάντως και τα δάνεια από τη Βουλή, έτσι.
1: Να δούμε
2: ποιοι άλλοι οφείλουν. Και φαντάζομαι είναι διευκολύνσεις οι οποίες δίνονται.
0: Για να δούμε και την περίπτωση
2: με χαμηλότερα επιτόπη και είμαι και με καθόλου επιτόκια. Τώρα, για τον Αλέξη Τσίπρα, αυτά βλέπουμε, αυτά λέμε, έτσι. Μεταβολές με προσθήκη ακινήτων εμφανίζει το Ποθενέσχες του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος απέκτησε με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο. Επίσης κληρονόμησε στο αθαμάνιο της Άρτας το 25% ενός οικοπέδου 855 τετραγωνικών μέτρων. Διατηρεί τη γνωστή μοτοσυκλέτα, το 90% των μετοχών του Ινστιτούτου για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία. Τα έσοδα του ανήλθαν σε 72.000 ευρώ, ενώ οι αποταμιεύσεις σε τράπεζες ανέρχονται σε 18.000 ευρώ. Η σύζυγός του εμφανίζει εισοδήματα κοντά στα 30.000 ευρώ και αποταμιεύσεις που ανέρχονται σε 155.000 ευρώ.
1: Πάμε και στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Στην κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έχω ακόμη υπόψη μου ακριβώς. Ένα εμφανίζονται. Αν τα έχετε μπροστά σας, πολύ ευχαριστώ.
1: Τα έχουμε μπροστά μας, ναι. Τα έχουμε μπροστά μας, διότι η κυρία Κωνσταντοπούλου δηλώνει 79.465 ευρώ εισοδήματα. Γύρω στα 42.500 ευρώ είναι από επαγγελματική δραστηριότητα δικηγορική. 25.000 έχει καταθέσεις. Ακίνητη περιουσία αμετάβλητη. Ένα γιοταχή 1.600 κυβικά. Συμμετέχει με 50% στη δικηγορική εταιρεία Νίκος και Ζωή Κωνσταντοπούλου και έχει ένα υπόλοιπο 1.759,61 ευρώ σε πιστωτική κάρτα.
2: Μάλιστα. Τώρα, έτσι, για να δώσουμε μια εικόνα και να κλείσουμε με αυτό, θυμίζουμε τη μεγάλη έκπληξη που είχαμε στα αποθενές της περασμένης χρονιάς, έτσι, από τον βουλευτή, τον πρώην μέλος της Ελληνικής Λύσης, τον Παύλο Τσαράκη, σήμερα ανεξάρτητο, ο οποίος εμφανιζόταν ως πλουσιότερος βουλευτής με εισοδήματα που υπερέμβαιναν τα 18 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζουμε το ποσό ήταν από τις υψηλές αμοιβές που είχε λάβει νόμιμα στις ΗΠΑ, ασκώντας καθήκοντα δικηγόρου.
1: Εντάξει, Σοφία, όλο το ζήτημα εδώ είναι τελικά όλα αυτά τα ποσά είναι το πόθεν. Το έσχεσαι, εντάξει.
2: Ακριβώς.
1: Και επειδή υποχρεωνόμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι να κάνουμε δηλώσεις πόθεν έσχες, έτσι. Και σε κάθε περίπτωση εμείς μισθωτοί είμαστε.
2: Κοίταξε, αλλά είναι ένα από τα εργαλεία που διαθέτει η δημοκρατία, τουλάχιστον για αυτούς που κατέχουν αυτές τις υψηλές θέσεις, αλλά και ανθρώπους που σχετίζονται με τις υψηλές θέσεις με τον ή τον άλλο τρόπο, για να ελέγξει την περιουσιακή τους κατάσταση και κυρίως να δει τις εκπλέξεις αν υπάρχουν εκεί.
1: Που δεν θα τις δει ποτέ, λέω εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Γιατί, όπως είπαμε, αυτά εμφανίζονται μεταγενεστέρως, καμιά φορά σκάνε, ή προκύπτουν, είπαμε, οι θείες από την Ιγυρία και όλα καλά και όλα ανθυρά.
2: Ναι, νομίζω τα είπες μόνος, θα δώσω μια απάντηση.
1: Ακριβώς. Σοφία Πακαλέδο,
0: ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Σοφία.
2: Καλή συνέχεια.
0: Και ήρθε η ώρα για ένα δελτίο ειδήσεων, τώρα στις 12 ακριβώς, και αμέσως μετά πάλι κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ιατρικό ανακοινωθέν σχετικά με τον επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου, το οποίο αποτέλεσε εστία Χανταϊού, εξέδωσε το νοσοκομείο Αττικών. Ο άνδρας, όπως επισημαίνεται, είναι ασυμπτωματικός και η καραντίνα των 40 ημερών τίθεται ως μέτρο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου. Στο μεταξύ, από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου, που είναι αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Έχουν ήδη απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα το απόγευμα. Νεκρός σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, σε οικισμό της Ξάνθης, βρέθηκε ένα νεογέννητο βρέφος, με τις αρχές να συλλαμβάνουν τη μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου, η οποία και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του βρέφους, στα οποία αναμένεται να ρίξει φως και η νεκροψία νεκροτομή. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στο Λουδία για τον εντοπισμό της ορού ενός 54χρονου που φέρεται να έχει πέσει θύμα δολοφονίας και να έχει εγκαταληφθεί στον ποταμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν νωρίτερα στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης δύο άνδρες ηλικίες 43 και 44 ετών που φέρεται να έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους στο έγκλημα και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Κλιμακώνεται περαιτέρω η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν έκανε γνωστό πως δεν αποδέχεται τη νεότερη πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου, θεωρώντας ότι οι όροι της ισοδυναμούν με άνεφόρον υποχώρηση της Τεχεράνης, με τις σχέσεις των δύο πλευρών να βρίσκονται σε επικίνδυνη και κρίσιμη καμπή. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την απάντηση που έδωσε το Ιράν στην αμερικανική πρόταση να μπει τέλος στον πόλεμο, χαρακτηρίζοντας την εντελώς απαράδεκτη. Στο Λίβανο συνεχίζεται η αιματοχυσία παρά την εκεχηρία, με τα τελευταία στοιχεία για τις απώλειες από τις Ισραηλινές επιθέσεις στη χώρα που έδωσε το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 2.846 ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί από τις 2 Μαρτίου, ενώ άλλοι 8.693 έχουν τραυματιστεί. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,17% φτάνοντας στα $104.50 το βαρέλι. Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες έφτασε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπου μεταξύ άλλων γνωστοποίησε ότι θα ενημερώσει τους ομολόγους του για την ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος, που τη χαρακτήρισε ο ίδιος ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όπως δήλωσε ο κύριος Γεραπετρίτης, η έρευνα είναι σε εξέλιξη και όταν ολοκληρωθεί θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά και θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν αίσχες των πολιτικών προσώπων για το 2025. Όπως ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπευθύνων οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, αλλά και των συζύγων τους, έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Βουλής. Κρίσιμες ώρες για την Πρωθυπουργία του Κιρ Στάρμερ, καθώς περισσότεροι από 40 βουλευτές των εργατικών ζητούν πλέον δημόσια την αποχώρησή του μετά τη βαριά εκλογική ήττα του κόμματος στις τοπικές και περιφερειακές εκλογές. Οι εργατικοί έχασαν σχεδόν 1.500 δημοτικούς συμβούλους, τον έλεγχο 40 τοπικών αρχών και την πλειοψηφία τους στην Ουαλική Βολή για πρώτη φορά. Σήμερα ο Στάρμερ θα επιχειρήσει να αντεπιτεθεί πολιτικά με μια κρίσιμη ομιλία που θα εκφωνήσει στο Λονδίνο, στην οποία αναμένεται να παραδεχθεί μεταξύ άλλων ότι οι σταδιακές αλλαγές δεν αρκούν και να δώσει έμφαση στην οικονομία, την άμυνα και τις σχέσεις με την Ευρώπη. Και μια ματιά στον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Dvorak και Brahms. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, ελπίζω κρατήσαμε και έπεσα πάνω σε μια κακιά λέξη που είχε το τραγούδι επάνω. Ναι, ναι,
1: προσπάθησες.
0: Το ξέρω εγώ τώρα το τραγούδι και ξέρω ότι κάπου εκεί πέρα υπάρχει και μια κακιά λέξη. Προσπάθησα να κάνω εγώ το ρόλο του μπιπ. Δεν έπαιξε, μη στεναχωριέσαι.
1: Δεν έπαιξε. Εντάξει.
0: Λοιπόν, να δώσουμε την καλησπέρα μας.
1: Ναι. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι στον κύριο Τάσο Νικολαίδη, βουλευτή της Δράμας από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Καλό μεσημέρι, κύριε Νικολαίδη.
1: Γεια σας, κύριε
2: καλό
1: Νικολαίδη.
2: Μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: έχουμε αποδείξει ότι τα τελευταία 3 χρόνια είναι σαν να είμαστε σε περίοδο εκλογών.
1: Mm-hmm. Άρα έχετε μονίμως ζεσταμένες τις μηχανές.
0: Δεν τις έχουμε ζεσταμένες γιατί περιμένουμε τις εκλογές. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, όπως έχω ξαναπεί, είναι ότι την εκλογική αναμέτρηση τη βλέπει ως ένα ποδοσφαιρικό αγώνα που θέλει να τον κερδίσει. Το θέμα δεν είναι να κερδίσει ένα κόμμα. Το θέμα είναι να κερδίσουν οι πολίτες. Που φαίνεται ότι στην παρούσα φάση οι πολίτες είναι δυσαρεστημένοι με αυτή την κυβέρνηση.
1: Άρα θα παίξουμε ματσάκι δηλαδή τώρα από εδώ και πέρα.
2: Σκληρό ροκ.
0: Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε θεσμικά μέσα στους πολίτες.
1: Θα έχουμε ντέρμπι, λέτε κύριε Νικολαίδη, ή θα μπουν και άλλοι στη μάχη αυτή. Δηλαδή...
0: Επειδή είμαι ένας άνθρωπος που κοιτάζει μόνο τα του οίκου του, θέλω να πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι το πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές για το καλό των πολιτών. Γιατί είναι το μοναδικό κόμμα που μπορεί να είναι απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία. Κατά τα άλλα, δεν θα θέλω να σχολιάσω κόμματα άλλα που θα γίνουν ή που είναι σε συζητήσεις.
1: Γιατί δεν σας αφορούν αυτά τα κόμματα, κύριε Νικολαίδη, δεν θα σας πάρουν από εσάς, δηλαδή από τη δεξαμενή σας ψηφοφόρους.
0: Να σας πω, αυτή τη στιγμή μου αφορά η συζήτηση που έχω στην Βουλή για μια επίκαιρη ερώτηση με την μη πληρωμή των αγροτών, τη ενισχύση των αγροτών για το 2025. Οπότε είναι προτιμότερο εμείς στο ΠΑΣΟΚ να συνεχίσουμε τον ίδιο αγώνα το θεσμικό κοντά στους πολίτες, μακριά από το κουτσομπολιό, ας πούμε, από την επικοινωνία. Στόχος μας πρέπει να είναι οι πολίτες. Αν συνεχίσουμε να έχουμε το μυαλό μας στα προβλήματα των πολιτών προτείνοντας λύσεις, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Φυσικά και βλέπουμε τι γίνεται δίπλα μας, φυσικά και παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν πρέπει να χάσουμε το δρόμο. Ο δρόμος είναι ένας. Το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο τις επόμενες εκλογές και γίνεται μόνο με έναν τρόπο. Έναν και μοναδικό, με πολλή δουλειά.
2: Τώρα, μια και μιλάτε για τα μέτωπα τα οποία έχουν ανοίξει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση, έχουμε αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Τσουκαλάτου, εκπροσώπου τύπου, προς τον κύριο Μαρινάκη και γενικότερα σηκώνεται πάλι το ζήτημα της συνέντευξης του κυρίου Δημητριάδη και συνολικά το ζήτημα των υποκλοπών. Βλέπουμε πάντως την κυβέρνηση να δείχνει μια απροθυμία να πάει σε εξεταστική, επικαλούμενη συγκεκριμένα άρθρα που απαιτούν την απόλυτη πλειοψηφία τους 151 βουλευτές. Θα ήθελα το σχόλιο σας.
0: Με εκπλήσει η στάση της κυβέρνησης, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μην θέλουν να μάθουν γιατί παρακολουθούνταν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, κορυφαία υπουργικά στελέχη, κυβερνητικά στελέχη. Δηλαδή, από τι κινδύνευε η πατρίδα μας? Δεν θέλει να το μάθει κανένας? Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να μάθει, δεν πρέπει να πει στους Έλληνες πολίτες από τι κινδύνευε η πατρίδα μας? Ή αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ή ο κύριος Χατζηδάκης έκανε κάτι κακό για την πατρίδα μας, δεν πρέπει να το μάθουμε? Εκπλήσωμε πραγματικά με τη στάση των κυβερνητικών στελεχών και των βουλευτών, ιδίως της περιφέρειας. Γιατί καλός ή κακός, οι βουλευτές της περιφέρειας έχουν ένα άλλο τρόπο σκέψης. Και οφείλουν οι βουλευτές της περιφέρειας να σκεφτούν γιατί οι πολίτες τους έστειλαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Γιατί αν πραγματικά κινδυνεύει η πατρίδα μας από έναν εχθρό, πρέπει να το ξέρω εγώ που συνορεύω με τη Βουλγαρία. Πρέπει να το ξέρει ο πολίτης του Εύρου που συνορεύει με την Τουρκία. Ειλικρινά εκπλήσωμαι με τη στάση της κυβέρνησης.
1: Εκπλήσεστε. Βεβαίως δεν ξέρω αν εκπλήσεστε καθόλου ή αν συμφωνείτε και με αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας έτσι στα τελευταία βιντεάκια που έχει αρχίσει και ανεβάζει για την πρόταση του για τις τράπεζες και ό,τι έχει να κάνει με την πατριωτική εισφορά στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών, όπως είπε χαρακτηριστικά.
0: Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να επανέλθει, αλλά ξαναζεσταμένο φαγητό, σας είπα, δεν θέλω να το σχολιάσω. Ο κύριος Τσίπρας διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδος, έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα, οι πολίτες τον έκριναν, παραιτήθηκε από το ίδιο του το κόμμα, σήμερα προσπαθεί και αυτός επικοινωνιακά να επανέλθει, δεν συμφωνώ μαζί του, άρα δεν θέλω να σχολιάσω οποιαδήποτε πρόταση κάνει, γιατί ξέρουμε τι τράβηξε η πατρίδα μας τα 4 χρόνια διακυβέρνησης της ΣΥΡΙΖΑ.
2: Άρα σε μια ενδεχόμενη πρωτιά του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Τσίπρας εξ αρχής δεν είναι ο επιθυμητότερος συγκυβερνητικός εταίρος, μου λέτε, διότι έχει αυτό το παρελθόν?

0: Εγώ θα πω ότι αυτή τη στιγμή μέλημά μας είναι η πρωτιά του ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα ποια κόμματα θα μπουν στη Βουλή και ποια δεν θα μπουν θα το δείξουν οι Έλληνες πολίτες. Αλλά ναι, από για μένα ναι, έχω την άποψη, αλλά αυτό βγαίνει μέσα από τα συλλογικά όργανα, ότι με τον κύριο Τσίπρα δεν μπορούμε να συνεργαστούμε.
1: Δεν μπορείτε να συνεργαστείτε. Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό, κύριε Νικολαίδη. Τώρα,
0: είναι μια προσωπική άποψη, όπως σας είπα.
1: Ναι, προφανώς. Προφανέστατα.
0: Ναι, αλλά γιατί όλα βγαίνουν μέσα από το διάλογο, γιατί μιλάμε σήμερα και μιλάω ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που σε επόμενη εκλογική αναμέτρηση, στην εκλογική διαδικασία, μπορεί να μην εκλεγώ και να μην είμαι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Τώρα, μια και μιλάμε γι' αυτό, θα ήθελα και την προσωπική σας άποψη, διότι προέκυψε ένα ζήτημα βεβαίως με αυτό το πλαφόν της 20ετούς παρουσίας στη Βουλή με τον κύριο Καστανίδη. Ετέθε το ζήτημα για την κυρία Τζάκρη. Υπόθηκε ότι το καταστατικό πρέπει να τηρείται για όλους. Και για αυτούς που είναι μέσα στο ΠΑΣΟΚ και για αυτούς που τέλος πάντων ενδεχομένως να θέλουν να ξαναμπούν. Ισχύει κατά την άποψή σας αυτό ο γενικός κανόνας, το καταστατικό πρέπει να ισχύει εναντί όλων?
0: Έχω τοποθετηθεί ήδη και η τοποθέτησή μου είναι ακριβώς αυτή που έχετε πει και εσείς. Ναι, το καταστατικό πρέπει να ισχύει για όλους. Είμαι από τους βουλευτές που θέτοντας τον εαυτό του στην πολιτική την 3 τετραετίες, να σας πω την αλήθεια, γιατί θεωρώ ότι ένας πολιτικός όταν ξεπεράσει τις 3 τετραετίες δεν νομίζω να μπορεί να προσφέρει άλλο. Και θεωρώ ότι έτσι πρέπει να πράττουν οι πολιτικοί από μόνοι τους και να μην ορίζεται από καταστατικά. Εγώ θα το κάνω πράξη. Αν με επιλέξουν ο εδραμενός λαός και στις επόμενες ή στις μεθεπόμενες εκλογές. Θεωρώ πραγματικά ότι δεν μπορείς να προσφέρεις κάτι παραπάνω από τις 3 τετραετίες. Αλλά είναι και αυτή μια
1: προσωπική. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και είναι και ένα παράδειγμα, έτσι.
0: Σας το λέω και γράφεται και μπορεί να αποδειχτεί μετά από κάποια χρόνια και σας λέω ξανά αν και εφόσον είμαι εκλεγμένος βουλευτής του νομού δράμας. Αλλά πρέπει να αφήνουμε πάντα τη νέα γενιά να βγαίνει μπροστά. Οι έδρες δεν είναι δικές μας. Οι έδρες δεν πρέπει να πηγαίνουν από τον μπαμπά στο παιδί. Οι έδρες πρέπει να μένουν στον τόπο τους. Οι έδρες πρέπει να είναι, να έρχονται από βουλευτές που είναι εκλεγμένοι από πολίτες που ζουν, δραστηριοποιούνται και πονάνε τον τόπο τους, γιατί κι άλλα πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι. Γιατί βλέπουμε βουλευτές να εκπροσωπούν νομούς, ενώ λείπουν από τον νομό τους τα τελευταία 30 χρόνια. Και δεν είναι εκπροσώπηση νομού, είναι εκπροσώπηση αυτού.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα,
1: κρατάμε και αυτό.
2: Το κρατάμε, όπως λέει και ο Ιων. Τώρα, για να δούμε τι γίνεται και με αυτό το ντρόν το οποίο εμφανίστηκε στην Βασιλική κάτω στη Λευκάδα. Κατηγορείται την κυβέρνηση ότι έχει αφήσει την Ελλάδα ως ξέφραγο αμπέλι. Ωστόσο, εδώ βλέπουμε ότι ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος μίλησε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει ότι γνωρίζουμε τι γίνεται. Υπάρχει μια έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και θα υπάρξουν και διαβήματα.
0: Το ΠΑΣΟΚ το εξέτασε ο υπεύθυνος τύπου. Είναι, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι άσχημο για όλους μας να μιλάμε για εθνικά θέματα, για εξωτερική πολιτική. Πρέπει η κυβέρνηση να ενημερώσει το τι έγινε, από πού ήρθε, αλλά μέχρι εκεί. Είναι λάθος από όλους μας να μιλάμε για εξωτερική πολιτική και για άμυνα δημοσίως.
2: Εσείς προσωπικά πιστεύετε ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι?
0: Νομίζω ότι είναι ένα περιστατικό το οποίο πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση το πώς συνέβη. Ναι, πρέπει να απολογηθεί. Πρέπει να μας ενημερώσει βασικά, όχι να απολογηθεί, να ενημερώσει το τι έγινε. Γιατί αν δεν είμαστε ξέφραγο αμπέλι, θα πρέπει να ενημερωθούμε το τι κινήσεις έγιναν. Και σίγουρα θα πρέπει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος να κάνει κάτι το οποίο δεν έχει κάνει τα τελευταία 7 χρόνια, να καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς, γιατί περνάνε δύσκολους μήνες, δεν ξέρουμε τι έρχεται μπροστά, οπότε η εξωτερική πολιτική και τα θέματα άμυνας πρέπει να είναι κοινά, θα πρέπει να υπάρχει σύμπνοια, ομόνοια, γιατί η Ελλάδα μας υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Οπότε ένας άνθρωπος μόνος του ή ένας πρωθυπουργός με έναν υπουργό άμυνας και έναν υπουργό εξωτερικών δεν μπορούν να ορίζουν τις τύχες της πατρίδας μας. Πρέπει να υπάρχει μια κοινή πολιτική, εξωτερική και άμυνας που θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.
1: Μάλιστα. Κύριε Νικολαίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ σημαντικά που μας είπατε. Καλό μεσημέρι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
3: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε πιαστεί με την πολιτική επικαιρότητα, με τις εκλογές, με το ένα, με το άλλο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια κατάσταση εκεί στη Μέση Ανατολή.
1: 27 Σεπτεμβρίου μπορεί να μην υπάρχει, ας πούμε, η μισή Μέση Ανατολή.
0: Ναι, πού το ξέρεις αυτό βεβαίως. Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Και παλεύουμε, όπως και να έχει το θέμα, και με τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Όχι ανεβαίνει το Brent, όχι δεν ανεβαίνει. Βίκυ Καλιάκου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βίκυ, όπως φαίνεται, ένα μεγάλο όχι στην πρόταση του Ιράν, είπε ο πρόεδρος Τραμπ.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
1: Και με κεφαλαία γράμματα, έτσι.
2: Ναι. Γι' αυτό το όχι εξαγρίωσε τον Τραμπ. Είπε, μόλις διάβασα την απάντηση, δεν μου αρέσει καθόλου, είναι εντελώς απαράδεκτη. Μας κοροϊδεύουν 47 χρόνια, αλλά θα τους κοπεί το γέλιο. Πολλοί λένε ότι είναι πρώτο πυλό νέα επίθεση, 2 εβδομάδων, όμως έχει κλείσει η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο, θα λείπει 13 με 15 Μαΐου, θα δούμε αν ισχύει αυτό και πότε θα γίνει, αν θα γίνει νέα επίθεση. Τα ιρανικά μέσα λένε ότι η Τεχεράνη εργάζεται μόνο για τα δικά της δικαιώματα και έχει κόκκινες γραμμές για να κάτσει ξανά στο τραπέζι του διαλόγου. Λέει, ζητούμε τερματισμό του πολέμου, άμεση άρση του αμερικανικού αποκλεισμού για τις πειρατείες, τα ρεσάλτο δηλαδή, αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, ασφαλή διέλευση από τα στενά και ειρήνη στο Λίβανο. Οι φρουροί βέβαια προειδοποιούν για πόλεμο με νέα μέσα και σε νέα παιδεία. Προειδοποιούν και τους Ευρωπαίους που έχουν τηλεδιάσκεψη αύριο. Μην τυχόν κάνετε καμία κίνηση, γιατί θα έχουμε επιπλοκές. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το Ιράν είναι διατεθειμένο να αραιώσει μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου και να το στείλει σε τρίτη χώρα, πιθανόν τη Ρωσία. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Πληροφόρησης της Ρωσικής Άνοβουλής είπε ότι ο Ουάσιγκτον δεν μπορεί να αποσπάσει ουράνιο από το Ιράν χωρίς τη συγκατάθεσή του. Βλέπουμε ότι εμπλέκονται και άλλες δυνάμεις. Τώρα, βέβαια, έχουν περάσει 3 τάγκερ από τα στενά, μεταξύ αυτών είναι και το ελληνόκτατο Άγιος Φανούριος με σημεία Μάλτας. Μάλιστα. Που μεταφέρει ρακινό αργό στο Βιετνάμ 2 εκατομμύρια βαρέλια. Είναι η τρίτη φορά που προσπάθησε, με την τρίτη πέρασε. Από εκεί και πέρα βέβαια έχουμε και τον Νετανιάχου που λέει ότι ο πόλεμος συνεχίζεται κανονικά γιατί στόχος είναι τα πυρηνικά του Ιράν. Απλώς θέλει σταδιακά να μην παίρνει χρήματα, να μην εξαρτάται οικονομικά από τις ΗΠΑ. Παίρνει 3,8 δις το χρόνο και έχει ένα πακέτο 38 δις μέχρι το 28. Φυσικά στο νότιο Λίβανο έχουμε επιθέσεις, νέες εντολές για εκένωση χωριών. Σκοτώθηκαν, μεταξύ των θυμάτων είναι και 2 διασώστες από την πλευρά του Λιβάνου και ένας Ισραηλινός στρατιώτης. Με αυτά και με εκείνα το Brent είναι πάλι σήμερα πάνω από τα $100, κινείται μεταξύ 104 και 106 δολαρίων το βαρέλι, αλλά έγινε και ένα πρόβλημα ότι δέχεται επιθέσεις η μονάδα του αγωγού Φουτζάιρα, μέσω του οποίου τα Εμιράτα προσπαθούν να εξάγουν αργό παρακάμπτοντας τα στενά.
1: Ναι, ναι.
2: Έχουμε και επιθέσεις, οπότε κλείνει και αυτός ο διάβολος.
1: Προσπαθούν να το κρατήσουν αυτό το πράγμα ανενεργό. Ναι. Είναι η δεύτερη επίθεση, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν υπήρξε και είναι η τρίτη, αν μεσολάβησε κάποια άλλη. Είχαν κάνει τη μεγάλη και τώρα είναι και αυτή η δεύτερη που γίνεται πραγματικά, διότι έχουν βάλει τη Φουτζέιρα στο στόχαστρο να μην υπάρξει από εκεί οδός διαφυγής.
2: Να δούμε τι θα γίνει. Συνεδριάζει και το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα στενά και για τη Γάζα βέβαια, αλλά και για την Ουκρανία. Είχαμε και δήλωση από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών για το πολύ σοβαρό, όπως είπε, περιστατικό στη Λευκάδα.
1: Για τον drone, ναι.
2: Θα υπάρξει αντίδραση επί με τα αναγκαία διαβήματα.
1: Ναι, την έχουμε μεταδώσει την Αθήνα. Αλλά και κυρίως έχει σημασία αυτό το γεγονός ότι θα το θέσει αυτό το ζήτημα και ενώπιον των υπολείπων ομολόγων του, διότι πραγματικά είναι μια περίεργη ιστορία αυτή. Δεν ξέρω ποιος, τι, πού, πώς.
0: Μπορέσουμε να βρούμε ποτέ την άκρη αυτού του
1: νήματος. Επικοινωνούσε αυτό το drone από πάνω, από το μέσο αέρος.
0: Και άλλοι λένε ότι έχασε τον προσανατολισμό του. Διάφορα βγαίνουν.
1: Και βρέθηκε στη σπηλιά. Τέλος πάντων, τι να πω.
0: Αν υπάρξει κάτι που θα μπορέσει να δείξει την πορεία του.
1: Θα πρέπει πάντως να υπάρξει ενημέρωση όταν τεκμηριωθεί αυτό το πράγμα, να ενημερωθούν τουλάχιστον οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, να ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει, ποιος διάολο τα στέλνει αυτά τα πράγματα Και αν είναι, γιατί λέει και είναι Ουκρανικό, ένας θεός ξέρει. Ναι, ένας θεός ξέρει. Δεν παίρνουμε ακόμα
0: άποψη, δεν γνωρίζουμε
1: ακόμα τίποτα,
0: κάτι.
1: Δεν λέμε τίποτα.
0: Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα,
1: και όταν χρειαστεί
0: ότι...
1: να πούμε, γιατί και εμείς δεν είμαστε, τα λέμε όλα φόρα παρτίδα. Αν υπάρχει κάποιο ζήτημα εκεί που μάθουμε ότι υπάρχει και κάποιο κρατικό μυστικό, δεν θα είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα το αμολύσουμε στον αέρα.
0: Έτσι.
1: Αυτά. Βίκυ, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μονόλεπτο,
0: έτσι, μπράβο.
1: Και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ενώπιον του εισαγγελέα, δύο συλληφθέντες για τη δολοφονία του 54χρονου στα Μάλγαρα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται έρευνες για τον εντοπισμό της ορού του στον ποταμό Λουδία. Νεκρός εγκαταλειμμένο σπίτι σε οικισμό της Ξάνθης βρέθηκε νεογέννητο βρέφος. Οι αρχές συνέλαβαν τη μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν έκανε γνωστό πως δεν αποδέχεται τη νεότερη πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε εξέλιξη έρευνα για τον ντρόν στη Λευκάδα θα υπάρξει αντίδραση με διαβήματα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν αίσχυση των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής. Στο Αττικόν χωρίς συμπτώματα, σε καραντίνα 45 ημερών, ο Έλληνας επιβάτης του Κρασγερόπλου, στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα χανταϊού. Ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθωρέα. Η λία των δραστών υπολογίζεται στις 200.000 ευρώ.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
4: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι πίσω.
1: Εδώ είμαστε και πάλι και πάμε σε μια λίγο πιο ιατρική ενότητα. Αφού πρώτα σας πούμε βεβαίως ότι για το θέμα του Χανταϊού, ότι ήδη έχει μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών τα ξημερώματα. Ο Έλληνας επιβάτης του Κουρασγερόπλου, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού. Οι αρχές εφαρμόζουν μέχρι στιγμής όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Προς το παρόν έχουμε βεβαίως διαβεβαιώσεις ότι δεν είναι κορονοϊός ο Χανταϊός.
0: Ναι, διότι κάποιοι πολύ ξεκίνησαν
1: δύσκολα, πάλι πολύ και δύσκολα, να λένε είπανε τα ύστερα του κόσμου και διάφορα τέτοια,
0: και
1: ας πούμε στο Facebook,
0: ναι,
1: να μας στέλνουν τον επόμενο κορονοϊό για να μας ξεκληρήσουν εντελώς και να μας βάλουν το 6G τσιπάκι, δεν ξέρω τι άλλο θα ακούσουμε, ας πούμε. Δεν είναι προς το παρόν έτσι τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Ο Χανταϊός δεν είναι κορονοϊός.
0: Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, δηλαδή, όπως λένε και οι ειδικοί. Έτσι, σας μεταφέρουμε τι λένε οι ειδικοί αυτή
1: ακριβώς,
0: τη στιγμή.
1: Ακριβώς, εμείς δεν ξέρουμε. Εμείς μεταφέρουμε αυτά που λένε οι ειδικοί και μέχρι στιγμής αυτό μονάχα κρατήστε στο μυαλό σας. Δεν ζούμε τον κορονοϊό 2.0. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, γιατί πολλά έχουμε ακούσει και διαβάσει το τελευταίο 24ωρο.
0: Πολλά διαβάζουμε, πολλά ακούμε και ειδικότερα εμείς οι γυναίκες, όταν ακούμε τέτοια πράγματα, λίγο ίσως ανησυχούμε και περισσότερο και μας πιάνουν και κάτι εξάψεις και κάτι φουντώσεις.
1: Για να δούμε.
0: Και όλα αυτά βεβαίως είναι και της ηλικίας κάποιες φορές. Μπορώ να πω.
1: Τι σε νοιάζει εσένα 26 χρονό κοπέλα τώρα, για
0: δεν λέω για μένα τέλος πάντων. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως είναι κάτι που απασχολεί όλες τις γυναίκες, είτε είναι νεότερες είτε είναι λίγο μεγαλύτερες.
1: Θα το πω τώρα με διάθεση αστεϊσμού βεβαίως, και όλους τους άντρες τους απασχολεί, και γιατί
0: τους
1: το βιώνουν και αυτό οι άντρες
0: και
1: από δίπλα.
0: Και την οικογένεια
1: ακριβώς,
0: γενικότερα,
1: ακριβώς.
0: Έτσι, γιατί όλο αυτό μπορεί να έχει ένα σχετικό αντίκτυπο και μπορούμε να μάθουμε πάρα πολύ καλά πώς θα αντιμετωπίζουμε κάποια τέτοια φαινόμενα. Βρίσκεται στην τηλεφωνική
1: μας
0: για την εμεινόπαυση. Βρίσκεται μαζί μας η κυρία Βασιλική Μούρτζιου. Είναι δερματολόγος, αφροδυσιολόγος και ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου που γίνεται σήμερα της κυρίας Άννας Μαρίας Παπύρη, «Όλα όσα δεν σου λένε για την εμεινόπαυση». Καλό μεσημέρι, κυρία Μούρτζιου.
1: Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καταρχήν, παρέα σας.
0: Καταρχήν να μας πείτε πότε είναι η παρουσίαση του βιβλίου, τι ώρα και τα λοιπά.
2: Η παρουσίαση του βιβλίου, αυτό το καταπληκτικό βιβλίο που πρέπει να έχει κάθε μία γυναίκα μαζί της, είναι σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Πού θα γίνει?
2: Στο Pink Dot.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λιγάκι. Πώς ακριβώς, από πού να πιάσουμε το θέμα αυτό της εμεινόπαυσης? Τι είναι αυτό που δεν ξέρουμε οι γυναίκες για αυτό το κομμάτι της ζωής μας?
2: Τι είναι αυτό που δεν ξέρουμε οι γυναίκες? Εγώ θα αναφερθώ αποκλειστικά ό,τι έχει σχέση με το δέρμα μας και τι αλλαγές γίνονται στο δέρμα μας με την εμεινόπαυση.
0: Το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί με το που μπαίνει η γυναίκα στην εμεινόπαυση, ξαφνικά αρχίζει μια καθοδική πορεία του δέρματος, θα λέγαμε.
2: Λοιπόν, το δέρμα μας, να έχετε υπόψη ότι είναι ο μεγαλύτερο όργανο του σώματος. Δηλαδή, όση μεγάλη επιφάνεια έχουμε, τόσο μας καλύπτει. Οπότε, εφόσον είναι αυτό που μας προστατεύει από το περιβάλλον, δέχεται και όλες τις αλλαγές. Είναι αυτό που πρώτο θα δούμε στην εμεινόπαυση. Γίνονται μικρές αλλαγές από τη στιγμή που οι ορμόνες πια με τη διαταραχή που γίνονται δεν μας προστατεύουν. Αρχίζει λίγο και στη δομή του να γίνεται μια αλλαγή και μετά με συνέπεια και στην εμφάνισή του. Οπότε οι γυναίκες πρέπει να προστατευόμαστε, πρέπει να βλέπουμε, να ακούμε τα μηνύματά του, να το παρακολουθούμε, να το παρατηρούμε για να μπορούμε να είμαστε πάντα όμορφες, λαμπερές και ελαστικές. Να το φροντίζουμε.
1: Εγώ θα το πάω λίγο περισσότερο.
2: Πείτε μου ό,τι θέλετε.
1: Ναι, πιο μέσα από το δέρμα, στην ψυχή. Εχέτε, γιατί είναι προφανές ότι αυτό που βιώνει πρωτίστως η γυναίκα με την εμεινόπαυση είναι κάτι το οποίο, από ό,τι γνωρίζουμε εμείς οι άντρες, δεν μπορεί να το ελέγξει με τίποτα, διότι
2: με
1: είναι
2: τίποτα,
1: πάνω από τις δυνάμεις της. Και είναι ακριβώς. Και κάτι το οποίο, όπως είπαμε και νωρίτερα, τα ακούσατε και είπε και σωστά η Ειρήνη, επηρεάζει και τους άντρες και όλη την οικογενειακή ζωή.
2: Όλη την οικογένεια.
1: Όλα τα πρόσωπα που στρέφονται γύρω από μια γυναίκα. Λοιπόν, απλές καθημερινές, απλές. Το λέω πάλι, συμβουλές τις οποίες θα μπορούσε να ακολουθήσει κάθε γυναίκα και κάθε ένας που βρίσκεται δίπλα σε μια γυναίκα που βιώνει την εμεινόπαυση.
2: Καταρχάς, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με σεβασμό. Να έχουμε υπόψη ότι αυτές οι αλλαγές μπορεί να αρχίσουν λίγο νωρίτερα. Οπότε πρέπει να είναι προετοιμασμένοι όλοι η οικογένεια και η γυναίκα η ίδια μπορεί όντως να έχει κάποιες εξάψεις, μπορεί να έχει κάποια νευρικότητα, μπορεί να μην μπορεί να διαχειριστεί και η ίδια τον εαυτό της.
0: Και έλλειψη ύπνου, έτσι είναι. Έλλειψη πολύ ύπνου,
2: στρες, πολλές φορές μία αρχή να μην βάλουμε. Έτσι. Τι κάνουμε όμως τώρα. Είπαμε, ακούμε το δέρμα, συμβουλευόμαστε τους ειδικούς, το παρατηρούμε, γιατί πολλές φορές μπορεί να μας δώσει και διάφορα σημάδια ή μπορεί να μας δείξει και κάτι που να συμβαίνει εσωτερικά. Οπότε όταν εμείς θα το έχουμε παρατηρήσει, θα είμαστε και πιο ενημερωμένοι στο τι πρέπει να κάνουμε.
0: Με ποιο τρόπο μπορεί να προετοιμαστεί μια γυναίκα για να μπει σε αυτή τη φάση της ζωής της? Δηλαδή γνωρίζει όταν φτάσει από τα 45 και μετά, κάποια στιγμή θα έρθει αυτό.
2: Θα έρθει αυτό.
0: Ναι, με ποιο τρόπο.
2: Πρώτα
0: απ' όλα, γιατί νιώθει ότι γερνάει, έτσι.
2: Νιώθει ότι γερνάει, είναι θέμα ψυχής και σώματος. Και τα δύο μαζί. Επομένως, αρχίζει και χρειάζεται μια προετοιμασία και ψυχολογική. Πρέπει να προσέχει, να αρχίσει να προσέχει τη διατροφή της. Θα πρέπει να ασκείται λίγο πιο συστηματικά ή σταθερά. Αν δεν το κάνει, πρέπει να το κάνει. Mm-hmm. Όσον αφορά στις σκέψεις της, να αποφεύγει τις αρνητικές σκέψεις. Να κοιτάζει να βάζει πάντα ό,τι καλύτερο έχει στο μυαλό της.
1: Είναι συχνό φαινόμενο, κυρία Μούρτζιου, να καταφεύγουν σε ψυχολογική βοήθεια οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν μηνόπαυση?
2: Ναι, οι γυναίκες όλο πιο συχνά, ενώ παλιά δεν το θέλανε καθόλου και ήταν ένα τρόπο τεινά ταμπού, όλο πιο συχνά οι γυναίκες, και τολμώ να πω και από τις συζητήσεις που κάνω εδώ, και σε νεότερη ηλικία και λίγο πιο νωρίς, αρχίζουν και κάνουν συζητήσεις. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουν πρόβλημα. Αρχίζουν και κάνουν συζητήσεις για να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους και να είναι προετοιμασμένος για το τι πρόκειται να έρθει. Γιατί παλιότερα οι συζητήσεις ήταν πάντα μυστικές και αποσπασματικές και αποφεύγαν να το συζητάνε.
0: Ο σύζυγος και η οικογένεια τώρα, τι ρόλο μπορεί να παίξει σε όλο αυτό? Δηλαδή, με ποιο τρόπο, πέρα από τον σεβασμό που είπατε, ενισχυτικά πώς μπορεί να βοηθήσει?
2: Στην καθημερινότητα. Στην καθημερινή φροντίδα πρέπει να μην αλλάζει η σχέση της οικογένειας απέναντι στη μαμά, γιατί η μαμά μπήκε απλώς σε ένα άλλο κύκλο ζωής. Mm-hmm. Δεν έχει αλλάξει. Μπαίνει όπως μπαίνουμε στην εφηβεία και αλλάζει ο κύκλος και πρέπει όλη η οικογένεια να προσαρμοστεί γύρω από την εφηβεία και σε ό,τι μπορεί να έχει ένα νέο παιδί. Το ίδιο και όλη η οικογένεια προσαρμόζεται.
1: Η εφηβεία και
2: βοηθά. Και
1: τα ζητήματα της εφηβείας γνωρίζουμε, εν πάση περιπτώσει, ότι αρχίζουν να εμφανίζονται όλα αυτά.
2: Ναι, προφανώς. Μπαίνει ένας και νέος κύκλος.
1: Γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω, κύκλος. Ο κύκλος αυτός της εμμηνόπαυσης χρονικά πόσο μπορεί να κρατήσει, δηλαδή πότε είναι το τέλος του, ας πούμε?
2: Πολλές φορές μπορεί να υπάρχει προεμμηνόπαυση. Mm-hmm. Να υπάρχει ένα ενδιάμεσο στάδιο και μετά να έχουμε την πλήρη εμμηνόπαυση, όπως σταματάνε τελείως όλες οι ορμόνες.
1: Άρα αυτό το ψυχολογικό, αυτή η ψυχολογική ανατάραξη, ας πούμε, μπορεί να βαστήξει αρκετά χρόνια.
2: Ναι, μπορεί.
1: Και άρα θέλει αρκετά χρόνια υπομονή.
2: Όχι και υπομονή.
0: Υπομονή με την έννοια ότι θα πρέπει, ας πούμε, να αποδεχτεί κάποια πράγματα.
1: Για τη γυναίκα.
2: Η γυναίκα πρέπει να το αποδεχτεί. Γι' αυτό δεν με προετοιμάζεται. Mm-hmm. Γυμνάζεται, σωστή διατροφή.
0: Βεβαίως, εδώ πέρα τώρα να το πάμε λίγο και στο κομμάτι της, το πώς νιώθει μια γυναίκα και εσωτερικά και εξωτερικά, αφού είπαμε ότι έτσι νιώθει ότι γερνάει και χρειάζεται και υποστήριξη, νιώθει ότι δεν μετράει πλέον, νιώθει ότι δεν μετράει σαν γυναίκα, ενδεχομένως έχει προβλήματα και στη σεξουαλική της ζωή, μπορεί να μην μπορεί να ανταποκριθεί λόγω άλλων καταστάσεων, γιατί όλο το σώμα μας, είπαμε, αλλάζει, έτσι. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι πόνοι, να μην θέλει η γυναίκα πλέον.
2: Αυτό δεν ξέρω τι επιπτώσεις μπορεί να έχει. Ναι. Υπάρχουν συζητήσεις, γιατί μαζί με το υπόλοιπο δέρμα μπορεί να ακολουθεί και ατροφία σε κάποια άλλα σημεία. Mm-hmm. Δεν πρέπει να στερηθεί απολύτως τίποτα. Δεν πρέπει να φοβάται και πρέπει να ζητήσει βοήθεια.
0: Άρα λοιπόν βοήθεια μιλάμε, από το αποδεχόμαστε, στεκόμαστε στον καθρέφτη και το αποδεχόμαστε και λέμε ότι ξανασυστήνουμε τον εαυτό μας.
2: Δεν αλλάζουμε τις συνήθειές μας. Δεν λέμε ότι έτσι έχει γίνει και έχει τελειώσει. Δεν τελειώνει ποτέ.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μια νέα φάση αγαπάμε τον εαυτό μας όπως είναι, αγαπάμε το σώμα μας, αγαπάμε όλες τις συνήθειές μας. Ένα πολύ σημαντικό ότι είναι, δεν πρέπει να αλλάζει συνήθειες. Ούτε η οικογένεια, ούτε η σύζυγος.
1: Η ζωή συνεχίζεται.
2: Δεν πρέπει να αλλάζουν. Πρέπει να συνεχίσουν τις συνήθειές τους κανονικά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μούρτσιου. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σήμερα στην παρουσίαση του βιβλίου για να ξαναπούμε. Είναι σήμερα 11 Μαΐου στις 7 η ώρα στο Pink Dot Cafe.
2: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας και πάλι.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
3: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Λοιπόν,
1: βλέπουμε τα αποθενέσχες, επειδή λέγαμε και ποιος ήταν ο φτωχότερος. Τελικά η φτωχότερη δήλωνε η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, υπενθυμίζουμε, ναι, που δήλωσε 3.000 ευρώ μονάχα στο αποθενέσχες της προηγούμενης περίοδου.
0: Και φέτος πόσο δηλώνει?
1: Φέτος τα αύξησε τα εισοδήματά της, γίνανε 82.000 ευρώ.
0: Α, μάλιστα.
1: Έχει και αυτοκίνητο να πάει όπου θέλει η γυναίκα, ας πούμε. Έχει και καταθέσεις, έχει και μάλιστα σε δύο λογαριασμούς.
0: Αυτό μέσα σε ένα χρόνο.
1: Μέσα σε ένα χρόνο προφανώς. Εντάξει. Τι να πούμε, τα ευκόλως εννοούμενα. Εντάξει, είπαμε, οι πολιτικοί μας πρέπει να δίνουν πρώτοι το καλό παράδειγμα. Και όχι μόνο σε αυτό το ζήτημα, σε όλα τα ζητήματα, αλλά πολύ περισσότερο στο ζήτημα της φοροδιαφυγής, από τη στιγμή κατά την οποία ζητούνται θυσίες από όλους για να αντιμετωπίσουμε τα κύματα ακρίβειας και όλα τα συναφή. Επιστρέφουμε στη ροή της εκπομπής μας.
0: Επιστρέφουμε και πάλι θα ασχοληθούμε με κάτι που έχει να κάνει με το ιατρικό κομμάτι, αλλά κυρίως με τις εκπαίδευσεις σε αυτό το θέμα, και μιλάμε για την κάρπα. Και να δίνουμε τις πρώτες βοήθειες άμεσα σε έναν άνθρωπο ο οποίος κινδυνεύει. Για όλα αυτά όμως θα μιλήσουμε με τον καταλληλότερο, ο οποίος είναι ο κύριος Αναστάσης Στεφανάκης. Είναι πρόεδρος του ανθρωπιστικού οργανισμού Kids Save Lives, τα παιδιά σώζουν ζωές. Καλό μεσημέρι, κύριε Στεφανάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Στεφανάκη. Τα παιδιά πραγματικά σώζουν ζωές. Λοιπόν, εύγλωτο, πάρα πολύ εύγλωτο αυτό το μότο, και νομίζω ότι πραγματικά θα μπορούσαμε να το αναλύσουμε τώρα πώς το προχωρήσουμε. Χωράτε, ας πούμε, και πώς το προωθείτε.
2: Χαμογελώ, γιατί πραγματικά είναι έτσι όπως το λέτε. Ήδη τα αποτελέσματα δείχνουν ότι πραγματικά κάναμε καλή δουλειά, που όταν πήραμε την απόφαση των οργανισμών μας να τον ονομάσουμε «Τα παιδιά σώζουν ζωές», μετά από την εκπαίδευση 660.000 μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, μετά από την τοποθέτηση πολλών απεινωτών στην Ελλάδα και μετά από την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, έτσι ώστε γρήγορα να ανταποκρινόμαστε σε ένα επίγον περιστατικό, είναι εκατοντάδες τα περιστατικά και δεκάδες τα επίγον των περιστατικών και δεκάδες τα περιστατικά μιας καρδιακής ανακοπής που επέστρεψε στη ζωή, που κάποια από αυτά επανήλθαν στη ζωή και από παιδιά. Άρα να κοιτάξουμε όλοι οι Έλληνες, και οι πολίτες και οι πολιτικοί, πώς να βρούμε τρόπο να περάσουμε ένα μάθημα στα ελληνικά σχολεία, έτσι ώστε να μην μας ξεφύγει κανένα παιδί, να το εκπαιδεύουμε στο σχολείο του από μικρή ηλικία, χωρίς διάκριση, σε απλές δεξιότητες που αύριο μεθαύριο μπορούν να σώσουν ζωές.
0: Πόσοι παραπάνω απεινιδωτές έχουν μπει από τη στιγμή που έχετε ξεκινήσει αυτόν τον αγώνα, θα έλεγα εγώ?
2: Το 2016 που δημιουργήσαμε τον Εθνικό Χάρτη Απεινιδωτών, είναι μια δωρεάν εφαρμογή που υπάρχει και στην ιστοσελίδα μας και σε ένα δωρεάν app που ονομάζεται I Save Lives, υπήρχαν ίσως μερικές μόνο εκατοντάδες απεινιδωτές, οι οποίοι περισσότεροι ήταν άχρηστοι. Γιατί λέω άχρηστοι? Γιατί τότε υπήρχε η φιλοσοφία «κλείδωσέ τον μέσα στο δουλάπι». Mm-hmm. Αυτή η νοοτροπία τελικά τους έκανε άχρηστους, γιατί λίγανε οι μπαταρίες, λίγανε τα ηλεκτρόδια που είναι αναλώσιμα, τα οποία θα πρέπει να αλλάζουν, και κανείς δεν ήξερε πού είναι όταν το χρειαζόταν.
1: Και κανείς δεν ήξερε να το χρησιμοποιήσει επίσης.
2: Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε από το σημείο 0, τους κάναμε λειτουργικούς αυτούς τους απεινωτές το 2016 έναν-έναν. Έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε 3.500 απεινωτές στην Ελλάδα, που είναι πάλι λίγοι. Αλλά και εδώ που φτάσαμε είναι κέρδος. Μεγάλη έκρηξη απεινωτών έγινε το 2021, όταν παρακαλέσαμε.
1: Πού τοποθετήθηκαν? Αυτό θέλουμε να μας πείτε. Πού υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι απεινωτές και πού θα πρέπει να υπάρξουν, κατά την άποψή σας?
2: Ωραία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και σε ξενοδοχεία. Οι περισσότεροι από αυτούς υπάρχουν σε σχολεία. Γνωρίζω 800 σχολεία μετά τις εκπαιδεύσεις μας, που είτε αλλάξαν νοοτροπία και οι ίδιοι τοποθέτησαν απεινιδωτή, είτε κάναμε εμείς αγώνα μαζί τους και τους κάναμε δωρές. Εμείς έχουμε κάνει δωρεά 640 απεινιδωτών σε συνεργασία με τον ιδιωτικό φορέα. Τους κάνουμε δώρο απεινιδωτές. Επίσης, υπάρχουν σε κάποιες εκκλησίες, σε κάποιες πλατείες. Είναι ελάχιστο όμως, ο κανόνας διεθνώς λέει ότι πρέπει να μπει ένας ανά 5 οικοδομικά τετράγωνα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το επόμενο θύμα.
0: Τώρα, κύριε Στεφανάκη,
2: αν θέλαμε να ισχύσει, θα έπρεπε να έχουμε 20.000 απεινιδωτές στην Ελλάδα.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό ότι αυξάνονται οι απεινιδωτές. Ωστόσο, πώς βλέπετε σήμερα τους Έλληνες, γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά που μαθαίνουν και προχωρούν σε αυτήν την διαδικασία. Η κουλτούρα του Έλληνα, πώς είναι, σταματάει να βοηθήσει, φοβάται, τι κάνει?
2: χαμογελάω ξανά, γιατί η κουλτούρα των Ελλήνων είναι μακριά από τις πρώτες βοήθειες. Αν ρωτήσουμε τους Έλληνες.
1: Να μου επιτρέψετε να το πω κοινικά. Δυστυχώς η κουλτούρα του Έλληνα κάποιες φορές είναι: βλέπω το περιστατικό και σταματάω να το τραβήξω στο κινητό.
2: Ή μπλέκω τα χέρια μου και λέω ότι είναι η υπόθεση των ασθενοφόρων να τον σώσει τη ζωή. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα στα επίγοντα περιστατικά είναι ο χρόνος. Mm-hmm. Το ασθενοφόρο δεν μπορούμε να το διακτηνήσουμε. Χρειάζεται 5, σπάνια 5, 10, 20, 30, 40, 50 λεπτά ακόμα και αν είμαστε σε μια μεγάλη πόλη όπως την Αθήνα ή αν είμαστε στην επαρχία.
0: Και πολλά τι λεπτά πρέπει να κάνουμε μόλις δούμε ένα περιστατικό, έναν άνθρωπο ο οποίος καταραίει μπροστά μας ή είναι ήδη εκεί, τι πρέπει να κάνουμε?
2: Αυτό που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, να κάνουμε έστω κάτι. Στην αρχή να καλέσουμε το 166 ή το 112. Ακόμα και έτσι οι τηλεφωνητές του ΕΚΑΒ μπορούν να μας δώσουν συμβουλές. Εγώ όμως θα πήγαινα πίσω στο παρελθόν, σήμερα, και θα έλεγα το εξής. Η Τσέιβλας, παρακαλώ εκπαιδεύστε εμένα και την οικογένειά μου. Υπάρχουν πάρα πολλά διαθέσιμα προγράμματα, κάποια είναι εξ αποστάσεως, κάποια είναι από κοντά. 2, 3, 4, 5 ώρες φτάνουν έτσι ώστε να γίνουμε ήρωες της στιγμής όταν θα χρειαστεί. Είδαμε στις ειδήσεις τις προηγούμενες ημέρες τον Θοδωρή, τον νεαρό που αντιμετώπισε τη γυναίκα που έπαθε πνευμόνια από ξένο σώμα. Αν τον ακούσατε να λέει, είπε ότι εκείνη τη στιγμή αυθόρμητα πήγα κοντά γιατί ήξερε τι να κάνω. Δεν φοβήθηκε, δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια, γιατί τον Θοδωρή τον εκπαιδεύουν τα τελευταία 4 χρόνια στο σχολείο του. Η επανάληψη μέσα από την εκπαίδευση στο σχολείο είναι η λύση στο πρόβλημά μας. Και για τους Έλληνες να πω το εξής στους μεγαλύτερους. Δεν τους αδικώ, γιατί όταν ήταν αυτοί οι μαθητές δεν υπήρχε κουλτούρα στο τότε Υπουργείο Παιδείας να τους διδάξει πρώτες βοήθειες. Τώρα ένα πάγιο αίτημά μας στο Υπουργείο Παιδείας είναι εφόσον εκπαιδεύονται και το πρόγραμμά μας αξιολογείται με 100% επιτυχία από το ίδιο από τη μαθητική κοινότητα, εφόσον τα παιδιά σώνουν ζωές, οι εκπαιδευτικοί σώνουν ζωές, γιατί το κάνουμε ένα ανέξοδο μάθημα κάρπα στα ελληνικά σχολεία, ο γυμναστής 4-5 ώρες το χρόνο τους εκπαιδεύει στην κάρπα. Την αντιμετώπιση ενός ανέστου θύματος, την αντιμετώπιση διγμονής. Δεν το κάνουν ακόμη. Έχουν άλλες προτεραιότητες, δεν ανταποκρίνονται. Ενώ πέρυσι ο Πρωθυπουργός μας κάλεσε στο Μέγαρο Μαξίμου και μας επιβράβευσε για την προσφορά μας, πήρε την απόφαση δημόσια, δεσμεύτηκε, ότι από το 2025-26 θα υπάρχει ένα μάθημα κάρπα συνεργασία και της Ευρώπης και Υπουργείου Παιδείας.
0: Εδώ τώρα
2: δεν στην Παιδείας ακόμη δεν μας έχει δει ακόμη.
0: Τι αποφάσεις πρέπει να πάρει άρα το κράτος, έτσι να μας πείτε, για να μπορέσουν να σωθούν ακόμη περισσότερες ζωές?
2: Θα πρέπει να πάρει αρκετές αποφάσεις. Και πραγματικά είναι και πολιτική απόφαση να σωθούν ζωές. Θα πρέπει να γίνουμε πρώτα απ' όλα δανεία. Η Δανία πριν αρκετά χρόνια με νόμο του κράτους ξεκίνησε να εκπαιδεύει τα παιδιά. Δεν θα γίνουμε εμείς, δεν θα ανακαλύψουμε τώρα τον τροχό. Έχει ήδη γίνει στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Αυστραλία και σε άλλες χώρες του κόσμου από την ηλικία της πρώτης δημοτικού να εκπαιδεύονται τα παιδιά σε πρώτες βοήθειες. Άρα, όταν η Δανία πήρε ένα τέτοιο νόμο, σε 10 χρόνια έκανε ξανά την έρευνά της και είπε ότι σε 10 χρόνια χωρίς να αλλάξει κανένας άλλος παράγοντας, μόνο την εκπαίδευση των παιδιών, διπλασιάστηκε ο αριθμός των ανθρώπων που ξεκινούσαν κάρπα στα θύματα της καρδιακής ανακοπής και τριπλασιάστηκε το ποσοστό των ανθρώπων που επιστρέφαν στη ζωή.
1: Φανταστείτε.
2: Άρα, πρώτα απ' όλα, να θεσμοθετηθεί με απόφαση στην Ελληνική Βουλή, αν χρειάζεται να φτάσει και εκεί το θέμα, εφόσον το Υπουργείο Παιδείας δεν παίρνει αυτή την απόφαση, να φτάσει στην Ελληνική Βουλή. Δεν υπάρχει πολιτικό χρώμα εδώ. Πρέπει όλα τα κόμματα,
1: φυσικά,
2: όλη η πολιτική να το υπερψηφίσουν για το μέλλον της Ελλάδας. Να εκπαιδεύονται όλοι οι μαθητές από την πρώτη δημοτικού. Να πιστοποιηθούν αυτή τη στιγμή όλοι οι εκπαιδευτικοί, έτσι ώστε να υπάρχει ασφάλεια στα ελληνικά σχολεία. Να μπει ένας απεινωτής στα ελληνικά σχολεία, έτσι όπως ζητάμε από το 2018. Και άλλες ομάδες ανθρώπων μετά. Οι νέοι οδηγοί. Να κάνουμε αυτό που κάνουν στη Βουλγαρία, στην Αυστρία, στη Γερμανία.
0: Σωστό.
2: Όταν ένας νεαρός θέλει να πάρει ένα δίπλωμα οδήγησης, το Υπουργείο Μεταφορών να τον υποχρεώνει ότι θα πρέπει να μου φέρει και ένα δίπλωμα πρώτων βοηθειών, ένα δίπλωμα βασικής υποστήριξης της ζωής. Άρα, όταν θα φτάσει εσύ με τα αυτοκίνητα, θα περάσει και θα δεις ότι κάποιος κινδυνεύει, να σταματήσει να τον βοηθήσει. Άλλα γκρουπ που γίνονται σε άλλα κράτη του κόσμου εκπαιδεύουν τους στρατιώτες στη βασική τους εκπαίδευση. Εκπαιδεύουν τους νέους γονείς να ξέρουν οι νέοι γονείς να βοηθήσουν το παιδί τους. Γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς? Και δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα η μαμά και ο μπαμπάς σώζουν τη ζωή του παιδιού.
1: Ναι. Ή, το παιδί, ή το παιδί σώζει τη ζωή του παππού, ας πούμε, γιατί το παιδάκι αυτό που μπορεί να είναι εκπαιδευμένο έτσι, ναι, και να είναι 7, 8, 10 χρονών, 12 χρονών, και ο παππούς στο σπίτι να πάθει κάτι και να τον σώσει πραγματικά το εγγόνιο.
0: Μα υπάρχουν ήδη περιστατικά τέτοια, κύριε Στεφανάκη, έτσι, που τα παιδιά σώσαν τους γονείς τους.
2: Η Μαρία, παραδείγματος χάρη, η οποία ήταν 13-14 ετών, στο τραπέζι του σπιτιού που έτρωγε με τον παππού της, ο παππούς έπαθε πνευμονία από ξένο σώμα. Σηκώθηκε, τον χτύπησε στην πλάτη, έκανε κοιλιακές σώσεις στην τεχνική Χάιμλιχ και ο παππούς σώθηκε. Τι άλλο περιμένουμε δηλαδή να καταλάβουμε, πως πρέπει να ενδυναμώσουμε τα παιδιά στην Ελλάδα, οι μπαμπάδες και οι μαμάδες και οι πολίτες να πούνε ότι τελικά είναι υποχρέωσή μου να ξέρω πρώτες βοήθειες, γιατί κανένα στενοφόρο δεν θα είναι δίπλα μου σε 3-4-5 λεπτά όταν πραγματικά ο χρόνος στο κάθε λεπτό έχει σημασία. Μπορούμε να σώσουμε και τα θύματα της καρδιακής ανακοπής, μόνο όμως τα πρώτα κρίσιμα λεπτά. Όταν με κάρπα, εγώ που είμαι παρευρισκόμενος, θα χορηγήσω κάρπα, όταν θα φέρω τον απεινωτή που υπάρχει στο διπλανό τετράγωνο.
0: Μάλιστα.
2: Άρα μπορούμε να... Αλλά θέλει πολιτική βούληση. Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω αυτό, έχουμε στείλει 10 προτάσεις στα ελληνικά υπουργεία, σε 6 ελληνικά υπουργεία, κανένα δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται καν στα αιτήματά μας.
1: Ελπίζουμε πραγματικά λίγο παραπάνω να λειτουργήσαμε με την εκπομπή αυτή ως ηχή, ως ενισχυτής του μηνύματος αυτού, γιατί πραγματικά είναι και πολύ συγκινητικό και πάρα, μα πάρα πολύ χρήσιμο πραγματικά αυτό το πράγμα. Το λέω με τα λόγου γνώσεως, εντάξει, και εγώ βρέθηκα κάποια στιγμή σε δύσκολη θέση προσωπικά, όχι τέτοιο πολύ δύσκολο πράγμα, αλλά μια εξάρθρωση την οποία βρέθηκε ένας καλός άνθρωπος, Μάιος ήταν, πριν από πολλά χρόνια, και μου έβαλε το γόνατο στη θέση του. Και είμαι καλά. Και κάποτε, μερικές φορές, ανάβω και κερί στο Θεό για να τον έχει καλά αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί πραγματικά με βοήθησε. Με οθήσατε να το πω τώρα, πραγματικά. Με οθήσατε.
0: Κύριε Στεφανάκη, σας ευχαριστούμε.
2: Θα ευχαριστήσω που θέλετε μέσα από την εκπομπή να πούμε αυτά τα πράγματα στους ακροατές σας. Και δεύτερον, ο άνθρωπος που θα εκπαιδευτεί και θα βοηθήσει ένα θύμα, ποτέ στη ζωή του δεν θα το ξεχάσει και θα αισθάνεται περηφάνεια.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Ας μην κάνουμε τέλεια κάρπα. Ας μην κάνουμε τέλεια θέση ανάληψης. Να κάνουμε έστω κάτι όταν θα
0: πρέπει να κλείσουμε, κύριε Στεφανάκη.
1: Κύριε Στεφανάκη, νομίζω ότι το μήνυμα ήταν πραγματικά δυνατό και καθαρό. Και με αυτό πραγματικά θα πρέπει να μείνουμε σε αυτό και να το σκεφτούμε
0: και
1: όλοι
0: το σκεφτούμε.
1: Λίγο στις λίγες μουσικές στροφές που
0: απομένουν. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Αύριο στις 11 και πάλι εδώ.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί λοιπόν θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις έρευνες στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της ορού Άνδρα, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονίας στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Να πούμε πως οι έρευνες, από όσο έχουμε μάθει την τελευταία στιγμή, σταματούν. Για όλα αυτά όμως θα μας πει περισσότερα ο Παύλος Αρόγλου, ο οποίος βρίσκεται εκεί στην περιοχή. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Οι έρευνες για δεύτερη ημέρα από την δεύτερη ΕΜΑΚ και από την ελληνική αστυνομία ξεκίνησαν το νωρίς το πρωί εδώ στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό του 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε εδώ στα νερά του ποταμού από τους δύο άντρες που συνελήφθησαν, έναν 44χρονο και έναν 43χρονο, οι οποίοι φέρεται να έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους στο έγκλημα και νωρίτερα οδηγήθηκαν και στις εισαγγελικές αρχές. Οι έρευνες σήμερα έγιναν με φουσκωτό σκάφος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ωστόσο δεν απέδωσαν καρπούς. Χθες πραγματοποιήθηκε μάλιστα και κατάδυση, δεν βρέθηκε τίποτα. Πιθανολογείται ότι το ισορρός του 54χρονου παρασύρθηκε από τα ρεύματα του ποταμού, το πολύ πιθανό να έχει οδηγηθεί προς την θαλάσσια περιοχή. Οπότε σταμάτησαν πριν από λίγο οι έρευνες και αν θα συνεχιστούν, σύμφωνα με πληροφορίες, αν θα συνεχιστούν, θα συνεχιστούν ύστερα από υπόδειξη της ελληνικής αστυνομίας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Και να πάμε τώρα εμείς στον Κώστα Καντούρη και στο δικαστικό Μέγαρο, καθώς στα δικαστήρια οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για το άγριο έγκλημα που σημειώθηκε στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και πριν από λίγο, η εισαγγελέας Θεσσαλονίκης άσκησε σε βάρος του σε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση στον έναν, άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία στο δεύτερο, παράνομη οπλοφορία και οπλοκρισία, χρήση πλαστού εγγράφου γιατί είχαν τοποθετήσει πλαστή πινακίδα στο αυτοκίνητο, αλλά και προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση. Και οι δύο παραπέμφθηκαν πριν από λίγο στην 7η τακτική ανακρίτρια και περιμένουμε να πάρουν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Και οι δύο έχουν απασχολήσει τις διοκτικές αρχές. Μάλιστα, ο 43χρονος έχει αποφυλακιστεί πριν 1,5 μήνα και με όρους, καθώς εξέτειε ποινή κάθερξης 7 ετών και κάποιων μηνών για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Ο 54χρονος δεν είχε απασχολήσει το θύμα, δηλαδή δεν είχε απασχολήσει τις διοκτικές αρχές για κάτι.
0: Μάλιστα. Κώστα, να πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα. Καθώς στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων δικάζεται σήμερα ο ογκολόγος, ο οποίος εξαπάτησε καρκινοπαθείς υποσχόμενους θεραπείες με δήθεν φυσικά καινούργια φάρμακα.
2: Και θεραπείες και εισαγωγές δήθεν καινούργιων φαρμάκων και γρηγορώσιμα για να προχωρήσουν οι εξετάσεις. Κατηγορείται ότι εισέπραξε από 27 ασθενείς στο διάστημα 2017-2022 στο Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη, το οποίο και τελικά τον απέλυσε ο 52χρονος, δικάζεται αυτή την ώρα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2022 ύστερα από την καταγγελία ενός καρκινοπαθή και σύμφωνα με το κατηγορητήριο εισέπρατε από 300 έως και 45.000 ευρώ προκειμένου και εξαπατώντας τους ασθενείς τους και δίνοντάς τους ελπίδες, αρπάζοντας τους όσα χρήματα μπορεί. Πριν από λίγο απολογήθηκε, ζήτησε συγγνώμη, υποστήριξε ότι όλα αυτά έγιναν εξαιτίας του τζόγου, στον οποίο ισχυρίστηκε ότι τον οδήγησε η ασθένεια από το Πάρκινσον, από την οποία πάσχει εδώ και κάποια χρόνια.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε εμείς μέχρι την περιοχή της Ξάνθης, όπου δυστυχώς εντοπίστηκε εκεί νεκρό νεογέννητο βρέφος σήμερα το πρωί σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, σε οικισμό στην Ξάνθη. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
3: Καλησπέρα, Δίκη. Νωρίς το πρωί σήμερα η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης δέχτηκε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα το οποίο ενημέρωνε ότι σε εγκαταλελειμμένο σπίτι βρισκόταν ένα νεκρό μωρό, ένα νεκρό βρέφος. Άμεσα οι άνδρες του Τμήματος Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων ξεκίνησαν τις έρευνες και τις αναζητήσεις, έσπευσαν στο σημείο όπου πράγματι διαπίστωσαν την ύπαρξη ενός νεκρού μωρού. Ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το νεκρό βρέφος. Σε πολύ λίγες ώρες οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν την μητέρα του παιδιού, μια 33χρονη, εις βάρος της οποίας σχημάτισαν δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Την συνέλαβαν λόγω προβλημάτων όμως που είχε η γυναίκα από τη γέννα, η οποία προφανώς έλαβε χώρα σε ιδιωτικό της χώρο. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Ξάνθης, όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενη. Τώρα οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις από τον οικογενειακό της περίγυρο, προκειμένου σε συνδυασμό με την νεκροψία, με τα αποτελέσματα της νεκροψίας και νεκροδομής στο βρέφος, η οποία θα διενεργηθεί αύριο, να καταλήξουν στα ακριβή αίτια, στις ακριβείς συνθήκες αυτής της δραματικής υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου η 28χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε στην περιοχή Παντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη με τον 30χρονο σύζυγό της, σε βάρος του οποίου έχει βέβαια ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, να απολογείται αύριο. Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία φυσικά έχει κάνει εντύπωση, έχει προκαλέσει εντύπωση. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει. Γιώργο.
4: Δίκη, να ξεκινήσω με την κατάσταση της υγείας της κοπέλας, 28 ετών είναι. Πριν από λίγο μιλήσαμε με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Χαλκιαδάκη, μας είπε ότι είναι σταθερή η κατάστασή της, σοβαρή, αλλά δεν εμπνέει ανησυχία για την υγεία της. Ήδη έχει αποκτήσει επαφή με το περιβάλλον και εκείνο που περιμένουν οι γιατροί με την ανάλογη αγωγή είναι να μπορέσει σιγά σιγά να επανέλθει πλήρως η συνείδησή της, κάτι που θα βοηθήσει βεβαίως και την διαλεύκανση της υπόθεσης, για το πώς δηλαδή ακριβώς συνέβη ότι συνέβη. Διότι το βράδυ του Σαββάτου, όταν έγινε το περιστατικό, ο σύζυγος υποστήριξε, 30 ετών ο σύζυγος, υποστήριξε ότι όπως οδηγούσε, άνοιξε έφνης η πόρτα του συνοδηγού και βρέθηκε η γυναίκα στο δρόμο, η σύζυγός του.
0: Μάλιστα.
4: Αυτή είναι η άποψή του. Βεβαίως οι αστυνομικοί που πήγαν επί τόπου διαπίστωσαν ίχνη αίματος τόσο στην εξωτερική πλευρά της πόρτας του οδηγού όσο και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου τύπου κλούβα, ενώ είχε αποκολληθεί και ο προφυλακτήρας. Γι' αυτό λοιπόν προσήχθη και του απαγγέλθηκε και η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν και τα τρία μικρά παιδιά του ζευγαριού, αλλά επειδή είναι πολύ μικρής ηλικίας, το μεγαλύτερο είναι 6 ετών, δεν μπορούν να διευκρινίσουν τι ακριβώς συνέβη. Είναι κρίσιμο λοιπόν η γυναίκα να συνέλθει πλήρως και να δώσει την δική της κατάθεση. Κάποια στιγμή ψέλησε ότι χτύπησε αυτοκίνητο, χωρίς να προσδιορίσει όμως αν ήταν το αυτοκίνητο του σύζυγου της ή οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα.
4: Αύριο λοιπόν ο 30χρονος θα οδηγηθεί στον ανακριτή και ως εκείνη τη στιγμή οι αστυνομικοί προσπαθούν να συλλέξουν ό,τι στοιχείο μπορούν για να πέσει φως πραγματικά στην υπόθεση. Για την ώρα ο άνθρωπος αυτός, ο σύζυγός της,

0: εξετάζεται από ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι και θα δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που προέκυψαν από τον εντοπισμό του. Και ο Νίκος Λαδιανός είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μεγάλες διαστάσεις πραγματικά έχει πάρει το ζήτημα της ανέβρεσης του μη επανδρωμένου σκάφους. Το σκάφος και οι τεχνολογίες που φέρει, ουκρανικής κατασκευής σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ειδικών του Υπουργείου Άμυνας και μαζί όλα τα ενδεχόμενα για το πώς βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Υπουργού Άμυνας Δίκη προχθές στη Θεσσαλονίκη. Ξέρουμε τι είναι και τι περίπου περιέχει, είπε ο Νίκος Δένδιας. Βέβαια, γνωρίζουμε ακριβώς που ήταν αρκετές δεκάδες κιλά σε βάρος η εκρηκτική ύλη που περιείχε. Και να τονίσουμε στο σημείο αυτό πως όλα τα σενάρια εξετάζονται, ακόμη και της πρόβλεψης της κατάστασης που προέκυψε, και ας το κρατήσουμε αυτό. Προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στο θέμα και είπε ότι θα ενημερώσει ομολόγους του για την ύπαρξη του θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφου στο Ιόνιο, τονίζοντας πως πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όπως δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, η έρευνα είναι σε εξέλιξη και όταν ολοκληρωθεί, εξαρθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Ο ίδιος υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Να πούμε τέλος, Δίκη, κυρίες και κύριοι, πως αιχμηρές για το θέμα είναι οι ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης όλο το τελευταίο διήμερο, Βίκυ.
0: Μάλιστα, πάντως να πούμε ότι δεν έχουν προβεί στην καταστροφή του, υπάρχει κίνδυνος, απλά ελέγχεται, φαντάζομαι, η κατασκευή
1: όπως έχει βρεθεί. Όπως είχαμε πει την Παρασκευή και στις ανταποκρίσεις μας σε ραδιόφωνο και τηλεόραση, ενώ υπήρχε ένας σχεδιασμός, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν βιαστικός αυτός, αρχικά να καταστραφεί εξ ολοκλήρου, εν τέλει επανασχεδιάστηκε η υπόθεση, καταστράφηκαν τα εκρηκτικά, όπως είπα αρκετά μεγάλη ποσότητα, πολύ μεγάλη μάλλον ποσότητα εκρηκτικών, και στη συνέχεια φυσικά διατηρήθηκε η άτρακτος, για την οποία, όπως είπες και εσύ στην αρχική σου αναφορά, βρίσκεται σε χώρο που ελέγχεται από το Υπουργείο Άμυνας και από ειδικούς του Υπουργείου Άμυνας για να στοιχειοθετηθούν τα πάντα.
0: Μάλιστα. Θα το δούμε και θα το παρακολουθήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο, για την ενημέρωση. Τώρα για μια νέα μορφή ασύμμετρης απειλής που πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα, μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Ναύαρχος Εναποστρατεία, Νίκος Σπανός. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα τέτοιου είδους θαλάσσια ντρόουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Ας τον ακούσουμε.
2: Τέτοιο περιστατικό, όπως ακριβώς το αντιμετωπίζουμε αυτές τις μέρες και το ελέγχουμε, δεδομένου ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, δεν το είχαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κυκλοφορούν θαλάσσια ντρόουν, γιατί εναέρια ντρόουν, όπως βλέπετε, υπάρχουν πολλά που κυκλοφορούν, τα οποία οπωσδήποτε έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Αλλά θαλάσσιο ντρόουν, στρατιωτικό, τέτοιου μεγέθους, προηγμένης τεχνολογίας, 5,5 μέτρα, με πλάτος πάνω από 1,5 μέτρο, με φούλε εκρηκτικά μέσα, το οποίο βρέθηκε εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και ακριβώς δίπλα στη Λευκάδα, σε ένα νησί καθαρά τουριστικό, όπου, όπως ξέρετε, λίγο πιο πάνω φιλοξενεί και έναν μεγιστάνα Ρώσο. Πρώτη φορά πραγματικά μας έχει συμβεί, και αυτό είναι που έχει κάνει έτσι και τις αρχές πλέον να κοιτάνε πολύ πιο σοβαρά την κατάσταση, γιατί είναι σοβαρό, πρέπει να το κοιτάξουμε πάρα πολύ σοβαρό, δεν είναι κάτι απλό αυτό το οποίο βρέθηκε στο χώρο μας, και πρέπει να μας οδηγήσει σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα, δεδομένου ότι τέτοιου είδους θαλάσσια ντρόν μπορεί να υπάρχουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή σε ελληνικές θάλασσες, ακόμη και στην ανοιχτή θάλασσα, γιατί ενδέχεται, είναι μια δική μου εκτίμηση, ενδέχεται να είναι μια τακτική, όπως λέω εγώ, μια ευρύτερη επιχειρησιακή πρακτική που χρησιμοποιούν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να πλήξουν στόχους. Και ας μην ξεχνάμε ότι από την περιοχή, λίγο πιο κάτω, υπάρχουν διερχόμενα πλοία, υπάρχουν πλοία, δηλαδή δεξαμενόπλοια του σκιώδου στόλου, του ρώσικου στόλου που μεταφέρουν πετρέλαιο. Και μάλιστα, μην ξεχνάμε ότι είχαμε και τρία περιστατικά, 24, 25 και 26, και ειδικότερα το τελευταίο περιστατικό το 26, με ένα πλοίο το οποίο πλήγει ρωσικών συμφερόντων στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Μάλτας, πιο κοντά δηλαδή προς τη Μάλτα. Για το συγκεκριμένο, δεν είναι ένα απλό μη επανδρωμένο σκάφος στρατιωτικό. Μιλάμε για ένα πλωτό εκρηκτικό μηχανισμό, να το πούμε πολύ απλά, που έχει μέσα φορτίο σε 4 δοχεία με εκπιστοποιητές 300 κιλά φορτίο, έχει αυτονομία 450 ναυτικά μίλια και να πλήξει στόχους με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Μιλάμε

0: λοιπόν για μια νέα μορφή ασύμμετρης απειλής στη θάλασσα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και επιχειρησιακή ετοιμότητα.
1: Κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας αναμένεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά τα 10 κρούσματα φυματίωση σε αλλοδαπούς εργάτες γης από το Νεπάλ σε Βόρεια Ηλία και Δυτική Αχαΐα. Έχει γίνει αιχνή η χνηλάτιση των επαφών τους και έχει ξεκινήσει και η προβλεπόμενη διαδικασία. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Πάτρας, οι περιοχές της Δυτικής Αχαΐας, της Μανολάδας και της Αμαλιάδας, όπου εργάζονται και κινούνται οι εργάτες γης, οι οποίοι ασθενούν και νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο από τον ιό, έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο του ελέγχου και της επιτήρησης. Όπως ενημέρωσε την ΕΡΤ, η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, κυρία Άννα Μαστοράκου, ήδη έχει γίνει χνηλάτιση των επαφών των ασθενών και έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία. Μέσα από την χνηλάτιση, μας είπε, που έχουμε κάνει ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχουμε βρει ότι υπάρχει μια μεγάλη ομάδα εργατών γης από τον ΕΠΑΛ που εργάζονταν στην περιοχή και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ επιχειρούμε τον έλεγχο όλων ώστε να διαπιστώσουμε την έκταση του προβλήματος. Η κυρία Μαστοράκου δεν έκρυψε ότι υπάρχει δυσκολία στον έλεγχο δίκη του συγκεκριμένου πληθυσμού, καθώς κάθε φορά που γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια εξαφανίζονται. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρόληψη, επεσήμανε ότι η φυματίωση είναι μια ιάσιμη ασθένεια που μπορεί να προληφθεί. Προκαλείται από βακτήριο που συνήθως προσβάλλει τους πνεύμονες, μεταδίδεται μέσω του αέρα, συνηθέστερα όταν ο ασθενής βήχει ή φταρνίζεται. Επομένως, όπως είπε, απαιτείται προσοχή στο συγχωρισμό, σε κλειστούς χώρους. Η αποφυγή αποτελεί ένα πρώτο μέτρο πρόληψης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, να σου πω κλείνοντας, ότι το εργατικό κέντρο της Πάτρας, με ανακοίνωση που εξέδωσε, καταγγέλει τις άφλιες συνθήκες και τις απάνθρωπες, όπως λέει, διαβίωση των μεταναστών εργατών γης και συσκευαστηρίων και ζητά, μεταξύ των άλλων, να εμβολιαστούν όλοι με τα απαραίτητα εμβόλια. Όπως σου είπα, αναμένεται το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στην πρωτεύουσα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που βρίσκεται στην Πάτρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σήμερα εκδικάζεται από το Μονεμελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων η υπόθεση των 13 αγροτοκτηνοτρόφων για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις του 2024 στο μπλόκο Καλπακίου, με συναδέλφους τους να πραγματοποιούν συγκέντρωση συμπαράστασης έξω από το δικαστικό μέγαρο. Να πάμε στον Χρήστο Ανεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, έχει ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης?
3: Ναι, Βίκυ, τελικά ανεβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης των 13 αγροτοκτηνοτρόφων που συμμετείχαν, όπως πολύ σωστά ανέφερες, στις κινητοποιήσεις του 2024 στο μπλόκο Καλπακίου και κατηγορούνται για παρακόλληση κοινωνίας. Στο πλευρό τους βρέθηκαν από νωρίς το πρωί ως συγκέντρωση συμπαράσταση στην αδελφή τους με τρακτέρ, αφού πραγματοποίησαν πορεία στους δρόμους της πόλης. Μεταξύ άλλων, προβάλλουν τα αιτήματα για το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, για περικοπές ενισχύσεις, ενώ όπως οι ίδιοι αναφέρουν, οι πολιτικές που υπάρχουν τους οδηγούν μακριά από τη γη. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση οι Βίκοι αναφέρουν πως ο αγώνας δεν αποτελεί έγκλημα για την επιβίωσή τους. Στο πλευρό των αγροτοκτηνοτρόφων βρέθηκαν μεταξύ άλλων το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ, το εργατικό κέντρο Ιωαννίνων, αλλά καθώς και πλήθος πολιτών.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγκληματικό δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, το οποίο αποτελούνταν από δύο οργανώσεις με δράση στην Αττική και τη Δυτική Σάμμο. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ήταν ένα σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών που κατάφερε η ελληνική αστυνομία ύστερα από πολύμηνη και συντονισμένη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης εξυγνίασης εγκλημάτων ΣΑΜΟ και εξαρθώθηκε, όπως είπε, σε αυτό το εγκληματικό δίκτυο που αποτελούνταν από δύο οργανώσεις σε δράση κυρίως στην Δυτική Σάμμο. Κατά τη διάρκεια της ευρείας κλίμακας αστυνομικών επιχειρήσεων είχαμε αρχικά την σύλληψη 7 ατόμων και στη συνέχεια 13, 4 ήρθαν από την Αθήνα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικής εγκληματικότητας, την όπια δηλαδή, του τμήματος διαχείρισης μετανάστευσης Σάμμου, καθώς και στελέχη των τμήματων δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Μοσχάτου, Ταύρου και Καλλιθέας Αττικής. Να πω τώρα ότι σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε η κακουργηματική δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, νομιμοποίηση εισόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βρήκαν 365 γραμμάρια κοκαίνης, 43 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, 19.880 ευρώ, ηλεκτρονικές συγκαριές ακριβίας, 6 θρηματοποιητές, δολάρια, 10 οχήματα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά. Τώρα να πω ότι παράλληλα στο πλαίσιο της προανάκρισης ταυτοποιήθηκαν ακόμη 8 μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, ενώ ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 26 άτομα τα οποία κατηγορούνται για παραβάση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Βίκυ, ότι πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας και είναι ενάντια στο κύκλωμα των ναρκωτικών ουσιών, τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοέγκληματος για την υπόθεση διακίνησης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω διαδικτύου στο πλαίσιο της μεγάλης πανελλαδικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία Broken Chain, στην οποία εμπλέκεται και 57χρονος ελεύθερος επαγγελματίας από την Καλαμάτα. Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση σύμφωνα με πηγές της ελληνικής αστυνομίας και η επιχείρηση Broken Chain, η σπασμένη αλυσίδα, πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 7 Μαΐου έπειτα από πολύμινη ψηφιακή έρευνα και αξιοποίηση εξειδικευμένων λογισμικών από στελέχη της δίωξης κυβερνοεγκλήματος που εντόπισαν χρήστες να φέρονται να διακινούν και να ανταλλάσσουν μεγάλο όγκο αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 15 ετών. Συνολικά συνελήφθησαν δύο άτομα, ένας 57χρονος στην Καλαμάτα και ένας 56χρονος στην Κέρκυρα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ακόμα ατόμων σε Κέρκυρα και περιοχές της Αττικής. Και οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν το ερχόμενο 57χρονος από την Καλαμάτα να μην περιοριζόταν μόνο στην κατοχή και στον διαμοιρασμό παράνομου υλικού, αλλά να προχωρούσε και σε παράνομες βιντεοσκοπήσεις προσωπικών στιγμών αν υποψία των πολιτών. Μάλιστα, κατά το παρελθόν φέρεται να έχει προγραμματίσει και στοχευμένες καταγραφές, ενώ τα στελέχη της δίωξης χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα σκληρό το υλικό που εντοπίστηκε στην κατοχή του. Κατά την αστυνομική έρευνα, τώρα στην οικία του 57χρονου κατασχέθηκαν 6 σκληροί δίσκοι με ψηφιακό υλικό, οι οποίοι έχουν ήδη αποσταθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για πλήρη εργαστιακή εξέταση και ανάλυση. Παράλληλα, τώρα οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, τόσο σε επίπεδο διακίνησης όσο και ανταλλαγής και του παράνομου υλικού, ενώ ερευνάται, Βίκυ, αν προκύπτουν και στοιχεία που να συνδέουν τον 57χρονο με ένα ευρύτερο ακύκλωμα. Στο σύνολο των ερευνών πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, κατασχέθηκαν συνολικά 43 σκληροί δίσκοι, 11 συσκευές USB και 2 φορητοί υπολογιστές. Οι δύο συλληφθέντες τώρα οδηγήθηκαν σε αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας ο 57χρονος που συνελήφθη στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, που όπως είπαμε μαζί με τον 56χρονο από την Κέρκυρα αντιμετωπίζουν κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες για παράνομη διακίνηση και καταγραφή πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Απολογείται σήμερα ο διευθυντής του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου στις 26 Ιανουαρίου του 2026 σημειώθηκε φωνική έκρηξη με αποτέλεσμα 5 εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας να χάσουν τη ζωή τους. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων και θα μας ενημερώσει, έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλό σου μεσημέρι.
6: Επίσης, Βίκυ, σε εσένα και στους ακροατές, έτσι είναι σε εξέλιξη η απολογία του Διευθυντή του Εργοστασίου, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι είχε πάρει προθεσμία να απολογηθεί σήμερα στις 27 Απριλίου, όταν απολογήθηκε ο Διευθυντής Παραγωγής, για τον οποίο θα πρέπει να πούμε ότι η απόφαση ομόφωνη από τον ακριτή και τον εισαγγελέα ήταν να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς πόρους και την εμφάνιση δηλαδή μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα, αλλά και καταβάλλοντας 30.000 ευρώ ως χρηματική εγγύηση. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα με την ολοκλήρωση της απολογίας. Το ίδιο αναμένουν και οι συγγενείς των θυμάτων που βρίσκονται εδώ και αναμένουν την απόφαση του δικαστηρίου. Να θυμίσουμε βέβαια, Βίκυ, ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι η άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση τραυματισμού των από καταστροφή των θυμάτων. Αυτές είναι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει και ο διευθυντής του εργοστασίου. Ωστόσο όμως αυτό που θέλω να μάθουν και οι αρχές για να ολοκληρωθεί, θα έλεγα έτσι, η δικογραφία, όλη η δικογραφία, είναι με την κατάθεση και τη σημερινή αλλά και άλλες που θα ακολουθήσουν ενδεχομένως στη συνέχεια από εργαζόμενους, είναι να μάθουν αν τελικά αυτό που έχει καταγγελθεί και έχει δει το φως της δημοσιότητας, ότι υπήρχε διαρροή και όλη η κατάσταση μετά το πόρισμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όλα αυτά θα συμπεριφθούν στη δικογραφία και η απόφαση βέβαια των δικαστών τι θα γίνει, αν θα κριθεί προφυλακιστέως ή θα αφαιθεί ελεύθερος. Να θυμίσω ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου έχει προφυλακιστεί από τις 16 Φεβρουαρίου, είχε κάνει αίτημα αποφυλάκησης, δεν έγινε δεκτό, απορρίφθηκε, ωστόσο όμως έχει καταθέσει αίτημα σε δεύτερο βαθμό, δεν έχει οριστεί ακόμη η ημερομηνία συζήτησης δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου για να δούμε αν θα κάνει δεκτό το αίτημά του και στη συνέχεια έτσι, να αποφασίσει το δικαστήριο αν θα αφαιθεί ελεύθερος ή θα συνεχίσει να είναι προφυλακισμένος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες έξω από την Καστοριά στην Εγνατία Οδό, λίγο μετά τα βιώδια της Ιεροπηγής. Από το τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά τριμελής οικογένεια η οποία επέβαινε στο όχημα. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης θα μας δώσει τα νεότερα από την υγεία της οικογένειας. Μάριε.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά, όπου σημειώθηκε αυτό το τροχαίο ατύχημα χθες, όπως είπες και εσύ, κοντά στα διόδια της Ιεροπηγής έξω από την Καστοριά, με ένα γεωταχύ στο οποίο επέβαινε η τριμελής οικογένεια από την Αλβανία, πατέρας, μητέρα και παιδί. Το όχημα είχε μόλις εισέλθει στην ελληνική επικράτεια από τον Συνοριακό Σταθμό της Κρυσταλλοπηγής με κατεύθυνση προς την Καστοριά, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο προσέκρουσε με σφοδρότητα στο τσιμεντένιο διάζωμα και εξετράπη τις πορείες του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες σε αυτό. Τώρα, από την πρώτη στιγμή, μόλις αποκλειβήθηκαν την πυροβεστική υπηρεσία Καστοριάς και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Καστοριάς, που σου δόθηκε κατάλληλη ιατρική φροντίδα, ενώ κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν οι γονείς, η μητέρα δηλαδή και το παιδί, για την ακρίβεια, στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, διότι η μητέρα επέχτη μερικό κροτηριασμό στην περιοχή της, στο Αστάνο Άκρα, στην περιοχή της Παλάμης, και από το τραύμα αυτό κρίθηκε ιδιαίτερα λεπτό και απαιτούμενο, απαιτούσε την άμεση διακομιδή της στην Θεσσαλονίκη στο Γενικό Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου για χειρουργική επέμβαση, για αποκατάσταση. Τώρα, όσον αφορά το παιδί, της οικογένειας, αυτό είχε πέφτει κάκωση.
1: Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
7: Ακριβώς. Με αποτέλεσμα, ευτυχώς όμως, είναι καλά και αυτό στην υγεία του, να το επισημάνουμε αυτό. Με αποτέλεσμα να μεταφερθεί όμως προληπτικά στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου το παρακολουθούν οι εξειδικευμένοι γιατροί για την υποβάλλουν περαιτέρω εξετάσεις. Το πατέρα τώρα παραμένει στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Έχει υποστεί κάταγμα στην οδυνηρική στήλη. Η κατάσταση της υγείας του αξιολογείται συνεχώς από τους γιατρούς. Και αν και για περαιτέρω νοσηλεία από κατάσταση και φτωνού, ίσως να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στο ατύχημα στο συγκεκριμένο σημείο του οδικού δικτύου, Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Στους δρόμους βρίσκονται για ακόμη μία φορά αυτή την ώρα οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Λέσβου για τον αφθόδη πυρετό, ζητώντας εμβολιασμό των κοπαδιών και επίσπευση των διαδικασιών ιχνηλάτησης. Μυρσίνη Τζινέλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, όπου αυτή τη στιγμή οι κτηνοτρόφοι, φορείς, σωματεία που συμπαρίστανται στην κέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Ινσωτικής Πολιτικής, κατευθύνονται προς κτίριο της περιφέρειας να κάνουν μια συμβολική κατάληψη προκειμένου να ασκήσουν πίεση στο Υπουργείο να τους ακούσει. Τα αιτήματά τους νομίζω ότι λίγο πολύ έχουμε δώσει και εμείς μέσα από την εκπομπή μας να γίνει κατανοητό ότι οι άνθρωποι εδώ δεν είναι αντίθετοι με τα όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινώσει από το Υπουργείο, αλλά παρατηρούν ότι όλα κινούνται πάρα πολύ αργά. Αποζημιώσεις πέραν των 21 σκοπαδιών που σφαγιάστηκαν δεν έχουν δοθεί πουθενά. Και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει επίσης μια διάσταση απόψεων στην επιστημονική κοινότητα. Επιστήμονες προτείνουν εμβόλιο για να αναχειριστεί η νόσος. Το Υπουργείο λέει ότι δεν έχουμε τέτοιες επισημάνσεις από την επιστημονική κοινότητα. Όσο περνάει αυτός ο καιρός, τα κοπάδια σφαγιάζονται. Η νόσος διαπιστώνουμε ότι έχει όλο και μεγαλύτερη διασφορά στο νησί. Και οι κτηνοτρόφοι εδώ θέλουν μέτρα για να σωθούν τουλάχιστον τα υγιή κοπάδια. Γι' αυτό λοιπόν κατέβηκαν σήμερα πάλι στους δρόμους. Πήραν μία διαβεβαίωση ότι αύριο θα υπάρξει μία τηλεδιάσκεψη με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να συζητήσουν το αίτημα για εμβόλιο. Μην μπερδευτούμε, δεν θα συζητήσει το Υπουργείο πώς θα κάνει το εμβόλιο. Mm-hmm. Θα συζητήσουν για το αίτημα που βάζουν οι κτηνοτρόφοι. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Σημαντική εξέλιξη για το νοσοκομείο Ικαρίας, καθώς εγκρίθηκαν 5 θέσεις γιατρών ΕΣΥ, σύμφωνα με ανακοίνωση του αναπληρωτή διοικητή Θεόδωρου Τσέτσερη. Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας. Γιώργο.
9: Ναι, καλό μεσημέρι πράγματι. Και οι τέσσερις από τις 5 είναι με θέση διευθυντή και αφορούν χειρουργικής αναισθησιολογίας, μευτικής γυναικολογίας, νεφρολογίας και έχουμε και μια θέση επιμελητή Α που είναι στο κομμάτι ορθοπαιδικής τραυματολογίας. Η προθεσμία τώρα της υποβολής των αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας ξεκινά στις 25 του Μάη και ολοκληρώνεται στις 15 του Ιούνιου. Το επόμενο διάστημα θα αναρτηθούν και αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου Ικαρίας και θα υπάρχει βέβαια και σχετικό δελτίο τύπου και εμείς πιο στους ενδιαφερόμενους θα το θυμίσουμε λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Mm-hmm. Για όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η στελέχωση του νοσοκομείου μας σε απομακρυσμένες περιοχές όπως εμείς και ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν θετικές εξελίξεις και να μην έχουμε άγωνο διαγωνισμό.
1: Μακάρι να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στο κομμάτι της κουρασιέρας. Με εξαίρεση τον Πειραιά, το οποίο είναι φυσικά το μεγάλο λιμάνι της χώρας, όπου και σημειώνονται οι περισσότερες αφίξεις και εισπράξεις από την κρουαζιέρα, η Κέρκυρα και η Σαντορίνη αναδεικνύονται σε κορυφαία λιμάνια στις εισπράξεις και στις αφίξεις αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, έδειξαν ότι το 2025 οι εισπράξεις από την κρουαζιέρα αυξήθηκαν περίπου 5%, με κυριότερο λιμάνι φυσικά τον Πειραιά, με συμμετοχή 49,3% επί του συνόλου. Ποιο λιμάνι ακολουθεί μετά? Ακολουθεί η Κέρκυρα. Ο Γιάννης Ανδριώτης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Να πούμε βέβαια ότι τα ελληνικά λιμάνια ακόμα υπολείπονται στο διεθνής όρο της κατακεφαλή δαπάνης ανατουρίστα σε κάθε λιμάνι που κατεβαίνουν. Ενώ επίσης και στον Πειραιά έχει εξήγηση σημαντική το ότι είναι τα έσοδα πολύ μεγαλύτερα και μόνο λόγω του όγκου των τουριστών, αλλά και το ότι όποιος τουρίστας κατεβαίνει στην πρωτεύουσα έχει πολύ περισσότερα μέρη, πολύ περισσότερους τρόπους να ξοδέψει λεφτά από τις λιμάνια όπως της Κέρκυρας ή της Σαντορίνης ή του Κατακόλου. Πάντως η Κέρκυρα παραμένει leader στο τομέα της κρουαζιέρας στην Ελλάδα, άλλωστε είναι το μοναδικό πλην του Πειραιά λιμάνι στην Ελλάδα για κρουαζιέρα, μπορεί να φιλοξενήσει τουλάχιστον 5 και μέχρι και 7 κρουαζιερόπλια ταυτόχρονα, χωρίς να δένουν αρόδου και να κατεβαίνουν με καραβάκι οι τουρίστες. Κάτι το οποίο αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πόλο έλξης, μαζί βέβαια με την εκπληκτική ομορφιά από το νησί των Φεάκων. Και τέλος να σου πω ότι και για φέτος η κρουαζιέρα προβλέπεται να συμβάλλει τα μέγιστα και στην τοπική και στην ελληνική οικονομία εδώ στο λιμάνι του νησιού, καθώς αναμένεται αύξηση των αφίξεων, εφόσον βέβαια και όλα πάνε καλά και δεν έχουν προβλήματα από τον Αύγουστο και μετά, κυρίως λόγω των τιμών των καυσίμων από τον πόλεμο στο Ιράκ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να πάμε τώρα στα Γιάννενα, να παραμείνουμε έτσι σε αυτό το κλίμα, το τουριστικό θα λέγαμε, καθώς με θετικές προοπτικές ξεκινάει η τουριστική περίοδος, αλλά και οι πτήσεις τσάρτερ για τον κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων, καθώς 18 πτήσεις την εβδομάδα, από 8 τουλάχιστον, πόλεις της Σκανδιναβίας είναι προγραμματισμένες από σήμερα έως τα μέσα Οκτωβρίου. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Σήμερα ξεκίνησαν και επίσημα οι πτήσεις από τις σκανδιναβικές χώρες προς τα Ιωάννα, δίνοντας ξανά ένα πιο διεθνή αέρα στο αεροδρόμιο της πόλης. Μέχρι τις 19 Οκτωβρίου θα πραγματοποιούνται 10 πτήσεις την εβδομάδα με απευθείας συνδέσεις από 8 πόλεις της Σκανδιναβίας. Η πρώτη άφηξη έγινε σήμερα το πρωί από το Γκέτεμπορκ της Σουηδίας με περίπου 160 επιβάτες, ενώ λίγο αργότερα προσγειώθηκε και η πτήση από το Όσλο της Νορβηγίας με περίπου 180 ταξιδιώτες. Οι πρώτοι επισκέπτες έφτασαν χαμογελαστοί και έτοιμοι να γνωρίσουν τα Ιωάννινα και την Ήπειρο και την τουριστική σεζόν να ξεκινά έτσι δυναμικά για την περιοχή. Να δίνει μεγάλη ανάσα και στους επιχειρηματίες της περιοχής, γιατί έτσι ενισχύονται και το τουριστικό προϊόν, είτε στο εσωτερικό της Ηπείρου, είτε στα παράκτια της Ηπείρου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Απανοτά τα περιστατικά αφίξεων μεταναστών στα νότια κυρίως παράλια της Κρήτης. Περισσότερα από 380 είναι τα άτομα που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Γάβδο και Καλούς Λιμένες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι Λέμβος με πολλούς μετανάστες αναμένεται να αφιχθεί τις επόμενες ώρες στη Γάβδο. Η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Χανίων. Ναι, ισχύει αυτή η πληροφορία που έχουμε και εμείς. Αναμένεται μεγάλος αριθμός ατόμων σε λίγες ώρες εδώ στην περιοχή νότια της Γάβδο, όπως πάντα. Υπάρχει προβληματισμός στο νησί. Δύο ακόμη Λέμβοι, από αυτούς που είπατε, με 97 άτομα, εντοπίστηκαν 25 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στο Ηράκλειο, ανεβάζοντας τον αριθμό των μεταναστών που έφτασαν μόλις σήμερα στο νησί μας στους 197. Με ντρόουν, όπως πάντα. πάντα, της δύναμης Frontex, με τα άτομα, τα στελέχη του λιμενικού. Περισυνελέγησαν οι μετανάστες από περιπολικό σκάφος, καλές καιρικές συνθήκες. Τώρα πρέπει να έχουν φτάσει στους καλούς λιμένες στο Ηράκλειο. Χθες μετρήσαμε 5 λέμβους μετανάστες που διασώθηκαν σε Γάβδο, καλούς λιμένες Ιερά Πέτρα, ανοιχτά της Κρήτης πάντα. Ο αριθμός ήταν αυτός που είπατε και εσείς. Φτάνουν του 450 σήμερα. Έχουμε και συλλήψεις διακινητών που ακολούθησαν τις διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης που έγιναν σε αυτές τις θαλάσσιες περιοχές. Έχουμε και μαρτυρίες των μεταναστών που λένε πως κάθε άτομο φέρεται να κατέβαλε ποσά από 13.000 έως 14.000 δινάρια Λιβύης για να έρθουν εδώ στη χώρα μας. Για όλους ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόζιες αρχές, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικρατούν τώρα στον έφεραν αυτές τις νέες καραβιές και τα στελέχη του λιμενικού και οι φορείς του νησιού μας είναι στο ίδιο έργο θεατές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Επιταγή 277 εκατομμυρίων ευρώ παρέδωσε συμβολικά στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζίτζι Κώστας για τη χρηματοδότηση του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης Πυθίου, μέρους του μεγάλου σιδηροδρομικού και οδικού άξονα που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα και ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Πρεμίδης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Με τη συμβολική λοιπόν παράδοση της επιταγής των 277 εκατομμυρίων ευρώ, επισφραγίστηκε και επίσημα η χρηματοδότηση του έργου αναβάθμισης του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει την Αλεξανδρούπολη με το Πύθιο. Την επιταγή παρέδωσε σε εκδήλωση που έγινε στην Αλεξανδρούπολη με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών, Βιώσιμης Κινητικότητας και Τουρισμού Απόστολο της Δικώστας στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, τονίζοντας ότι με τα 277 εκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από τον προϋπολογισμό των υποδομών και μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινούν τα έργα στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο Αλεξανδρούπολης Πυθίου συνολικού μήκους 68,3 χιλιόμετρων. Τα έργα αυτά είναι ένας κρίκος σε ένα μεγάλο σιδηροδρομικό και οδικό ευρωπαϊκό άξονα που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα, τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη με το Βουκουρέστι, ανέφερε ο κ. Τζιτζικώστας, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ένα έργο που αναβαθμίζει τη Θράκη, αναβαθμίζει τη Βόρεια Ελλάδα και ταυτόχρονα αναβαθμίζει τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας χαρακτήρισε τον άξονα Αλεξανδρούπολη-Οδυσσός στο πλαίσιο του διαδρόμου Βαλτική Μαύρη Θάλασσα-Αιγαίο ως αξιόπιστη εναλλακτική διαδρομή μεταξύ Αιγαίου και Μαύρης Θάλασσας, η οποία διαφοροποιεί τις διαδρομές και ενισχύει την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, την ευρωπαϊκή και περιφερειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολη-Πύθιο-Ορμένιο αποτελεί ήδη έργο στρατηγικής σημασίας που έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενισχύοντας ουσιαστικά τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα και το ρόλο της περιοχής ως πύλης προς την νοτιοανατολική Ευρώπη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Τον προβληματισμό τους εκφράζουν αγρότες της Ιερά Πέτρας, μιλώντας στην ΕΡΤ σχετικά με τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στο έργο του προσαγωγού του φράγματος Μπραμιανών. Πρόκειται για ένα έργο με πολλές παλινοδίες τα τελευταία 25 χρόνια και ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
5: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Ένα έργο το οποίο πεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ, ξαναπήρε χρηματοδότηση, ξεκίνησε. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει. Οι αγρότες θέλουν να προχωρήσει γρήγορα αυτό, 25 χρόνια και μπορεί και περισσότερα από αυτό, να έχει αποφασιστεί να κατασκευαστεί, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φράγμα των Μπραμιανών, να λειτουργήσει σωστά δηλαδή και να μπορέσουν τα έργα αυτά να διοχετεύουν το νερό, την ποσότητα του νερού γρήγορα και να μην χάνει το νερό, και την ίδια ώρα να γίνει το αντιπλημμυρικό, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει καθόλου, παρότι έχει υπογραφεί. Της περιοχής που είναι αναγκαίο. Είναι ζωτική σημασία σε έργα μας, είπαν οι αγρότες της Ιερά Πέτρας, και περιμένουν από την κυβέρνηση να προχωρήσει στην διαδικασία προκειμένου να συνεχίσει το έργο και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε μάστιγα εξελίσσεται η κλοπή μετασχηματιστών και χαλκού από υποσταθμούς της ΔΕΗ και Πομόνες στο Θεσσαλικό κάμπο. Αρχές Ιουνίου ξεκινάει η αρδευτική περίοδος και το ηλεκτρικό δίκτυο φυσικά εμφανίζει προβλήματα, δυνατώντας να εξυπηρετήσει τις αρδευτικές ανάγκες των αγροτών. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μόνο για φέτος στο Θεσσαλικό κάμπο έχουν κλαπεί περί τους 100 μετασχηματιστές. Και αντιλαμβάνεσαι βεβαίως το μέγεθος του προβλήματος από τους επιτίδες που θέλουν να εκμεταλλευτούν τον χαλκό. Οι αγρότες βεβαίως είναι ανάστατοι, βρίσκονται στα κάγκελα. Μιλάμε για περιοχές όπως του Δήμου Κιλεδέ, του Δήμου Φαρσάλων, του Δήμου Παλαμά, αλλά και στο Δήμο Σοφάδων και σε άλλες αγροτικές περιοχές στο Θεσσαλικό κάμπο. Το πρόβλημα βεβαίως δεν είναι τωρινό. Τα προηγούμενα χρόνια έχουν απευθυνθεί βεβαίως και στις εισαγγελικές αρχές, αλλά και στην αστυνομική διεύθυνση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και οι δήμαρχοι και οι αγρότες. Έχει γίνει ενίσχυση κάποιων αστυνομικών τμήματων σε περιοχές αγροτικές, αλλά ωστόσο τα νούμερα δείχνουν ότι τουλάχιστον στον Δήμο Σοφάδων, όπως ανέφερε ο κύριος Κατσής, ο Δήμαρχος, είχαμε αύξηση κατά 20% στις κλοπές μετασχηματιστών. Ότι αυτό βεβαίως συνεπάγεται για την ομαλή λειτουργία των γεωτρήσεων και την ηλεκτροδότησή τους. Ο ΔΕΔΙΕ από την πλευρά του βεβαίως δεν έχει ούτε το υλικό, αλλά ούτε και τους υπαλλήλους για να προβεί σε αντικατάσταση των μετασχηματιστών. Με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα ζήτημα μεγάλο. Η αρδευτική περίοδος επί της ουσίας ξεκινάει. Mm-hmm. Είχαμε κάποιες βροχές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα που επέτρασαν ευεργετικά, αλλά ουσιαστικά μετράνε αντίστροφα. Και σε κάποιες περιοχές, βεβαίως, όπως για παράδειγμα στο Δήμο Παλαμά, υπάρχουν και αγρότες που ετοιμάζονται να κάνουν περιπολίες στις περιοχές και στο χώρο ευθύνης τους, προκειμένου βεβαίως να προστατεύσουν όσους μετασχηματιστές βρίσκονται σε λειτουργία.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την έντονη ανησυχία και αγωνία των παραγωγών της περιοχής Δυτικής Μακεδονίας, αναφορικά με τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες στο προανθικό στάδιο εξαιτίας των παγετών την Άνοιξη, μεταφέρουν με κοινή επιστολή τους προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 5 αγροτικοί σύλλογοι της Δυτικής Μακεδονίας, ζητώντας φυσικά και την άμεση αποζημίωσή τους. Από την ΕΡΤ Κοζάνη θα μας ενημερώσει τώρα η Αναστασία Παπαντώνη. Αναστασία, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως τονίζουν οι 5 αυτοί οι αγροτικοί σύλλογοι, οι ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο είχαν ως αποτέλεσμα την εκτεταμένη καταστροφή της παραγωγής μήλων, κερασιών, λωτών και βιομηχανικών αχλαδιών, οδηγώντας σε σημαντική απώλεια του εισοδήματός τους. Σημειώνω ότι η τοπική οικονομία, που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις συγκεκριμένες καλλιέργειες, πλήττεται άμεσα και σοβαρά, και για το λόγο αυτό ζητούν την πλήρη και δίκαιη αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών και τη λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης για την ανακόφιση και βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Χαρακτηρίζουν ζωτική σημασία στην έγκαιρη παρέμβαση του Υπουργείου για τη διασφάλιση της συνέχειας της αγροτικής δραστηριότητας στην περιοχή. Την επιστολή υπογράφουν ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Αμιτέου, ο Αγροτικός Σύλλογος Φυτικής Παραγωγής Δήμου Βελβεντού, ο Γεωργοκτηνοτροφικός Σύλλογος Δήμου Δεσκάτης, ο Αγροτικός Σύλλογος Μακεδνός Καστοριάς και ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Φλόρινας ή Πελαγονίτες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία. Μπροστά σε ένα ακόμη καλοκαίρι αβεβαιότητας βρίσκονται δεκάδες επαγγελματίες εστίασης και τουρισμού στο παραλιακό μέτωπο της Μαγνησίας, καθώς 3 χρόνια μετά την εφαρμογή του λεγόμενου νόμου της Μυκόνου, όπως τον αποκαλούν, καμία ουσιαστική λύση δεν έχει δοθεί. Θα μας πει περισσότερα η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου για αυτό το θέμα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Υποθέτω ότι κάτι παρόμοιο συμβαίνει και σε όλα τα παραλιακά μέρη ή τα νησιά. Οι επιχειρήσεις παραμένουν με παγωμένα πρόστιμα, μπλοκαρισμένες άδειες και εκκρεμότητες στα δικαστήρια, ενώ η τουριστική περίοδος στην ουσία έχει ξεκινήσει. Αυτή την εικόνα μας περιέγραψε σήμερα στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εστίας, ο Βάιος Τσιαμούρας, κάνοντας λόγο για αποκρουστική mm-hmm. κατάσταση, καθώς βλέπει στις παραλίες πάρα πολλά καταστήματα κλειστά ή ανοιχτά, αλλά δεν έχουν χώρο μπροστά, ελάχιστο για τραπέζια. Όπως είπε, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Μιλίνα. Από τα περίπου 20 καταστήματα της περιοχής, εκτιμάται θα λειτουργήσουν μόλις 4 ή 5, καθώς οι υπόλοιποι επαγγελματίες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε νομικά και διοικητικά αδιέξοδα. Υποστήριξε ότι ο νόμος εφαρμόστηκε οριζόντια, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Πλέον το αρμόδιο Υπουργείο έχει και τις προτάσεις και από την πλευρά τους και από δικηγόρους και από τέλος πάντων από την κτηματική υπηρεσία και κάτι τέλος πάντων πρέπει να γίνει. Το πρόβλημα, λέει, έχει μεταφερθεί πλέον επανειλημμένα στο Υπουργείο και στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, χωρίς όμως να έχουμε αποτέλεσμα. Άρα μιλάμε για οικονομική ασφυξία. Τώρα, να πω ακόμη ότι ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφές του Ντάνιελ και του Ελίας, που σύμφωνα με τον κύριο Τσιαμούρα οι επιχειρηματίες ήταν εκείνοι που έβαλαν πλάτη, καθάρισαν παραλίες και δρόμους για να ξαναστηθεί βέβαια η τοπική οικονομία και βρέθηκαν αντιμέτωποι με πρόστιμα και αποκλεισμούς αντί για στήριξη. Ενώ και ο δικηγόρος, ο κύριος Νίκος Παπαπέτρος, που είναι και επικεφαλής για τη Συμμαχία για το Βόλο και έχει χειριστεί πολλές τέτοιες υποθέσεις, κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή του Βόλου ότι δεν πίεσε ουσιαστικά για ειδική μεταχείριση της περιοχής, ειδικά μετά τις φυσικές καταστροφές, και προειδοποίησε ότι όσοι θεωρηθούν υπότροποι κινδυνεύουν από τους καταστηματάρχες, δηλαδή από αυτούς που δεν τους έχουν πάρει την άδεια αλλά έχουν άλλα πρόστιμα κτλ. Και μπορεί να έχουν υποτροπιάσει πλέον ακόμη βαρύτερα πρόστιμα και σοβαρές ποινικές συνέπειες, ενώ πολλές υποθέσεις παραμένουν ανοιχτές στα δικαστήρια, περιμένοντας όλοι να δουν τι θα γίνει.
0: Σε ευχαριστούμε.
8: Φανταστείτε ότι δόθηκε άδεια, μάλλον έγινε παράταση των αιτήσεων για την καινούργια θερινή περίοδο, είτε πρόκειται για παραλίες, είτε πρόκειται για τραπεζοκαθίσματα, είτε για ομπρελοκαθίσματα, μέχρι τέλος Μαΐου. Μήπως και στο χρονικό διάστημα αυτό, γιατί αυτό έλεγε τέλος Απριλίου, βρεθεί άκρη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εντάσσονται στο ειδικό πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 4 νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των υποδομών που έχουν σχέση με άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με αναπηρίες, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
9: Και όχι μόνο, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Οι παρεμβάσεις θα αφορούν βασικά Δήμο Μεγαλόπολης και Δήμο Τρίπολης. Η συνολική δημόσια δαπάνη για προμελέτες, περίπου είναι στις 775.000 ευρώ. Υπάρχει αυτή η απόφαση, όπως είπες Βίκη, του Αναπληρωτή Υπουργού, του κ. Παπαθανάση. Εξασφαλίζονται πόροι για εκπώνηση προμελετών σε 4 έργα. Ποια είναι αυτά? Η ανέγερση κτηρίων για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο Φάσμα του Αυτισμού στη Μεγαλόπολη σε 30 στρέμματα για 70 ωφελούμενους. Η δημιουργία σύνθετου κέντρου Agrologistics στον κόμβο της βιοοικονομίας πάλι στη Μεγαλόπολη. Είναι η μεταλλιγνητική κατάσταση εκεί. Η δημιουργία σύνθετου εκπαιδευτικού και αγροτεχνολογικού συγκροτήματος, αυτό που λέμε γεωργική σχολή στη Μεγαλόπολη σε 2.000 τετραγωνικά μέτρα, και βέβαια η κατασκευή του κεντρικού διοικητηρίου της περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Πρόκειται για δράσεις λοιπόν και εντάξεις που είναι στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο με θέμα την ενέργεια πραγματοποιείται στην Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα θα μας πει περισσότερα. Τάμη.
10: Ένα πολύ σημαντικό συνέδριο σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επανακαθορίζει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην ανακοίνωσή του, που είναι συνδιοργανωτής με το πρώτο ΕΠΑΛΑ ΜΙΝΤΕΟΥ, την οικονομία, την εργασία και τις δεξιότητες, καθώς το ΑΜΙΝΤΕΟ γίνεται σημείο συνάντησης για έναν ανοιχτό διάλογο γύρω από την ενέργεια, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη. Το Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα ενέργεια και βιώσιμη ανάπτυξη, έξυπνες περιφέρειες, στρατηγικές επενδύσεις, τριτοβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση, επιχειρεί να ενημερώσει όλους τόσο για την μετάβαση στην περιοχή και την ενεργειακή ανάπτυξη, αλλά και την βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών, γιατί όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε ότι με το κλείσιμο των ατμοελεκτρικών σταθμών και των ορυχείων έχουν φύγει περισσότεροι νέοι από τις περιοχές, καθώς δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Επομένως, η ενεργειακή αυτή μετάβαση και η βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που συζητούν οι μαθητές, μεταξύ των οποίων και του ΕΠΑΛ ΑΜΙΝΤΕΟΥ, που είναι και ο συνδιοργανωτής με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Την Τετάρτη, βέβαια, που είναι και η τρίτη μέρα του συνεδρίου, στην ουσία είναι αφιερωμένο το πρώτο μαθητικό συνέδριο επαγγελματικής εκπαίδευσης τελευταία αυτό. Λειτουργεί ως μια βιωματική πλατφόρμα παρουσίασης ιδεών και δημιουργίας, όπου μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα και το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα παρουσιάσουν πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις, καθώς και έργα που συνδέονται με το περιβάλλον, την ενέργεια, την οικολογική κρίση, καθώς και την καινοτομία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Μία νέα σελίδα στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Ζακύνθου και της ΔΕΙΑ Ζακύνθου με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανοίγει με σκοπό την εξωστρέφεια και την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης. Σάκης Νέγκας μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζακύνθο. Σάκη.
11: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζακύνθο. Όμως, αν ήταν δυνατόν, να ξεκινήσουμε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με ένα σοβαρό τροχαίο.
0: Ναι, σ' ακούμε, Σάκη.
11: Ναι, λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο εκτός Ζακύνθου. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν είναι στα Ιωάννινα ή στο Ρίο στην Πάτρα. Μια νεαρή Γαλλίδα τουρίστρια, μάλλον 20χρονη, καθώς είχε προηγηθεί η διασωλήνωσή της στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, αφού τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στο σώμα, όταν την χτύπησε και την παρέσυρε δίκυκλο όχημα σε κεντρικό σημείο του δρόμου της τουριστικής περιοχής του Λαγανά. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, περίπου σήμερα στις 7 το πρωί, στο συγκεκριμένο σημείο, η εν λόγω Γαλλίδα τουρίστρια διαπληκτίζονταν στην άκρη του δρόμου με μια νεαρή ομοεθνήτης και κάποια στιγμή επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο για να περάσει απέναντι και εκείνη τη στιγμή ένα δίκυκλο όχημα που κινούνταν στην περιοχή με δύο αναβάτες, δύο αλλοδαπούς, την χτύπησε με αποτέλεσμα να βρεθεί αιμόφρητη στο δόστρωμα χωρίς τις αισθήσεις της, οπότε και αυτόπτες μάρτυρες ειδοποίησαν την αστυνομία και ασθενοφόρο, το οποίο την παρέλαβε και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ζακύνθου, που όπως είπαμε διασωληνώθηκε, ενώ κρίθηκε προφανώς απαραίτητα από τους γιατρούς η μεταφορά της σε νοσοκομείο εκτός του νησιού, προφανώς γιατί είναι σε κρίσιμη κατάσταση, γιατί είχε και τραύματα στο κεφάλι.
0: Μάλιστα.
11: Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αναβάτες του δίκυκλου οχήματος σηκώθηκαν μετά την πτώση τους από το τροχαίο και έδειξαν καλά στην υγεία τους, ενώ όπως μάθαμε πριν από λίγο, συνελήφθη ο αλλοδαπός οδηγός του δίκυκλου οχήματος με την τροχιά Ζακύνθου να διερευνά τα ακριβή αίτια του σοβαρού αυτού τροχαίου ατυχήματος και ελπίζουμε να τα καταφέρει αυτή η 20χρονη.
0: Ελπίζουμε τα καλύτερα. Έτσι, ναι, ελπίζουμε τα καλύτερα για την υγεία της. Ναι, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι για αυτό το σοβαρό τροχαίο.
11: Ναι, προέχει όπως καταλαβαίνετε η έκτακτη επικαιρότητα.
0: Εννοείται και να σε
11: ευχαριστούμε. Να πάμε και στη ΔΕΙΑ, εσείς θα μου είτε αν έχουμε
0: δυστυχώς χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο, Σάκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση της τελευταίας στιγμής για κάτι το οποίο συνέβη στην Ζάκυνθο και αυτό το σοβαρό τροχαίο. Να πάμε όμως εμείς και στην Τασούλα Κρήτικου από την Έρθα Καβάλας, όπου εκεί γίνεται, στη Δράμα μάλλον, γίνεται το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζαχαροπλαστών. Τασούλα.
12: Χθες ξεκίνησαν, βγήκε το απόγευμα οι εργασίες, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Κεντρικού Οργάνου και η κύρια μέρα είναι σήμερα, όπου από το πρωί μέχρι και τώρα το μεσημέρι, μέσα από εισηγήσεις καταξιωμένων ομολητών, αναδεικνύονται οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες του κλάδου από την κοστολόγηση και τη διατροφική επισήμανση έως την καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Οι κεντρικές εργασίες εστιάζουν σε τρεις βασικούς άξονες, έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα και την τεχνολογία στη σύγχρονη ζαχαροπλαστική, την αξία και την ποιότητα του προϊόντος με αφετηρία την πρώτη ύλη, καθώς και την ταυτότητα, την επικοινωνία και την ασφάλεια της επιχείρησης. Είναι ένα συνέδριο που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, αποτελεί την κορυφαία συνάντηση του κλάδου της ζαχαροπλαστικής στη χώρα μας και συγκεντρώνει επαγγελματίες από ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
12: Και φιλοδοξεί βέβαια να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς, προάγοντας ο διάλογο, την κοινοτομία και την εξωστρέφεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Μία σπάνια φωτογραφική έκθεση για την Κωνσταντινούπολη φιλοξενείται στο πύργο Καραμίχου στα Φάρσαλα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
13: Μπήκε η καλό μεσημέρι μετά από μια διεθνή περιοδία σε Κωνσταντινούπολη, Στουτκάρδη και Λονδίνο. Η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Η Κωνσταντινούπολη των Ζαν Πασκάλ Σεμπά και Πολυκάρπ Ζουαγέ 1890-1900 από την Τρικόγλιο Βιβλιοθήκη του ΑΠΙΘΙΤΑ φιλοξενείται πλέον έως τις 30 Ιουνίου στα Φάρσαλα στον Ατμοσφαιρικό Πύργο Καραμίχου και διοργανώνεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τον Δήμο Παρτάλων και τη στήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Έθριος καιρός προβλέπεται αύριο σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμως κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο μάλιστα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα κοιμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Λιάκης. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Ραντεβού εμείς αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Τώρα στο erteco.gr και το ERTECO App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Εκατόν δύο FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Ειρήνη Γκέλη. Στη στήριξη ο Πέτρος Φωμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης πόθεν έσχες των πολιτικών. Δεν έχει συμπτώματα χαταϊού Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που τέθηκε σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών. Κλονίζεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Απαράδεκτη χαρακτηρίζει την πρόταση του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδύναμη με παράδοση και επιμένει σε σειρά απαιτήσεων. Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το μη επανδρωμένο σκάφος στη Λευκάδα. Έκανε λόγο για πολύ σοβαρή εξέλιξη. Νεκρό βρέφος σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη. Συνελήφθη η 33χρονη μητέρα. Αύριο απολογείται ο 30χρονος που παρέσυρε με γιο ταχύ τη σύζυγό του στο Ηράκλειο μπροστά στα μάτια των παιδιών τους. Και να περάσουμε στις ειδήσεις αναλυτικά. Θα τους κοπεί το γέλιο. Είναι απαράδεκτη, ήταν η οργισμένη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ στην απόρριψη από την Τεχεράνη του Αμερικανικού Μεμοράντουμ 14 σημείων. Οι διαβουλεύσεις όχι μόνο είναι στον αέρα, αλλά υπάρχουν φόβοι για νέα κλιμάκωση, με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι ο πόλεμος δεν τελείωσε, γιατί στόχος είναι τα πυρηνικά της Τεχεράνης. Η Βίκη Καλιάκου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βίκη.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Τεχεράνη μάλλον έσκησε τη σελίδα με τις αμερικανικές προτάσεις και θέτει όρους για να κάτσει ξανά στο τραπέζι του διαλόγου. Οργισμένος ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social για την απάντηση «Δεν μου αρέσει, είναι απαράδεκτη, 47 χρόνια μας κοροϊδεύουν με τα πυρηνικά, θα τους κοπεί το γέλιο». Αναλυτές εκτιμούν ότι ετοιμάζει νέα επίθεση 2 εβδομάδων. Βέβαια θα λείπει στο Πεκίνο από 13 μέχρι 15 Μαΐου. Τα ιρανικά μέσα λένε «Αν ο Τραμπ είναι δυσαρεστημένος, ακόμα καλύτερα». Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού ΙΠΕΚΣ, το Ιράν ζητεί τερματισμό του πολέμου, άρση του αποκλεισμού, του ναυτικού αποκλεισμού, ασφαλή διέλευση από τα στενά, αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και ειρήνη στο Λίβανο, είναι κόκκινες γραμμές. Οι φρουροί προειδοποιούν για πόλεμο σε νέα παιδεία, ενώ εκτελέστηκε άνδρας για κατασκοπή υπέρ της CIA και της Mossad. Τώρα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το Ιράν είναι διατεθειμένο να στείλει μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου σε μια τρίτη χώρα, ίσως στη Ρωσία, ενώ την ίδια ώρα ο Αλεξέη Πούσκοφ, πρόεδρος Επιτροπής της Ρωσικής Άνοβουλής, δήλωνε ότι η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να αποσπάσει το ουράνιο του Ιράν χωρίς τη συγκατάθεσή του. Όραξη, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, το Κάιρο, σχολιάζοντας πληροφορίες ότι έστειλε πολεμικά αεροσκάφη στα Εμιράτα, διαβεβαίωσε ότι υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός με την Τεχεράνη. Τώρα, στα στενά, σύμφωνα με το Τασνίμ, πέρασε με την τρίτη προσπάθεια το ελληνικό τάγκερ Άγιος Φανούριος με σημαία Μάλτας, μεταφέροντας ιερακινό αργό στο Βιετνάμ. Το Reuters λέει ότι πέρασαν επίσης φορτωμένα με ιερακινό αργό το Kiara Me και το Basra Energy που φόρτωσε από το Αμπού Ντάμπι. Στα χωρικά ήταν το Κατάρ, πλοίο από το Αμπού Ντάμπι χτυπήθηκε από ντρόουν, ενώ υπάρχουν αναφορές για θαλάσσια ρήπανση από διαρροή σε τάγκερ συνίσω Χάργ. Τώρα, Βρετανία και Γαλλία οργανώνουν αύριο νέα διεθνή τηλεδιάσκεψη για τα στενά, όμως οι Ιρανοί προειδοποιούν την Ευρώπη να μην παρασυρθεί σε ένα παράνομο, όπως λένε, πόλεμο, γιατί θα έχουμε επιπλοκές. Για τον Νετανιάχο, ο πόλεμος συνεχίζεται με στόχο τα πυρηνικά του Ιράν. Απλώς ανακοίνωσε ότι θα μηδενίσει σταδιακά την εξάρτηση από τα αμερικανικά κονδύλια, που είναι 3,8 δις δολάρια το χρόνο. Η Χεσμπολάχ είχε αναλάβει την ευθύνη για πάνω από 20 επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Νεκρός έπεσε ένας Ισραηλινός στρατιώτης, τραυματίστηκαν άλλοι τρεις, ενώ είχαμε και δύο νεκρούς διασώστες στο Νότιο Λίβανο και εκδόθηκαν νέες εντολές εκένωσης από το IDF. Να πούμε κλείνοντας, Γκέλιο, το Μπρεντ κινείται σήμερα 103 με 106 δολάρια. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια πέφτουν, ενώ η Αθήνα είναι στο σύν 0,73.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βίκυ Καλιάκου. Πάμε τώρα στις Βρυξέλλες, όπου συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κυριότερα θέματα στην ατζέντα τη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ενώ θα εξετάσει επίσης η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Δυτικά Βαλκάνια. Η Ελένα Αποστολίδου από τη Βελγική Πρωτεύουσα θα μας δώσει το ρεπορτάζ.
2: Είναι σε εξέλιξη το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων εδώ στις Βρυξέλλες. Νομίζω δύο είναι τα πολύ σημαντικά ζητήματα που συζητούν αυτή την ώρα οι Υπουργοί Εξωτερικών. Το πρώτο ζήτημα είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες. Αναμένεται να συζητήσουν για τα στενά του Ορμούς και την ελεύθερη ναυσιπλοεία και αναμένεται να συζητήσουν για το αν θα αλλάξει η επιχείρηση Ασπίδες και από την οχύρωση της Ερυθράς Θάλασσας και της προστασίας των πλοίων από τους Χούθη μεταφερθεί στα στενά του Ορμούς και σε αυτό που είπε η Κάγια Κάλλας, δηλαδή να συνεισφέρουν στην εκαθάριση ναρκών και στη συνοδεία πλοίων. Και να θυμίσουμε ότι είναι ένα αίτημα του Αμερικανού Προέδρου, το οποίο ωστόσο δεν αποδέχθηκαν στο προηγούμενο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών εδώ στις Βρυξέλλες. Άρα μένει να δούμε ποια θα είναι η απόφαση που θα πάρουν σήμερα. Το δεύτερο ζήτημα αφορά το Ουκρανικό. Και εδώ λοιπόν οι Ευρωπαίοι δίνουν σήμερα τη δική τους απάντηση στον Ρώσο Πρόεδρο και στην πρότασή του να αναλάβει ο Γερμανός πρώην καγκελάριος Γκέρχαρντ Σερέντερ το ρόλο του διαμεσολαβητή ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ρωσική πλευρά. Η απάντηση λοιπόν της Ευρώπης είναι όχι, και όπως είπε η υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήταν τουλάχιστον κουτό από μέρους μας να αναλάβει διαπραγματευτής ένας άνθρωπος όπου έχει οριστεί από την απέναντι πλευρά. Ενώ το δεύτερο είναι ότι ο Σρέντερ, όπως τονίζει η κυρία Κάλλας, ήταν εκείνος ο οποίος ουσιαστικά είχε συζητήσεις και ήταν από την πλευρά της Ρωσίας και είχε αναλάβει τις ρωσικές κρατικές εταιρείες. Αυτό όμως που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αναμένεται να συζητηθούν τα βήματα τα οποία θα γίνουν από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ενδεχόμενη γέφυρα επικοινωνίας με τη ρωσική πλευρά, ενδεχομένως να τεθεί και το θέμα του ειδικού διαμεσολαβητή, καθώς δεν είναι μόνο το ουκρανικό ζήτημα, είναι οι υβριδικές απειλές αλλά και η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ κλείνοντας, να σας πω ότι θα συζητηθεί, όπως είπες και εσύ, και τα Δυτικά Βαλκάνια, με τον κύριο Γεραπετρίτη να δηλώνει προσερχόμενος ότι θα θέσει ουσιαστικά τα βήματα που έχει κάνει η Ελλάδα με την πρωτοβουλία τη διακήρυξη των Δελφών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει να υπάρχει διεύρυνση, μια κατάσταση με μια πραγματικότητα και έναν ορίζοντα που θα μπορούσε να είναι η ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
0: Να ευχαριστήσουμε την Έλενα Αποστολίδου και να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Καθώς ο Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο, έκανε λόγο για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, αναφερόμενος στον εντοπισμό του θαλάσσιου ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Όπως είπε, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα του Γενικού Επιτελείου για την ταυτότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ντρόν, η Αθήνα θα προχωρήσει στα αναγκαία διαβήματα. Όπως είπε, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη έρευνες σχετικά με το περιστατικό. Ο Νίκος Λαδιάνος είναι μαζί μας. Νίκο, κάλομες,

0: στρέφεται. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Βέβαια, αναφέρθηκες αναλυτικά και στον κύριο Γεραπετρίτη και στον κύριο Δένδια. Η αλήθεια είναι ότι είναι η τέταρτη μέρα των σχετικών ερευνών και πίστευσέ με, τα σενάρια που εξετάζονται και τα σενάρια που εξετάζονται και από ειδικούς και από αναλυτές εκτός και εντός του Υπουργείου Άμυνας είναι πολύ περισσότερα από όσα ίσως μπορούμε να φανταστούμε. Και κάποια ίσως να είναι και απλούστερα από κάποια άλλα συνωμοσιολογικά. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις το ζήτημα της ανέβρεσης του μη επανδρωμένου σκάφους. Το σκάφος και οι τεχνολογίες που φέρει, ουκρανικής κατασκευής, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και πληροφορίες, δεν θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι επανομοιότυπο με ένα συγκεκριμένο ντρόν που χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί, το Μαγκούρα. Βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ειδικών του Υπουργείου Άμυνας και μαζί βρίσκονται στο μικροσκόπιο και όλα τα ενδεχόμενα για το πώς βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Υπουργού Άμυνας προχθές στη Θεσσαλονίκη, έτσι, και το ύφος με το οποίο έκανε αυτή τη δήλωση. Ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε και τι περίπου περιέχει, είπε ο Νίκος Δένδιας. Εγώ θα έλεγα ότι ξέρουν ακριβώς τι περιέχει η ειδική του Υπουργείου Άμυνας. Πάντως να τονίσουμε πως όλα τα σενάρια, μάλλον επαναλάβουμε πως όλα τα σενάρια εξετάζονται, ακόμη, κρατήστε το αυτό, και της πρόβλεψης της κατάστασης που προέκυψε εκ των προτέρων. Όπως ανέφερες και εσύ, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, ο Έλληνας Υπουργός, ο κ. Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε στο θέμα, είπε ότι θα ενημερώσει τους ομολόγους του για την ύπαρξη του μη επανδρωμένου σκάφου στο Ιόνιο Πέλαγος, τόνισε πως πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, δήλωσε πως η έρευνα είναι σε εξέλιξη και όταν ολοκληρωθεί και εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά θα υπάρξει επίσημη αντίδραση από την ελληνική πλευρά με τα αναγκαία διαβήματα. Υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Να πούμε τέλος, Γκέλη, φίλες και φίλοι, πως ιδιαίτερα αιχμηρές για το θέμα και για την αντιμετώπιση από την κυβέρνηση είναι οι ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης όλο το τελευταίο διήμερο. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Λαδιανή, για μια νέα μορφή ασύμμετρης απειλής που πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα. Μίλησε στον 102 FM ο Ναύαρχος Εναποστρατεία Νίκος Πανός. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα τέτοιου είδους θαλάσσια ντρόν στην ευρύτερη περιοχή.
2: Τέτοιο περιστατικό, όπως ακριβώς το αντιμετωπίζουμε αυτές τις μέρες και το ελέγχουμε, δεδομένου ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, δεν το είχαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κυκλοφορούν θαλάσσια ντρόουν, γιατί εν αέρια ντρόουν, όπως βλέπετε, υπάρχουν πολλά που κυκλοφορούν, τα οποία οπωσδήποτε έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Αλλά θαλάσσιο ντρόουν, στρατιωτικό, τέτοιου μεγέθους, προηγμένης τεχνολογίας, 5,5 μέτρα, με πλάτος πάνω από 1,5 μέτρο, με φούλε εκρηκτικά μέσα, το οποίο βρέθηκε εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και ακριβώς δίπλα στη Λευκάδα, σε ένα νησί καθαρά τουριστικό, όπου, όπως ξέρετε, λίγο πιο πάνω φιλοξενεί και έναν μεγιστάνα Ρώσο. Πρώτη φορά πραγματικά μας έχει συμβεί και αυτό είναι που έχει κάνει έτσι και τις αρχές πλέον να κοιτάνε πολύ πιο σοβαρά την κατάσταση. Γιατί είναι σοβαρό, πρέπει να το κοιτάξουμε πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι κάτι απλό αυτό το οποίο βρέθηκε στο χώρο μας και πρέπει να μας οδηγήσει σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα, δεδομένου ότι τέτοιου είδους θαλάσσια ντρόν μπορεί να υπάρχουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή σε ελληνικές θάλασσες, ακόμα και στην ανοιχτή θάλασσα, γιατί ενδέχεται, είναι μια δική μου χτύπηση, ενδέχεται να είναι μια τακτική, όπως λέω εγώ, μια ευρύτερη επιχειρησιακή πρακτική που χρησιμοποιούν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να πλήξουν στόχους. Και ας μην ξεχνάμε ότι από την περιοχή, λίγο πιο κάτω, υπάρχουν διερχόμενα πλοία, υπάρχουν πλοία δηλαδή δεξαμενόπλοια του σκιώδου στόλου, του ρώσικου στόλου που μεταφέρουν πετρέλαιο. Και μάλιστα, μην ξεχνάμε ότι είχαμε και τρία περιστατικά, 24, 25 και 26, και ειδικότερα το τελευταίο. Το περιστατικό του 26 με ένα πλοίο το οποίο πλήγει ρωσικών συμφερόντων στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Μάλτας, πιο κοντά δηλαδή προς τη Μάλτα. Για το συγκεκριμένο, δεν είναι ένα απλό μη επανδρωμένο σκάφος στρατιωτικό. Μιλάμε για ένα πλωτό εκρηκτικό μηχανισμό, να το πούμε πολύ απλά, που έχει μέσα φορτίο σε 4 δοχεία με εκπισοκροτητές 300 κιλά φορτίο, έχει αυτονομία 450 ναυτικά μίλια και να πλήξει στόχους με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Μιλάμε πλέον για μια νέα μορφή ασύμμετρης απειλής στη θάλασσα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και επιχειρησιακή ετοιμότητα.

0: Σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση στο νοσοκομείο Αττικών τέθηκε ο 70χρονος Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλου MV Hontius, όπου καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Σύμφωνα με το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν, δεν παρουσιάζει συμπτώματα και το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά για λόγους πρόληψης και επιτήρησης, χωρίς επιβεβαιωμένη λίμωξη. Μας ενημερώνει η Σοφία Πακαλίδου.
1: Ο ασυμπτωματικός επιβάτης μεταφέρθηκε από την Ολλανδία στην Ελλάδα με στρατιωτικό αεροσκάφος A27 και προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Άμεσα παραλήφθηκε από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και θα παραμείνει σε καθεστώς απομόνωσης σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Στην πτήση συμμετείχαν γιατρός, διασώστης, νοσηλευτής και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ για την επίβλεψη της διαδικασίας. Μιλώντας στην ΕΡΤ, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη χαρακτήρισε επιτυχημένη την επιχείρηση επαναπατρισμού του 70χρονου Έλληνα από το κρουαζιερόπλοιο, ευχαριστώντας το Υπουργείο Άμυνας, την πολεμική αεροπορία, το ΕΚΑΒ και τον ΕΟΔΗ για το συντονισμό. Ο ασθενής, ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του, παραμένει σε θάλαμο αρνητικής πίεσης για 45 μέρες υπό στενή παρακολούθηση. Η Υπουργός τόνισε ότι τα μέτρα ήταν προληπτικά λόγω του υψηλού κινδύνου επαφών και διαβεβαίωσε ότι ο χανταϊός μεταδίδεται μόνο από πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ο υπότυπος του ιού που εντοπίστηκε πάνω στο πλοίο, ο χανταϊός των Άνδεων, είναι ένα σπάνιο στέλεχος που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η περίοδος επώασης μπορεί να φτάνει έως και τις 6 εβδομάδες. Καθησυχαστική ό,τι αφορά στον κίνδυνο μετάδοση του ιού στον γενικό πληθυσμό, εμφανίστηκε μιλώντας στον 102 FM η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοδόρα Ψαλτοπούλου.
2: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάνει αυτή την ειχνηλάτηση. Τα άτομα τα οποία έχουν έρθει σε επαφή με τα άτομα που έχουν νοσήσει ή αποβιώσει, ο κίνδυνος για το γενικότερο πληθυσμό είναι πολύ μικρός και κυρίως μιλάμε για τα άτομα που έχουν έρθει σε στενή επαφή, καταλαβαίνετε, και σε ένα κρουαζιερόπλοιο βρίσκεται σε κοινούς εσωτερικούς χώρους για αρκετή ώρα. Προφανώς, επειδή είναι ιός, δεν έχουμε αντιβίωση, δεν έχουμε ειδικά αντικά φάρμακα, δεν υπάρχει εμβολιασμό. Επομένως, έχουμε τη συμπτωματική αγωγή και επειδή, όπως βλέπουμε, τα περιστατικά εξελίσσονται σε βαριά νόσηση, αυτά τα άτομα, μόλις διαγνωστούν, είναι σημαντικό να παρακολουθούνται σε νοσοκομείο, γιατί μπορεί να προσληθεί ο πνεύμονας με πνευμονική ανεπάρκεια ή με νεφρική ανεπάρκεια και μοραϊκή διάθεση και κίνδυνο θανάτου.
1: Σε ό,τι αφορά στους υπόλοιπους επιβάτες, στη Γαλλία μία επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου βρέθηκε θετική στον ιό και η κατάστασή της επιδεινώνεται, σύμφωνα με δήλωση της Υπουργού Υγείας Στεφανή Ριστ. Η γυναίκα επαναπατρίστηκε μαζί με άλλους 4 Γάλλους και τέθηκε σε απομόνωση στο Παρίσι. Οι υπόλοιποι 4 επιβάτες είναι αρνητικοί, αλλά θα υποβληθούν σε νέες εξετάσεις. Οι γαλλικές αρχές έχουν ειχνηλατήσει ήδη 22 επαφές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας από τους 17 Αμερικανούς επιβάτες που επαναπατρίστηκαν βρέθηκε θετικός στο χανταϊό μετά από εξέταση, ενώ ένας άλλος παρουσίασε συμπτώματα. Οι δύο επιβάτες θα υποβληθούν σε κλινική αξιολόγηση σε εξειδικευμένο κέντρο στην Ομάχα της Νεμπράσκα. Η επιχειρήση απομάκρυση των υπόλοιπων επιβατών και μελών του πληρώματος από τα Κανάρια νησιά συνεχίζεται και αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν τον απόπλου του κρουαζιερόπλοιου για την Ολλανδία.

0: σε προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, μετρώντας αντίστροφα για τη διεξαγωγή των εκλογών, ανεξάρτητα αν θα γίνουν πρόωρα ή όχι. Ανάβουμε τις μηχανές, είπε ο κ. Μητσοτάκης το Σάββατο στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας το σύνθημα στον κομματικό μηχανισμό και το τριήμερο 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα, όπου και θα γίνει το 16ο τακτικό συνέδριο. Στόχος είναι να πατηθεί τον γκάζι γερά. Ο Χρήστος Τσαλκίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Η κυβέρνηση έχει μπει σε μια διαδικασία στην οποία ανοίγει τον βηματισμό της, όπως φάνηκε και στο προσυνέδριο που πραγματοποίησε εδώ στη Θεσσαλονίκη το περασμένο Σάββατο. Αλλά παράλληλα έχει στραμμένο φυσικά το βλέμμα της και στα ζητήματα της επικαιρότητας, τα οποία απασχόλησαν σήμερα και την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για παράδειγμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, άσκησε έντονη κριτική στο νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, της Τουρκίας, τονίζοντας ότι δέξει μονομερείς πρωτοβουλίες της Άγκυρας δεν έχουν καμία νομική ισχύ στο διεθνές δίκαιο και απευθύνονται κυρίως στο εσωτερικό της. Επίσης, επισήμανε πως η Ελλάδα παραμένει προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και σε μια σταθερή, συνεπή πολιτική που στηρίζεται στον σεβασμό των κανόνων και στις σχέσεις καλής γειτονίας. Αναφερόμενος στο πρόσφατο περιστατικό με το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε στις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικού του κ. Γεραπετρίτη, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια σοβαρή εξέλιξη που βρίσκεται υπό διερεύνηση. Υπογράμμισε δε ότι με την ολοκλήρωση της έρευνας θα υπάρξουν σαφείς συμπεράσματα και τοποθετήσεις, προσθέτοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση καθιστά σαφές ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την ανάπτυξη πολεμικών ενεργειών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα στον ελλαδικό χώρο. Με λίγα λόγια, η Ελλάδα δεν θα καταστεί πεδίο ή θέατρο στρατιωτικών επιχειρήσεων, όπως τόνισε χαρακτηριστικά. Επίσης, επισήμανε ότι κάθε μονομερής ενέργεια στερείται οποιασδήποτε αξίας από πλευράς διεθνούς δικαίου. Στο πολιτικό πεδίο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε έντονη κριτική στις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα, τις πρόσφατες τοποθετήσεις, κάνοντας λόγο για μνημείο θράσους. Όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Τσίπρας ασκεί κριτική, παράδειγμα, για τη ΔΕΗ, τη στιγμή που η αξία της συμμετοχής του δημοσίου έχει ενισχυθεί σημαντικά. Ενώ σχολίασε και τις αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού για τις τράπεζες, τονίζοντας ότι πρόκειται για τον ίδιο πολιτικό που επί των ημερών του επιβλήθηκαν τα capital controls, έκλεισαν οι τράπεζες και η οικονομία υπέστη σοβαρό πλήγμα. Από εκεί και μετά, επειδή στο επίκεντρο βρέθηκε και το ζήτημα των εκλογών, ο κ. Μαρινάκης συμπλήρωσε ότι αυτές, όπως έχει αναφέρει και ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν το 2027, ενώ αναφερόμενο στη συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα του Γρηγόρη Δημητριάδη, σημείωσε ότι είναι δικαίωμά του να τοποθετείται δημόσια και πως δεν αποτελεί δική του αρμοδιότητα να σχολιάσει τα λεγόμενα του. Κλείνοντας, σχετικά με το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή 15, 16, 17 Μαΐου, ανέφερε ότι όλοι έχουν διαχρονικά στηρίξει την παράταξη, περιλαμβανομένων πρώην Προέδρων και Πρωθυπουργών, και συμπλήρωσε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει συμμετοχή, ενώ για τυχόν απουσίες σημείωσε ότι ο καθένας κάνει την επιλογή του. Πάντως, απέρριψε ερμηνείες περί εσωτερικών διαφωνιών, σημειώνοντας ότι οι επισίες του Κώστα του Καραμαλή και τον Τόνι Σαμάρα από το συνέδριο δεν υποδηλώνουν έλλειψη ενότητας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Ο Βασίλης Πεκλάρης είναι τώρα μαζί μας για να πάμε και στο μέτωπο της αντιπολίτευσης. Βασίλη, οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης είναι έντονες στην συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα του Μεγάλου Μαξίμου Γρηγόρη Δημητριάδη στην εφημερίδα Real, όπου τοποθετήθηκε για το σκάνδαλο των υποκλοπών και την παραίτησή του, λέγοντας ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για να προστατεύσει την κυβέρνηση, την ΕΥΠ και την πατρίδα. Ακούσαμε τι είπε ο κ. Μαρινάκης πριν από λίγο. Να πάμε να δούμε τι λένε και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, που κάνουν λόγο για ομολογία ευθυνών. Καλό μεσημέρι.
2: Ναι, καλό μεσημέρι, Γκέλη. Ουσιαστικά δείχνει πρωθυπουργό, λένε, η συνέντευξη του κ. Δημητριάδη. Αυτό λένε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι ανέλαβε την ευθύνη για να προστατεύσει την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά και πάνω απ' όλα την πατρίδα, που ανέφερε ο κ. Δημητριάδη. Θεωρούν ότι ουσιαστικά αναφέρεται στον πρωθυπουργό. Και όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, ελπίζω, λέει, μετά τον κ. Ντίλαν, ο πρωθυπουργός, που τον μπερδεύει με τον Μπομπ Ντίλαν, να μην έχει ξεχάσει και τον κ. Δημητριάδη, σκοπτικά έτσι, και έθεσε 5 ερωτήματα, που όπως ακούσαμε δεν απαντήθηκαν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τα έθεσε εκεί, προς τον κ. Μαρινάκη. Ότι ο κ. Δημητριάδης μετά τον κ. Ντίλαν παρουσιάστηκε αυτός τον πρωθυπουργό στο πραγματικό κέντρο οργάνωσης των υποκλοπών. Μήπως νιώθει την ανάγκη να απαντήσει η κυβέρνηση αυτά που δηλώνει ο κ. Δημητριάδης, αν πράγματι με τις παρακολουθήσεις η ΕΥ προστατεύτηκε η εθνική ασφάλεια, και γιατί έγινε η παρακολούθηση του κυρίου Χατζηδάκη, δεν Γεωργιάδη και Μιλωνάκη. Μιλάει για αντιφάσεις που εντοπίζονται μεταξύ της συνέντευξης που έδωσε, αλλά και της κατάστασης ενώπιον του εισαγγελέα του 2024, όπου είχε πει ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την υπόθεση. Πώς κρίνει λοιπόν η κυβέρνηση εκ νέου την αρχιοθέτησή της, πώς σχολιάζει την παρέμβαση Μενουδάκου, ότι δεν μπορεί να οργανώσει και αποδιέτηση στο πλέγμα των παράνομων παρακολουθήσεων, και επίσης τη δήλωση του κ. Μενουδάκου ότι δεν θυμάται άλλη περίπτωση αυτή η άρνηση μόρφωση τη απόφαση ανώτατου δικαστηρίου, αναφερόμενο στην άρνηση τη ΕΕΠ να εφαρμόσει την απόφαση του Βουλίου τη Επικρατεία για να ενημερώσει τον Νίκο Ανδρουλάκη. Το Πασόκ, όπως καταλαβαίνεις, και αυτό το θέμα το κρατάει ψηλά μετά τη συνέντευξη του κ. Mm-hmm. Δημητριάδη, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για πλήρη δικαίωση των θέσεών του, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην Γενικός Γραμματέας κυβέρνηση έδειξε τον Πρωθυπουργό και παραδέχτηκε ότι η συγκάλυψη έγινε για το κόμμα και την οικογένεια. Και αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο κ. Δημητριάδης ομολογεί πως κινούσε τα νήματα ή Predator και ότι εκπροσωπεί την ομερτά του παρακράτους. Ενώ καλείται ο κ. Μητσοτάκης να απαντήσει στα όσα δήλωσε ο ανιψιός του, κάτι που ακούσαμε πως ο κύριος αντιμετώπισε ο κύριος Μαρινάκης. Τέλος και είναι αριστερά, έδωσε ανακοίνωση για την συνέντευξη του κ. Δημητριάδη, αναρωτώμενοι αν έλεγε για ποιον θυσιάστηκε, αν όχι για να σηκώσει αμαρτίες του Πρωθυπουργού, και συμπληρώνοντας ότι είναι σαφές ότι ο κ. Δημητριάδης ανησυχεί και στέλνει μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση, κυρίως όμως προς τον Πρωθυπουργό και πολιτικό του προϊστάμενο.
0: Πάμε τώρα να δούμε και τι γίνεται με τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κλιμακώνει τις παρεμβάσεις. Το είχαμε και νέο βίντεο στα social media.
2: Το νέο βίντεο σήμερα ήρθε εν όψη της απογευματινής εκδήλωσης στο Χαλάνδρη, όπου ουσιαστικά φέρεται, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, να έχουμε αποκαλυπτήρια του κόμματος, αν όχι και τον τίτλο, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό και συνεργάτες, αλλά και πολλές από τις προγραμματικές θέσεις του κ. Τσίπρα, και έχει ενδιαφέρον αυτό, καθώς θα έχει προηγηθεί μια συζήτηση, αλλά με εκπροσώπους που έχουν μπει στο πλαίσιο της ενίσχυσης και της ενίσχυσης με πρόσωπα που έρχονται και από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, της Σοσιαλδημοκρατίας, όπως η κυρία Παπαδοπούλου, ο κ. Αλεξάκος, αλλά και από τα αριστερά, όπως ο κ. Μαυρουδής και ο κ. Δρίτσας. Και το θέμα της είναι κυβερνώσεις αριστερά της νέας εποχής, με θεωρητικές, προγραμματικές, αλλά και τη δυνατότητα σύγκλησης ριζοσπαστικής αριστεράς, αριστερής σοσιαλδημοκρατίας και οικολογίας. Τώρα, στο μεταξύ, βέβαια, είχαμε και το βίντεο, το οποίο ουσιαστικά προαναγγέλει την εκδήλωση, αλλά θα λέγαμε με κάποιο τρόπο προαναγγέλει και την δημιουργία του κόμματος του πλευράς του Αλέξη Τσίπρα, βάζοντας έτσι και τις και τα ζητήματα, ένα από τις πουρί μάλλον από τις παρουσιάσεις της Ιθάκης που γίνανε του βιβλίου του σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και του αιτήματος των πολιτών να ανακοινώσει την δημιουργία του κόμματος, λέγοντας ότι το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται ή μήπως τώρα αρχίζει, και φαίνοντας ανοιχτό αυτό το ερωτηματικό. Περισσότερα θα μισώνω το απόγευμα στο Χαλάντι, στη Ρεματιά, όπως λέγατε, στο θέατρο εκεί, στο χώρο της Ρεματιάς, όπου θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια, και βέβαια με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιοι βουλευτές, στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, θα παραβρεθούν, καθώς είναι, θα λέγαμε, μετά από αρκετό καιρό η δήλωση που οργανώνεται στην Αθήνα, οπότε θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ποιοι θα βρίσκονται στο χώρο. Και να πω κλείνοντας ότι δεν είναι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, Γέλη, ο οποίος ετοιμάζεται για την ανακοίνωση του κόμματος, καθώς πληθαίνουν του κόμματός του, καθώς πληθαίνουν οι πληροφορίες του. Κυρία Καρισιανού έχει και αυτή προχωρήσει αρκετά την προεργασία του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών, και μάλιστα φέρεται ότι 21 Μαΐου ως μια πιθανή ημερομηνία εδώ από τη Θεσσαλονίκη ανακοίνωση του κόμματος με κάποια πρόσωπα που θα την πλαισιώσουν να έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν. Επισήμως ακόμα δεν έχουμε ανακοινώσει, αλλά είναι δεδομένο πλέον ότι από τη Θεσσαλονίκη θα γίνει κίνηση του κόμματος που θα έχει επικεφαλή στην κυρία Καρισιανού.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, τα ποθονέσια δηλαδή των πολιτικών για το έτος 2025, χρήση 2024. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα στοιχεία για την περιουσιακή κατάσταση του Πρωθυπουργού, των πολιτικών αρχηγών, των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, βουλευτών, ευρωβουλευτών, περιφερειαρχών και δημάρχων. Ακόμα την Νίκη Χατζηδημητρίου.
3: χωρίς μεγάλες μεταβολές στα ποθενέσχες των πολιτικών αρχηγών για το 2025 που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από το αρμόδιο γραφείο της Βουλής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ποθενέσχες δηλώνει εισοδήματα 81.672 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.700 από αξιοποίηση ακινήτων. Διατηρεί 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με το συνολικό ύψος των καταθέσεων να ανέρχονται σε 575.000 ευρώ. Το χαρτοφυλάκιό του σε μετοχές και ομόλογα παραμένει σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια, ισόβια ασφάλεια ζωής, τα οποία αποτιμώνται σε πάνω από 3.000 ευρώ και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ύψους περίπου 29.000 ευρώ. Εκποίηση 500.000 ομολόγων εταιρείας αξίας κτήσης 490.000 ευρώ. Η ακίνητη περιουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη παραμένει σταθερή σε σχέση με το οικονομικό έτος 2023. Η Μαρέβα Μητσοτάκη δήλωσε καθαρά εισοδήματα 94.000 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, 40.000 ευρώ από ακίνητα, τραπεζικές καταθέσεις σε Ελλάδα, Γαλλία και Ελβετία με το μεγαλύτερο ποσό του 1.292.000 σε λογαριασμό στην Ελβετία. Ακίνητη περιουσία σε Ελλάδα, μεταξύ άλλων διαμέρισμα στην Αθήνα και μονοκατοικία στις Κυκλάδες, καθώς και αγροτεμάχια στην Τίνο. Πούλησε μονοκατοικία 520 τετραγωνικών μέτρων στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2024 με τίμημα 724.000 βρετανικών λιρών. Διαθέτει μετοχική συμμετοχή 66% σε εταιρεία και έχει οικονομικές υποχρεώσεις μεταξύ των οποίων στεγαστικό δάνειο 818.000 ευρώ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο ποθενέσχες του δήλωσε συνολικό εισόδημα 58.000 ευρώ, 21.500 ευρώ από ακίνητα, διαθέτει συνολικές καταθέσεις 58.399 ευρώ, απέκτησε το 2024 μια μονοκατοικία 40,6 τετραγωνικών στη Σέριφο, 120.000 ευρώ που προέρχονται από εισοδήματα προηγούμενων ετών, παράλληλα διατηρεί από προηγούμενα έτη 13 ακίνητα στην Κρήτη, 2 στην Αττική και 1 στο Βέλγιο. Δηλώνει ατομική επιχείρηση σε ποσοστό 100%, ενώ έχει ένα επιβατικό αυτοκίνητο γιοταχή. Δεν καταγράφονται ιδιαίτερες μεταβολές σε σχέση με το προηγούμενο έτος στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου, που αποτυπώνει μια σχετικά σταθερή εικόνα ως προς τα εισοδήματα της καταθέσεις και την ακίνητη περιουσία του ίδιου και της συζύγου του. Τα συνολικά καθαρά εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ανέρχονται σε 43.000 ευρώ, ενώ δηλώνονται επιπλέον έσοδα από ακίνητα ύψους 1.971 ευρώ. Οι τραπεζικές καταθέσεις εμφανίζονται επίσης χωρίς σημαντικές μεταβολές, 42.999 ευρώ. Ο Σοκράτης Φάμελος δηλώνει διαμέρισμα στη Θέρμη, μονοκατοικία στον Πύργο και αγροτικές καλλιέργειες, μονοκατοικία και διαμέρισμα στη Φολέγαδρο, διαμέρισμα 42 τετραγωνικών μέτρων στη Γερμανία, το οποίο είχε αποκτηθεί το 2015 μέσω στεγαστικού δανείου. Επίσης, δηλώνει ένα επιβατικό γιοταχή 1.560 κυβικών, το οποίο αποκτήθηκε το 2023 έναντι 8.000 ευρώ. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος δηλώνει εισόδημα ύψους 43.000 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και πρόσθετες αμοιβές, καθώς και 32.732 ευρώ από φορολογούμενα και αφορολόγητα εισοδήματα. Στη δήλωση σημειώνεται ότι οι αποδοχές που έλαβε από τη βουλευτική του ιδιότητα στη διάρκεια του έτους χρήσης 2024 αποτελούν σύμφωνα με το καταστατικό του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος έσοδα του κόμματος και κατατέθηκαν σε αυτό. Οι τραπεζικές του καταθέσεις ανέρχονται σε 18.718 ευρώ, δηλώνει 2 διαμερίσματα στη Λαμία, επιφάνειας 60 και 45 τετραγωνικά, τα οποία αποκτήθηκαν το 1990 από γονική παροχή. Τα εισοδήματα του Κυριάκου Βελόπουλου για το 2024 έφτασαν τα 101.000 ευρώ. Έχουν δηλωθεί 266.285 ευρώ σε ακίνητα, 2 θηρίδες και 4 οχήματα. Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός δήλωσε συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές 30.000 ευρώ. Οι καταθέσεις ανέρχονται σε 19.000 ευρώ. Διαθέτει ακόμη 5 ακίνητα σε πιερία Κιλκίης και 3 γιοταχή επιβατικά αυτοκίνητα. Τα εισοδήματα της Ζωής Κωνσταντοπούλου ανέρχονται σε 79.465 ευρώ από επαγγελματική δραστηριότητα. Στις τραπεζικές καταθέσεις βρίσκονται αποταμιευμένα περίπου 25.000 ευρώ, ενώ η ακίνητη περιουσία παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: στον εισαγγελέα σήμερα τα δύο άτομα που εμπλέκονται στη δολοφονία του 54χρονου στη Θεσσαλονίκη, στους οποίους ασκήθηκαν διώξεις. Ο Κώστας Καντούρης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Βαθιά άκουσα βέβαια, αλλά άκουσα τις διώξεις. Ασκήθηκαν πριν από λίγο διώξεις σε βάρος του 44χρονου και του 43χρονου που συνελήφθησαν για τη δολοφονία του 54χρονου, όπως ο ίδιος ομολόγησαν. Συγκεκριμένο ο 44χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και άμεση συνέργεια στην πράξη. Ο 43χρονος συνεργός του για παράνομη πληροφορία προχρηστία, χρήση πλαστού εγγράφου, γιατί τοποθέτησαν, κατηγορούνται ότι τοποθέτησαν μία πλαστή πινακίδα στο αυτοκίνητο, αλλά και προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση. Αυτή είναι η δίωξη που ασκήθηκε. Βρίσκονται ήδη έξω από το γραφείο της 7ης τακτικής ανακρίτριας. Παίρνουν προθεσμία να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη για πότε. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις διοκτικές αρχές, ειδικά ο 44χρονος για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπών που συνδέονται με ναρκωτικά, ο 43χρονος και για άλλες υποθέσεις, και μάλιστα ο τελευταίος αποφυλακίστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ναρκωτικά μόλις πριν 1,5 μήνα για ποινή 7 χρόνια ετών κάθευσης που εξέτειε και απολύθηκε με όρους. Αυτό που αναφέρεται στην δικογραφία κυρίως είναι ότι αυτό που υποστηρίζουν σε πρώτη φάση, δεν ξέρουν τι θα υποστηρίξουν στην απολογία τους. Αυτό που είπαν προανακριτικά είναι ότι είχαν μια διαφωνία με το 54χρονο θύμα για κάποια περιστέρια που είχαν χάσει και κλήθηκαν να πάνε σε ένα σπίτι στα Κείμενα να λύσουν αυτή τη διαφωνία, όπου έγινε το φωνικό.
0: Μεταξύ, οι έρευνες σταμάτησαν λίγο μετά το μεσημέρι από την ΕΜΑΚ και την πυροσβεστική, καθώς απέβηκαν άκαρπες και θα συνεχιστούν, όπως έγινε γνωστό, μόνο εάν υπάρξει νέα εντολή της ΕΛΑΣ, και αυτό γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο η Σωρός να έχει παρασυρθεί από ρεύματα προς τις εκβολές. Εντάξει. Του ποταμού. Να πάμε, Κώστα, να δούμε και την υπόθεση του ογκολόγου, ο οποίος εξαπατούσε καρκινοπαθείς υποσχόμενος εναλλακτικές θεραπείες.
5: Ναι. Ο οποίος καταδικάστηκε πριν από λίγο σε κάθεξη 12 ετών από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης και οδηγήθηκε στις φυλακές, όπου άλλωστε ήταν μετά την ανάκριση, καθώς δεν είχε να πληρώσει την εγγύηση των 10.000 ευρώ. Πρόκειται για τη φοβερή αυτή την περίπτωση του ογκολόγου που απολύθηκε από το Θεαγένειο όπου υπηρετούσε και ο οποίος καταδικάστηκε, επειδή από το 2017 στο 2022 εξαπατούσε, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, καρκινοπαθείς ασθενείς, εισπράττοντας χρήματα και υποσχόμενος θεραπείες πρωτοποριακές ή φάρμακα που θα εισήγαγε από άλλες χώρες, όπως και προτεραιότητα στις εξετάσεις. Τίποτα από αυτά δεν ίσχυε, όπως παραδέχτηκε ο κύριος στην απολογία του, είχε εξαρτηθεί από τον τζόγο στον οποίο στράφηκε μετά τα φάρμακα για Πάρκινσον που άρχισε να παίρνει. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και για απάτη και για δωροληψία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Καντούρη. Να πάμε τώρα να δούμε μια τραγωδία στην Ξάνθη, όπου σε εγκαταλελειμμένο σπίτι εντοπίστηκε νεκρό ένα βρέφος. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Κέι. Ναι, δυστυχώς είναι από τις ειδήσεις που στα ακουσμάτια σου στήκεται το στομάχι. Νωρίς το πρωί, λοιπόν, σήμερα η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης δέχτηκε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Η άγνωστη φωνή ενημέρωνε τους αστυνομικούς ότι σε εγκαταλελειμμένο σπίτι βρισκόταν ένα νεκρό μωρό. Έσπευσαν οι αστυνομικοί στο σημείο όπου πράγματι διαπίστωσαν την ύπαρξη ενός νεκρού βρέφους. Ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, ήρθε το ασθενοφόρο, παρέλαβε το νεογέννητο αγοράκι νεκρό. Οι αστυνομικοί άμεσα ξεκίνησαν τις έρευνες και τις αναζητήσεις. Εντόπισαν σε πολύ λίγες ώρες, ελάχιστες ώρες, τη μητέρα του, μια 33χρονη. Την συνέλαβαν, σχημάτισαν εις βάρος της οικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο καταρχήν. Και επειδή είχε προβλήματα η γυναίκα από τη γέννα, η οποία γέννα προφανώς έλαβε χώρα σε ιδιωτικό της χώρο, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενη. Τώρα οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις από το οικογενειακό της περιβάλλον, προκειμένου να τις συνδυάσουν με το πόρισμα του ιατροδικαστή στο άψυχο κορμάκι του μωρού που θα διενεργηθεί αύριο, έτσι ώστε να οδηγηθούν στα ακριβή αίτια, στις ακριβείς συνθήκες αυτής της ανίποτης τραγωδίας. Κέλλη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Πετρακόπουλη.

0: Απολογείται σήμερα ο διευθυντής του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, που στις 26 Ιανουαρίου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενοι στις νυχτερινές βάρδιες. Ο Βαγγέλης Μητρούσκας είναι στο δικαστικό μέγαρο των Τρικάλων και έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
1: Επίσης, εσένα, να πρέπει να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η απολογία που ξεκίνησε λίγο πριν τις 12 και συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα και περιμένουμε να δούμε με την ολοκλήρωση της απολογίας του Διευθυντή του Εργοστασίου ποια θα είναι η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα, αν δηλαδή θα κριθεί προφυλακιστέως όπως ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα από τις 16 Φεβρουαρίου ή θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους όπως ο διευθυντής παραγωγής που απολογήθηκε στις 27 Απριλίου. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι η κατηγορία που αντιμετωπίζει και ο διευθυντής είναι η ίδια, δηλαδή αυτή που αντιμετωπίζει και ο ιδιοκτήτης αλλά και ο διευθυντής παραγωγής, είναι άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά σειροή και πρόκληση τραύματος κατά συρροή. Αυτές είναι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, όμως ο ανακριτής μαζί με τον εισαγγελέα θα αποφασίσουν με την ολοκλήρωση απολογίας, η οποία θα λέγω ότι επικεντρώνεται μέσα από το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την διαρροή. Αν δηλαδή όλο αυτό το διάστημα που υπήρχε αυτή η διαρροή και προκάλεσε την φωνική έκρηξη και είχε σαν αποτέλεσμα 5 εργαζόμενες γυναίκες να χάσουν τη ζωή τους, ο ίδιος είχε ενημερωθεί, γιατί αυτό καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι, ότι είχαν καταγγείλει ότι υπάρχει διαρροή, ότι υπάρχει μία μυρουδιά. Αν ο ίδιος είχε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, αυτές δηλαδή που ήταν της αρμόδιοτητάς του, όλα αυτά θα εξεταστούν από την πλευρά του ανακριτή και του εισαγγελέα και θα συμπεριληφθούν βέβαια και στην δικογραφία, η οποία θα πρέπει να πούμε ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν αυτές οι απολογίες και στη συνέχεια ενδεχομένως να κληθούν κι άλλοι να καταθέσουν.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Έληξε η προθεσμία για την υπογραφή του νέου συμφωνητικού για τους εστιακούς φοιτητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, που έχουν εκφράσει επανειλημμένα ενστάσεις. Πριν από λίγο είχαμε κινητοποίηση στην Βρετανία με σύνθημα «Όχι στο νέο συμφωνητικό, καμία έξωση». Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού, η οποία βρίσκεται εκεί και συνομίλησε και με τον αρμόδιο αντιπρίτανη. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Όντως σήμερα λήγει το τελεσίγραφο για τις υπογραφές όσων θέλουν να διατηρήσουν δωμάτιο στις φοιτητικές εστίες και φυσικά όλων όσοι έρχονται, καινούργιοι φοιτητές, που τους υποδεικνύεται ένα συμφωνητικό το οποίο πρέπει να υπογράψουν για να κρατήσουν κλειδί από ένα δωμάτιο στις φοιτητικές εστίες. Υπολογίζεται ότι περίπου 900 είναι οι δικαιούχοι στις φοιτητικές εστίες για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μέχρι στιγμής φέρεται να έχουν υπογράψει 500. Για όσους δεν έχουν υπογράψει και διαμένουν μέσα στις εστίες, δίνεται μια παράταση μέχρι τα μέσα Ιουλίου για να ολοκληρωθεί το ακαδημαϊκό έτος και να ολοκληρώσουν την εξεταστική τους περίοδο και στη συνέχεια, αν δεν συμφωνήσουν στο να ανανεώσουν, να υπογράψουν ένα συμφωνητικό που θα γίνει ως εξής, με την υπόδειξη ενός βίντεο για την κατάσταση του δωματίου και να παραλάβουν το κλειδί, θα πρέπει να παραδώσουν το κλειδί που ήδη έχουν στις Βρετανικές αρχές. Ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης, ο αρμόδιος αντιπρίτανης, μιλά για προστασία των πραγματικών φοιτητών και ότι όλες οι πρωτοβουλίες αφορούν στη δημιουργία σύγχρονων εστιών που οι φοιτήτρες και οι φοιτητές θα απολαμβάνουν να ζουν, και λέει ότι στόχος της Βρετανίας είναι να ανακοινισούν τα δωμάτια, να τα παραδώσουν σε άριστη κατάσταση στους φοιτητές, καθιστώντας τους ταυτόχρονα υπευθύνους για τη διασφάλιση της άριστης κατάστασης των δωματίων και να διασφαλιστεί και η ελληνική κοινωνία από τυχόν καταστροφές που ούτως ή άλλως ο Έλληνας φορολογούμενος πληρώνει για την ανακατασκευή των εστιών. Η ανακατασκευή αυτή μέχρι το Σεπτέμβριο που υπολογίζεται να ολοκληρωθεί θα γίνει από κρατικά κονδύλια αλλά και συμβολή ιδιωτών, σύμφωνα με τον Ιάκωβο Μιχαηλίδη. Οι φοιτητές αμφισβητούν τους όρους του συμφωνητικού, δεν λένε όχι στην ιδέα υπογραφής ενός συμφωνητικού. Λένε ότι με δικά τους έξοδα έχουν φτιάξει τα δωμάτια που ήδη διαβιούν, δεν ευθύνονται για τις ζημιές στους κοινόχρηστους χώρους, που ούτως ή άλλως έχουν να γίνουν εργασίες εκεί, όπως για παράδειγμα στις τουαλέτες, πολλά χρόνια και αναγκάζονται να κάνουν να λειτουργούν στους κοινόχρηστους χώρους με προϋποθέσεις παλαιότερων δεκαετιών.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Δράση ευαισθητοποίησης του κοινού για το κληρονομικό αγκιοίτημα πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Καψίες στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να γίνει γνωστό το τι είναι, πόσο συχνό είναι, πώς το εντοπίζουμε και πώς το αντιμετωπίζουμε. Μαζί μας είναι ο κ. Φώτης Ψαρός, αλλεργιολόγος του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καταρχάς, πήγε καλά η δράση αυτή, υπήρχε ανταπόκριση?
1: Πήγε, νομίζω, πολύ καλύτερα από όσο θα περίμεναν ακόμα και οι διοργανωτές. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Υπήρχαν πάρα πολλοί ασθενείς με κληρονομικό αγκιοίδημα που ήρθαν από πολλά μέρη της Ελλάδος. Υπήρχαν, εξαίρετοι γιατροί, συνάδελφοι, γνώστες του θέματος και πολλοί ειδικοί. Νομίζω ότι ήταν αρκετά επικοδομητικό και πήγε πολύ καλά.
0: Mm-hmm. Θα μας πείτε λίγο με δυο λόγια τι είναι αυτό το αγκιοίδημα και πόσο σοβαρό είναι?
1: Το κληρονομικό αγκιοίδημα είναι μια σπάνια γενετική πάθηση. Εκδηλώνεται με επεισόδια ειδήματος, δηλαδή πρυξήματος, τα οποία μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε σημείο στο σώμα. Μπορεί να έχουμε πρυξήματα στο πρόσωπο, στα άκρα, αλλά μπορεί να έχουμε πρυξήματα, ας πούμε, και στην κοιλιά. Οπότε οι ασθενείς μας έχουν πολύ έντονο πόνο. Mm-hmm. Και βεβαίως μπορεί να έχουμε πρυξήματα και στο λάριγκα ή στις ανώτερες αεροφόρες οδούς, όπως λέμε εμείς, που μπορεί να είναι επικίνδυνα και για τη ζωή, να προκαλέσουν ασφυξία.
0: Άρα είναι εύκολο να το ξεχωρίσουμε από κάποιες άλλες αλλεργίες που έχουν και άλλες μορφές αλλεργίες παρόμοια συμπτώματα?
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό το λόγο η μέση καθυστέρηση της διάγνωσης στη χώρα μας είναι γύρω στα 15 με 16 χρόνια, mm-hmm. όπως έδειξαν διάφορες μελέτες. Ακριβώς για το λόγο ότι τα συμπτώματα μοιάζουν με άλλες συχνές παθήσεις. Μοιάζουν πολύ συχνά με αλλεργία, τα συμπτώματα του πόνου στην κοιλιά μπορεί να μοιάζουν με άλλες παθήσεις που κάνουν πόνο στην κοιλιά. Αυτά έρχονται και φεύγουν. Δεν ανταποκρίνονται στα φάρμακα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό αυτών των ειδημάτων, είναι ότι θέλουν πάρα πολύ ειδικά φάρμακα και πάρα πολύ ειδική φαρμακευτική αγωγή. Η αντιαλλεργική αγωγή δεν κάνει τίποτα σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά ευτυχώς στις μέρες μας έχουμε καινούργιες θεραπείες και έχουμε λύσεις. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να γίνει γνωστό το νόσημα και να ενημερωθεί ο κόσμος.
0: Δηλαδή, εάν δούμε ότι κάποιος που παρουσιάζει αυτού του είδους τα πρυξήματα δεν ανταποκρίνεται στα κοινά αντισταμινικά, ξέρω εγώ, σε αυτά που μπορεί να μας δώσει ο γιατρός, τότε μάλλον πρέπει να ανησυχούμε λίγο περισσότερο και να απευθυνθούμε σε κάποιον πιο ειδικό αλλεργιολόγο.
1: Ακριβώς έτσι, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Αν έχουμε τέτοιου είδους πρυξήματα που δεν ανταποκρίνονται στα αντιαλλεργικά, στα αντισταμινικά φάρμακα, ιδίως αν αυτά τα πρυξήματα δεν έχουν και φαγούρα. Ξέρετε, πολλές φορές οι αλλεργίες έχουν και ένα ακνισμό, μια φαγούρα, ένα εξάδειγμα. Αυτά δεν έχουν, είναι σκέτα πρυξήματα. Αν έχουμε λοιπόν τέτοιου είδους πρυξήματα, αν υπάρχει δε και κληρονομικό ιστορικό, τότε ναι, θα πρέπει να δούμε κάποιον ειδικό αλλεργιολόγο, ο οποίος να μας καθοδηγήσει αν υπάρχει το νόσημα ή όχι.
0: Μάλιστα, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε για τον κνισμό, γιατί είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Επομένως, αν δεν τον έχουμε και έχουμε μόνο το πρίξιμο, είναι καμπανάκι ότι μπορεί κάτι άλλο να συμβαίνει.
1: Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς είναι αυτό που εμείς λέμε red flag, είναι alert, mm-hmm. είναι κάτι που πρέπει να το δούμε.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να
1: είστε
0: καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Mm-hmm. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.

0: Πάμε τώρα στον διεθνή χώρο με τη βοήθεια της Ειρήνης Γκέλη που είναι μαζί μας στο στούντιο. Και Ειρήνη, να ξεκινήσουμε από τα ρωσο-ουκρανικά. Η Ουκρανία αναφέρει ρωσικές επιθέσεις και συγκρούσεις στο πεδίο της μάχης παρά την κατάπαυση πυρός.
1: Έτσι ακριβώς, ο Ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι σήμερα ρωσικά πλήγματα με drones αλλά και συγκρούσεις υπήρξαν στο πεδίο μάχης και μάλιστα τις τελευταίες 24 ώρες, παρά όπως είπες και στην κατάπαυση πυρός που συμφωνήθηκε με τη Μεσολάβηση των ΗΠΑ, η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν, να θυμίσουμε, την Παρασκευή σε τριήμερη κατάπαυση μέχρι και σήμερα στο πλαίσιο της προσπάθειας, στην οποία βασικό ρόλο έχουν οι ΗΠΑ για ειρήνευση έπειτα από 4 και πλέον χρόνια πολέμου μετά τη ρωσική εισβολή. Πάντως η εκεχηρία δεν φαίνεται να πηγαίνει πολύ καλά. Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή πως ελπίζει να παραταθεί. Βέβαια, αντιμετώπισε από χθες ήδη δυσκολίες και από τις δύο πλευρές, καθώς αλληλοκατηγορούνταν για παραβιάσεις.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με το Στάρμερ. Είχε πολύ χάλια τα αποτελέσματα
1: που
0: πήγανε. Ανέλαβε το βάρος της ευθύνης και δεσμεύτηκε σε σημερινή ομιλία να αποδείξει όσους τον αμφισβητούν ότι έχουν άδικο.
1: Ναι, δεν βλέπω να πηγαίνουν όμως τα πράγματα καλά, ούτε έτσι. Παρ' όλα αυτά, ο Στάρμερ προσπάθησε να απαντήσει σήμερα στην εξέγερση που διαφαίνεται να μεγαλώνει στο Εργατικό Κόμμα, υποσχόμενος αυτό που είπες, να αποδείξει όσους τον αμφισβητούν ότι έχουν άδικο, να παραμείνει στην Πρωθυπουργία για να μην βυθιστεί η χώρα σε μια νέα πολιτική κρίση. Βέβαια, όλο ένα και περισσότεροι βουλευτές των εργατικών έχουν στραφεί κατά του Στάρμερ, καθώς το κόμμα κατέγραψε στις τοπικές εκλογές της Πέμπτης το χειρότερο αποτέλεσμα εδώ και 3 δεκαετίες. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Συγγνώμη. Σε σημερινή του ομιλία προσπάθησε να δείξει ότι έχει πάρει το μήνυμα, τονίζοντας ότι η σταδιακή αλλαγή δεν αρκεί σε μια από χώρα που έχει υποστεί 2 δεκαετίες οικονομικής στασιμότητας και αυξανόμενων κοινωνικών εντάσεων. Βέβαια, πρέπει να πούμε, Γκέλη, ότι έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τις αναγκαστικές αποχωρήσεις υπουργών της κυβέρνησής του και το σκάνδαλο του διορισμού του Πίτερ Μάντελσον στη θέση του Βρετανού πρεσβευτή στις ΗΠΑ, παρά τις στενές σχέσεις με τον Τζέφρι Επστάιν. Που νομίζω ότι αυτό ήταν κιόλας ένα από το τελευταίο κερασάκι στην τούρτα.
0: Καταλυτικό νομίζω το κερασάκι με τον Μάντελσον. Να πάμε τώρα στην Ουγγαρία στην Πολωνία μάλλον, καθώς μετά την Ουγγαρία του Όρμπαν, ο φυγάς πρώην υπουργός δικαιοσύνης της Πολωνίας Μπικ Νιουζιόμπρο και άσυλος στις ΗΠΑ.
1: Έτσι ακριβώς, και αντιμετωπίζει κατηγορίες για την διάπραξη εγκλημάτων στη χώρα του και είχε λάβει άσυλο στην Ουγγαρία, αλλά του Βίκτορ Όρμπαν. Διέφυγε λοιπόν από την Ουγγαρία και βρίσκεται πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το λέει ένα δημοσίευμα πολωνικής εφημερίδας. Ο Ζιόμπρο και η σύζυγός του πέρασαν στις Ηνωμένες Πολιτείες αφού ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη προσωπικά ώστε να εγκριθούν οι βίζες του, σύμφωνα με το δημοσίευμα, παρά την αντίθετη γνώμη τώρα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, και του πρεσβευτή της Πολωνίας στην Ουάσιγκτον. Η Πολωνική Βουλή, να θυμίσουμε, ότι είχε αφαιρέσει την βουλευτική ασυλία του Ζιόμπρο τον περασμένο Νοέμβρη, καθώς είχε κατηγορηθεί για διασπάθηση δημοσίου χρήματος ως Υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης του Κόμματος του Δικαίου και της Δικαιοσύνης.
0: Και να κλείσουμε με νέα έκρηξη που είχαμε σε ανθρακοριχείο στην κεντρική Κολομβία με 4 θύματα.
1: Τραγωδία. Οι άνθρωποι αυτοί έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης σε ένα ορυχείο άνθρακα. Περιοχή όπου παρόμοιο δυστύχημα στήχησε τη ζωή σε 9 ανθρώπους πριν από μία εβδομάδα. Οι 4 εργαζόμενοι σε ορυχείο είχαν παγιδευτεί στην κοινότητα Κουκουνβά, βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Είχε αναφέρει νωρίτερα ο νομάρχης της περιοχής ότι οι εργαζόμενοι είχαν παγιδευτεί, βρίσκονταν μέσα σε μία στοά βάθους 500 μέτρων και πρέπει να πούμε, Γκέλη, ότι τα δυστυχήματα σε ορυχεία και μεταλλεία είναι συχνά σε αυτή την περιοχή της Κολομβίας και αποδίδονται κατά κανόνα, όπως καταλαβαίνουμε, στον ανεπαρκή εξαερισμό στις στοές και σε όσα λειτουργούν παράνομα ή με υποτυπώδη μέσα.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη.
2: Αθλητισμός.
0: Πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ 2 αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off στη Super League. Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Θόδωρη.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, όπως ακριβώς τα είπες, βοηθούμενοι βεβαίως και από το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ που έληξε ισόπαλο 1-1. Έτσι λοιπόν, εκμεταλλεύτηκε την νίκη με ανατροπή επί του Παναθηναϊκού με 2-1. Μάλιστα, το δεύτερο γκολ το πέτυχε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Και όπως είπες και εσύ, αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος η ΑΕΚ, η οποία κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 2-1, 1-1 όπως είπαμε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, οπότε τώρα πλέον το ενδιαφέρον για τη συνέχεια περιορίζεται στους αγώνες για την δεύτερη θέση, καθώς ξέρουμε τον πρώτο που είναι η ΑΕΚ, ξέρουμε και τον τέταρτο που είναι ο Παναθηναϊκός, ενώ με 62 βαθμούς οι άλλοι δύο, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, θα μονομαχήσουν μέχρι το τέλος για την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Αυτό θα είναι δηλαδή το έπαθλο για όποια από τις δύο ομάδες καταφέρει να κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Στην ισοβαθμία, να θυμίσω ότι το πλεονέκτημα το έχει η ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία φέτος έχει σε 5 αγώνες 2 ισοπαλίες και 3 νίκες απέναντι στον Ολυμπιακό, κάνοντας και ένα νέο ρεκόρ, δηλαδή σε 5 παιχνίδια ο Ολυμπιακός δεν έχει καταφέρει να πάρει νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ. Να πούμε λοιπόν ότι την Τετάρτη, δηλαδή μεθαύριο, θα παίξουν στις 7.30 Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Είναι γηπεδούχοι δηλαδή και οι δύο, και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, και παίζουν ουσιαστικά με δύο αδιάφορους τον Παναθηναϊκό, που όπως είπαμε είναι οριστικά τέταρτος, και την πρωταθλήτρια πλέον ΑΕΚ. Ενώ την ίδια μέρα θα γίνουν και τα διάφορα βαθμολογικά παιχνίδια για τις θέσεις
0: και εκεί δεν έχουμε ενδιαφέρον, 5-8,
2: Λεβαδιακός Όφη και Βόλος Άρης. Στις 5 θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια αυτά. Αύριο θα παίξουν Πανετολικός Λάρισα, Κηφισιά Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός για τα play-out. Θυμίζω ότι Άρης Όφη έληξε 3-1 εχθές και Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Παραμένει στην 5η θέση ο Λεβαδιακός, έκτος είναι ο Άρης μέχρι στιγμής. Ενώ όσον αφορά τις θέσεις για τα play-out, Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2, Λάρισα Αστέρας Τρίπολης 1-1 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Να θυμίσω ότι σήμερα με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 στις 4.30 ο ΠΑΟΚ στο handball στις γυναίκες αντιμετωπίζει τη Νέα Ιωνία στο τρίτο και τελευταίο μεταξύ τους παιχνίδι. Όποια ομάδα κερδίσει θα περάσει στον τελικό τον play-off του handball των γυναικών, όπου εκεί περιμένει ήδη η ΑΕΚ. Και βέβαια η ΑΕΚ, η οποία έχασε το Σάββατο το κύπελο το ευρωπαϊκό, καθώς δεν μπόρεσε να κερδίσει τη Ρήτας, παρότι προηγήθηκε με 20 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, στην τρίτη περίοδο. Στο τέλος η ομάδα της Ρήτας κατάφερε να ισοφαρίσει το παιχνίδι και στην παράταση να το κερδίσει. Έτσι λοιπόν έχασε μια τεράστια ευκαιρία να πάρει έναν τίτλο η φετινή μπασκετική ομάδα της ΑΕΚ. Αυτά για την ώρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
4: Τοπικές μπόρες στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας θα εκδηλωθούν τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 25 με 26 βαθμούς και τους ανέμους να πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Αύριο Τρίτη αναμένεται έθριος καιρός σε όλη τη χώρα, ενώ το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στη Μακεδονία και τη Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 26 με 27 στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 5 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο θα αγγίζουν και τα 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι, όπου και θα εκδηλωθούν σποραδικές μπόρες, προβλέπονται για αύριο στην Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 29 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως 4 μποφόρ.

Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Ειρήνη Γκέλη. Τη στήριξε ο Πέτρος Φωμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή 352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κούγιουμτζόπουλο. Ενώ στις 3 ακριβώς τίτλοι ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στις 2.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στον ανακριτή Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας του 54χρονου στα Κίμινα. Θα παραμείνουν υποκράτηση, ασκήθηκαν διώξεις. Αύριο απολογείται ο 30χρονος παρέσυρε με γιο ταχύτη σύζυγό του στην Πεντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου. Σοβαρή η κατάσταση της 28χρονης. Στον ανακριτή απολογείται ο διευθυντής της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα. Κατηγορείται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν έκανε γνωστό πως δεν αποδέχεται τη νεότερη πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε νέες κινητοποιήσεις οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου για τον αυθόδη πυρετό. Στο Αττικό χωρίς συμπτώματα σε καραντίνα 45 ημερών ο Έλληνας επιβάτης του Κρασγερόπουλου στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα χανταϊού. Η Μαδρίτη διαβεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης του χανταϊού. Διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ σε πολίτη στο Δήμο Θέρμης γιατί πέταξε σχεδόν 200 κιλά ρούχα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Όλος ο κόσμος των σπορ.
6: Μαζί σας καθημερινά.
5: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
6: Εντός και εκτός συνόρων.
5: Τα ρεκόρ.
6: Τα highlights.
5: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
6: Στον κόσμο των σπορ.
5: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
6: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
5: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
6: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
5: Στις 4 το απόγευμα.
6: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
5: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ω ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
8: Γιατί, coach?
7: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Πες μια καλησπέρα στον κόσμο.
1: Καλησπέρα, κόσμε. Τι μου κάνετε, κόσμε, είστε καλά?
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα, κύριε Βλαχόπουλε. Τι κάνετε,
0: που λέει μια ψυχή. Καλά είμαστε, μια χαρά. Α, εδώ πέρα καθόμαστε.
1: Καλό μήνα από τις 11, από τις 11 και
0: δεν
1: μετά. Μπορεί,
0: εντάξει, δεν υπάρχει την περασμένη εβδομάδα καλό μήνα.
1: Θα μπορούσε σήμερα έτσι, τραβώντας το λίγο,
0: ναι,
1: να πεις καλό καλοκαίρι.
0: Αφού θα χαλάσει ο καιρός την Πέμπτη,
1: δεν
0: έτσι
1: είναι.
0: Δεν
1: είναι θέμα καιρικό, είναι θέμα υποχρεώσεων, ρε παιδί μου.
0: Τι υποχρεώσεις εννοείς?
1: Δηλαδή, παραδείγματος χάρη για τους φίλους αεξίδες. Για τους φίλους αεξίδες, τελείωσε. Καλό καλοκαίρι.
0: Όχι, δεν τελείωσε. Κάνεις λάθος. Δεν τελείωσε καθόλου. Αφού λέει εχθές, το καμπαρέ που πήγανε. Καμπαρέ λέγεται το μαγαζί, εντάξει.
1: Μην πάει το νου σας στο
0: πόνιρο. Μην πουθενά το μυαλό σας. Στο καμπαρέ που πήγανε, δεν υπήρξε ούτε ένας. Δεν πήγε μάλλον ούτε ένας ποδοσφαιριστής, ούτε ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου. Ήταν μόνο ο Μάριος Ηλιόπουλος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διάφοροι φίλοι του, και γιόρτασαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Παίκτες κανένας. Ο Νίκολης έχει πει: δεν πάτε πουθενά, δεν βγαίνετε έξω, συνεχίζετε την αθλητική ζωή, την αποθεραπεία σας, μέχρι και την Κυριακή που μας έρχεται, που είναι η φιέστα κόντρα στον Ολυμπιακό.
1: Πάντως, ας πούμε, εγώ αν υποστήριζα την ΑΕΚ, θα ήμουν λίγο σε κλίμα καλό καλοκαίρι σήμερα.
0: Καλά, εννοείται θα είναι.
1: Με τις υποχρεώσεις
0: ψηλό
1: να έχουν τελειώσει. Δηλαδή, τι έχει μείνει ουσιαστικά? Έχει μείνει η Ευρωλίγκα. Ναι. Τώρα μιλάμε συνολικά, έτσι.
0: Α, συνολικά.
1: Το πρωτάθλημα στο μπάσκετ.
0: Champions League.
1: Το Champions League, τι σχέση έχουμε με το Champions League?
0: Europa League. Συνολικά. Για μας λες.
1: Εννοώ για το προσωπικό, οπαδικό, παύλα φιλοθλητικό ενδιαφέρον, ρε παιδί μου.
0: Παύλα ντεμέκ δημοσιογραφικό, δηλαδή.
1: Παύλα
0: είναι έτσι,
1: εγχώριο, το εγχώριο προϊόν.
0: Εγχώριο.
1: Εντόπιο προϊόν.
0: Πόλο μας έχει μείνει. Πόλο μας έχει μείνει. Βόλετ έκανε τον double ο Παναθηναϊκός. Πλάκα-πλάκα δεν είχε δει τελικό φέτος ο ΠΑΟΚ. Ούτε ένα,
1: ναι,
0: στα 100 χρόνια.
1: Δεν πειράζει. Έτσι γίνεται συνήθως.
0: Πες όπως είπες και στο Χρήστο. Χρήστο τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ πάει στους τελικούς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Επίσης, όπως μου είπανε και συνάδελφοι, ας πούμε, από το αθλητικό τμήμα, φίλαθλοι και αυτοί του ΠΑΟΚ, ότι δεν υποστηρίζουμε αυτή την ομάδα για τους τίτλους. Κατάλαβες.
0: Όχι, ότι ο Λουτσέσκου το είπε αυτό.
1: Υποστηρίζουμε για την προσπάθεια, για την.
0: Αυτό δεν επιβεβαιώνεται βέβαια μέσα από τα social media, γιατί οι αντιδράσεις δεν έχουν
1: και
0: να κάνουν
1: όμως,
0: με αυτό.
1: Να σου πω μια αίσθηση τώρα, οριακά σοβαρή πάνω σε αυτό.
0: Ποιο είπε ότι θέλουμε σοβαρές απόψεις?
1: Ναι, γι' αυτό λέω οριακά. Για να την ακούσεις κιόλας, ναι.
0: Αφού κάνουν οι προηγούμενοι. Όλο το πρόγραμμα του ραδιοφώνου είναι σοβαρές απόψεις. Εμείς σας κάνουμε λίγο την εξαίρεση.
1: Οριακά. Εάν θα μπορούσε κάποιος να δει πίσω από κάθε σχόλιο, όχι το ονοματεπώνυμο, την ηλικία αυτού που γράφει το σχόλιο, έτσι. Εγώ έχω την αίσθηση ότι θα έβλεπε βαριά στα καταγγελτικά σχόλια για την ομάδα, σε αυτά που ασκούν σκληρίως και άδικη κριτική, άτομα βαριά μέχρι 28 χρονών, μέχρι 25 χρονών, όχι μεγαλύτερο.
0: Ναι, έχει εξήγηση.
1: Αυτή είναι η αίσθηση που μου δημιουργείται, ρε παιδί μου.
0: Στον Άρη συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.
1: Ας πούμε, η νέα γενιά φιλάθλων του ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: μεγάλωσε με τίτλους.
0: Σωστό.
1: Εγώ δεν μεγάλωσα με τίτλους.
0: Α, έτσι, μπράβο.
1: Εντάξει.
0: Αυτό σου λέω, το
1: για να περιμένω πώς και πώς κάθε χρονιά να πάρω το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Όχι, παιδιά, δεν θα γίνεται αυτό.
0: Αυτό έχω διαπιστώσει στο μπάσκετ του Άρη. Όλοι από 50+, δηλαδή από την ηλικία μου και πάνω, είναι μηδενιστές στο οτιδήποτε. Και κάθε σύγκριση, σε κάθε σύγκριση βάζουν την αυτοκρατορία. Άρα λοιπόν, αν δεν διεκδικείς το πρωτάθλημα, που δεν μπορεί να το διεκδικήσεις, είσαι αποτυχημένος.
1: Πρόβλημα.
0: Οι πιτσιρικάδες, οι οποίοι βλέπουν, ας πούμε, η ομάδα πήρε τελευταία φορά τίτλο το 2004, το κύπελλο Ελλάδος. Έχουν ζήσει και δύσκολες στιγμές. Σου λέει ότι κάτσε, δεν είναι έτσι τα πράγματα, μην τα μηδενίσουμε όλα. Στον ΠΑΟΚ, στο ποδόσφαιρο, σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οι πιτσιρικάδες, επειδή έχουν μάθει με τα δύο πρωταθλήματα, τα κύπελα, διεκδικό, είναι μηδενιστές. Και οι παλιότεροι που έχουν ζήσει γούμενο,
1: μπατατούδι,
0: έχουν ζήσει άλλες εποχές, σου λέει: εντάξει ρε παιδιά, οκ, ναι, θα έπρεπε, αλλά μην το καταστρέψουμε κιόλας ολοκληρωτικά.
1: Δεν έχασε και η Βενετιά Βελόνη που λέει και ο λαός, έτσι. Κατά τα άλλα, καλό καλοκαίρι, συγχαρητήρια στην ομάδα η οποία αγωνιστικά επέδειξε τη μεγαλύτερη δυνατή συνέπεια. Επέδειξε τη μεγαλύτερη δυνατή συνέπεια και συνοχή μέσα στην σεζόν αγωνιστικά. Εγώ βεβαίως διαχωρίζω κάπως το αγωνιστικά με το έξω αγωνιστικά, γιατί αν θέλουμε να είμαστε...
0: Μισό, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, μισό λεπτό. Έλα, πάμε.
1: Γιατί, επαναλαμβάνω, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, θα πρέπει να θυμηθούμε και τι έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και έξω από το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Όχι μόνο μέσα στο γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο, ναι, είπαμε.
0: Ναι.
1: Συνέπεια, συνοχή, αποτελέσματα, πορεία, συγχαρητήρια, άξιοι πρωταθλητές. Τα έξω είναι άλλη ιστορία. Ηλεκτρισμένη ιστορία.
0: Όχι, πρόσεξε ότι 7 μήνες υπήρξε μια επικοινωνιακή πολιτική, είναι δεδομένο.
1: Α, επικοινωνιακή πολιτική το λέμε τώρα. Γιατί όταν το έκανε.
0: Και αδίκο.
1: Γιατί όταν το έκανε ο Ρασβάν Λουτσέσκου πρόπερση.
0: Ναι.
1: Ήταν η γκρίνια, ο Ρουμάνος, ο Πίσε, ο ναι, Δίξε και δεν συμμαζεύεται. Τώρα ναι, βαφτίστηκε επικοινωνιακή πολιτική.
0: Ναι, κατά πόσο δικαιούσε να το κάνεις. Δικαιούσε να το κάνεις. Δηλαδή, θέλω να πω 6 ρε φίλε επιχειρήματα.
1: Ωραία, έλα να το συζητήσουμε αυτό.
0: 6 επιχειρήματα, να πεις ας πούμε ότι για μένα σε σχέση με τους άλλους εγώ αδικούμαι.
1: Πώς κρίνεται αυτό?
0: Αναλόγως των σφυρίγματων.
1: Ένας τρόπος είναι και εκ του αποτελέσματος, που λένε κρίνομαι εκ του αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα πώς κρίνει όλη αυτή την προσπάθεια? Είναι πρωταθλήτρια, 2 αγωνιστικές πριν το τέλος, έχει να συμβεί αυτό δεν ξέρω κι εγώ πότε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Χωρίς να έχει αδικηθεί.
0: Το 94 πάντως που λένε είχε γίνει. Είχε 2 αγωνιστικές πριν το τέλος.
1: Χωρίς να έχει υπάρξει το παραμικρό μέσα στα play-off, χωρίς να έχει υπάρξει το παραμικρό στις τελευταίες αγωνιστικές που οδήγησαν στα play-off. Έτσι. Και τι μένει στην τελική? Μένει μια πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία του Λανουά, στην οποία όλοι μας πήραμε το μέρος της ΑΕΚ, που ναι, αποδείχθηκε κιόλας ότι είχε δίκιο. Και από εκεί και πέρα αρθρογραφία για τα δοκάρια, για τις κίτρινες κάρτες, για το πώς
0: τα καθυστέρησε.
1: Για το ένα, για το άλλο.
0: Να μην το γράψει, αφού έχει τις περισσότερες. Να μην το γράψει.
1: Όχι. Δεν είναι μόνο να το γράψει, είναι και ο τρόπος που το γράφει.
0: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Όταν οι ομάδες παίζουν το ίδιο και η μία έχει 60 κάρτες και η άλλη έχει 15. Δεν είναι...
1: Να σου πω για το άλλο. Θα το αφύσικο. Δώσει. Γλίστρησε ο Ορτέγκα.
0: Ναι. Αφού γλίστρησε.
1: Αφού γλίστρησε ο άνθρωπος. Φυσικά γλίστρησε ο άνθρωπος. Η συμμαχία.
0: Μα υπήρξε συμμαχία.
1: Μα ναι, αλλά προφανώς εκ του αποτελέσματος, Βασίλη.

0: Που έγραφαν ότι ο Ολυμπιακός πλέον δεν στηρίζει τον Μάκη Γκαγκάτση στην προεδρία της ΕΠΟ. Μα αφού μαλώσαν, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, αφού είχε παράπονο και ο Ολυμπιακός.
1: Η κριτική όμως είχε μείνει. Γιατί δεν θυμάσαι αμέσως πριν τα play-off. Μπα, θα το δώσει ο ΠΑΟΚ.
0: Ποιο το μάθημα, όταν τα έλεγε ο ΠΑΟΚ για τον Άρη ήταν καλά.
1: Θα το δώσει.
0: Έτσι δεν έλεγε ο ΠΑΟΚ για τον
1: το
0: Άρη.
1: Το έδωσε.
0: Μα έτσι δεν έλεγε και ο Ολυμπιακός για τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός για την ΑΕ. Και ο...
1: Αποδείχθηκε στημένο.
0: Μα τι έχει αποδειχθεί?
1: Φέρανε κανέναν σερβοβόσνιο διαιτητή να διαιτητεύσει κανένα μάτς περίεργο που να είναι γραμμένο τίποτα σε καμιά θύρα 4 της Σερβίας.
0: Μα δεν μπορούσες να το κάνεις αυτό.
1: Α, δεν μπορούσες
0: να το κάνεις.
1: Άρα εκ του αποτελέσματος.
0: Εκ του αποτελέσματος. Όταν αυτό που έλεγε για ΑΕΚ και τις διαιτησίες, έλεγε για ΑΕΚ ότι δεν είναι δυνατόν δύο ομάδες οι οποίες έχουν, ή μάλλον τρεις ομάδες, που έχουν τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού, να έχει ομάδα, ξέρω εγώ, η μία 60 κάρτες, πόσο έλεγε για ΑΕΚ, και η άλλη να έχει 20. Δεν είχε άδικο στο οποίο έλεγε. Να λέμε, να είμαστε ειλικρινείς.
1: Συγγνώμη, εσύ, Βασίλη, το ενδεχόμενο να βαρούσανε και να τις πήραν δίκαια το εξέτασε ποτέ κανείς.
0: Με τριαντάφυλλα ήταν δηλαδή.
1: Έτσι.
0: Ναι, η άλλη με τριαντάφυλλα ήταν. Okay. Τι τώρα, εντάξει.
1: Δεν έγινε σε υπερβολικό βαθμό αυτό το πράγμα όμως κάποια στιγμή.
0: Μόλι το, όταν...
1: Ο οποίος εκ του αποτελέσματος αποδείχθηκε ότι εντάξει, παιδιά, okay,
0: εκ του αποτελέσματος ήταν συντριπτικά ανώτερη ομάδα.
1: Ήταν,
0: όμως.
1: Ναι, μα ναι.
0: Μα δεν μπορούσε να μην το πάρει.
1: Ο Γέλατας και ο άλλος παραγωγός.
0: Μα δεν μπορούσε να μην το πάρει αφού κατέρευσαν οι άλλοι. Αφού οι άλλοι κατέρευσαν, τώρα αν δούμε την
1: πάντως,
0: αλήθεια.
1: Μισό λεπτό. Η ΑΕΚ δεν το πήρε γιατί κατέρευσαν οι άλλοι. Η ΑΕΚ το πήρε γιατί έφτιαξε μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Εννοείται.
1: Η οποία έφτασε μέχρι το. Για να είμαστε τίμοι, ναι, και σοβαροί, έτσι.
0: Μα εννοείται αυτό, ναι, το πράγμα. Εγώ σου λέω απλά ότι
1: εγώ
0: και οι άλλοι
1: χαρά
0: κατέρευσαν.
1: Θέλω να τη δώσω εκεί που πρέπει, ρε παιδί μου. Στον Νίκολιτς και στους παίκτες του.
0: Ναι,
1: όχι επειδή κατέρευσαν.
0: Αλλά πάντα παίζουν ρόλο. Πάντα παίζουν ρόλο και η ΑΕΚ. Όταν ο ΠΑΟΚ πηγαίνει και χάνει βαθμούς στη Λάρισα και χάνει παιχνίδι στο Βόλο και σε δύο παιχνίδια που έχει υπολογίσει 6 βαθμούς με ομάδες. Μια ομάδα πάλευε για παραμονή που στην πραγματικότητα και ο Βόλος εκείνο το διάστημα ήθελε να ξεφύγει από τα play-off για να μην κινδυνεύσει. Και εκεί που έχει υπολογίσει 6 βαθμούς παίρνει έναν βαθμό. Ο δε Ολυμπιακός έχασε 4 βαθμούς στο Καραϊσκάκι με το Χ με τη Λάρισα και το Χ με την Κηφισιά. Δηλαδή ευνοείται και η ΑΕΚ η οποία κερδίζει αυτά τα παιχνίδια. Συνολικά όμως, αν δεν στην άποψή μου, πέρα από το κομμάτι αυτό της που εγώ εντάξει, δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα, εντάξει, είναι λογικό. Πέρα από το τι έχει καταφέρει η ΑΕΚ αγωνιστικά, που αν δούμε και τη δομή της ως ομάδα υπερισχύει με εξαίρεση τον Ολυμπιακό των υπολείπων δύο, δηλαδή υπόθηκε ας πούμε, ποιος είναι αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ ο αποφασίζος στο κομμάτι το αγωνιστικό? Δηλαδή η ΑΕΚ λέει, έχω τον Ριμπάλτα.
1: Ο Ρασβάν Λουτσέσκου είναι η απάντηση ας πούμε.
0: Με τι, και ο Νίκολιτς είναι στην ΑΕΚ, αλλά όλος, σαν τεχνικός διευθυντής. Ο δε Παναθηναϊκός άλλαξε τεχνικό διευθυντή στη διάρκεια της χρονιάς που έφερε τον Μπενίτεθ και ο μοναδικός ο οποίος έχει μια σταθερή δομή προσώπων στο αγωνιστικό κομμάτι είναι ο Ολυμπιακός, η ομάδα. Πέρα όμως από το τι κατάφερε η ΑΕΚ η ίδια εντός των γραμμών, συνετέλεσε και το τι κάνανε και οι άλλοι.
1: Φυσικά, πάντα υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Αλλά εμείς πάντα θα. Εγώ συγγνώμη για το εμείς. Εγώ θέλω να μιλάω κυρίως για το αγωνιστικό, για να δίνω τα εύσημα, ας πούμε, γιατί οι παίκτες βάζουν τα γκολ, οι παίκτες κάνουν, ναι, το tackling με αυτοθυσία για να σώσουν ένα γκολ, ο τερματοφύλακας κάνει το σπαγκάτο, ας πούμε, για να αποσοβήσει ένα τέρμα ή βγάζει τη σαραντάρα μπαλιά για να
0: πότε
1: πάει.
0: Πότε έγινε κουβέντα, συμφωνώ ρε Δημήτρη.
1: Εντάξει.
0: Πότε κουβέντα
1: αυτό είναι το
0: Ελλάδα
1: ρομαντικό το δικό μου, δηλαδή μέσα στις γραμμές, ναι, αλλά να συζητήσουμε
0: μισόλεπτο
1: λίγο ρε παιδιά. Λίγο,
0: πότε
1: πολύ
0: στην Ελλάδα
1: όμως,
0: περιορίστηκε εκεί πέρα, πες μου, πότε?
1: Ποτέ.
0: Ποτέ. Αυτό λέω. Ποτέ. Όταν μια ομάδα νιώθει ότι είναι δυνατή παρασκηνιακά, δεν μιλάει, λέει το γνωστό, εγώ δεν ασχολούμαι με διαιτητές,
1: okay,
0: εγώ δεν ασχολούμαι με ομοσπονδία.
1: Okay.
0: Όταν νιώθει ότι είναι αδύναμη και όταν δεν έχει θεωρητικά, να το πω, εντάξει, γιατί δεν μπορεί να, πρέπει να αποδειχθεί αυτό το πράγμα και γι' αυτό το λέμε θεωρητικά, δικούς τους ανθρώπους στα κέντρα των αποφάσεων, τότε σηκώνει το λάβαρο της επανάστασης και ξεκινάει. Αυτό γίνεται πάντα.
1: Ναι, και όταν η αδύναμη, ωστόσο, με το λάβαρο της επανάστασης αποδεικνύεται η πιο δυνατή από όλους, εγώ αυτό που λέω είναι ότι κοιτάμε και λίγο πίσω και σίγουρα θα δούμε ένα κομμάτι στο οποίο μπορεί να είμαστε υπερβολικοί. Και η παραδοχή αυτού σημαίνει ότι όλα τα πράγματα πάνε λίγο πιο μπροστά. Εγώ δεν λέω, ας πούμε, ότι η ΕΠΟ ή ο κύριος Λανουά δεν έκαναν λάθη, ότι ήταν αλάνθαστοι, αλλά λέω ότι τους ασκήθηκε.
0: Θεωρείς ότι έγινε πολύ μεγαλύτερος δώρος από ό,τι
1: έπρεπε? Ναι, πολύ μεγαλύτερος δώρος από ό,τι έπρεπε. Ή, ας πούμε, ο Έλληνας διαιτητής γενικά, για να μην πω ονόματα, δεν θα γίνει ποτέ άξιος να διαιτητεύσει ντέρμπι αν δεν κάποιος κάποια στιγμή τον εμπιστευτεί. Τώρα, το πώς θα γίνει αυτό, έλα να το συζητήσουμε, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Ίσως να μην τον κράζει τόσο πολύ. Στο κύπελο είδες τι έγινε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Σε όλα τα μάτσα, όχι μόνο στον τελικό.

0: Το κύπελο δεν είχαμε κάτι το οποίο ήταν. Δηλαδή πολύ κραυγαλαίο, α πούμε, δεν θυμάμαι.
1: Με Έλληνες διαιτητές μέχρι, μέχρι.
0: Στον τελικό υπήρξαν παράπονα από τον, από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και στον αγώνα με την. Ποιο παιχνίδι πρωταθλήματος. Πάλι με Έλληνα διαιτητή. Που υπήρξαν παράπονα. Τέλος πάντων. Πάμε στην ουσία. Το 80% του λογαριασμού λέει πλήρωσε, λέει ο Μάριος Ηλιόπουλος.
1: Μπα! Ο οποίος, δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιο πρόεδρος της ΑΕΚ.
0: Από όλους όσους βρέθηκαν στο κέντρο όπου διασκέδασαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όχι οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο, κυκλοφορεί βέβαια και το βίντεο με το που ερμήνευσε για μια ακόμη φορά το αγάπαμε.
1: Ναι.
0: Οφείλω να ομολογήσω σε αυτό και το πρωί στα παιδιά, καλά το πάει. Το πάει καλά το τραγούδι.
1: Το μικρόφωνο.
0: Το τραγούδι το λέει καλά. Απλά η
1: το
0: φωνή
1: συγκεκριμένο.
0: Του
1: ναι. Α, το συγκεκριμένο.
0: Πρέπει να έκανε προπόνηση. Πρέπει να έκανε πραγματικά πολύ σκληρή προπόνηση.
1: Η επιλογή, έχεις ρεπορτάζ για την επιλογή, είναι κάτι το οποίο είναι ένα
0: δεν
1: προσωπικό
0: ξέρω.
1: Αγαπημένο
0: δεν,
1: ρε
0: παιδί. Δεν το ξέρω. Πάντως το βάλε πάλι στα μεγάφωνα. Δεν ξέρω τώρα. Δεν το ξέρω αυτό. Τώρα να είναι τα μηνύματα είναι σε προσωπικό επίπεδο ή όχι, δεν το γνωρίζω.
1: Επειδή θέλουμε να δούμε και ψήγματα ρεπορτάζ μέσα στα συγχαρήκια ή στην κριτική ή γενικότερα στην κουβέντα του πρώτου κομματιού τη εκπομπή. Που η ΑΕΚ θα παίζει κυρίαρχο ρόλο, είναι η πρωταθλήτρια. Πες μου λίγο.
0: Θα πάρουμε και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ.
1: Θα μετά πάρουμε για ναι, ναι, ναι, έχουμε χρόνο.
0: Θα πάμε καμιά κουβεντούλα.
1: 18, πες μου λίγο πότε παίζει τέτοιο. Πότε θα ξαναδούν την ομάδα. Καλά, θα την ξαναδούν Τετάρτη Κυριακή. Αλλά ναι. Πότε θα την ξαναδούν τώρα σε Ντόνι. Γιατί αυτό καίει και εγώ τους καταλαβαίνω απόλυτα, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι στα playoff του Champions League, εντάξει. Για το αν θα είναι στους ισχυρούς ή στους ανίσχυρους. Θα εξαρτηθεί από το πώς θα τελειώσουν κάποια πρωταθλήματα. Την ΑΕΚ θα την βόλευε να πάρει το πρωτάθλημα η Hearts, η οποία είναι ένα βαθμό πάνω και θα μπορούσε να έχει εξασφαλίσει το πρωτάθλημα. Έκανε κάποιες γκέλες, γιατί έχει χαμηλότερη βαθμολογία με την ΑΕΚ. Είναι 10 ομάδες στο μονοπάτι των πρωταθλητών. Οι 5 είναι ισχυροί και οι 5 είναι ανίσχυροι. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει πλεονέκτημα απέναντι στη Hearts, απέναντι στη Viking, απέναντι στη LASK. Η οποία Last Clinch, η οποία είναι στην Αυστρία πάνω από την Sturm Graz, δεν θέλει να πάρει πρωτάθλημα η Ferencvaros και δεν θα τη χαλούσε καθόλου αν μία εκ των Ερυθρό Αστέρα, Δυνάμο Ζάγκρεπ και Σλόμα Μπρατισλάβας, που θα μπουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, αποκλειστούν από μια υποδεέστερη ομάδα, όπως είναι η Σάμρο Κρόβες, όπως είναι η Τσέλιε, όπως είναι η Πολωνική Σλάσκ, όπως θεωρητικά είναι, για μένα θεωρητικά, γιατί η Ομόνια είναι καλή ομάδα, μπορεί να χαρακτηριστεί η Ομόνια. Γιατί αυτό θα την εδραίωνε στους ισχυρούς. Η κλήρωση.
1: Ένα από όλα αυτά που ανέφερες είναι πολύ παραγωγικό. Ήθελε 2-3 από όλα αυτά. Είπες, δεν θέλει να πάρει πρωτάθλημα ή μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Αυτή τη στιγμή είναι στο σχετικό πίνακα, είναι στην πέμπτη θέση.
1: Α.
0: Κατάλαβες.
1: Αλλά
0: είναι
1: δηλαδή. Οριακά.
0: Ναι. Είναι πραγματικά οριακά. Και πρέπει να συνυπολογίσουμε και τους βαθμούς που θα πάρουν οι άλλοι. Δηλαδή πρέπει να βάλεις και αυτό να το λάβεις υπόψη σου. Και λέω ότι έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Έχει εξασφαλίσει τη θέση στο League Stage του Europa League, αν δηλαδή αποκλειστεί από το Champions League. Αλλά κακά τα ψέματα, τα τωρινά δεδομένα υποδεικνύουν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί στους ομίλους του Champions League, και αυτό σημαίνει βέβαια και πάρα πολλά λεφτά. Γιατί δεν ξέρω αν θα μπορέσει να αντέξει το επίπεδο. Είδαμε, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός εκεί που έδειξε να μην το αντέχει, έκανε μετά 2 νίκες και προκρίθηκε στα play-off. Δεν είναι τόσο απλό να το αντέξει αυτό το επίπεδο. Και ένα ακόμη που θέλω να πω είναι ότι για μένα το κύπελλο του πρωταθλητή θα έπρεπε χθες να ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Ναι, πριν να πάμε σε αυτό προφανώς, ναι. Γιατί θέλω να μου θυμίσεις κάτι. Για το κομμάτι της Ευρώπης, και ακολουθεί μια μη δημοφιλής άποψη, την οποία θα πω εγώ, ίσως για ακόμα μια φορά.
0: Θα κάνω μια κουβέντα με τον Ανδρέα το Δημάτο κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Την έχω λίγο παρατείνει, ούτως ώστε να έχουμε κάποια πράγματα στα χέρια μας. Αν παραδείγματος χάρη.
1: Τώρα, εγώ θέλω να σου δώσω πάσα κάπως. Θα καταλάβεις. Ναι, ναι.
0: Πες μου.
1: Ότι,
0: εγώ δεν ασχολούμαι με Ευρώπη.
1: Όχι, ναι. Και εγώ που ας πούμε παίζω στην Ευρώπη σε ετήσια βάση. Εγώ θέλω όλες οι ομάδες που συμμετέχουν στα κύπελα Ευρώπης προκρίσεις σε League Phase του Europa League, όχι μόνο για την κατάταξη της Ελλάδας, Champions League ΑΕΚ και, ναι. League, και τρεις προκρίσεις.
0: Τι θα πεις.
1: Και τρεις προκρίσεις.
0: Πρόσεξε τι θα πεις.
1: Εγώ τους θέλω όλους ναι. Σε League Phase.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο για το καλό της χώρας.
0: Ναι.
1: Υπάρχει γιατί είμαστε ναι. Τίμοι. Μην το έχουμε πει αυτό έτσι.
0: Τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει,
1: γιατί είμαστε τίμοι.
0: Ναι, μεκ πατριώτες.
1: Γιατί ναι. Είμαστε τίμοι κυρίως με ναι. Τους εαυτούς μας.
0: Για να έχουν
1: εκφράζουμε.
0: Δύσκολο πρόγραμμα.
1: Για να έχουν όλοι full πρόγραμμα με ναι. Ένταση. Έτσι. Μέχρι το Μάιο.
0: Ναι.
1: Γίνεται.
0: Ναι, γιατί
1: ο ανταγωνισμός μου εμένα.
0: Γιατί υποφελήθηκε φέτος αυτού. Διότι έδωσε μεν λιγότερα παιχνίδια. Βέβαια εδώ υπάρχει το εξής. Έδωσε μεν λιγότερα παιχνίδια η ΑΕΚ. Και απέντησε σε υποδέστερους αντιπάλους σε σχέση με τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη πλευρά όμως είχε μεγαλύτερο διάστημα που έδινε αγώνες και δεν επηρεάστηκε όσο επηρεάστηκαν αυτοί. Βέβαια στην περίπτωση του ΑΕΚ ΠΑΟΚ, γιατί εγώ επιμένω πάρα πολύ στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ, μεταξύ μιας κουρασμένης ομάδας και μιας ομάδας που δεν έχει ρυθμό, προτιμώ την κουρασμένη.
1: Ναι.
0: Γιατί κουρασμένη ξέρεις ότι 60-65 άντε 70 λεπτά θα σου παίξει με βάση το ρυθμό που έχει. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε καθόλου ρυθμό πέρα από τα υπόλοιπα.
1: Αποδείχθηκε αυτό.
0: Ναι, πέρα από τα υπόλοιπα αυτό. Που είναι. Γιατί χθες βλέποντας και το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, εγώ το είπα, είναι η άποψή μου, το είπα το πρωί στην εκπομπή. Ο ΠΑΟΚ βούτυξε από το Λευκό Πύργο και βρήκε πορτοφόλι. Δεν εικόνα ομάδας αυτή. Για 70 λεπτά, η οποία θέλει να διεκδικήσει, ασχέτως ναι. Που είναι και φαβορή τώρα για τη δεύτερη θέση, δεν είναι εικόνα ομάδας αυτή να μην μπορεί να αλλάξει μία πάσα και να αποθέτει το σύνολο των ελπίδων της στον Παβλένκα, που ο άνθρωπος έκανε την άσπο. Τώρα, κανονικά, που να πάει αύριο η διοίκηση του ΠΑΟΚ και να πει: αγόρι μου, εδώ πάρ' το πρίμα αυτό, γιατί εσύ μας έβγαλες.
1: Εσύ μας έβγαλες, ναι.
0: Αν βάλεις το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στην Τούμπα, τι έχει βγάλει. Και το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ χθες το Καραϊσκάκι τι έχει βγάλει, το έχει πάρει μόνος του. Εγώ βλέπω αφιερώματα για τον Κωνσταντέλια και όντως το παιδί μετά το 65, 60 περίπου, 65, το παιδί χορεύει στο γήπεδο, δεν το συζητάμε, αλλά για να χορέψει ο Κωνσταντέλιας, το play το πάτησε ο Παβλένκα.
1: Ναι. Εγώ θυμάμαι και μια εμφάνιση με τη Wolfsberger στο πρώτο ευρωπαϊκό.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν πάω
1: τόσο
0: πριν.
1: Ναι, εντάξει,
0: ο Παβλένκα συνολικά έχει κάνει φοβερή χρονιά.
1: Στο...
0: Λέγανε, εντάξει,
1: για να ανακεφαλαιώσω
0: τέλος
1: πάντων. Θα φύγει
0: ο Κρέσης και αφήνει. Όχι, πώς το Κρέσης, πώς το είναι ο Κροάτης. Όχι ο Κρέσης.
1: Ο Ντομινίκ Κοτάρσκι.
0: Ο Κοτάρσκι. Θα φύγει ο Κοτάρσκι και θα ήρθε η καταστροφή, ήρθε το χάος και ο Παβλένκα είναι καλύτερος από τον Κοτάρσκι.
1: Ναι. Εγώ και πάντως για να το κλείνω αυτό, εδραίωση της χώρας στη 10η θέση, ναι, φυσικά προτεραιότητα.
0: Και μια έκτη ομάδα για Ευρώπη, μπάσκετ.
1: Και μια έκτη ομάδα για Ευρώπη και δύσκολο όσο το δυνατόν περισσότεροι αγώνες για τους βασικούς ανταγωνιστές όσον αφορά το επόμενο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Γιατί να σου πω και κάτι, διάβαζα τα νούμερα. Έχει δώσει 40 μάτς περισσότερο ο ΠΑΟΚ την τελευταία πενταετία. Είναι μια σεζόν.
0: Ναι,
1: γιατί ρε φίλε.
0: Μα γι' αυτό είχε ανέβει. Κάτσε ρε, να μην την κυνηγήσει τη διάκριση.
1: Εντάξει, ακριβώς αυτό λέω. Να την κυνηγήσουν όλοι. Να παίζουμε τα ίδια παιχνίδια. Να έχουμε την ίδια ένταση για να μπορούμε να φτάνουμε να διεκδικούμε το πρωτάθλημα και με τον ίδιο ρυθμό, λέω εγώ.
0: Μα δεν γίνεται έτσι. Για όλους αυτό το πράγμα. Για... Ναι, αλλά όταν εσύ έχεις πάρα πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια, που σημαίνει ότι προχωράς σε ευρωπαϊκές οργανώσεις, εξασφαλίζεις και περισσότερα λεφτά.
1: Κάτσε μισό λεπτό. Έχω άποψη για τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Δεν μπαίνουν στη δικιά μου την τσέπη τα λεφτά. Να πάρει και 30 εκατομμύρια.
0: Ναι, αλλά τα επενδύσει. Να επενδύσει κανένα φράγκο. Μην περιμένει από 11 παίκτες να βγάλουν όλη τη χρονιά και μετά, αχ, σταθήκαμε άτυχοι, τραυματίστηκαν οι παίκτες.
1: Να σου πω, ο Ολυμπιακός πόσα έχει επενδύσει από τα εκατομμύρια του Champions League.
0: Λάθος επιλογές ο Ολυμπιακός.
1: Άρα αυτό είναι πάρα πολύ ρευστό.
0: Ειδικά οι επιλογές που έκανε το χειμώνα Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ δεν επένδυσε καθόλου.
1: Ναι,
0: άστο.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός, οι επιλογές που έκανε το χειμώνα αποδείχθηκαν άστοχες. Διότι έκανε τις επιλογές ούτως ώστε να είναι έτοιμη για τα play-off και εγώ δεν είδα παίχτη που ήρθε τον Γενάρη να μπαίνει στα play-off και να κάνει τη διαφορά. Πάλι τον Ποντένσε είδα, τον Ζέσον Ματίσνη είδα, τον Ελκαμπή είδα, τον Έσε, τον Τζικίνιο, τον Μουζακίτη,
1: ωραία.
0: Τον Ντάνι Γκαρθία κτλ.
1: Επενδυτικά, όπως είπες για τον ΠΑΟΚ, άστο. Ο Παναθηναϊκός είναι ο γνωστός Παναθηναϊκός. Έχει, δεν έχει Ευρώπη. Υπάρχει μια βρύση η οποία στάζει λεφτά, βρέχει λεφτά. Δεν ξέρω τι θα κάνουν από εδώ και στο εξής. Οπότε εντάξει. Και μένει να δούμε βεβαίως αν θα επενδυθούν τα χρήματα του Όφη. Αλλά παιδί, ο Δόξης λαμπρό. Δηλαδή,
0: ναι,
1: ο Όφη μπορεί να φτιάξει τις επόμενες πέντε σεζόν του, ρε παιδί μου.
0: Ναι, άλλη δυναμική όμως.
1: Γιατί δεν μπορεί να πάρει τα λεφτά του Europa League και με κινήσεις να γίνει διεκδικητής της πέμπτης θέσης συνέχεια.
0: Συμφωνώ, αλλά είναι άλλη δυναμική.
1: Ναι, εντάξει,
0: γιατί ο Όφη και να πάει στο League Stage του Conference League, δηλαδή να αποκλειστεί στα playoff του Europa League και να πάει League Phase του Conference League, δεν είναι μια ομάδα η οποία θα παράξει τα έσοδα που παράγουν οι άλλοι. Δεν θα δώσει ποτέ Όφη με όλη την αγάπη 17.000 διαρκείας και θα πει: παιδιά, δεν μπορώ να δώσω άλλα. Δεν θέλω άλλα. ή 22.000 διαρκείας. Δεν θα δώσει ποτέ αυτά τα λεφτά όφη, ούτε θα πάει σε μια εμπορική συμφωνία με μια στοιχηματική εταιρεία που θα του δώσει 7 εκατομμύρια.
1: Ωραία.
0: Ούτε θα πάρει ποτέ 12 εκατομμύρια τηλεοπτικό συμβόλαιο όπως παίρνουν οι άλλοι. Δεν θα το καταφέρει ποτέ αυτό.
1: Άρα, από τη στιγμή που εγώ δεν μπορώ να έχω, και ίσως σωστός, έτσι, γιατί δεν είναι δικές μου επιχειρήσεις και τα κρατάνε οι ιδιοκτήτες αυτά τα χρήματα. Δεν μπορώ να έχω σαφή εικόνα, μάλλον σαφή εικόνα των εσόδων έχω, αλλά το που πηγαίνουν αυτά τα χρήματα δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ αν θα βγάλει ΑΕΚ περισσότερα χρήματα στο Champions League από ότι θα βγάλει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ που θα παίζει στο Europa.
0: Ναι, αλλά τα χρήματα αυτά όμως δίνουν το όπλο.
1: Ναι.
0: Δίνουν το όπλο, δίνουν τη δυνατότητα για να μπορέσει να πάρει παίκτες. Η ΑΕΚ τζόγαρε φέτος. Προφανώς και τζόγαρε. Δηλαδή πιστεύω ότι αν ο Ρώτα το παιδί έπαιζε, δεν είχε backup. Και η ΑΕΚ ήταν τυχερή, όπως λέμε, όπως δεν δεχόμαστε κάποιες απόψεις περί άτυχων, όπως άκουσα τον Λουτσέσκου για κάποιους τραυματισμούς. Η ΑΕΚ ήταν τυχερή που δεν τραυματίστηκε ο Ρώτα.
1: Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους επικαιρότητα σε 2 λεπτά και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, για το δεύτερο κομμάτι της πρώτης μας ώρας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη έλαβαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου στα Κίμινα. Μέχρι τότε θα παραμείνουν υποκράτηση. Άκαρπες στο μεταξύ παραμένουν οι έρευνες των αρχών στο Λουδία ποταμό για τον εντοπισμό του πτώματος του 54χρονου. Στη φυλακή επιστρέφει 53χρονος ογκολόγος που εργαζόταν στο Θεαγένειο μετά την καταδίκη του σε κάθειρξη 12 ετών για φακελάκια που ζητούσε από καρκινοπαθείς. Αύριο απολογείται ο 30χρονος παρέσυρε με γιο ταχύ τη σύζυγό του στη Μπεντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 28χρονη. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν έκανε γνωστό πως δεν αποδέχεται τη νεότερη πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Συναγερμός στη Γαλλία για το Χανταϊό, επιδεινώθηκε η κατάσταση της Γαλλίδας από το κρουαζιερόπλοιο σε καραντίνα 22 επαφές της. Στο Αττικόν χωρίς συμπτώματα σε καραντίνα 45 ημερών ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Τώρα εσύ που τα ξέρεις, αυτό είναι μετάλλικα.
1: Αυτό είναι μετάλλικα. Κάτσε λίγο, κάτσε.
0: Ανέβασε.
1: Ναι, φοβερό Σαββατοκύριακο στην Αθήνα να είσαι αεκτής και μεταλλάς.
0: Ναι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, εντάξει, το Σάββατο.
1: Φοβερό συνδυασμό.
0: Το Σάββατο ήταν τραυματική εμπειρία.
1: Από φιέστα σε φιέστα.
0: Για του αεξίδε.
1: Γιατί?
0: Κάτσε, ρε, Δημήτρη, να νικάς 18 πόντου στο τέλο τη τρίτη περίοδου σε τελικό,
1: ναι,
0: ευρωπαϊκή διοργάνωση.
1: Σωστά.
0: Και να, στην τελευταία περίοδο να βγάζει τα ματάκια σου με τα ίδια στα χέρια.
1: Πόρε, φίλε, ναι, αυτό ούτε στο χειρότερο εχθρό σου.
0: Δεν υπάρχει τώρα αυτό. Ναι.
1: Κάποια στιγμή στο ημίχρονο το άφησα. Ναι. Το παράτησα, δηλαδή κάπου όταν πήγε στο συν 20, λέω εντάξει, okay,
0: μέχρι συν 22 νομίζω.
1: Τέλος. Λέω, οκ, okay, και μπράβο. Χαλαρά. Τόσο χαλαρά, δηλαδή δεν το περίμενα. Και μετά αργά το βράδυ είδα ότι κατάφεραν και το έχασαν.
0: Είναι από τις... Αυτό είναι το μπάσκετ. Το λέω πολλές φορές και το λένε, όχι το πω εγώ, ποιος είμαι εγώ να πω κάτι. Το λένε οι προπονητές και δεν γίνονται αντιληπτοί. Γιατί κάποιοι θεωρούν έχουν μείνει σε άλλες εποχές. Η Βαλένθια στο τέταρτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό δεν νικούσε 14 πόντους περίπου 4,5 λεπτά από όσο 5 πριν το τέλος.
1: Ναι.
0: Και πήγε να χάσει το μάτς. Παρά λίγο να το χάσει το μάτς. Εντάξει. Στο τρίτο παιχνίδι, συγγνώμη. Τρίτο παιχνίδι, όχι στο τέταρτο. Είναι τόσο γρήγορο το άθλημα πλέον που δεν σου δίνει τόσο μεγάλο περιθώριο στο να παίξεις με το χρόνο. Αν παίξεις με το χρόνο και αστοχή σε δύο επιθέσεις, επειδή άλλοι έχουν μάθει να εκτελούν στα 7-8 δευτερόλεπτα πάρα πολλές ομάδες, όπως είναι η Βαλένθια, όπως είναι η Ρίτας, όπως είναι γενικώς οι ισπανικές ομάδες, κάποτε αν έμπαινε στο τελευταίο λεπτό με μια διαφορά 5 πόντων, το μάτς είχε τελειώσει.
1: Όχι, όχι.
0: Τώρα πρέπει να είσαι από τους 10 και όχι πάνω για να έχει τελειώσει το μάτς.
1: Κάποια στιγμή ένας φίλος που παρακολουθεί μπάσκετ μου έλεγε ότι να μπούμε στο τέταρτο δεκάλεπτο με διαφορά 12 πόντων για να είμαστε ισοπαλία.
0: Ναι. Αισιόδοξο δηλαδή.
1: Πολύ αισιόδοξο. Δηλαδή να είμαστε συν 12 πάνω στο 4ο δεκάλεπτο για να θεωρούμε όλοι εμείς που καθόμαστε στου καναπέδες και τρώμε τα μαξιλάρια ότι είμαστε ισοπαλία και πάμε να το κερδίσουμε.
0: Εντάξει, είναι κρίμα για την ΑΕΚ. Για μένα η ΑΕΚ ήταν η καλύτερη ομάδα. Θα μου πει ότι κάτσε, Βασίλη, η Ρίτας το πήρε. Η Ρίτας το πήρε γιατί βρήκε έναν παίχτη. Είναι οι στιγμές. Ο οποίος δεν είχε βάλει ποτέ στον BCL τόσους πόντους. Στο ημιτελικό ήταν άποντος. Ένα παιδί το οποίο είναι από πανεπιστήμιο και ήρθε για την πρώτη επαγγελματική χρονιά, ο Λουκάισκος, κάπως έτσι, Λουκάισκης, έτσι λέγεται. Δεν ήξερα καν το όνομά του. Δεν είχα μπει στη διαδικασία ποτέ, δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής.
1: Βέρος Λιθουανός, Βέρος ή
0: ναι,
1: Αμερικανό-Λιθουανός.
0: Είναι από τίποτα τα παιδιά, ναι, που πάνε στο κολέγιο για να συνδυάσουν σπουδές και ακαδημαϊκή μόρφωση. Είναι από τους παίκτες που δεν περιμένεις. Αλλά για μένα η ζημιά για την ΑΕΚ άρχισε από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι ο Χάρντινγκ και ο Σπίδι Σμιθ, αυτοί οι δύο παίκτες. Και νομίζω, ταπεινή άποψη, ότι δεν το διαχειρίστηκε καλά, το υποτίμησε. Επειδή είναι ομάδα που όταν βρίσκει ρυθμό μπορεί να τη σκοτώσει, αλλά μπορεί να την εξαφανίσει για 40 λεπτά, ξέχασε κάποιους παίκτες οι οποίοι διακρίνονται για την άμυνα, όπως είναι ο Φιόνης. Δηλαδή, το πήγε λίγο το μάτς αφού δεν σου βγαίνει του Λεκαβίτσιους. Άλλαξε το λιγάκι. Και ήταν κρίμα για την ΑΕΚ που δεν κατέξε το ευρωπαϊκό. Και το δεύτερο το Σάββατο ήταν η Μετάλλικα. 90.000 κόσμο, ε.
1: Ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Έβλεπες Μετάλλικα το Σάββατο και την Κυριακή πήγαινε να σφιάσει στα Νέα Φιλαδέλφια. Ιδανικό.
0: Καλά, κηδεία πήγε να γίνει.
1: Κηδεία πήγε να γίνει.
0: Αλλά πήγε να γίνει.
1: Δεν ξέρω και κατά πόσο εξελίχθηκε σε φιέστα. Κύπελο, το πρωτάθλημα το σηκώσανε.
0: Όχι.
1: Γιατί θυμάμαι ότι όταν πεζόταν τελευταία αγωνιστική, ότι το είχαν σε ένα αεροπλάνο.
0: Ναι, άλλο.
1: Και καλά
0: αυτό.
1: Λέει, περίμενε αν θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Άρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν θα έρθει, αν θα πετάξει για Θεσσαλονίκη
0: για
1: ή, αν θα
0: τούμπα,
1: μείνει,
0: ναι.
1: Ή αν θα μείνει στην Αθήνα.
0: Σωστό.
1: Όταν υπάρχει μάτς που κρίνεται πρωτάθλημα, δεν πρέπει το κύπελο να είναι για διαθέσιμο.
0: Μένα, ναι. Βέβαια.
1: Δεν ήταν.
0: Μα αυτό έγινε στον Μπαρσελόνα Ρεάλ. Στην Μπαρσελόνα Ρεάλ ήταν η Μπαρσελόνα 11 βαθμούς πάνω. Μέχρι και με ισοπαλία. Το πρωτάθλημα θα ήταν ανοιχτό. Για να μην γίνει ανοιχτό, μάλλον θα έπρεπε η Ρεάλ να κερδίσει την Μπαρτσελόνα. Το τρόπαιο ήταν κανονικά στον Καπ Νου και περίμενε μήπως κερδίσει η Μπαρτσελόνα ή φέρει χ η Μπαρτσελόνα για να γίνει και η απονομή. Η Μπάρτσα ανοίξε με 2-0 αυτή την κάκιστη ομάδα της Ρεάλ, αυτού του εκτέλεστε που βαρούσαν στο γόνατο. Πήρε το πρωτάθλημα, έγινε και η απονομή του πρωταθλήματος και αυτό είναι το σωστό. Για μένα λοιπόν εχθές θα έπρεπε η Super League να έχει φροντίσει ούτως ώστε το τρόπαιο να είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε περίπτωση που η ΑΕΚ κατακτήσει μαθηματικά το πρωτάθλημα, να τη το δώσει κιόλας. Μπορεί να μην επιλέχθηκε, να μην ήθελε η ΑΕΚ να το κάνει. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Δεν το γνωρίζω. Δεν το ρώτησα, για να είμαι ειλικρινής, για να κρατήσει για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Αλλά δεν, μου έκανε εντύπωση όμως.
1: Ναι, και εμένα δηλαδή, γιατί νομίζω ότι όταν το κερδίζεις το σηκώνεις κιόλας, ρε παιδί μου. Ναι. Όταν τελειώνει και μαθηματικά πρέπει να το σηκώσεις κιόλας, ανεξαρτήτως του που είσαι. Σε κάθε περίπτωση έχει ένα, έχει ένα match do or die πάντως να παίξει τελευταία αγωνιστική στη φιέστα της, έτσι.
0: Όχι, μα πια do or die. Δεν ασχολείται. Για τον Ολυμπιακό μπορεί να do or die.
1: Γι' αυτό είναι τον Ολυμπιακό, λέω.
0: Για τον Ολυμπιακό θα είναι do or die.
1: Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Μπορεί να συνδυαστεί, μπορεί να θέλει έναν Ολυμπιακό, ο οποίο μάλλον θα θέλει έναν Ολυμπιακό που μπορεί να ψάχνει.
0: Βέβαια, τον Ολυμπιακό τον είδα τώρα σήμερα από τα ρεπορτάζ, σαν να έχει συμβιβαστεί με την τρίτη θέση. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, σου λέω τι συμπέρασμα αποκόμισα από τον Ολυμπιακό.

0: Λοιπόν, επειδή δεύτερη θέση παίζεται, πάμε λίγο να πάρουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Θα πάμε μετά τις 4 και μια συνέντευξη ενός πρώην παίκτη της ΑΕΚ να μιλήσουμε γενικώς όμως για το πρωτάθλημα. Το πώς το είδε ο ίδιος.
1: Τετάρτη επόμενη αγωνιστική θέση. Υπενθυμίζω εγώ, Τετάρτη Κυριακή. Τα δύο μάτς που έχουν απομείνει.
0: Τώρα. Πάμε λίγο στον Γιώργο Μύρο να μας δώσει λίγο ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Γιώργο, χθες καλησπέρα καταρχάς.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιώργη.
0: Χθες ο Λουτσέσκου. Το έβαλε στον Παούλο το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και γενικώς το ότι δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ να...
2: Απλά Βασίλη, τρία λεπτά που η ΑΕΚ που έβαλε στο 93, ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε τα τρία λεπτά, έστω και μισοπαλία ήταν, να καθίσει ο Παναθηναϊκός, να μην συμβιώσει η ΑΕΚ, τα τρία λεπτά το σύμπαν συντομότησε, η ΑΕΚ άξιζε το αθλητία.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω.
2: Διαφορετικά το σκορ,
0: καλά, εντάξει,
2: Αλλά φυσικά με το αν το φύτρωσε και δεν έκανε και δεν φύτρωσε. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ άξιζε πρωταθλήτρια, η τύχη ήταν μαζί της και τελικά πήρε το πρωτάθλημα γιατί στα τρία λεπτά ο ΠΑΟΚ δεν έβαλε γκολ, διότι ο Ολυμπιακός δεν έβαλε γκολ και η ΑΕΚ με ένα γκολ στο 93 με τον Ζωάο πήρε το παιχνίδι. Αυτή είναι η ουσία.
0: Ναι, την είπαμε την ιστορία και την ουσία. Όχι, δεν λέω το αν. Ρε Γιώργο, δεν λέω το αν. Περίμενε μισό λεπτό. Είδα τον Ρασβάν Λουτσέσκου να λέει ότι παιδιά, τέλος το παιχνίδι αυτό. Υπάρχει ο στόχος της δεύτερης θέσης για το Champions League που είναι και ο βασικός στόχος.
2: Από το Λότελα καλή και Παναγιώτηνα. Δηλαδή, άμα ήταν ο Άρης και περισσόταν μία θέση, έστω ένα στο δισεκατομμύριο, δεν θα έλεγε από το Λότελα καλή και Παναγιώτηνα. Το ίδιο είναι, παιδιά.
0: Ναι.
2: Ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή διακυβεύεται ένα δεύτερο στόχο. Ο ένα στόχο ήταν το κύπελο, ένα το πρωτάθλημα, τα έχασε και τα δύο. Τώρα τι έχει, τη δεύτερη θέση. Η Ευρώπη βγήκε, πέντε ομάδες στην Ευρώπη. Μία ομάδα από τη Θεσσαλονίκη και αυτή είναι ο ΠΑΟΚ. Τώρα ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο για να παίξει στο δεύτερο γύρο των προκριματικών του Champions League. Αν τα καταφέρει όχι, αυτός υπερτερεί στο πλεονέκτημα και νομίζω ότι στα πόδια των παιχνών του ΠΑΟΚ είναι αν δεν τα καταφέρει όχι.
0: Τον ΠΑΟΚ πώς τον είδες, Γιώργο?
2: Δεν έγινε, θα γίνει ανάλυση στο τέλος.
0: Ναι, εσύ πώς τον είδες τον ΠΑΟΚ χθες? Δηλαδή μαζί βλέπαμε το μάτς για περίπου ένα ημίχρονο, είδαμε το πρώτο ημίχρονο μαζί. Ο Παβλένκα τον κρατούσε με νύχια και με δόντια. Δηλαδή...
2: Ναι, αλλά είδα και τον Τζολάκη να έχει την τύχη και την...
0: Στο δεύτερο ημίχρονο, ναι. Έχει κάνει μια απόκρουση φοβερή.
2: Γιατί ο Τζολάκης εκεί σε δύο περιπτώσεις, αλλά δεν μπόρεσε να τελικά στο μεγάλο και τρανό Γιάννη Κωνσταντέλια να αντιδράσει, γιατί έστειλε με καταπληκτικό τρόπο την μπάλα στα δίχτυα 14 γκολ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, τον οποίο παραμιλάει ο Πειραιάς, αλλά τελικά δεν παραμείνει σε όλη η Ελλάδα. Παραμιλάει η Ελλάδα, αλλά δεν παραμίλησε για το γεγονός ότι για τρία λεπτά ο ΠΑΟΚ έχασε το όνειρο να περιμένει και ακόμη δύο αγωνιστικές. Για τρία λεπτά.
0: Ναι.
2: Αλλά συνωμόσισε το σύμπαν, όπως είπε και ο Μάριος Ηλιόπουλος, και η ΑΚ είναι πρωταθλητή. Άξιε πρωταθλητή λοιπόν η Ένωση, ο ΠΑΟΚ κοιτάζει την επόμενη μέρα που είναι πραγματικά του Champions League η δεύτερη θέση.
0: Ωραία. Γιώργο μου, να είσαι καλά.
2: Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς ή όχι σε αυτά που είπα.
0: Συμφωνώ, απλά εγώ βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι και στον Ολυμπιακό με την αδυναμία που έχει στο σκοράρισμα, αλλά... και ο ΠΑΟΚ δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή περίμενα να έχει ανέβει λίγο αγωνιστικά.
2: Ήταν σε καλύτερη κατάσταση ο Παναθηναϊκός. Θα μπορούσε κάλλιστα να πάρει το παιχνίδι.
0: Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός για 60 λεπτά, ήταν πολύ καλός ο Παναθηναϊκός θες. Τακτικά ήταν πάρα πολύ καλός.
2: Πάντως είδα και εχθές στο Χαριλάο η ομάδα ήταν όνειρο του Άρη.
0: Βέβαια. ο Κουαμέ ιδίως. Ο Κουαμέ Γιώργο για πρώτη φορά στην καριέρα του είχε δύο γκολ και μία ασίστ στο ίδιο παιχνίδι. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
2: Το φανταστικό γκολ του Νέιρα, παιδιά.
0: Καταπληκτικό. Καταπληκτική εκτέλεση.
2: Βέβαια. Επινόηση.
0: Βέβαια.
2: Δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Αθανασιάδης. Δεν ξέρω αν τη δρούσε καλά ο Διούδης, ο Σωκράτης.
0: Ο Θανασιάδης είναι ο MVP του Άρη φέτος, Γιώργο.
2: Η θύρα είναι το τόπο, δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Βέβαια.
2: Εγώ τουλάχιστον είμαι χάρηκα πολύ γιατί ο Απόλλων Καλαμαριάς περιέχει διπλό φοβερό και χθες 2.000 του Απόλλων Καλαμαριάς ήταν στην μεγάλη πιέστα και θα γίνει την Κυριακή η άνδος της Super League 2. Είναι σημαντικό.
0: Και έδειξε τον Εθνικό Κεραμί 2-3-2 εχθές. Ναι. Παθρακικός ανέβηκε και θα ανέβει και ο Απόλλων.
2: Η λύρα επεάνιζε. Ο κόσμος της Καλαμαριάς, γιατί ξέρεις. Ο Απόλλων έχει διπλή φοβερό και το ξέρει πολύ καλά.
0: Άσε το Απόλλων Καλαμαριάς Παναθηναϊκός 2-0 στο γήπεδο ήμουνα. Άσε το 87, το 87, βέβαια. Το 87.
2: Πριν από πόσα χρόνια. Το 87. Οι Ρωσονέροι ετοιμάζονται. Ετοιμάζονται οι Ρωσονέροι την Κυριακή. 4 η ώρα το μεγάλο παιχνίδι, η μεγάλη φιέστα στην Καλαμαριά. Απόλλων Καλαμαριάς Φραγκικός. Ένα μεγάλο παιχνίδι και οι δύο ομάδες παίζουν στη Σαλόνια Super League 2, επιστροφή στις μεγάλες κατηγορίες για δύο μεγάλες ιστορικές ομάδες.
0: Ωραία, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργο, να είσαι καλά. Και τα είπαμε για τον Απόλλωνα. Πόσα να πούμε, τα είπαμε για τον Απόλλωνα. Τα είπαμε. Την Τετάρτη τα υπόλοιπα στα μας. Να είσαι καλά, Γιώργο Μήνο, να είσαι καλά.
2: Κοινή ώρα.
0: Αν και δεν έχει καμιά αξία τώρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μήνο. Δεν έχει καμιά αξία τώρα. Δηλαδή, βάτω ρε, φίλε, άλλη ώρα. Αλλά θα μου πεις, δηλαδή τι, δεν θα θέλει να κερδίσει ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό ή ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Θα είναι πιο χαλαροί οι παίκτες οι οποίοι θα. Δεν το αντιλαμβάνομαι.
1: Συζητάμε για την ώρα, ας πούμε. Ναι, και ότι έχουν μείνει την ίδια ώρα πια.
0: Ναι. Ναι, και δηλαδή τι, θα είναι πιο χαλαρός. Θα διαμορφώσει την τακτική του. Μα ούτως ή άλλως θα θέλει νίκη ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα.
1: Όχι, ναι, θα μπορούσε να υπάρχει μια περισσότερη ευελιξία.
0: Έχουμε
1: από τη στιγμή που έχουν τελειώσει
0: τώρα
1: όλα.
0: Χθες έβλεπα μία τον ένα στη μεγάλη οθόνη, μία τον άλλο να στη μικρή οθόνη εδώ στο
1: κινητό.
0: Στο Aeon TV, στο κινητό. Αληθωρήσαμε. Βάλτε ρε παιδιά άλλη ώρα. Λοιπόν, να πούμε λίγο, κάνουμε μία παύση σε ό,τι αφορά τα ποδοσφαιρικά. Έχει γίνει γνωστή η παρέτηση, το κείμενο της παρέτησης του Βασίλη Οικονομίδη, αντιπρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, από τη θέση του. Και μάλιστα, για να μην κρύβομαι, υπάρχει πληροφορία ότι σκοπεύει να αποχωρήσει και ο Νίκος Βεζιτζής από την Προεδρία. Λέει κάποια πράγματα στην αρχή για τις συνθήκες υπό τις οποίες ανέλαβε την ομάδα, ότι επιτέθηκαν πράγματα με μπάτζετ παρόμοιο με ομάδες οι οποίες είτε υποβιβάστηκαν είτε κινδύνευσαν με υποβιβασμό, και αναφέρεται στον Πανιόνιο που είχε πάρα πολύ μεγάλο μπάτζετ. Παρά την πολύ καλή πορεία της ομάδας, δεν εισπράξαμε ποτέ την ηθική ικανοποίηση ούτε την αναγνώριση από τον περίγυρο. Αντιθέτως, ήταν φανερή η εσκεμμένη έλλειψη ενδιαφέροντος για το τώρα και φανερή η συνεχής προβολή και διαφήμιση στα ΜΜΕ για το μέλλον. Αυτό το νοσηρό κλίμα και οι φήμες που κυκλοφορούσαν με ευθύνη του περίγυρου μου δημιούργησαν την επιθυμία της αποχώρησής μου στο τέλος της περίοδου. Μια ασεβής και προσβλητική διατύπωση από τους κύριους Πετμεζά και Τσακμακά με αστεία αιτιολογία επιτάχυνε την απόφασή μου για την αποδέσμευσή μου από το περιβάλλον. Θεωρώ υποχρέωσή μου φεύγοντας να ευχαριστήσω το προπονητικό team. Ουσιαστικά αναδεικνύει κάτι το οποίο συζητούσαμε Δημήτρη και πριν μπούμε στο στούντιο, τα πολύ σοβαρά εσωτερικά θέματα, και τα εσωτερικά θέματα δεν είναι τωρινά, δεν προέκυψαν πριν από ένα μήνα, από την αρχή της θητείας τους. Σου λέω αυτό που ξέρω. Οι σχέσεις Οικονομίδη Βεζιρτζή από τη μία πλευρά,
1: okay,
0: με τους κυρίους Πετμεζά Τσακμακά από την άλλη πλευρά, οι οποίοι είναι άνθρωποι του κυρίου Μιστακίδη, δεν ήταν καλές. Θα πω δεν ήταν καλές, δεν πω κάτι περισσότερο. Δεν ήταν καλές.
1: Θεωρείς ότι ο μεγαλομέτοχος, ο ιδιοκτήτης, πρέπει να έχει σε αυτή την κόντρα άποψη, λόγο και να την εκφράσει, ή να παραμείνει έτσι όπως είναι τώρα, ας πούμε, όχι στο περιθώριο, αλλά όχι στο παρασκήνιο, ρε παιδί μου, όχι στο προσκήνιο, τέλος πάντων.
0: Από τη στιγμή.
1: Γιατί αυτές οι θέσεις θα πρέπει να πληρωθούν.
0: Είναι ενήμερος ο κύριος Μιστακίδης. Ήταν ενήμερος και είναι ενήμερος για το πολύ χαμηλό επίπεδο σχέσεων, ή μάλλον τις κακές σχέσεις μεταξύ των δύο ομάδων εσωτερικά της διοίκησης. Τα ξέρει πάρα πολύ καλά όλα. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν βρήκε τον τρόπο να κατευνάσει τα πνεύματα και να δημιουργήσει ένα κλίμα συνεργασίας, εμένα μου δείχνει ότι έκανε την επιλογή του και επέλεξε τους στενούς συνεργάτες του και όχι την άλλη πλευρά. Εντάξει. Ναι. Γιατί θα υπάρξουν, επαναλαμβάνω, και άλλες αποχωρήσεις.
1: Καλά, συγγνώμη.
0: Εγώ έχω την πληροφορία για τον κύριο Βεζιρτζή.
1: Τον κύριο Βεζιρτζή και τον κύριο Οικονομίδη, ποιος τους τοποθέτησε εκεί?
0: Ο κύριος Μιστακίδης.
1: Αυτή την κόντρα δεν την ήξερε? Δηλαδή βάζω δύο ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν σε ευθεία αντιπαράθεση με τους άλλους δύο. Δεν το ήξερε εξ αρχής?
0: Όχι. Όχι. Εξ αρχής όχι.
1: Δηλαδή οι σχέσεις έγιναν κακές. Δεν ήταν κακές.
0: Όχι, δεν ήταν κακές. Ίσα ίσα που μάλιστα υπήρξαν και αμοιβαίες φιλοφρονήσεις.
1: Στο ξεκίνημα της προσπάθειας. Οκ, οκ.
0: Εγώ ξέρω όμως ότι οι σχέσεις αλλοιώθηκαν από τον πρώτο μήνα. Οι σχέσεις αλλοιώθηκαν από τον πρώτο μήνα. Αυτό τουλάχιστον αντιλήφθηκα μέσω του ρεπορτάζ.
1: Να ανοίξω μια μικρή παρένθεση εδώ, συγγνώμη Βασίλη.
0: Περιμένω να δούμε όμως τώρα πώς θα τις κατασταθούν. Γιατί
1: φυσικά.
0: ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι, ο κύριος Τσακμακάς, ο κύριος Πετμεζάς, με όλο τον σεβασμό, δεν τους ήξερα εγώ από το χώρο του μπάσκετ. Τους ξέρω ως συνεργάτες του κυρίου Μιστακίδη. Δεν τους ξέρω δηλαδή πιο πριν να είχαν σχέση με το μπάσκετ, να είχαν σε διοικητικά συμβούλια, τριβή με τα κέντρα των αποφάσεων, είτε μιλάμε για την Ευρωλίγκα, είτε μιλάμε για το Eurocup, είτε, για οτιδήποτε μιλάμε τέλος πάντων. Περιμένω να δω πώς αντικατασταθούν, ποιοι θα τους αντικαταστήσουν τους κυρίους, σε πρώτη φάση τον κύριο Οικονομίδη. Και θα δούμε αν τελικώς και η πληροφόρησή μου για τον κύριο Πετζετζή ισχύει.
1: Μάλιστα.
0: Παρεπιπτόντως, υπάρχει ένα δημοσίευμα από χθες σερβικού μέσου ενημέρωσης, σύμφωνα με το οποίο ο ΠΑΟΚ έχει συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να πάρει wild card για την Ευρωλίγκα, σε περίπτωση που η Μπουργκ δεν πάρει μέρος στη διοργάνωση. Γιατί η Μπουργκ είναι μια ομάδα που είχε πέρσι budget 2,4 εκατομμύρια ευρώ και εξασφαλίζοντας θέση στην Ευρωλίγκα, θα πρέπει να αυξήσει το budget και να ανταποκριθεί στις οικονομικές προϋποθέσεις που απαιτούνται. Δεν το επιβεβαιώνω εγώ αυτό το πράγμα. Αντιθέτως, μπορώ να σου πω με απόλυτη σιγουριά ότι ο Φώστερ έχει υπογράψει τον ΠΑΟΚ. Ο Μάρκος Φώστερ, ο Αμερικανός, για τον οποίο έγινε κουβέντα το Σάββατο, ο Φώστερ έχει υπογράψει διετές κλειστό συμβόλαιο με ένα ποσό αρκετά μεγάλο, πάνω από 2 εκατομμύρια.
1: Εξήγησε μας λίγο και το ποιος είναι ο Μάρκος Φώστερ.
0: Ο Μάρκος Φώστερ είναι ένας Αμερικανός γκάρντ, ο οποίος πέρασε και από τον Παναθηναϊκό, πήγε και στη Ρίτας, ήταν στο NBA, ήταν στην Ιαπωνία μέχρι πρότινος με πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Είναι ένας κλασικός σουτέρ. Μπορώ να σου πω ότι σε προφορικό επίπεδο έχω μάθει τα έχει βρει ο ΠΑΟΚ με τον Καλάθι. Επίσης για διετές συμβόλαιο συνεργασίας, σύνολο γύρω στα 2 εκατομμύρια. Μπορώ να σου πω ότι έχει κλείσει συμφωνία για τον Νάσο Μπαζίνα του Προμηθέα Πατρών με 650.000 ευρώ από ό,τι μαθαίνω η αποζημίωση των Προμηθέα και τετραετές συμβόλαιο εκατομμυρίου για τον Μπαζίνα. Μπορώ να σου πω ότι ο ΠΑΟΚ χτύπησε την πόρτα του Ρακουάν Γκρέι, του Αμερικανού που παίζει στην ΑΕΚ, αλλά δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, όπως μπορώ να σου πω ότι ο ΠΑΟΚ κοιτάζει, παρότι υπήρξε ένα επεισόδιο στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ, κοιτάζει και την περίπτωση του Frank Bartlett επίσης ΑΕΚ, ο οποίος αναδείχθηκε MVP του BCL.
1: Να επαναπατρήσει τον Μπάρο.
0: Όχι, εδώ είναι στην ΑΕΚ.
1: Στην ΑΕΚ είναι, ναι. Αλλά πέρσι ήταν στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, να τον φέρει πίσω, στην Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, στη Θεσσαλονίκη.
0: Ξέρω ότι κοιτάει και την περίπτωση του Frank Bartlett.
1: Μάλιστα. Παρεπιπτόντως, στο ΒΑΡ ήταν Έλληνας ή ξένος στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ χθες?
0: Ξένος. Γι' αυτό γλίτωσε το λάθος.
1: Και όχι, γιατί αν ήταν Έλληνας σήμερα και δεν είχε τελειώσει το πρωτάθλημα, θα τον λούζανε όλοι που έστειλε το διαιτητή να δει αυτό το αστείο κολτό χέρι, ας πούμε, που πιο κολτό.
0: Όχι, έδωσε πέναλτι ο διαιτητής και τον διόρθωσε.
1: Έδωσε πέναλτι και τον διόρθωσε.
0: Έδωσε πέναλτι και τον διόρθωσε.
1: Ευτυχώς.
0: Και μου έκανε και μου
1: έκανε. Έδωσε πέναλτι ο ξένος διαιτητής.
0: Ναι,
1: να το πάρουμε αλλιώς τότε.
0: Ο Μαρτίνες, ναι. Απλά του βρίσκω ένα ελαφρυντικό, γιατί όπως γυρνάει το κορμί του ο Ρέτσος. Όπως γυρνάει το κορμί του ο Ρέτσος, στη θέση που είναι ο διαιτητής, δεν μπορεί να δει, γιατί το γυρνάει το κορμί, δεν μπορεί να δει αν το χέρι του έχει χτυπήσει στην παλάμη ή έχει χτυπήσει εδώ. Δηλαδή, μπορώ να του βρω λόγω θέσης και λόγω ταχύτητας μπάλας και το πώς πήγε η φάση, μπορώ να του βρω ελαφρυντικό στο ότι έκανε λάθος εκτίμηση στη συγκεκριμένη φάση. Αλλά από τη στιγμή που υπήρχε όμως ο βαριστάς και το διόρθωσε και με το που το είδε ο άνθρωπος κατευθείαν στο δευτερόλεπτο.
1: Συγγνώμη, στο πέναλτι έτσι κι αλλιώς δεν ξαναγίνεται τέτοιο. Δεν γίνεται βάρτσεκ σε κάθε πέναλτι. Όχι, δεν γίνεται. Όχι.
0: Μόνο αν διαφωνεί ο βαρίστας με την απόφαση του διαιτητή.
1: Τον στέλνει.
0: Ναι, ναι.
1: Okay. Δεν είναι στο γκολ δηλαδή που κάθε γκολ ελέγχεται.
0: Όχι.
1: Δεν ελέγχεται και κάθε πέναλτι.
0: Όλες οι φάσεις ελέγχονται. Αλλά ο ΒΑΡ παρεμβαίνει μόνο όταν διαφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
1: Και στα πέναλτι.
0: Παντού, σε όλα. Σε όλα. Και σε φάουλ, αν ξεκίνησε με φάουλ.
1: Μόνο στις κάρτες δεν επεμβαίνει, δεν μπορεί να επέμβει.
0: Στις κάρτες, αλλά πλέον αλλάζει και αυτό και θα έχει δικαίωμα παρέμβασης στη δεύτερη κίτρινη κάρτα.
1: Μάλιστα, οκ. Okay. Λοιπόν, θέλεις να
0: βάλουμε. Ακούμε τραγουδάκι και πάμε σε δελτίο.
1: Το μάμα μία είναι για τις μανούλες. Εμείς δεν ήμασταν χθες εδώ.
0: Ένα χρόνια πολλά στις μανούλες δεν είπαμε.
1: Ναι, μάμα μία, βάλαμε και ολόκληρο τραγούδι. Τι θέλεις, άσε να το ακούσουμε ολόκληρο, παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ο Γιώργος Μιλωνάκης. Η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη. Η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, αναφέρει το ιατρικό ανακοινοθέν. Στο μεταξύ, ιατρικό ανακοινοθέν σχετικά με τον επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου που αποτέλεσε εστία Χανταϊού εξέδωσε νωρίτερα και το νοσοκομείο Αττικών. Ο άνδρας, όπως επισημαίνει το νοσοκομείο, είναι ασυμπτωματικός και η καραντίνα των 45 ημερών τίθεται ως μέτρο επιτήρησης και πρόληψης χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι γαλλικές αρχές μετά τον εντοπισμό θετικού κρούσματος Χανταϊού σε γαλλίδιδα επιβάτιδα που επαναπατρίστηκε από το κρουαζιερόπλοιο. Έχουν ήδη εντοπιστεί 22 ύποπτα κρούσματα επαφής, τα οποία θα παραμείνουν σε απομόνωση για 42 ημέρες. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή θα πραγματοποιήσει νέα σύσκεψη σήμερα το απόγευμα για την παρακολούθηση της κατάστασης. Στο μεταξύ, με μία μόνο πτήση προς την Ολλανδία θα απομακρυνθούν σήμερα οι 22 τελευταίοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου. Όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας, στο πλοίο παραμένουν 32 μέλη του πληρώματος, ενώ το Χόντιους θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία. Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει υψηλή, με τις δύο πλευρές να δυνατούν να συμφωνήσουν σε όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Κεντρικό σημείο διαφωνίας αποτελεί το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις του πολέμου και το ουκρανικό ζήτημα απασχολούν το σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε γνωστό ότι θα ενημερώσει τους εταίρους του για το θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, τονίζοντας πως πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όπως είπε, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Στο μεταξύ, περίπου 9 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να εκταμιευθούν προς το Κίεβο το αργότερο τον Ιούνιο, δήλωσε σήμερα η Κομισιόν. Από αυτά, τα 5,9 δις ευρώ για αμυντικούς σκοπούς και τα 3,2 δις ευρώ για το πρόγραμμα μακροοικονομικής χρηματοδοτικής βοήθειας. Επιστροφή στα δικά μας. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα απόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το 2025, χρήση 2024, καθώς και των σύζυγων τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του earthnews.gr. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου στην περιοχή των Κιμήνων στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο άνδρες έχουν ομολογήσει πως πέταξαν τη σωρό του άντρα στον ποταμό Λουδία. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε διώξεις σε βάρος του. Στο βασικό κατηγορούμενο αποδίδονται μεταξύ άλλων τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, της χρήσης πλαστού εγγράφου καθώς και της κατοχής ναρκωτικών ουσιών για ίδια χρήση. Στο δεύτερο συλληφθέντα ασκήθηκε δίωξη για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία με πρόθεση. Στη συνέχεια και οι δύο οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη. Στο μεταξύ, σταμάτησαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι σήμερα οι έρευνες στο Λουδία για την ανέβρεση του πτώματος του 54χρονου. Οι έρευνες απέβησαν άκαρπες και θα συνεχιστούν μόνο έπειτα από νέα εντολή της αστυνομίας. Και αυτό γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο το πτώμα να έχει παρασυρθεί από ρεύματα προς τις εκβολές του ποταμού. Σε 12 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων ο ογκολόγος που εξαπατούσε καρκινοπαθείς, υποσχόμενος νέες θεραπείες και στο παρελθόν εργάζονταν στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο. Κρίθηκε ένοχος για απάτη και δωροληψία σχετικά με όλες αυτές τις περιπτώσεις εξαπάτησης που σύμφωνα με το κατηγορητήριο έχουν γίνει από το 2017 έως το 2022. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης που εντοπίστηκε αιμόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στην περιφερειακή οδό Μπαντάνασας Ροδιά στο Ηράκλειο και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγό του, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους.

0: Και να κλείσουμε τον καιρό για τη Θεσσαλονίκη αύριο. Προβλέπονται λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
3: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντό Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM ΕΡΤ3.
5: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
6: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
7: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
5: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
8: ΕΡΤ3. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
10: Γιατί, coach?
9: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Εν τω μεταξύ, όσο είχαμε δελτίο ειδήσεων, επιβεβαιώθηκε αυτό που είπαμε νωρίτερα και το οποίο ως πληροφορία υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Παρέτηση, ολοκλήρωση συνεργασία για την ακρίβεια, λέει η ανακοίνωση της ΚΑΕΠΑΟΚ και με τον Νίκο Βεζιρτζή και με τον Νίκο Μπουντούρη. Από όσο ξέρω, ο Νίκος Βεζιρτζής ήταν διατεθειμένος να υποβάλει την παρέτησή του. Περιμένω να θα μάθω τώρα σε λίγο αν ήταν θέμα παρέτησης στην περίπτωση του Νίκου Βεζιρτζή, που νομίζω ήταν παρέτηση. Λοιπόν, κλείνουμε προς το παρόν λίγο το θέμα του μπάσκετ. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Είπαμε θα μιλήσουμε για την κατάξυση του τίτλου από την ΑΕΚ με τον Αντώνη τον Μίνου, ο οποίος έχει περάσει και από την ΑΕΚ. Και καλησπέρα σας καταρχάς. Καλό μεσημέρι. Πώς είστε?
1: Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Καλά.
0: Νομίζω δίκαια η ΑΕΚ, έτσι δεν είναι? Δηλαδή νομίζω το άκησε σαν ομάδα σχέση με τους άλλους.
1: Δικαιότατα. Το τελευταίο διάστημα ιδιαίτερα είχε μια, και ιδιαίτερα στα play-off, ήταν η πιο φορμαρισμένη ομάδα και μπορούσε και κάλλιστα να έχει πετύχει και μεγαλύτερη και περισσότερη συγκομιδή στο πρωτάθλημα. Αλλά εντάξει, τυχαίνει πολλές φορές να μην έρχονται τα πράγματα όπως τα σχεδιάζεις, αλλά για τις γενικές γραμμές η ομάδα ήταν σε καλύτερη κατάσταση όλο το χρονικό διάστημα του πρωταθλήματος, έπαιζε καλύτερο ποδόσφαιρο και δικαιότητα πήρε το πρωτάθλημα. Αλλά πολλές φορές ξέρεις, το δίκαιο δεν το βρίσκεις εδώ.
0: Ναι. Μα ξεκινώντας τώρα, ο ΠΑΟΚ είχε δύο νίκες στους τελευταίους 7 αγώνες, δηλαδή τα play-off και τελευταίες αγωνιστικές στην κανονική διάρκεια. Με πολλούς τραυματισμούς. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει διαζύγιο με τον γκολ, έχω την εντύπωση. Δηλαδή και χθες δεν μπορούσε με τίποτα να βρει γκολ. Από την άλλη, η ΑΕΚ είχε σταθερές. Είτε μιλάμε για τον Πινέδα, είτε μιλάμε για τον Μαρίνη, είτε για τον Ρότα.
1: Όχι, είχε ένα ρόστερ πολύ καλό και δεν είχε πολλές εναλλαγές μέσα στο ρόστερ της, που αυτό την έκανε πιο δεμένη ομάδα από τις υπόλοιπες. Ενώ οι άλλες, όπως ανέφερες, και ιδιαίτερα ο Παναθηναϊκός είχε πολλές αλλαγές στο ρόστερ κάθε φορά. Όλοι είχαν τα προβλήματά τους. Η ΑΕΚ κατόρθωσε να είναι σε καλύτερη κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Έτσι έδειξε και πήρε και το πρωτάθλημα.
0: Είναι έργο του προπονητή, πιστεύετε?
1: Βέβαια, έχει παίξει αρκετά τον ρόλο του και η έλευση του προπονητού, ο οποίος κατόρθωσε να κάνει ένα δεμένο σύνολο, να μην παρουσιάζονται προβλήματα, αν και στην αρχή είχε κάποια ζητήματα, αλλά

0: αποτελέσματα τα άσχημα, είναι δύσκολο να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Βλέπουμε τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό και αυτό που πέτυχε ήταν να έχει μια συνοχή ομάδα και έδειξε ότι έχει μια ισορροπία, δεν υπήρχαν αφισβητήσεις όσον αφορά τις επιλογές του και γι' αυτό είχε και την κατάληξη αυτή.
1: Στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό, από την άλλη πλευρά, τι είδατε? Βλέπω, παραδείγματος χάρη, τελευταίες 7 αγωνιστικές που είπατε νωρίτερα, 17 βαθμοί η ΑΕΚ, 4 αγωνιστικές play-off και 3 τελευταίες κανονικής διάρκειας, από 9 βαθμούς ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Είναι οι ίδιοι λόγοι που ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός μείνανε πολύ πίσω, ή διαφέρουν?
0: Όχι, δεν είναι εντελώς διαφορετικό. Ο ΠΑΟΚ είχε αρκετά προβλήματα τραυματισμών. Ο Ολυμπιακός δεν είχε τόσο έντονα προβλήματα τραυματισμών. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός, μπορώ να πω ότι περισσότερο υπάρχει μια υπερτίμηση του υλικού του. Εγώ θα πω αυτό. Δηλαδή δεν ήταν ότι είχε το υλικό το οποίο μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση. Βλέπαμε ότι ο LKB δεν του σκοράριζε πολύ πιο εύκολα. Παίκτες ήταν σχεδόν ντεφορμέ, αριστερό μπακ και δεξί μπακ υπήρχαν εναλλαγές οι οποίες του δημιουργούσαν προβλήματα. Στόπερ άλλαζε συνέχεια. Μπορώ να πω ότι αυτό λειτουργήσε ανασταλτικά για τον Ολυμπιακό και δεν θα πω ότι είχε και το υλικό το οποίο όλοι το διαφημίζουν και λένε ότι από την αρχή του πρωταθλήματος, επειδή έκανε κάποιες μεταγραφές, είναι το φαβορί. Το απέδειξε αυτό η ΑΕΚ, ώστε με κάποιες στοχευμένες κινήσεις που έκανε το καλοκαίρι μπόρεσε και πήρε το πρωτάθλημα. Και όπως είπα για τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα όσον αφορά και αυτό το σχοράρισμα που είχε και ο Ολυμπιακός και στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Από τους φορ δεν πήρε πολλά πράγματα από τους επιθετικούς. Και αυτό εγώ που θα πω, ότι αν ο Κωνσταντέλιας δεν ήταν σε καλή κατάσταση σε όποια παιχνίδια, δεν έπαιζε. Ο ΠΑΟΚ ήταν εντελώς μια διαφορετική ομάδα σε σχέση με όταν έπαιζε ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι, ναι. Είπατε για την υπερτίμηση του ρόστερ του Ολυμπιακού. Αυτό ήταν μετά το conference, νομίζω. Δηλαδή, έκανε μια φοβερή χρονιά ο Ολυμπιακός, πήρε το ευρωπαϊκό. Σαν να πίστεψε ότι μπορούν να προσφέρουν περισσότερα πράγματα από ό,τι πραγματικά μπορούσε να προσφέρουν, συν του ότι οι μεταγραφές του Γενάρη αποδείχθηκαν άστοχες.
0: Δεν βοήθησε καθόλου. Ναι. Δεν βοήθησε καθόλου και...
2: Συν το γεγονός ότι μετά το Κόπα Αφρικα ο LKB ουσιαστικά γύρισε αγνώριστος παίκτης.
1: Αυτό τώρα έχω σκοπό να το πω. Στους τελευταίους 13 αγώνες μετά το Κόπα Αφρικα ο LKB έχει 6 γκολ. Πριν το Κόπα Αφρικα ο LKB έχει 6, 8, 9, 11, 12 γκολ.
2: Τα διπλάσια.
1: Ναι, έχει τα διπλάσια.
0: Από το εξής όμως, δεν είναι μόνο η LKB. Δηλαδή δεν μπορεί ο Center Four να πάρει την μπάλα από το...
1: Ναι, σωστό.
0: Από το κέντρο και να σκοράρει, αν δεν δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Εγώ θα πω ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση, γιατί κάποιες ευκαιρίες που τα προηγούμενο χρονικό διάστημα της έβαζε, πετύχερε τον γκολ, τώρα βλέπουμε ότι δυσκολευόταν και σε απλές φάσεις όπως χθες να σκοράρει. Αλλά αυτό θα πω ότι είναι για μένα συνολικό το ζήτημα του Ολυμπιακού, δηλαδή, και δεν δημιουργούσε και φάσεις. Δεν ήταν μόνο ότι ο LKB δεν σκοράριζε, δεν δημιουργούσε φάσεις στην αντίπαλη περιοχή όσες το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια.
1: Μάλιστα. Είστε, μια τελευταία ερώτηση, είστε οριστές του Ριμπάλτα, τεχνικός διευθυντής στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ξέρει τώρα, δεν γνωρίζει αν θα είναι στο γκρουπ των ισχυρών. Ξέρει ότι 3 Αυγούστου θα μάθει αντίπαλο. Έχει να περάσει ένα γύρο για να πάει στο League Stage του Champions League. Τι κάνετε, την αλλάζετε την ομάδα ή απλά μπαίνετε σε μία-δύο πολύ πολύ ποιοτικές προσθήκες για να πάει στο League Phase, που είναι και τα πολλά τα λεφτά. Δεν γίνεται να μην βάλουμε και τα λεφτά στην κουβέντα.
0: Τα λεφτά είναι το λεφτά. τα προηγούμενα χρόνια που δεν υπήρχαν όλα αυτά τα Champions League, ήταν μόνο ένα απλό πρωτάθλημα. Λέγαμε OK. Αλλά τώρα είναι μεγάλο πλεονέκτημα όσον αφορά να μπορεί να λειτουργήσει η ομάδα σου, και γι' αυτό τα προηγούμενα χρόνια ο Ολυμπιακός δημιούργησε αυτές τις προϋποθέσεις στο να κάνει μεταγραφές. Ήταν

0: είσοδός του στο...
1: Ναι, βέβαια, Champions League, βέβαια, ναι.
0: Στο Champions League, στους ομίλους. Εγώ έχω να πω ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή... εντάξει, λέμε κάθε φορά ότι πρέπει, χρειάζονται ενισχύσεις, αλλά πρέπει να γίνουν προσεκτικές κινήσεις. Προσεκτικές με την έννοια να μην χαλάσει και η ισορροπία της ομάδος, γιατί εκεί είναι όλο το ζήτημα. Δηλαδή, παίρνοντας πολλούς ποιοτικούς παίκτες, όπως έγινε, θα πω, με τον Αλμέιδα τη χρονιά, όχι την, ναι, τη χρονιά που αποκλείστηκε από την, αυτή την άξιμη, την ΝΟΑ.
2: Την ΝΟΑ, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχα γίνει, ο σχεδιασμός είχε γίνει, ήρθανε καλοί παίκτες, προσθέθηκαν στο ρόστερ, και αυτό δημιούργησε, όταν αποκλείστηκε η ομάδα και δεν είχε υποχρεώσεις πολλές, δηλαδή να παίζει στην Ευρώπη, ήταν πρώτο πρωτάθλημα και το κύπελλο στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε το κύπελλο από πότε συμμετέχει, είναι πόσο, 5-6 παιχνίδια για να φτάσεις εκεί που θέλεις να φτάσεις. Ήταν το πρωτάθλημα και έτσι είχε ένα ρόστερ αρκετά πληρωμένο και βαρύ, mm-hmm. και δημιουργήθηκαν έτσι οι συνθήκες ώστε να υπάρχει αμφισβήτηση στον προπονητή, δεν είχε, έφυγε από το μεγάλο στόχο που είχε τότε η ΑΕΚ και αυτό επηρεάζει. Αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει να το δει η ΑΕΚ.
1: Και για να τα αποφύγει, ναι.
0: Για να τα αποφύγει, να μην χαλάσει δηλαδή την ισορροπία και να έχουν ευκαιρία και αυτοί οι παίκτες οι οποίοι υπάρχουν στο ρόστερ να έχουν ευκαιρίες να παίζουν. Γιατί κακά τα ψέματα, ένας μαραθώνιος και του πρωταθλήματος και του κυπέλλου και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, έτσι πως έχει δημιουργηθεί τώρα, μπαίνοντας στις...
1: Ναι, με το League Face, με την αλλαγή σύστημα διοργάνωσης.
0: Μπράβο. Θέλεις ένα ρόστερ, αλλά να μην έρθουν τα πράγματα ανάποδα, έτσι δεν είναι.
2: Μάλιστα. Κύριε Μίνου, και εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, αν γίνεται τώρα. Βέβαια θα σας αλλάξω εντελώς θέμα. Θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Έτσι.
1: Να μείνει ο Μπενίτεθ ή όχι. Τον κρατάτε ή όχι.
2: Εσείς, ναι, ωραίο το ερώτημα.
1: Απλό.
2: Είναι απλό.
0: Εντάξει, κατατάει λίγο κωμικό με την έννοια ότι εντάξει, έχεις πάρει ένα προπονητή, έχεις επιλέξει και τον πληρώνεις αυτά που είναι, έχει την εμπειρία, έχει και το όνομα. Τι να κάνεις, δηλαδή νομίζω ότι και ο προπονητής έχει το δίκαιό του, δηλαδή ήρθε στα μέσα του πρωταθλήματος, ως το τέλος δηλαδή, δεν έχει κάνει την επιλογή των παικτών. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αλλάξει προπονητή ο Παναθηναϊκός, γιατί πρέπει να δώσει την, όχι να είναι ευκαιρία, τι είναι ευκαιρία, δεν είναι κάποιος τυχαίος, απλά να γίνουν προσεκτικές κινήσεις, αυτό που είπα και για την ΑΕΚ, να αφομοιώσει αυτό που θέλει ο προπονητής. Και από εκεί και πέρα θα κριθεί κατά τη δική μου εκτίμηση την επόμενη χρονιά. Δεν είναι δηλαδή ένας προπονητής ήρθε, δεν έχει κάνει την επιλογή των παικτών και λέμε ότι θα κάνει θαύματα, όποιος και να είναι.
1: Κύριε Μίνου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θερμά,
1: να είστε καλά.
2: Πάρα πολύ.
1: Θα δούμε αν θα έχουμε την ίδια σκέψη
2: έτσι,
1: στον Παναθηναϊκό.
2: Με αφορμή την κουβέντα, φαντάζομαι ήδη θα το έχουν εντοπίσει αυτό, ότι αν η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία βολεύει να έχει παιχνίδια, mm-hmm. για να έχει ρυθμό και ακόμα και κουρασμένη να δίνει αυτή την ώρα που είπες και εσύ της έντασης, και ας είναι η επόμενη μισή ώρα κάπως πιο χαλαρούς ρυθμούς, θα πάει να παίξει τα δύο πιο σημαντικά παιχνίδια της σεζόν της χωρίς αυτό το πράγμα. Έτσι. Γιατί αν δεν κάνω λάθος είπες ότι περιμένει αντίπαλο.
1: Ναι.
2: Άρα όποια ομάδα και αν βρεθεί αντιμέτωπή της θα έχει παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Άρα θεωρητικά
1: το πιο πιθανό αυτό είναι, εκτός αν είναι μια ομάδα η οποία. Ναι. Ναι, θα περιμένει αντίπαλο. Ναι.
2: Άρα θα έχει ρυθμό και θα είναι η ΑΕΚ που δεν θα έχει ρυθμό. Οπότε μένει και αυτό να προσεχθεί, να επισημανθεί και γιατί όχι να αντιμετωπιστεί. Γιατί εμείς έτσι είπαμε, θέλουμε όλες τις ομάδες σε league phase
1: να σας βρούμε κουρασμένους όλους. Να σας βρούμε κουρασμένους.
2: Όχι γι' αυτό,
1: όλους.
2: Γιατί θέλουμε.
1: Κάνε κουαμέ του χρόνου.
2: Θέλουμε.
1: Λοιπόν, λέγε τώρα. Θα το μετρούσε τον γκολ αυτό ή όχι?
2: Όχι, βέβαια. Φάουλ. Ξεκάθαρο φάουλ στον τερματοφύλακα με το αριστερό χέρι του επιθετικού που σηκώνεται για την κεφαλιά. Ξεκάθαρο.
1: Ωραία, μισό λεπτάκι λίγο. Μισό. Ο αμυντικός που μας αγκαλιάζει και αναγκαστικά το χέρι μας πάει εκεί.
2: Όχι,
1: πέρα.
2: Δεν είναι αναγκαστικά το χέρι μας πάει εκεί. Το χέρι μας πάει επίτηδες εκεί.
1: Ναι, πάει το χέρι. Αφού μας αγκαλιάζει εμάς.
2: Φάουλ.
1: Θα χορέψουμε βάλ. Θα χορέψουμε βάλ.
2: Το βάλ θέλει δύο. Εδώ slow. Βλέπω τέσσερις.
1: Θα βάλουμε slow, δηλαδή θα χορέψουμε.
2: Το slow πόσο θέλει. Το slow με πάνω από δύο είναι κάτι άλλο που δεν λέγεται στο ραδιόφωνο.
1: Έλα το μας ακυρώσαν τον κόσμο τώρα εμάς της West Ham εχθές για να πάρει πρωτάθλημα η
2: Άρσεναλ. Αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είναι το West Ham Άρσεναλ εχθές. Όχι, θα σε βάλω.
2: Αυτές είναι
1: όχι, θα σε βάλω.
2: Τώρα θες να τα ακούσεις.
1: Σαλονικιώτικα. Θα σε βάλω.
2: Αυτά είναι τη ΣΑΕΚ.
1: Και τη ΣΑΕΚ παλικάρια. Ό,τι πήγαινε, οι άλλοι δεν τα κάναν τώρα. Έλα, δομήθηκε μια κουλτούρα στην Αδικία. Λοιπόν, άμα αυτό το ίδιο πράγμα γινότανε και έβαζε γκολ η Arsenal, θα το ακύρωνε τον γκολ ή όχι. Τι λες, εδώ ακυρώθηκε τον γκολ.
2: Όχι, δεν το ακύρωνε. Φυσικά ο νόμος
1: θα μετρούσε. Άρα είσαι.
2: Είμαστε δίκαιοι, ρε φίλε.
1: Άρα είσαι... Όχι, είσαι τίμιος. Δεν είσαι
2: τίμιος. Ναι.
1: Τι, είσαι τίμιος. Δεν είσαι δίκαιος.
2: Την άποψη μου
1: λες ότι η West Ham το ακυρώνουμε. Εμείς θα πέσουμε κατηγορία δηλαδή και θα πάρει πρωτάθλημα η Άρσεναλ.
2: Γιατί θα πέσετε όντως ή τώρα κάνεις.
1: Για πέσουμε, δεν θα πέσουμε. Δεν θα πέσουμε. Θα πέσουμε τώρα, η βαθμολογία.
2: Τα θρηλυκά σφυριά πέφτουν δηλαδή.
1: Θα τα πούμε στην ούτως ή άλλως αυτά. Έχουμε τα ευρωπαϊκά να πούμε ορισμένα πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα έγιναν ευρωπαϊκά. Φοβερά πράγματα. Όχι πως και στην Ελλάδα πήγαμε πίσω. Είδα, ας πούμε, τι έγινε στο πύργο Ζακύνθου. Πετάξανε μπουκάλια, δίνανε παίκτες της Ζακύνθου, τον Μπαστακό που έπαιζε παλιά στον Ηρακλή. Να τους πήγαν στο νοσοκομείο. Ωραία πράγματα. Πύργος Ζακύνθου. Επισόδια. Είναι για την άνδοση Super League 2. Πού να δεις τι έγινε, Σλάβια Πράγα, Σπάρτα Πράγα.
2: Καλά, δεν μιλάμε τώρα για.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς.
2: Εκεί πρωταθληματικός αγώνας Σλάβια Πράγα, Σπάρτακ Πράγα.
1: Γιατί δεν κατάλαβα, δηλαδή τα πιο ωραία στην Επισημή γίνονται.
2: Βρε, εντάξει, δεν συμφωνώ ότι αυτό. Όπως και η πιο όμορφη πόλεμη είναι η εμφύλη, αδελφός εναντίον αδελφού. Εντάξει, τα έχουμε πει αυτά. Αλλά τώρα τι έγινε στη Σλάβια Σπάρτακ, στην Πράγα, στον αυτό ξεκίνο τον εμφύλιο.
1: Να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι όσο καλά και να το περιγράψω, η εικόνα. Είναι τόσο δυνατή που δεν μπορώ να βρω τις κατάλληλες λέξεις για να στο περιγράψω. Αυτό το οποίο έγινε Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας. Εντάξει. Λοιπόν, μισό λεπτό ακι λίγο να το δεις, γιατί θέλω να το δεις αυτό το πράγμα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ορίστε.
2: Ωραία. Φίλε, αυτά είναι παλιά.
1: Ναι, δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι.
2: Τι κάνουνε, πανηγυρίζουνε.
1: Όχι, δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι.
2: Στο 97 είναι μωρέ, 3-2. Ναι,
1: δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Και μπαίνουν οι οπαδοί της Σλάβια μέσα στο γήπεδο, δέρουν εκεί κάνα τερματοφύλακα κτλ. Πάνε με καμιά διακοσαριά πυρσούς, τους βαστάνε στο χέρι και πάνε και τους πετάνε στους οπαδούς της Σπάρτα απέναντι. Και αυτός είναι ο πρόεδρος της Σλάβια, ο οποίος πρόεδρος της Σλάβια δεν βγήκε να πει τα παιδιά προκλήθηκαν.
2: Γιατί προκλήθηκαν. Συγγνώμη, αυτό το ντου με αναμένους στους πυρσούς.
1: Δεν βγήκε να πει τα παιδιά προκλήθηκαν, όπως λένε στην Ελλάδα.
2: Προκλήθηκαν.
1: Είπε είναι ντροπή για την ιστορία μας.
2: Μπράβο.
1: Αυτό το οποίο έγινε.
2: Τίμιος.
1: Πού να το πούν στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Θα λέγανε ότι τα παιδιά προκλήθηκαν και να ο παίκτης, ο τάδε, τους έκανε χειρονομία και δεν την είδατε και δεν την πήρε η κάμερα και το τηλεοπτικό δίκτυο. Ποιος ξέρει τι παιχνίδια παίζει. Τίμια βγήκε ο άνθρωπος και είπε είναι ντροπή, είναι κοιλίδα στην ιστορία του συλλόγου μας. Πού να τα ακούσει αυτά από Έλληνα παράγοντα.
2: Εντάξει,
1: που δικαιολογεί τα πάντα.
2: Πάντα.
1: Φοβερό,
2: ναι. Φοβερό. Εντάξει, μωρέ, ήρθε τώρα, άκουσε και κάτι γαλλικά από τους επισήμους, γίνονται
1: πάω,
2: αυτά.
1: Έλα να σε πάω, μιας που το πιάσαμε, πάμε και σε αυτό το άλλο το πάρα πολύ
2: τελικά αυτό το μάτς πώς τελείωσε, ρε Βασίλη?
1: 3-2 όλα θα δούμε.
2: Α,
1: 3-2,
2: διεκόπη.
1: 3-2 όλα θα δούμε, ναι βέβαια. Τι,
2: α, okay.
1: Δεν μπορούσαν να ούτως ή άλλως, δεν μπορούσε να γίνει. Κάποια στιγμή παίζει λοιπόν Δυνάμο Ζάγκρεπ με τη Χάιντουκ και παίζουν στο Ζάγκρεπ. Και έχουν εισχωρήσει στην ασφάλεια του γηπέδου φίλοι της, κάποιο παδί της Χάιντουκ, οι οποίοι παδί της Χάιντουκ έχουν βάλει εκρηκτικούς μηχανισμούς για να πάρει φωτιά το μεγάλο πανό που έχουν της Δυνάμο Ζάγκρεπ. Αυτό εδώ το πανό έχουν βάλει εκρηκτικούς μηχανισμούς να σκάσουν για να καεί το πανό. Και όπως βλέπεις εδώ πέρα, καίγεται το πανό. Και αναγκάζεται να μπει πυροσβεστική για να σβήσει το πανό. Επειδή λέμε πολλές φορές ότι αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται, για να καταλάβεις τι γίνεται στο εξωτερικό. Και κυγόταν το πανό και...
2: Οι Bad Boys Blue δεν ήταν αυτοί που,
1: ναι, Δυνάμο Ζάγκρεπ,
2: που κατέβηκαν και εξέθεσαν όλη την ελληνική αστυνομία στο μάτς με την,
1: ναι,
2: με
1: βέβαια,
2: την ΑΕΚ.
1: Ναι, βέβαια, ναι, βέβαια. Και έχει πάει ένας YouTuber για να καλύψει της Κροατίας το ντέρμπι. Κατεβάζουν άρον-άρον για να μην επεκταθεί φωτιά, γιατί η κερκίδα ήταν, όπως είδες, πίτα, πάρα πολλής κόσμος, για να σβήσουν ολοκληρωτικά τη φωτιά και μετά, όπως ήταν καμένο το μισό πανό, το ξαναανάρτησαν. Το ανάρτησαν ξανά, μάλλον, οι οπαδοί της Δυνάμο, γιατί το θεώρησαν προσβλητικό το ότι εισχώρησαν οπαδοί της Χάιντουκ και έβαλαν φωτιά το πανό. Φοβερά πράγματα.
2: Ναι, με τους Κροάτες έτσι κι αλλιώς εγώ δεν μου αρέσουν γενικά ποδοσφαιρικά.
1: Ναι. Εντάξει, έχουν σχολείο όμως.
2: Σχολείο μπορεί να έχουν, ρε παιδί μου, αλλά είναι λίγο αυτό το αθλητήρι, κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Ναι, δεν μου αρέσει εμένα.
1: Βέβαια η κουλτούρα τους είναι γερμανική, να ξέρεις.
2: Ναι.
1: Γερμανική κουλτούρα.
2: Ό,τι και αν πεις, δεν το κάνεις καλύτερο.
1: Οι Σέρβοι είναι διαφορετικοί. Λοιπόν, να διαβάσω και την.
2: Οι Σέρβοι διαιτητές.
1: Όχι, οι Σέρβοι είναι πιο εγκάρδιοι, ρε φίλε.
2: Καλά,
1: η ΚΑΕΠΑ ολοκλήρωσε σήμερα τη συνεργασία της με τους κυρίους Βεζιρτζή, Οικονομίδη και Μπουντούρη. Ευχαριστούμε και τους τρεις για την πολύτιμη προσφορά τους στην ομάδα και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα μελλοντικά τους βήματα.
2: Κάθε τέτοια ανακοίνωση, πεδίο δόξη λαμπρό για σενάρια είναι, όταν την ακούω εγώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας ο Γιώργος Μιλωνάκης, μεταφέρεται σε κέντρο αποκατάστασης. Στη φυλακή ο ογκολόγος που εξαπάτησε καρκινοπαθείς και εργάζονταν στο Θεαγένειο Νοσοκομείο εισέπρατε χρήματα προκειμένου να τους πουλάει φάρμακα από άλλες χώρες τα οποία δεν έφταναν ποτέ. Προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη έλαβαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου στα Κίμινα. Μέχρι τότε θα παραμείνουν υποκράτηση. Στο μηδέν ξανά οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, κεντρικό σημείο διαφωνίας στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Συναγερμό στη Γαλλία για το Χανταϊό, επιδεινώθηκε η κατάσταση της Γαλλίδας από το κρουαζιερόπλοιο σε καραντίνα, 22 επαφές της. Στο Αττικόν χωρίς συμπτώματα, σε καραντίνα 45 ημερών, ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου. Την ανανέωση για 2 χρόνια της θητείας των 3 ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία των αυλών της γειτονιάς σε σχολικές μονάδες της πόλης. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: ΕΚΑΤΟΝΔΙΟΕΦΕΜ. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: ΤΡΙΑ 52 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Άντε τώρα να μιλήσει μισή ώρα.
1: Εντάξει, εύκολο.
0: Έβγα το γλυκάκι γι' αυτό. Δεν άντεξα. Υπέκυψα στον πειρασμό. Χρόνια πολλά και στην Μαρία Τζακίρη. Χρόνια πολλά και στη Βάσο την Βλαχοπούλου. Πάντα τέτοια κορίτσια να μας κερνάτε, εμάς που τρώμε γλυκά. Νομίζω ότι μου καβάντζωσε ένα γλυκάκι, ε.
1: Όχι, καταναλώθηκε. Φίλε.
0: Όχι, είπες ότι το καβάντζωσε για μένα.
1: Παρουσία τρίτων.
0: Ναι, έφυγαν οι τρίτοι δηλαδή και το καβάντζωσε
1: τον
0: εαυτό
1: σου. Και δεν καβάντζωσα για τον εαυτό μου, ήταν το δικό μου το οποίο θα στο παραχωρούσα. Αλλά όταν έφυγαν αυτοί οι οποίοι θέλω να.
0: Θα το εκχωρούσε, δεν το παραχωρούσε γιατί δεσμεύτηκε για εκχώρηση.
1: Όταν έφυγε ο κόσμο και μείναμε οι δυο μα, αναθεώρησε γιατί εγώ μπορώ να θεωρήσω και το. Μπουκίτσα.
0: Και εμείς περιμέναμε το
1: γλυκάκι. Συγγνώμη δηλαδή, δεν μπορούμε να αναθεωρήσουμε μια άποψη δηλαδή.
0: Και εμείς κάτοικες μέρες περιμένουμε για να φάμε ένα γλυκό.
1: Το δεύτερο.
0: Το δεύτερο, εντάξει.
1: Καλά, αντί να μου παραχωρήσεις τέτοια μέρα και το δικό σου που είμαι και καλά στεναχωρεμένος και
0: εγώ δεν είπα ποτέ ότι κάνω δίαιτα. Καταρχάς, εγώ δεν έχω χρόνια πολλά την παγκόσμια μέρα κατά τη δίαιτα. Παιδιά, ευχηθείτε μου. Δεν κάνω δίαιτα ποτέ.
1: Μέσα στη διατροφή, παύλα δίαιτα, υπάρχουν και τρία τέτοια
0: γλυκάκια. Χθες το αγγίζει σα πει, δείξε τι έκανα.
1: Θέλω να ξέρω.
0: Θα σε στεναχωρήσω.
1: Oh.
0: Έκανα μια κρεπάρα.
1: Μόνο σου.
0: Ναι.
1: Αλμυρή ή γλυκιά.
0: Αλμυρή, ρε. Τι γλυκιά, πεινούσα. Πεινούσα, τι γλυκιά. Τι να μου κάνει η γλυκιά η κρέπα. Γλυκιά η κρέπα είναι.
1: Ήταν από αυτές που δεν κλείνουν.
0: Ναι, δεν κλείνανε. Δεν έκλεινε με τίποτα. Είχε μέσα τα πάντα. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς. Τα πάντα είχε μέσα.
1: Και πώς θα στο τηγάνι την έκανε στην κρέπα.
0: Βέβαια, εννοείται. Στο τηγάνι την έκανε. Πολύ ωραία ήταν. Τη ευχαριστήθηκα όμως. Γιατί τώρα, αν δεν έχει μαγιονέζα να γλιστράει η κρέπα, δεν έχει αξία.
1: Ναι.
0: Πνίγεσαι. Αν δεν έχει ντοματούλα, αν δεν έχει την μπριζολίτσα, το σαλάμι κτλ. Ναι. Λίγο αβουλάκι, έτσι απλά, έτσι λίγο.
1: Σταμάτα.
0: Αλλά όμως δεν έβαλα όμως ουγγαρέζα, να ξέρεις.
1: Αφού έβαλες μαγιονέζα, θα βάζεις και ουγγαρέζα.
0: Θα δηλαδή... μπορούσα να βάλω αντί για τη μαγιονέζα την ουγγαρέζα.
1: Ναι, αντί.
0: Θα μπορούσα.
1: Όχι μίξη.
0: Ναι.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Και δεν κατάλαβα ποτέ γιατί βάζουν πατατάκια πολύ στις κρέπες αυτές.
1: Για να φτουράει.
0: Όχι ρε φίλε, έχει αλάτι πολύ.
1: Να σου πω, ξέρεις ότι η κρέπα που μόλις ανέφερες έχει.
0: Είναι αγαπημένη σου.
1: Η αγαπημένη κρέπα όταν έτρωγα κρέπες ήταν καπνιστό κασέρι, σαλάμι, αέρος.
0: Ναι, βαριά.
1: Πατατάκι.
0: Όχι ρε.
1: Μαγιονέζα, αυτό.
0: Ντομάτα δεν έβαζες μέσα για να μην πνιγείς.
1: Τίποτα, γιατί να πνιγώ. Αφού είχα το άλλο για να
0: πνιγείς. Με ντομάτα και ντομάτα θέλει μέσα. Ντομάτα θέλει μέσα.
1: Το αέρος είναι.
0: Αυτή η κρέπα τι έχει δηλαδή.
1: 7 ευρώ έκανε με 5 υλικά η κρέπα. By the way, η δικιά σου τα έκανε γύρω στα 12,5-15 έτσι που την κόβω.
0: Φίλε, όταν ξεκίνησα να τρώω κρέπες.
1: Μεροκάματο δηλαδή για να φάω μια κρέπα.
0: Όταν ξεκίνησα να τρώω κρέπες, η κρέπα σε δραχμές η αλμυρή έκανε. Νομίζω 250 ή 300 δραχμές.
1: 250 έκανε.
0: Ναι, ή 250 ή 300 δραχμές έκανε η κρέπα. Και ξαφνικά ένα καλοκαίρι το ξεύτηκε στα 8 κατοστάρικα δραχμές. Και μετά πήγαμε ευρώ, χάθηκε μπούσουλα. Δεν το συζητάω. Πάρα φας μια κρέπα τώρα και δίνεις τον εφρό σου.
1: 7 ευρώ σου λέω αυτά τα 4-5 υλικά τα οποία σου ανέφερα. Γι' αυτό και εγώ το έχω γυρίσει στην άλλη.
0: Γιατί
1: στην
0: παιδιά, άλλη
1: κρέπα με 2 υλικά. Και είμαι πολύ.
0: Ναι, δύο υλικά δεν είναι. Φάει ένα τόσο.
1: Φυστικό βούτυρο με μαρμελάδα φράουλα.
0: Έλα, φίλε. Δεν άξιζε. Μην είναι μυστικό, μην φας τίποτα.
1: Τι λες, ρε.
0: Μην είναι μυστικό.
1: Τι λες,
0: ρε. Να φας έτσι.
1: Πώς φαίνεται ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σχέση
0: μα,
1: με.
0: Μα γυρίσει στο σπίτι και μου πούνε τι.
1: Την καστριμαργία.
0: Τι φαγητό έχουμε, μπάμιο. Α, θα φάω αύριο. Θα φάω αύριο, ρε, φίλε.
1: Το φυστικό βούτυρο με τη μαρμελάδα φράουλα είναι το ίδιο πράγμα με την μπάμια. Είσαι λάθος.
0: Όχι, θα σου πω κάτι άλλο.
1: Φίλε μου,
0: όχι φυστικό βούτυρο. Πάρε λίγο Φιλαδέλφια ή λίγο φρέσκο βούτυρο, βάλ' το μέσα και βάλε και τη μαρμελαδίτσα και κάνετε φυστικό βούτυρο τώρα.
1: Φυστικό βούτυρο με μαρμελάδα.
0: Στο χωριό μας φυστικό βούτυρο είχαμε, το μάθαμε τους Αμερικάνους, όλοι οι Αμερικανάκια.
1: Δεν ξέρω, πάντως εμένα στο χωριό μου το ξέρω το φυστικό βούτυρο. Και στην τουαλέτα που ήταν εκτός σπιτιού πηγαίνανε με τους Times. Τι θες τώρα.
0: Εντάξει τώρα, φυστικό βούτυρο. Βάλε εκεί πέρα το φρέσκο το βουτυράκι, αγμό. Βάλε το φρέσκο το βουτυράκι έτσι να ιώνει πάνω στην κρέπα και να βάλει και τη μαρμελαδίτσα σου μετά. Να είσαι κύριος.
1: Πες μου λίγο τον Άρη.
0: Πρόσεξε, ήταν καλός ο Άρης εχθές. Βέβαια σε παιχνίδι άνευ βαθμολογικού ενδιαφέροντος.
1: Στα άνευ βαθμολογικού ενδιαφέροντος, ο Άρης μια χαρά ήταν.
0: Υπέροχα, και υπέροχα. Είναι εξαιρετικό.
1: Να το πούμε. Δηλαδή, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, πάβει να είναι σύμπτωση.
0: Δεν μπορούν την πίεση στα παιδιά, ρε. Τι να κάνουν. Δεν μπορούν την πίεση στα παιδιά. Πού να του έρθει να σκοτούν 6 ώρα το πρωί να πάνε να βγάλουν το μεροκάματο. Φαντάσου.
1: Ωραία, και έρχεται το ερώτημα τώρα. Αυτά τα μάστα τα οποία είναι άνευ.
0: Καταρχά κινδυνεύουμε με λιθοβολισμό, να ξέρει.
1: Ποιο. Οι παίκτε του Άρη.
0: Όχι, εμεί, οι δημοσιογράφοι.
1: Α, γιατί.
0: Γιατί υπάρχει τόσο. Είναι τόσο το έντονο και αρνητικό το κλίμα. Όπου οποιαδήποτε κουβέντα για τα αγωνιστικό. Είναι μη αποδεκτή.
1: Φίλε, εντάξει, αυτό όμως είναι λίγο.
0: Και τι να κάνουμε, να βρούμε εμείς νέο ιδιοκτήτη. Δηλαδή, αφού δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής πρόταση για αλλαγή ιδιοκτησίας. Και εγώ έχω πει κατ' επανάληψη ότι ο κύκλος του Θόδωρου Καρυπίδη έχει κλείσει τον Άρη. Αυτή είναι η άποψή μου. Με όλο το σεβασμό στο ότι έχει προσφέρει στην ομάδα, στο ότι έχει κάνει, έχοντας γράψει χίλιες φορές τα λάθη τα οποία έχει κάνει, έχοντας γράψει και τα καλά που έχει κάνει, για μένα έχει κλείσει ο κύκλος του. Αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που θα βρει τον επόμενο ιδιοκτήτη της ομάδας. Και ταυτόχρονα, αν δεν βρεθεί ο επόμενος ιδιοκτήτης, αν δεν βρεθεί υποψήφιος. Ιδιοκτήτης, υποψήφιος αγοραστής, γιατί μιλάμε για αθλητική ανώνυμη εταιρεία, πρέπει να δούμε και την επόμενη μέρα. Τι λέει η επόμενη μέρα.
1: Καλά, και η επόμενη μέρα. Βέβαια, μην φανταστείτε τώρα. Μέρα. Φαντάζομαι ότι η επόμενη μέρα είναι σε μια εβδομάδα μακριά που τελειώνει το πρωτάθλημα.
0: Αυτό τώρα,
1: έτσι.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Τι θα κάνεις από την Κυριακή.
0: Και η επόμενη μέρα δεν μπορεί τώρα να σχηματιστεί μέσα από διαρροές και μιλήσαμε και μας είπε. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Άμα το πράγμα έρθει έτσι. Και παραμείνει η οικογένεια Καρυπίδη στην ιδιοκτησία της ΠΑΕ, θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο, κάτι να μάθουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το μόνο που ξέρουμε είναι, με βάση τα όσα είπε στον Κυριάκο τον Θωμαίδη, ότι δεν σκοπεύει να χρηματοδοτήσει άλλο την ομάδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή δεν σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την ομάδα. Πολύ ωραία. Τι σημαίνει αυτό, ότι η ομάδα θα βασιστεί στα έσοδά της από τις πωλήσεις, γιατί σε έσοδα από εισιτήρια δεν βλέπω. Τουλάχιστον από διαρκείας δεν νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα.
1: Στα 19 να ενεργά συμβόλαια, ας πούμε, πόσο χρήματα θέλουν για να βγάλουν
0: το χρόνο. Το μεγάλα. Τι, ο Καντεβέρ έχει ένα συμβόλαιο κοντά στο εκατομμύριο. Κουαμέ έχει 600.000. Ο Μωρόν έχει ένα εκατομμύριο. Πώς θα βγουν αυτά τα συμβόλαια. Θα εναποθέσουμε τις ελπίδες στις πωλήσεις παικτών. Δηλαδή στο αν θα πάρει 3,5 εκατομμύρια από τον Διαντή και αν θα πάρει και άλλα 2,5 εκατομμύρια από τον Μόντσου, θα εναποθέσουμε τις ελπίδες μας στα έσοδα τα εγγυημένα, είτε μιλάμε για τηλεοπτικό συμβόλαιο, είτε για χορηγίες.
1: Όλα αυτά φαντάζομαι, Βασίλη μου, δεν ξέρω τώρα.
0: Φτάνουν αυτά για να κλείσει η φετινή χρονιά, για να καλυφθούν οι υποχρεώσεις που υπάρχουν, οι τρέχοντες και οι παγιές, και για να φτιάξει και το οικονομικό σου σχέδιο για την επόμενη. Και άμα αυτά τα λεφτά δεν φτάνουν, ποιος είναι ο στόχος σου. Ποιο στόχο έχει για την επόμενη χρονιά. Είναι πράγματα τα οποία δεν γίνεται να υποθούν του μούπα, σούπα, τούπες κτλ. Αυτά πρέπει να υποθούν επισήμως, δημοσίως και χωρίς μεταφορά απόψεων. Καταλαβες. Δεν θες να δώσεις συνέντευξη τύπου. Δεν μπορώ να σου πω πολύ ωραία γιατί διαφωνώ με αυτό το πράγμα. Αλλά δώσε μια κατεύθυνση. Τι σκοπεύεις να κάνεις. Πώς θα διαχειριστείς το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί υποψήφιος αγοραστής. Και λέω ότι δεν έχει βρεθεί υποψήφιος αγοραστής, διότι επισήμως εμείς δεν ξέρουμε να έχει παρουσιαστεί κάποιος και να έκανε μια πρόταση. Ότι ξέρω εγώ, είδα τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, αυτή είναι η οικονομική της θέση και προτίθεμαι να δώσω αυτό το ποσό για να αγοράσω την εταιρεία. Ούτως ώστε να αξιολογηθεί μετά και αν το ποσό το οποίο είναι απαιτητό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή όχι. Καταλαβες. Δεν έχουμε δεδομένα στα χέρια μας για να μπορέσουμε να κρίνουμε. Και έτσι λοιπόν, από στιγμή που δεν έχουμε κάτι διοικητικό ιδιοκτησιακό, ασχολούμαστε πολύ έντονα με το αγωνιστικό. Εχθές, παράδειγμα, στον αγώνα με τον Όφη ήταν εξαιρετικός ο Κουαμέ. Πρώτη φορά στην καριέρα του είχε 2 γκολ και 1 assist σε ένα παιχνίδι. Σκόραρε μετά από 13 μήνες. Έβαλε 2 γκολ σε ένα παιχνίδι μετά από 4,5 χρόνια. Πολύ φιλότιμη προσπάθεια από τον Κουαμέ. Πραγματικός, κανονικός σεντερφόρ. Και συντακτική του συμπεριφορά, αλλά δεν θριαμβολογείς για έναν παίχτη, ούτε το αποθεώνεις έναν παίχτη που σκοράρει μετά από 13 μήνες. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Αλλά είναι άξιο αναφοράς και άξιο σχολιασμού το γεγονός ότι ο Μωρόν αυτή τη στιγμή είναι ο τρίτος σέντερ φορ του Άρη. Ένας παίκτης, αυτό είναι πρόβλημα. Ένας παίκτης του 1 εκατομμυρίου συμβολέου να είναι τρίτος. Ναι. Έχει ο Άρης την οικονομική δυνατότητα να πληρώνει για τον τρίτο του center for 1 εκατομμύριο. Για μένα όχι. Δεν την έχει. Και σε αυτό φέρει ευθύνη και ο Μωρόν φυσικά, θα το συζητάμε, αλλά και ο Άρης. Πρέπει να δούμε κάποια στιγμή για ποιο λόγο.
1: Που χάθηκε επαφή με τον παίκτη
0: γενικότερα. Και δεν είναι πρώτη φορά. Έχει χαθεί επαφή και με άλλους παίκτες. Εντάξει. Τώρα, ο Λεβαδιακός πέρασε από το Βόλο, αλλά είναι παιχνίδια τα οποία στερούνται ενδιαφέροντος. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα ευρωπαϊκά. Είδα Μπαρτσελόνα Ρεάλ το δεύτερο ημίχρονο εχθές. Για πρώτη φορά η Μπαρτσελόνα έκανε φιέστα με τη Ρεάλ. Δεν έχει ξαναγίνει να πανηγυρίσει πρωτάθλημα, νικώντας τη Ρεάλ, 21 το πρωτάθλημα, 36 συνολικά.
1: Κάτι έκανε ένα σχόλιο. Χτυπούσανε οι Μαδριλένοι, χτυπούσανε. Έκανε ένα σχόλιο είναι, στο ξεκίνημα είναι, τώρα. Είναι τόσο... Δεν μ' άρεσε. Κάτσε να δω κανένα στιγμιότυπο, περίμενε.
0: Έχει γίνει τέτοιο τόσο συνοθήλευμα η Ρεάλ Μαδρίτης. Που πλακώνουν οι παίκτες μεταξύ τους, που στέλνουν τον Βαλβέρδε στο νοσοκομείο, ο Τσουαμενή με μια μπουνιά.
1: Και λένε ότι έπεσε στο τραπέζι, δηλαδή, για όνομα του Θεού.
0: Τώρα,
1: δεν είμαστε χάσει.
0: Σαν τον άλλον που έπεσε στο τζάμι και έλειπε 1,5 μήνα. Δημήτρη. Λοιπόν, και πολύ κακή Ρεάλ. Πραγματικά πάρα πολύ κακή. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό τα περί Μουρίνιο, ότι η Ρεάλ θέλει να πάρει το Μουρίνιο πίσω για να βάλει μια τάξη στα αποδυτήρια της ομάδας. Ο Μουρίνιο είπε ότι εγώ δεν γνωρίζω τίποτα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έγινε με τον με τον Λουίς Ενρίκε. Την ώρα που η Μπαρτσελόνα νικούσε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0, η Παρίσι Ζερμέν κλείδωνε το πρωτάθλημα στη Γαλλία και μπήκε ο Ενρίκε στην αίθουσα τύπου και η πρώτη του ερώτηση ήταν πόσο είναι η Μπαρτσελόνα. Και όταν του είπαν ότι νικάει 2-0 και κατακτά το πρωτάθλημα απέναντι στη Ρεάλ, έσφιξε την μπουνιά του.
1: Συγγνώμη, εντάξει, παλιές αγάπες τώρα. Εντάξει.
0: Τώρα το λέω και στο Λαδιανό. Δηλαδή, ίντερνετ δεν έχει ο Ενρίκε. Δηλαδή, στο κινητό να δεις όλες τις ιστοσελίδες που ασχολούνται με τον αθλητισμό είχαν live τον Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Μπες ρε φίλε σε μια ιστοσελίδα πριν πας στη συνέντευξη τύπου και δες τι κάνει η Μπαρτσελόνα.
1: Πολύ ωραίο το goal του Ράσφορντ. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Θα μπορούσε να βάλει και άλλα δυο στο δεύτερο ημίχρονο η
1: αναγεννήθηκε ο Ράσφορντ στη Βαρκελόνη.
0: Τώρα και πρόσεξε να δεις. Χάνει. Σου έχω πολύ ωραία δήλωση καταρχάς. Λεβαντόφσκι, ίσως ήρθε η ώρα να αγωνιστώ σε ένα κατώτερο πρωτάθλημα. Ο Λέβα.
1: Πότε θα βρεθεί. Κατώτερο
0: πρωτάθλημα είναι και το ελληνικό. Εντάξει. Ναι. Λέω τώρα. Είναι και το ελληνικό. Ο Άρης έχει τρία σύντερφορ, να ξέρεις, δεν χρειάζεται άλλο.
1: Πότε θα βρεθεί. Πλάκα. Γιατί τώρα το είπες αυτό. Γιατί το είπες αυτό το.
0: Έχει τρία σύντερφορ ο Άρης.
1: Λοιπόν, από αύριο καταλαβαίνετε τώρα τι έχει να γίνει. Λέβα θα λέμε και θα κλαίμε. Έλα. Πάντως, να βρεθεί ένας παίκτης παγκόσμιας κλάσης.
0: Ναι, Μπερμπάτοφ.
1: Περίμενε βρε τα γόρι μου να ολοκληρώσω.
0: Δεν το βάζετε να παίξει, ρε φίλε τον άνθρωπο.
1: Περίμενε βρε.
0: Τον είχατε στον πάγο, στην κατάψυξη.
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Να βρεθεί ένας παίκτης παγκόσμιας κλάσης και να πει φτάνει, τέλος. Γεια.
0: Αυτό
1: στην κορυφή. Όχι, είπε, θα πάω να παίξω σε ένα κατώτερο πρωτάθλημα. Αυτό εκεί. Αυτή τη μόδα που ξεκίνησε ο Μέση και ο Ρονάλντο μέχρι τα 40, 45, 50, 80 εκεί γιατί θέλουν τέτοιο. Όχι, ρε φίλε. Άμα είσαι παίκτη θρύλο.
0: Έχει άδικο.
1: Άμα είσαι παίκτη θρύλο, λε τέλο.
0: Αυτό το κάνει μόνο ο Τζόρνταν.
1: Άντε, στο απόγειο τη καριέρα έχω πάρει τα πάντα
0: το
1: και τέλειωσα.
0: Το έκανε μόνο ο Τζόρνταν και το μετάνιωσε.
1: Και
0: μετά όταν πήρε το ποσό του από τι μετοχέ έγινε παίκτη και. Θα έλεγα ότι.
1: Να πάω, λέει, γιατί ρε φίλε να πας. Άμα δεν αντέχουν τα πόδια σου. Τελείωνε.
0: Θέλει να πάει αλλού, ρε φίλε ο άνθρωπο. Δεν είναι τόσο εύκολο να συσσαγωγικά σκοτώσει τον παίκτη μέσα σου.
1: Να σου πω.
0: Είναι δύσκολη η απόφαση.
1: Ο Λεβαντόφσκι, α πούμε, έτσι όπως στέκεται.
0: Δεν βάζει 40 γκολ στην 30 στην Αμερική.
1: Εδώ δεν 15 δεν σου βάλει.
0: Αυτό σου λέω.
1: Θα τον κάνει και μια διαχείριση λίγο, δεν θα τον βάζει όλο.
0: Γιατί να μην πάρει 3-4 εκατομμύρια παραπάνω. Θα έλεγε όχι, δηλαδή θα έλεγε όχι, θέλω στην.
1: Όχι, θέλω 18 χρονών. Αυτό που λένε κάποιοι συνάδελφοι του αθλητικού, όχι δικό μου, ότι θέλει αυτό τον υπερπαίκτη. Νομίζω ότι δεν ταιριάζει στο ηλικιακό προφίλ του προπονητή. Τι λες, ρε Γάλε, που δεν ταιριάζει στο ηλικιακό προφίλ του προπονητή σου, ας πούμε, αυτή η υπερπαικτούρα στα 38.
0: Δεν ταιριάζει στο σχέδιο του προπονητή.
1: Ναι, δεν ταιριάζει. Πού θα κουμπώσει.
0: Το πιο, το έλεγε ένα παράγοντα. Κόψε το. Μπισινό σου
1: στο
0: και βρε τον τρόπο να παίξει. Έτσι έλεγε. Εγώ σου έφερα τους παιχταράδες.
1: Δεν ταιριάζει το ηλικιακό προφίλ της ομάδας. Ναι. Ναι.
0: Ψαράδικο στην Αθήνα σήμερα έδινε δωρεάν γαύρο για λόγω του πρωταθλήματος της ΑΕΚ.
1: Σατανάδες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Ο Παναθηναϊκός διέψευε τις πληροφορίες για Ρεμπρόφ. Γράψανε ότι ο Ρεμπρόφ έρχεται στην Αθήνα για να αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός το διέψευσε.
1: Και σε μια ιστοσελίδα διάβασα εγώ ότι τελικά η ομάδα η οποία χτύπησε την πόρτα του Ρεμπρόφ ήταν ο Ολυμπιακός.
0: Πολύ πιθανό.
1: Υπάρχει θέμα με τη Λίμπαρ.
0: Πώς δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Βέβαια, ασφαλώς και υπάρχει. Θέμα με τη Λίμπαρ. Άλλο τι δεν έχουμε
1: by the way, Βασίλη, συγγνώμη τώρα, επειδή το διαβάζω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάποιοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λένε ποιος Ρεμπρόφ. Εσύ μπορείς να απαντήσεις αυτό το ερώτημα. Ποιος προπονητής Ρεμπρόφ.
0: Όχι.
1: Δεν μπορείς να απαντήσεις.
0: Όχι, θα με αφήσεις να το μελετήσω λιγάκι.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
0: να τον μελετήσω λιγάκι.
1: Κατευθείαν γίνεται η τέτοια. Η, ότι ξέρετε κάτι. Ναι. Υπάρχει ρε παιδιά. Ναι, ποιο δεν μπρόφ τώρα, τι μα λέτε.
0: Ναι, τα μέσα κοινωνική δικτύωση.
1: Ναι, μισό λεπτό λίγο.
0: Τα μέσα κοινωνική
1: δικτύωση. Γι' αυτό δικτύωση. Σε ρωτάω.
0: Καλά το είπε. Τελειώσαμε εκεί, η κουβέντα σταματάει.
1: Γι' αυτό σε ρωτάω. Μήπως ο άνθρωπος έχει δείξει έργο, ρε παιδί μου, και τον αδικούμε. Με αυτή την απαξιωτική ερώτηση τώρα, ποιο δεν μπρόφ.
0: Δημήτρη, από τη μέρα που τα μέσα κοινωνική δικτύωση απέκτησαν τόσο μεγάλη δύναμη, κατάλαβα πάρα πολλά πράγματα για το πνευματικό επίπεδο της ανθρωπότητας.
1: Όπα, μπράβο, ναι. Συμφωνώ.
0: Για τα κατάλοιπα που κουβαλάει πολλής κόσμος, για τη συνήθειά του να μηδενίζει τα πάντα και για την ξερολίαση που έχει. Δεν λέω ότι εγώ από το λέω εξαίρεση. Να έχεις, δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Ποιος είμαι εγώ που θα πω ποιος είναι ποιος Ρεμπρόφ. Αν ταιριάζει ή όχι ο Ρεμπρόφ. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, μπορείς να απαντήσεις όμως όλους αυτούς. Με τη δουλειά σου, με το ρεπορτάζ.
0: Αυτό δικό...
1: ο Ρεμπρόφ, ναι, ο τίτλος,
0: φίλε,
1: ο τίτλος, ο τίτλος.
0: Μισό λεπτάκι λίγο. Τώρα.
1: Δεν θέλω, άστο για αύριο.
0: Ναι,
1: δεν
0: όχι,
1: πειράζει, τώρα
0: μισό
1: μην σε βάζω στο παραδέκα.
0: Μισό λεπτό.
1: Απλώς επειδή και εμένα με εκνευρίζει, κατάλαβες αυτό.
0: Ρε Δημήτρη.
1: Ακόμα δεν τον είδαμε, γιατί τον βαφτίσανε.
0: Αυτή τι επιχείρημα έχουν για να αποδομήσουν τον Ρεμπρόφ.
1: Αυτό. Δεν έχουν
0: άλλο. Ποιο είναι το επιχείρημά του. Το ποιο Ρεμπρόφ.
1: Ποιο Ρεμπρόφ, ναι. Αυτό το μηδενιστικό.
0: Ναι, για ποια, για την ομάδα του και ποια είναι η ομάδα του.
1: Ο Παναθηναϊκός, ναι.
0: Δηλαδή ο Ρεμπρόφ βλέπω ότι έχει πάρει 2, 4, 7, 9 τρόπαια. Εντάξει. Ήταν στην Ουκρανία προπονητής, στην Αλαΐν, στη Φερεντσβάρος, με 2 βαθμούς ανά παιχνίδι από το 2000. Από τον Αύγουστο του 2018 έως και τον Ιούνιο του 2011, σε 3 γεμάτες χρονιές. Άλλα χλή ήταν πιο πριν. Ακόμη πιο πριν ήταν στην Δυνάμο Κιέβου από το 2014 έως το 2017, που πήρε πρωταθλήματα και κύπελα και δεν συμμαζεύεται. Αυτός, ο καθένας τι επιχείρημα έχει για να αποδομήσει το Ρεμπρόφ. Δεν ταιριάζει για την ομάδα του, ναι. Και ποια είναι η ομάδα του.
1: Ότι σε σχέση με το... Οπ! Ποια σου παικτή, είτε ένας πιτσιρικάς.
0: Ναι. Και ποια είναι η ομάδα του δηλαδή, η οποία, της οποίας το υπόβαθρο μηδενίζει το αντίστοιχο του Ρεμπρόφ. Ποια ελληνική ομάδα είναι αυτή, να μου τη δείξει
1: λοιπόν,
0: κάποιος.
1: Λοιπόν, συγγνώμη, ναι. Χαιρετισμού στο συνονόματο Δημήτρη. Είναι ο συνονόματος Δημήτρης αυτός.
0: Πού είσαι Δημήτρη, είναι
1: ο συνονόματος Δημήτρης, δεν το βλέπεις, είναι εκεί κάτω ο Μπομπύρος
0: με τη μαμά του.
1: Λοιπόν, συγγνώμη, σου διέκοψα τον ρυθμό της σκέψης.
0: Όχι, απλά θέλω να σου πω ότι δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Και αυτό που κάνουν τα social media είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Το ότι μηδενίζουν τους πάντες και τα πάντα και ότι κανένας δεν ταιριάζει. Καλός παίκτης, αλλά να μου ρε, θα δούμε, γιατί είναι μεγάλη απέτηση. Δηλαδή έχει παίξει ο άλλος τώρα, ξέρω εγώ, Λάτσιο, δεν λέω να έχει παίξει Μπαρτσελόνα Ρεάλ, έχει παίξει Λάτσιο, έχει παίξει Λεβερκούζεν, έχει παίξει Νάπολη, έχει παίξει την Αγγλία, ας πούμε, ομάδα με στόχους. Δεν ξέρουμε αν μπορεί να αντέξει την πίεση τη δικιά μας. Και τα ακούς και γελάς. Το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι ερώτημα αν μπορεί. Το ερώτημα είναι αν θέλει. Ποιο είναι το κίνητρό του. Σε μεταγραφές παικτών και σε προσλήψεις προπονητών, το νούμερο ένα κριτήριο, όπως το βλέπω εγώ, είναι ποια είναι η φιλοδοξία του. Η φιλοδοξία του συμβαδίζει με την αντίστοιχη του κλαμπ. Ναι ή όχι. Θα έρθει ο παίκτης εδώ και θα πει ότι αποδέχομαι το όραμα του κλαμπ και παλεύω για το όραμά του, το οποίο γίνεται και δικό μου, ή έρχεται και λέει ότι εγώ έχω 20 εκατομμύρια στην τράπεζα, δεν με ενδιαφέρει αν θα πετύχει ή όχι το κλαμπ. Εγώ ήρθα να παίξω για ένα ακόμη χρόνο, όπως έλεγε κάποτε ο Μάριο Τσάλμερς που είχε έρθει στον Άρη. Καταλαβες. Πιο σημαντικό είναι αυτό. Χίλιες φορές να πάρεις έναν αθλητή όπου στην ποιότητα μάλιστα το 10 είναι στο 7, αλλά έχει πολύ υψηλό κίνητρο, πολύ μεγάλη φιλοδοξία, από το να είναι στο 8,5 και να είναι αδιάφορος. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θα ζωρίσει τον εαυτό του.
1: Και στα μισά παιχνίδια θα σου φαίνει,
0: Το ίδιο και στον προπονητή. Ο Νίκολης είδε στην ΑΕΚ με τεράστιο κίνητρο. Το βλέπεις.
1: Μα αποδείχθηκε αυτό το πράγμα.
0: Ο Λουτσέσκου είτε τα κάνει καλά είτε τα κάνει στραβά. Όπως και να τα κάνει, όπως και να τον κρίνεις, δεν μπορείς να του προσάψεις το τόσο για το κίνητρό του. Σε άλλες περιπτώσεις, ο Τούντορ που είχε έρθει στον ΠΑΟΚ. Πώς είχε έρθει, ότι εγώ είμαι ο μεγάλος στόπερ που έπαιζα στην Κιουβέντους και ποιοι είστε εσείς, δεν σας βλέπω. Και πλακώθηκε με τον Μπερμπάτοφ. και δεν έβαζε τον Μπερμπάτοφ. Γιατί ένιωθε ότι είναι πιο πάνω από το ίδιο το κλαμπ. Αν πάρεις λοιπόν έναν προπονητή που νιώθει ότι είναι πιο πάνω από το ίδιο το κλαμπ, αλλά δεν μπαίνει στην αγκαλιά του κλαμπ, πολύ δύσκολα θα πετύχει. Ο Μεντιλίμπαρ ήρθε ταπεινός, έκανε αυτό το οποίο έκανε. Ο Νίκολτς ήρθε ταπεινός, έκανε αυτό που έκανε. Ο Λουτσέσκου επίσης. Ακόμα και στον Μπενίτεθ δεν βλέπω έναν εγωισμό που να βάζει τον εαυτό του πιο πάνω από το κλαμπ. Μπορεί στο μέλλον να φανεί κάτι τέτοιο.
1: Υπάρχει το αντίθετο που είπες. Το άλλο.
0: Δηλαδή.
1: Ο τραπεζικός λογαριασμός, ο οποίος μπορεί απλά να αυγατήσει για ένα ακόμα χρόνο. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο κίνδυνος στην περίπτωση του Μπενίτεθ για μένα. Η έλλειψη κινήτρου. Όχι δηλαδή να έχεις αυτό το υπερεγώ.
0: Ναι.
1: Η έλλειψη κινήτρου.
0: Το να βαρέθηκε την καθημερινότητά του χωρίς να έχει ομάδα και δεν να ξέρω, ήθελε να ξεφύγει από τώρα. Το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούσε για 6 μήνες και να αντιμετώπισε την πρόταση του Παναθηναϊκού και του κάθε Παναθηναϊκού ως μια ευκαιρία. Ότι θέλω να αλλάξω, έχω νιώθω το κίνητρο να ξαναμπω.
1: Ναι, μακάρι, αλλά να σου πω κάτι. Όχι, δεν το απορρίπτουμε καθόλου ως επιχείρημα. Mm. Εγώ το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό ως επιχείρημα. Απλά δεν λέμε και. Δηλαδή δεν γυρίζεις και λες ότι δεν θα κριθεί ο Μπενίτεθ από την παρουσία του στο Παναθηναϊκό. Όχι, φίλε, προφανώς θα κριθεί.
0: Όχι, θα κριθεί.
1: Και από την παρουσία του στο Παναθηναϊκό.
0: Μα εννοείται πως θα κριθεί.
1: Μπορεί να σου έχει κάνει παπάδες, αλλά μέχρι στιγμή στον Παναθηναϊκό δεν έχει δείξει αυτά που περίμενε. Η δείξη, το κλαμπ, οι παίκτες, οι οφείλαθλοι, όλοι.
0: Ωραία, συμφωνούμε.
1: Τώρα δηλαδή.
0: Οι απαιτήσεις της διοίκησης ήταν ρεαλιστικές. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω. Έρχεται ένας προπονητής και σου λέει ότι άμα δεις το βιογραφικό μου, εγώ για να φτιάξω μια ομάδα χρειάζομαι 1,5 χρόνο. Σκοπεύεις να περιμένεις 1,5 χρόνο για να φτιάξω εγώ αυτή την ομάδα και με σκοπό να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά, μετά τους πρώτους 6 μήνες. Χωρίς να είμαι σίγουρος ότι μπορώ να το καταφέρω. Αλλά σίγουρα θα σου φτιάξω μια ανταγωνιστική ομάδα. Λες εσύ ως διοίκηση, ναι, σου έχω εμπιστοσύνη, πάμε προχώρα. Ξαφνικά στους 6 μήνες δεν είσαι ικανοποιημένος. Δεν λέω ότι έχεις άδικο. Δεν είσαι ικανοποιημένος και λες ότι δεν συνεχίζουμε. Έχεις δίκιο ή έχεις άδικο. Βάλε τη θέση του Μπενίτεθ. Δεν λέω ότι ο Νίκολης έκανε λάθος στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, έκανε.
0: Έπαιζε με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός και ξέχασε.
1: Και φοβήθηκε.
0: Και φοβήθηκε.
1: Και φοβήθηκε.
0: Ναι.
1: Και δεν φοβήθηκε στο επόμενο μας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Και ο Παναθηναϊκός έπαιξε εξαιρετικά για 60 λεπτά. Και αν έπαιζε αυτά τα 60 λεπτά από 2 μήνες μετά που ήρθε. Αν έπαιζε αυτά τα 60 λεπτά.
0: Κάτσε πάω στην ερώτηση που θέλω. Δεν έβαζε γκολ το χθες ο Ζωάο Μάριο.
1: Όχι, γκρίνια.
0: Γκρίνια. Επισφαλής για το πρωτάθλημα.
1: Όχι. Για το πρωτάθλημα επισφαλής. Η θέση του δεν είναι επισφαλής.
0: Όχι, για το πρωτάθλημα η ΑΕΚ θα σου σίγουρο θα το έπαιρνε.
1: Όχι.
0: Έχοντα να παίξει με τον Πάοκ στην Τούμπα και με τον Ολυμπιακό μέσα με το μαχαίρι στα δόντια.
1: Όχι. Αλλά,
0: άρα και η δουλειά του Νίκολη θα μπορούσε να γκρεμιστεί, να καταστραφεί ολοκληρωτικά στη λεωφόρο. Καταλαβες. Λένε τώρα ότι ο Μπενίτεθ έκανε αυτό, έκανε εκείνο. Μα είναι φανερό ότι σε κάποιους παίκτες δεν έχει εμπιστοσύνη. Ότι δεν ταιριάζουν αυτό το οποίο θέλει ο ίδιος.
1: Λοιπόν, τι έχουμε για αύριο.
0: Λίγο να κοιτάξουμε θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο και με τον Άρη και με τον ΠΑΟ κυρίως. Με βάση τις δηλώσεις που έκανε ο Λουτσέσκου, σήμερα δεν είπαμε πολλά πράγματα.
1: Θεωρείς ότι πρέπει να υπάρξει ένα κλείσιμο, μια έτσι κριτική.
0: Όχι, θα πούμε τι ακριβώς γίνεται με τον Λουτσέσκου. Η λογική λέει ότι εφόσον ο ΠΑΟΚ βγει δεύτερος, δεν θα υπάρχει θέμα. Αν όμως βγει τρίτος, δεν μπορώ να σου βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Ακούγοντας πάντως τις δηλώσεις του στη συνέντευξη τύπου μετά το Καραϊσκάκι, κάποια πράγματα να σου πω, για να είμαι ειλικρινής, που είπε, με βρίσκουν αντίθετο. Δηλαδή ως επιχειρήματα ερμηνείας της αγωνιστικής κατάρρευσης, γιατί για μένα υπάρχει κατάρρευση. Μην κοιτάς που κέρδισε τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Εγώ λέω, okay. Εγώ πάντα βλέπω, βγάζω έξω το αποτέλεσμα.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτό κακώς έγινε αν έγινε στο τέλος ενός μάτς. Έπρεπε να περιμένει να τελειώσει το πρωτάθλημα.
0: Όλοι οι πρωταθλήματα.
1: Ναι, εντάξει. Έπρεπε να περιμένει να τελειώσει και επίσημα το πρωτάθλημα και στο τέλος λοιπόν, να κάνεις ένα ταμείο, μια και καλή και σκέψη ότι στον ΠΑΟΚ θεωρητικά, όχι θεωρητικά, περιμένουμε να ακούσουμε και αλλαγές στο οργανωτικό κομμάτι της διοίκησης της ομάδας. Έτσι.
0: Ο Δημήτρης θέλει να πει δελτίο, να ξέρεις.
1: Ο Δημητράκης ο μικρός.
0: Ναι, θα πει ο Δημητράκης δελτίο. Λοιπόν,
1: η μαμά μάλλον.
0: Να είστε καλά. Τα λέμε και πάλι
1: αύριο. Τα λέμε αύριο.
0: Για χαρά. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το νέο χώρο ταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30% επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλινών. Παράλληλα, απαγορεύονται κατασκευές στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή με εξαίρεση έργα κοινής ωφέλειας και πρόσβαση σε αμαία, ενώ ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για προστατευόμενες περιοχές, παραδοσιακούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη, η Μύκονος, τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Κρήτης. Βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας ο Γιώργος Μιλωνάκης. Η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν. Σύσκεψη για τις αγροτικές ενισχύσεις και την αντιμετώπιση των επιζωτιών πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Εξετάστηκε ο προγραμματισμός νέων καταβολών προς τους αγρότες, μεταξύ των οποίων και η επιδότηση τιμολογίων λιπασμάτων, για την οποία θα υπάρξουν ανακοινώσεις αύριο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Παράλληλα, συζητήθηκε η πορεία της ευλογίας των εγωπορβάτων και του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο, με έμφαση στη συνέχιση των μέτρων βιοασφάλειας και στη στήριξη κτηνοτρόφων και τυροκόμων. Στη δημοσιότητα δόθηκαν το απόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025, καθώς και των συζύγων τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν και στην ιστοσελίδα του earthnews.gr. Στο μεταξύ, επιστολή προς την Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες απέστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, γνωστοποιώντας ότι εκ παραδρομής δεν δηλώθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό, που όπως αναφέρει δηλώνονται επί σειρά ετών. Ο κύριος Ανδρουλάκης αποδίδει την παράληψη σε αμέλεια του λογιστή του και σημειώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα στις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης. Η θητεία των τριών Ελλήνων εντεταλμένων νευροεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη ανανεώθηκε ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής για μία διετία. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι γαλλικές αρχές μετά τον εντοπισμό θετικού κρούσματος χανταϊού σε Γαλλίδα επιβάτη που επαναπατρίστηκε από το κρουαζιερόπλοιο. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει νέα σύσκεψη σήμερα το απόγευμα για την παρακολούθηση της κατάστασης. Με μία μόνο πτήση προς την Ολλανδία θα απομακρυνθούν σήμερα 22 τελευταίοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Την ίδια ώρα, σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών, βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης του πλοίου χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα χανταϊού. Εκτός συνόρων, η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει υψηλή, με τις δύο πλευρές να δυνατούν να συμφωνήσουν σε όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Κεντρικό σημείο της διαφωνίας αποτελεί το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούς, με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυσιπλοεία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις του πολέμου και το ουκρανικό ζήτημα απασχολούν το σημερινό Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή στα δικά μας. Σε 12 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων ο ογκολόγος που εξαπατούσε καρκινοπαθείς, υποσχόμενος νέες θεραπείες και στο παρελθόν εργάζονταν στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο. Κρίθηκε ένοχος για απάτη και δωροληψία σχετικά με όλες τις περιπτώσεις εξαπάτησης που σύμφωνα με το κατηγορητήριο έχουν γίνει από το 2017 μέχρι και το 2022. Νέο περιστατικό με μετανάστες στο Τρίτο μέσα σε λίγες ώρες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι αρχές στα νότια της Κρήτης. Ντρόουν της δύναμης της Frontex εντόπισε δύο λέμβους, στις οποίες επέβαιναν περίπου 97 άτομα. Σκάφος του λιμενικού τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στους καλούς λιμένες, από όπου αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο. Έληξε χθες η προθεσμία για την υπογραφή του νέου ιδιωτικού συμφωνητικού διαμονής των εστιακών φοιτητών, το οποίο κλήθηκαν να υπογράψουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν το μεσημέρι κινητοποίηση στην Βρετανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπολογίζεται ότι από τους 900 οικότροφους, οι 400 δεν έχουν υπογράψει το συμφωνητικό και σύμφωνα με πληροφορίες ενδεχομένως να κληθούν να παραδώσουν τα δωμάτια τους μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπεύουν να κινηθούν και νομικά, υποστηρίζοντας ότι είναι παράνομο. Χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία των αυλών της γειτονιάς σε σχολικές μονάδες της πόλης, ενώ παράλληλα εγκρίθηκε ποσό 2,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία νέας σχολής μυτικής δεξαμενής 25 μέτρων σε περιοχή της 5ης Δημοτικής Κοινότητας. Το πρόγραμμα των αυλών της γειτονιάς αφορά 10 σχολικές μονάδες του Δήμου και προβλέπει τη μετατροπή μέρους των αύλιων χώρων σε μικρούς κήπους και πάρκα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

αυτά είναι. Λοιπόν, Ζορμπά για δύο λόγους, άντε τρεις. Βασικά για χίλιους λόγους, λιότητα σπάει. Αφενός διότι η Ατσάλικα, κα η Μετάλικα, ξεκίνησαν τη συναυλία της χρονιάς με Ζορμπά. Κανονικά σήμερα έπρεπε να φοράω από εκείνα τα μπλουζάκια. Δεν ήμουν στη συναυλία του Μετάλικα. Και αφετέρου, επειδή είναι και εβδομάδα Eurovision και ο γλυκύτατος Ακύλας περπάτησε στο τυρκουάζ χαλί εκεί στη Eurovision υπό τους ήχους του Ζορμπά, του Μίκη Θοδωράκη. Τη μουσική επέλεξαν οι διοργανωτές για την υποδοχή της ελληνικής αποστολής, παρέα με το Φωκά Ευαγγελινό, την Παρθένα Χοροζίδου, τον Μιχάλη Μιχαηλίδη, τον Χρήστο Νικολάου και τον Κωνσταντίνο Μακρυπίδη, που θα τον πλαισιώνουν στην Βιέννη. Καλώς μας ήρθατε. Είσαστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102.3. Να έχουμε καλή εβδομάδα με υγεία. Κωνσταντίνο Σαββίδης, πού είναι αυτό που βαράω, δεν υπάρχει εδώ. Κωνσταντίνο Σαββίδης, βάλε ένα χειροκρότημα, ρε Κωνσταντίνε. Στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Πώς περάσατε το σουκού σας, πώς ήταν το σουκού? Υπέροχος ο καιρός, εμείς σας τα είχαμε πει εδώ στο Άκου να δεις. Χρόνια πολλά να πούμε, σας τα είπαμε από την Παρασκευή, να τα πούμε και τώρα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες που χθες είχαν την τιμή.

11 του Μάη, γιορτάζει ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Αρμόδιος, ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και η Μεθοδία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, μιας και μιλούσαμε για μπάνιο στη θάλασσα, είναι και Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Είναι Εθνική ημέρα ποδηλασίας στην Ολλανδία και Εθνική ημέρα τεχνολογίας στην Ινδία. Αξίζει να σημειώσω ότι σαν σήμερα 11 του Μάη του 1926, με διαταγή τότε του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος, γιατί τις μετρούσαν, έπρεπε να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος, αν είναι δυνατόν. Τώρα μετά από τόσα χρόνια, εννοείται, μας φαίνεται ακριβώς 100 χρόνια μετά, μας φαίνεται όχι τρελό, ασύλληπτο. Και έτσι πρέπει. Σαν σήμερα επίσης το 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1771 η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη φυσικά ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης, ενώ σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή από τη μία ο Bob Marley το 1981, θα μεταδώσουμε Bob Marley, και από την άλλη το 1990 ο Στράτος Ιδιονυσίου, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής από την Ιγρίτα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, τουλάχιστον στο κέντρο. Βλέπω λίγο αυξημένη την κίνηση εκεί στο ύψος της Πηλαίας. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Σας θέλουμε όλους εδώ. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας, για τις παραγγελίες σας, για τις φωτογραφίες σας, στείλτε μας έτσι που είστε και τι κάνετε. Και μία αστεία φωτογραφία θα ήθελα τώρα. Στο Viber, στο 6930-078-228. Θα περάσουμε υπέροχα. Έως και στις 7. Και εννοείται ότι μετά αυτό. Νομίζω δεν θέλει συστάσεις. Καταλάβατε ήδη περί τίνος πρόκειται και περί ποιου τραγουδίου και τραγουδακίου και άσματος πρόκειται. Αυτή είναι η Μετάλλικα. Να το και το πρώτο Σαρδάμ. Master of Puppets. Master! Master! Και φύγαμε!

Μάστερ, μάστερ. Λοιπόν, το ευχαριστώ τον Μεταλλικά μετά την ιστορική συναυλία στο ΟΑΚΑ. Νέο ρεκόρ προσέλευσης, 90.000 θεατές προκάλεσαν μικροσεισμικές δονήσεις στο Ολυμπιακό Στάδιο κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Οι θρύλοι του heavy metal, οι θρύλοι του συγκροτήματος στο Μετάλλικα εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για τα όσα έζησαν στο ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου 9 του Μάη με μια ανάρτησή τους στα social media, λέγοντας «Σουάου, ένα τεράστιο ευχαριστώ από τη Metallica Family στην Ελλάδα που το βράδυ του Σαββάτου έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευση στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Περισσότεροι από 90.000 από εσάς γεμίσατε το στάδιο και πιστέψτε με, σας νιώσαμε. Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσει αυτό το σκέλος της περιοδίας μας». Αναφέρθηκαν και στην ανάρτησή τους η Metallica. Όντως προκάλεσαν μικροσεισμικές δονήσεις. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως concert quakes. Quakes, έτσι. Όχι quacks, quakes. Εντάξει. Επιβεβαιώθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο κατέγραψε τις δονήσεις μέσω σεισμογράφου. Κατά την εκρηκτική αυτή συναυλία, λοιπόν, των Metallica, δεκάδες χιλιάδες θεατές κινούνταν συγχρονισμένα, δηλαδή είχαν συντονισμένο χορό και τα πηδήματα του κοινού, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν ασθενείς σεισμικές δονήσεις. Γενικά ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Εκτός από Ζορμπά, παίξανε και Τρύπες, και φυσικά το Δε χωράς πουθενά. Εγώ τα είδα φυσικά από βιντεάκια όλο αυτό, και οι Τρύπες απάντησαν στους Μετάλλικα για το «Δε χωράς πουθενά». Ο Μπάμπης Παπαδόπουλος συγκεκριμένα και ο Γιώργος Καράς σχολίασαν την επιλογή των Μετάλλικα να παίξουν αυτό το ιστορικό τραγούδι. Ο Μπάμπης Παπαδόπουλος για την ιστορία είναι ο βασικός κιθαρίστας στις Τρύπες από το 1984 μέχρι τη διάλυση του συγκροτήματος. Σχολίασε μέσω ανάρτησής του στο Facebook τη συναυλία των Μετάλλικα και την επιλογή τους να παίξουν αυτό το τραγούδι. Όπως αναφέρει ο ίδιος, καλά, οι Μετάλλικα, σου λέει, δεν έχουν ανάγκη να αποδείξουν την αξία τους. Έχει επιβεβαιωθεί μέσα από την μακρόχρονη πορεία και τη διεθνή αναγνώριση της δισκογραφίας τους και χαρακτήρισε κουβέντες καφενείου των social τις επικρίσεις που ακολούθησαν μετά την εκτέλεση των ελληνικών τραγουδιών στο ΆΚΑ, τονίζοντας ότι η ανταπόκριση του κοινού, αν μη τι άλλο, απέδειξε ότι το συγκρότημα γνωρίζει πώς να επικοινωνεί με τους θεατές του. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αισθάνεται χαρά που το «Δε χωράς πουθενά», τραγούδι στο οποίο συμμετείχε και αυτός δημιουργικά, παραμένει μέχρι σήμερα ένα κομμάτι με ξεχωριστή θέση στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Εννοείται ότι οι Μετάλλικα το έκαναν δικό τους από την πρώτη νότα, ενώ κλείνοντας την ανάρτησή του ο Μπάμπης Παπαδόπουλος από τις Τρύπες γράφει με νόημα πως τελικά κάπου χωράμε όλοι. Πολύ πολύ σωστά. Και μαντέψτε τι θα ακούσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής που ξεκινάμε με ελληνικό άσμα. Εννοείται Τρύπες και Δε χωράς πουθενά. Λοιπόν, είναι η επόμενη συναυλία που περιμένουμε. Λοιπόν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Foreigner, γιατί γιορτάζουν τα 50 χρόνια παρουσίας τους, στο Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης στο ΟΑΚΑ, και μάντεψε ποιος τους κάνει support. Ο Κώστας Τουρνάς.

Υπέροχο τραγούδι, διαχρονικό κλασικό εδώ στα Άγνα Δύση, στον 102.3 απόγευμα Δευτέρας 11 του Μάη. Χαμόγελα, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Για πρώτη φορά λοιπόν στην Ελλάδα η Φόρικνερ με σαπόρτο Κώστα Τουρνά στις 27 του Ιούνιου. Και επειδή ψάχνω εισιτήρια μέχρι τελευταία στιγμή, είδα ότι έχει κάποια εισιτήρια, βέβαια αξίας 80 ευρώ το άτομο. Δηλαδή αν είστε δύο, θέλετε τουλάχιστον 160. Βάλε και να πας μέχρι την Αθήνα, βάλε να μείνεις εκεί και ένα βράδυ, βγαίνει ένα κοστούμάκι καλό. Μία παγκόσμια ημέρα λέει: δεν πάω σήμερα στη δουλειά, θέλουμε. Πάρα πολύ σωστά. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Άσε που τη Δευτέρα λέει δεν πετάμε ξυπνάδες, αρκετά νεύρα έχει η μέρα από μόνη της. Ελάτε να πατάξουμε λοιπόν τα νεύρα της Τσαγκαροδευτερούλας. 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης. Μόνο cold as ice δεν είναι ο καιρός. Θα σας τα πούμε αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο που πέρασε ως ανεράκι με το συγκρότημα των Who, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα ο Βρετανός παραγωγός ο Κιτ Λάμπερτ, ο οποίος υπήρξε μάνατζερ του βρετανικού ροκ συγκροτήματος των Who, είχε γεννηθεί στις 11 του Μάη του 1935, έφυγε από τη ζωή το 1981 και θα κλείσουμε με αυτό το υπέροχο τραγούδι από Who. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις στον 102.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας ο Γιώργος Μιλωνάκης, μεταφέρεται σε κέντρο αποκατάστασης. Στη φυλακή ο ογκολόγος που εξαπάτησε καρκινοπαθείς και εργάζονταν στο Θεαγένειο Νοσοκομείο εισέπρατε χρήματα προκειμένου να τους πουλάει φάρμακα από άλλες χώρες τα οποία δεν έφθαναν ποτέ. Στη φυλακή δύο άτομα που έκλεβαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Στο μηδέν ξανά η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, κεντρικό σημείο διαφωνίας στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο Κρασγερόπλιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικό, ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την μαραθώνια απολογία του ο διευθυντής της Βιολάντα. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

υπέροχος Eric Burton, The Night. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα Δευτέρας 11 του Μάη. Εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, είσαι Ταύρος αφενός και αφετέρου, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα, τα καλύτερα ευχόμαστε όλοι από τον 102. Έχεις γενέθλια με τον Eric Burton, ο οποίος είναι Βρετανός μουσικός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, γεννήθηκε το 1941, σβήνει τα 85 κεράκια σήμερα. Φυσικά δημοφιλής ως ιδρυτικό μέλος και τραγουδιστής του βρετανικού συγκροτήματος των Animals. Το 1966, μετά την αποχώρηση βασικών μελών της μπάντας, το συγκρότημα μετονομάστηκε σε Eric Burton and the Animals. Το 1969, την εποχή που ζει στην Αμερική, δημιουργεί το funk rock group War. Το 1983 γίνεται μια προσωρινή επανένωση των The Animals για να ξαναδιαλυθούν το 1984 και έκτοτε ακολουθεί πολύ έτσι πετυχημένη solo καριέρα. Να πω ότι στην ηλικία των 80 ετών παντρεύτηκε την τελευταία του γυναίκα, θεωρώ την τελευταία, τη Μαριάννα Προεστού, η οποία είναι Ελληνίδα και γι' αυτό το λόγο έχει εκφράσει πάρα πολλές φορές. Έχει βγει και όλα στην πολύ πετυχημένη εκπομπή της Ερτένα στο Μουσικό Κουτί. Έχει εκφράσει την αγάπη του τόσο εννοείται για τη μουσική, αλλά κυρίως για την Ελλάδα. Και εμείς τον αγαπάμε ιδιαιτέρως. Να είναι γερός, να είναι ευτυχισμένος, να τα χιλιάσει. Εδώ είμαστε, απόγευμα Δευτέρας, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Αρχίζει και πυκνώνει λίγο η κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα γύρω από τα δικαστήρια. Αναφορικά τώρα μετά του καιρού μας, σε νέα εβδομάδα η Ελλάδα θα βιώσει, σου λέει, σε αυτή την καινούργια εβδομάδα σημαντικές καιρικές μεταβολές, με τον υδράργυρο αφενός να ξεπερνάει τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ από την Πέμπτη και μετά οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν και θα υπάρξουν φαινόμενα αστάδειας. Ο δικός σου αγαπημένος, ο κλέαρχος ο Μαρουσάκης, μας λέει να ξέρεις ότι αύριο Τρίτη θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας. Συγκεκριμένα, σήμερα στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη θα ανέβει και άλλο, θα έχουμε έναν υπέροχο ήλιο, 15 με 26 βαθμούς Κελσίου. Πήγαινε και στη θάλασσα, σου λέω εγώ. Τετάρτη, Πέμπτη όμως, εγώ βλέπω βροχούλες, Παρασκευή όχι βροχές και Σάββατο πάλι ξανά προς τη δόξα τραβά. Βέβαια εδώ θα είμαστε, θα σας τα λέμε. Εσείς κρατήστε ότι αύριο θα είναι ζεστή ημέρα και μετά πάλι βλέπουμε. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματά σας στο 6-9-30-078-228 στο Viber. Σαν σήμερα, το 1970, το τριπλό live album Gusto κυκλοφορεί στην Αμερική. Είχε πραγματοποιηθεί από τις 15 ως τις 18 Αυγούστου του 1969, για όσους θυμούνται. Στο άλμπουμ εμφανίζονται πάρα πολλοί καλλιτέχνες, όπως είναι ο Τζόι Κόκερ, τον οποίο θα τον απολαύσουμε αμέσως, η Χου που ακούσαμε νωρίτερα, Σαντάνα, Τζίμι Χέντριξ και πολλοί πολλοί άλλοι.

Υπέροχη φωνή από τον Joy Cocker, Night Calls, Cleaning Guns, Cleaning Guns Calls. Θέλω πάρα πάρα πολύ επιτέλους να τους συναντήσω τους Cleaning Guns και θα τους συναντήσω. Λοιπόν, σε μία ακόμη περιβαλλοντική παρέμβαση προχώρησε η περιβαλλοντική ομάδα The Cleaning Guns, αυτή τη φορά στο Άλσο Τούμπας, εκεί στο Πλαγιάρι, σε συνεργασία με το Δήμο Θέρμης, χθες Κυριακή 10 του Μάη. Περίπου 30 εθελοντές συμμετείχαν στη δράση, η οποία επικεντρώθηκε τόσο στο Άλσος, όσο και σε τρία σημεία κατά μήκος χωματόδρομου κάτω από το Λόφο, όπου είχαν εντοπιστεί μεγάλες ποσότητες ογκωδών απορριμμάτων και αντικειμένων. Η Κυριακή τους βρήκε όλους μαζί εκεί στο Άλσος Τούμπας Πλαγιαρίου. Περίπου, όπως είπαμε, 30 και εθελοντές βρεθήκαν στο σημείο από νωρίς το πρωί, σε ένα σημείο μακριά από τον αστικό ιστό, αλλά με ξεκάθαρη ανάγκη για δράση. Το αποτέλεσμα, όπως σας προανέφερε, ήταν 20.000 λίτρα σκουπιδιών, μεταξύ αυτών 5 καναπέδες, 5 καρέκλες, 4 προφυλακτήρια, 4 στρώματα, μία μπανιέρα, ένα βαρέλι, ένα ελαστικό μηχανής, σπασμένα έπιπλα, χαλιά κτλ. Κτλ. Χαμός έγινε και μπράβο στα παιδιά και στους εθελοντές και στην περιβαλλοντική ομάδα The Cleaning Guns, οι οποίοι χτυπάνε κατά διαστήματα και φυσικά επικροτούμε τέτοιου είδους ενέργειες. Τώρα θα αλλάξουμε μουσική ρότα, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1981, 11 του Μάη, ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός Robert Bob Nesta Marley κατά κόσμο, φυσικά ο Bob Marley, έφυγε σε ηλικία μόλις 36 ετών. Εννοείται ότι είναι γνωστό της Πάση, ότι έκανε τη μουσική ρέγγε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπήρξε μέλος του συγκροτήματος των Wailers από το 1964 στο 1974. Μετά τη διάλυσή του συνέχισε ο ίδιος ως Bob Marley and the Wailers. Το 1978 του απονεμήθηκε από τον ΟΗΕ το μετάλλιο Peace Medal of the Third World. Το 2001 βραβεύτηκε με τον Grammy Lifetime Achievement για τη συνολική του προσφορά στη μουσική. Και επειδή σήμερα σας λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε έναν υπέροχο ήλιο πάνω από το κεφάλι μας, Sunny Shining, λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς αυτό το απόγευμα της Τσάγκαρο Δευτέρας 11 του Μάη.

Και θα μου πεις γιατί λαμπάμπα τώρα, πώς σου ήρθε εκεί η Δευτέρα 11 του Μάη να βάλεις εσύ λαμπάμπα? Διότι σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, το 1990, 31 χρόνια μετά το θάνατό του, ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός Ρίτσι Βάλενς, ο οποίος για την ιστορία είχε γεννηθεί, έφυγε από τη ζωή μάλλον τις 3 του Φλεβάρι του 1959, κερδίζει το αστέρι του στο Hollywood Walk of Fame. Ποτέ δεν είναι αργά. Καλά, εγώ θέλω αναγνώριση εν ζωή, έτσι, μετά δεν θέλω, να μου λείπει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή γίνεται κάτι, συμβαίνει κάτι υπέροχο στο στούντιο. 4. Εντάξει, μιλάμε για λαζάνια, λέει, λαχανικών, με φέτα, με μπεσαμέλ γιαουρτιού, έλα, είναι εύκολο και διέτης, δεν είναι τίποτα έτσι βαρύ, πάρα πολύ ωραίο, μελιτζάνες βλέπω, κολοκυθάκια βλέπω, κόκκινη σάλτσα βλέπω, τυρί βλέπω και μπεσαμέλ γιαουρτιού. Ό,τι καλύτερο. Μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, έτσι, για να σας δροσίσει. Σήμερα που έχει ζέστη και στη Λάρισα, από ό,τι μας ενημερώσατε. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στη Δράμα που ξέρουμε ότι μας ακούνε και στην Καβάλα και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Καλησπέρες ραδιοφωνικές. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Υπέροχος ο καιρός. Αύριο θα είναι πιο ζεστή ημέρα. Ενώ σας λέγαμε για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι εντάξει, τα σπάσανε η Μετάλλικα το βράδυ του Σαββάτου 9 του Μάη. Εννοείται ότι τα σπάσανε και τα σπάσανε και αυτοί και όσοι ήταν εκεί μαζί τους και τραγούδησαν και Ζορμπά και παίξανε και Τρύπες Δε Χωράς Πουθενά. Στη δεύτερη ώρα με Τρύπες θα ξεκινήσουμε και με το τραγούδι Δε Χωράς Πουθενά και ευχαρίστησαν τους Έλληνες και σου λέει με τον καλύτερο τρόπο ξεκινήσαμε την περιοδία μας. Και αφού ήταν η συναυλία του καλοκαιριού μέχρι να απολαύσουμε και τις επόμενες, okay, αλλά ήταν από τις συναυλίες του καλοκαιριού που πολλοί τους άκουγα, περίμεναν πώς και τι να φτάσει εκείνη η μέρα. Νομίζω ότι είμαστε okay να κλείσουμε με Μετάλλικα και ένα έτσι πολύ αγαπημένο τραγούδι. Είδα και βιντεάκι με το συγκεκριμένο. Τώρα ρίχνει την μπεσαμέλ γιαουρτιού να ξέρει. Σου κάνω βασανιστήρια, έτσι, εννοείται. Αλλά τι θα κάνω, γιατί εγώ πεινάω, γι' αυτό τα λέω. Λοιπόν, unforgiven, ξέρω, είμαι απαράδεκτη, ασυγχώρητη. Με υπέροχο unforgiven, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε, είπαμε, με Τρύπες Δε Χωράς Πουθενά, αλλά και με τραγούδι που μας ζητήσατε. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3 τελείωσε η εκπομπή, πάει το βασανιστήρι.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30% ο επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλινών. Βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας ο Γιώργος Μιλωνάκης. Η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το 2025 καθώς και των συζύγων τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν και στην ιστοσελίδα του earthnews.gr. Στο μεταξύ, επιστολή προς την Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, γνωστοποιώντας ότι εκ παραδρομής δεν δηλώθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό, που όπως αναφέρει δηλώνονται επί σειρά ετών. Ο κύριος Ανδρουλάκης αποδίδει την παράληψη σε αμέλεια του λογιστή του και σημειώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα στις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης. Με μία μόνο πτήση προς την Ολλανδία θα απομακρυνθούν σήμερα 22 τελευταίοι επιβάτες του κρουαζιερόπλου Χόντιους, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Την ίδια ώρα, σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών, βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης του πλοίου χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα χανταϊού. Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει υψηλή, με τις δύο πλευρές να δυνατούν να συμφωνήσουν σε όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Κεντρικό σημείο διαφωνίας αποτελεί το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Στο μεταξύ, οι ηγέτες του Λιβάνου απίφθηναν έκκληση στις ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ προκειμένου να σταματήσει το βομβαρδισμό πολλών περιοχών της χώρας που συνεχίζεται παρά την εκεχηρία που θεωρητικά βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Ένα συνοριακό φυλάκιο μεταξύ Τουρκίας και Συρίας που έχει κλείσει από το 2014 εξαιτίας του πολέμου θα ανοίξει εκ νέου πλήρως αύριο μετά την ανάληψη του ελέγχου του από την κεντρική Συριακή διοίκηση. Οι τουρκικές αρχές που υποστηρίζουν την κυβέρνηση της Δαμασκού τονίζουν ότι το άνοιγμα ξανά του συνοριακού φυλακίου καθίσταται δυνατό με τη συμφωνία που υπογράφηκε στα τέλη Ιανουαρίου μεταξύ των κουρδικών δυνάμεων της Συρίας και της κεντρικής διοίκησης της Δαμασκού. Ολοκληρώθηκε μετά από περίπου 4 ώρες η απολογία του Γενικού Διευθυντή για την τραγωδία της 26ης Ιανουαρίου στην Βιολάντα, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες στην πισκοτοβιομηχανία. Με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Νέο περιστατικό με μετανάστες, το τρίτο μέσα σε λίγες ώρες, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι αρχές στα νότια της Κρήτης. Ντρόν της Frontex εντόπισε 2 λέμβους, στις οποίες επέβαιναν περίπου 97 άτομα. Σκάφος του λιμενικού τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στους καλούς λιμένες, από όπου αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και πρόσχερα το μεσημέρι και το απόγευμα νότι 3 με 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
8: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
9: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
10: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
11: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
13: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
14: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

τι κρέμα. Τι κρίμα δεν χωράς πουθενά, διότι κρέμα. Κρέμα νουνού. Κρέμα λεμόνι. Κρέμα φράουλα. Όλοι ενυδατικοί. Πάρα πολύ ωραία. Πώς λέμε έτσι όταν πάμε σε μια ταβέρνα λυφή. Ξέρετε, το θεσσαλονικιώτικο. Λοιπόν, πάλι στο φαγητό το γυρίσαμε. Όπως και να έχει, όλοι χωράνε. Όλα χωράνε εδώ τα τραγούδια. Εδώ στο άκου να δεις τον 102.3. Απόγευμα Δευτέρας 11 του Μάη. Διότι σας λέγαμε για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι φυσικά για τη μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα που πραγματικά δημιούργησε σεισμικές δονήσεις. Και φυσικά για το γεγονός ότι ερμήνευσαν τρύπες και δεν χωράς πουθενά. Και φυσικά για το γεγονός ότι απάντησαν οι τρύπες και μάλιστα εξέφρασαν το σεβασμό τους προς τους Μετάλλικα. Το γεγονός ότι τόλμησαν να προσεγγίσουν το τραγούδι με το δικό τους μοναδικό τρόπο, αλλά και προς το κοινό που το έκανε δικό του από την πρώτη κιόλας νότα, κλείνοντας φυσικά στην ανάρτησή τους, γράφουν τελικά κάπου χωράμε όλοι. Όλοι χωράμε εδώ, είπαμε, άκου να δεις τον 102.3 κοντά σας έως και στις 7, απόγευμα Δευτέρας 11 του Μάη, στα 12 λεπτά μετά τις 6, υπέροχος καιρός. Αύριο θα είναι ακόμα πιο ζεστός. Θα έχουμε εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης θερμοκρασίες που θα φτάσουν από τους 15 έως τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή έχει λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο, συγκεκριμένα στην Τζιμισκή, στη Λεωφόρο Νίκης και εθιμοτυπικά γύρω από τα δικαστήρια στη Σαλαμίνο, στην Πολυτεχνείου και Δωδεκανήσου. Κατά τα άλλα, εγώ βλέπω στη σφαίρα μου ότι βαίνουμε καλώς. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά στα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Κάθε Δευτέρα ξεκινάμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι η Taylor Swift είναι πάλι στην κορυφή με αυτό το τραγούδι της, το The Fate of Ophelia, αλλά η Taylor Swift προσπάθησε να έρθει κόγνητο στην Ελλάδα, υπό άκρα δηλαδή μυστικότητα, για να παρευρεθεί στο γάμο ενός φίλου της, αλλά εμείς την τσακώσαμε. Θα σας τα πούμε σε λίγο.

Στην πρώτη θέση του Top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε εξακολουθεί να βρίσκεται η Taylor Swift με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Στη δεύτερη θέση ανεβαίνει ο Teddy Swims με το Bad Dreams. Και στην τρίτη θέση έρχεται ο Alex Warren και το Ordinary. Αυτή είναι η πρώτη τριάδα. Λοιπόν, στην Ελλάδα υπό άκρα μυστικότητα βρέθηκε η Taylor Swift. Παραβρέθηκε στο γάμο του Γιώργου Καρλάφτη. Ο Γιώργος Καρλάφτης θεωρείται σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά ονόματα στο αμερικανικό ποδόσφαιρο. Αγωνίζεται στους Kansas City Chiefs, μία από τις κορυφαίες ομάδες του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Εκεί λοιπόν είναι συμπαίκτης και στενός φίλος του Travis Kelce, του συντρόφου της Taylor Swift, γεγονός που εξηγεί και την παρουσία του διάσημου αυτού ζευγαριού στο γάμο του στην Αθήνα, έλαβε χώρα τώρα το Σάββατο το βράδυ. Οι δύο αθλητές έχουν πανηγυρίσει μαζί μεγάλες επιτυχίες, έχουν κατακτήσει Super Bowl, έχουν δημιουργήσει μία δυνατή φιλία. Εξού λοιπόν και η παρουσία τους στο γάμο του. Εμείς μάθαμε ότι η Taylor Swift φορούσε ένα μπλε φόρεμα, ένα κόσμημα, είχε τα μαλλιά της πιασμένα και ζητήθηκε μάλιστα από τους καλεσμένους, δεν ξέρω τώρα αν ήταν λόγω της Taylor Swift ή γενικότερα, να παραδώσουν τα κινητά τους τηλέφωνο ώστε να μην υπάρχει κανένα ντοκουμέντο, καμία φωτογραφία, κανένα στιγμιότυπο μέσα από τη δεξίωση. Το πάρτι του γάμου έγινε σε γνωστό μαγαζί εκεί στα νότια προάστια των Αθηνών. Η Αμερικανίδα Στάρ σου λέει χόρεψε με την ψυχή της, μίλησε, διασκέδασε κανονικά, σαν κανονικός άνθρωπος όπως είναι, με τους υπόλοιπους προσκεκλημένους, ενώ η παρουσία της και της Taylor Swift και του Travis Kelce στο γάμο ήταν φυσικά αυτή που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας και γενικότερα, αλλά στο επίκεντρο της βραδιάς, μην ξεχνάμε, είναι η Νύφη και ο Γαμπρός, ο Γιώργος ο Καλάφτης, Έλληνας αθλητής, που έχει καταφέρει να κάνει καριέρα στην κορυφή του αμερικανικού αθλητισμού και απασχολεί όχι μόνο τα αθλητικά, αλλά και τα διεθνή lifestyle media. Να τους ευχηθούμε τα παιδιά να ζήσουν και βίων ανθόσπαρτων και καλούς απογόνους. Ενώ ο ίδιος αγαπάει πάρα πολύ ο Γιώργος ο Καρλάφτης στην Ελλάδα και μάλιστα έμαθα ότι καθημερινά μέσω βίντεο κλήσης μιλάει με τον παππού του εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε. Εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Συνεχίζετε να μας μιλάτε στο 2313 αν θέλετε φυσικά. 338420. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτή είναι η YV40, UB40 και το There is a rat in the kitchen που μας θύμισε ο φίλος μας ο Δημήτρης. Τις καλησπέρες μας οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Είπαμε έχει λίγο κινησούλα αυξημένη τώρα και στην Εθνική Σαμίνης και γενικότερα στο κέντρο της πόλης, αλλά έχουμε έναν υπέροχο ήλιο πάνω από το κεφάλι μας.

Είδες, Σάρα Λάρσον, φίλες και φίλοι, ανερχόμενη Σουηδέζα, μόλις 28 ετών, και αυτό ήταν το Midnight Sun, το οποίο κυκλοφόρησε 26 Σεπτεμβρίου του 2025. Υπέροχη, φωνή κορμάρα. Φοβερή. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Δευτέρας 11 του Μάη. Για όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα, είπαμε ωραίος καιρός, λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, ευελπιστώ ότι δεν υπάρχουν κάπου αλλού προβλήματα. Και φυσικά σας λέγαμε από την αρχή της εκπομπής, εκτός από τους Μετάλλικα και τη συναυλία κτλ, σας λέγαμε ότι αυτή η εβδομάδα που διανύουμε είναι εβδομάδα Eurovision. Στη σκηνή λοιπόν, στη Βιέννη, στην Αυστρία, στρέφονται αυτή την εβδομάδα όλα τα βλέμματα, διότι η Ευρώπη ετοιμάζεται να μπει ξανά στο ρυθμό της Eurovision, ο μεγάλος μουσικός διαγωνισμός της Γυραιάς Υπήρου επιστρέφει για 70η χρονιά με μια έτσι κιόλας επαιτειακή διοργάνωση που υπόσχεται, αν μη τι άλλο σου λέει, να προσφέρει συγκινήσεις. Η ΕΡΤ, πιστή στο ετήσιο ραντεβού, αναλαμβάνει φυσικά και φέτος να φέρει τον παλμό της Eurovision. Εννοείται, να ξέρετε, αύριο Τρίτη είναι ο πρώτος ημιτελικός, αύριο Τρίτη 12 του Μάη, την Πέμπτη 14 του Μάη ο δεύτερος, ο μεγάλος τελικός το Σάββατο 16 του Μάη στις 10 η ώρα το βράδυ. Αύριο εγώ έχω Pizza Night. Λόγω του ημιτελικού και κυρίως αύριο, γιατί αύριο στον πρώτο ημιτελικό εμφανίζεται ο δικός μας, ο Ακύλας, στη θέση νούμερο 4. Οπότε να σκέφτεσαι να έρθει η πίτσα γύρω στις 10.30, εγώ σου λέω, γιατί μέχρι να βγουν πρώτος, δεύτερος, μη σου πω και 11 παρά, θα μου πεις είναι αργά, είναι πολύ αργά για να φας πίτσα, αλλά δεν πειράζει, μωρέ, για τον Ακύλα, τάχα μου τώρα, λέμε. Πάντα βρίσκουμε έτσι, ξέρεις, αφορμές. Λοιπόν, ΕΡΤ, ΕΡΤΦΛΙΞ, κυρίως ΕΡΤ 1, έχει το μενού λοιπόν Eurovision Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο. Εννοείται την περιγραφή σας έχουμε πει, κάνει η Μαρία Ικοζάκου και ο Γιώργος ο Καμπουτζίδης. Το 12 το δίνει, εννοείται, η Κλαβδία αγαπημένη. Ενώ από το κέντρο τύπου της Αυστριακής πρωτεύουσας, η Κέλλη Βρανάκη και ο Θάνος ο Παπαχάμος θα συμπληρώνουν το ρεπορτάζ με ξεχωριστές στιγμές και εμφανίσεις και παρεμβάσεις. Το πρώτο ημιτελικό, αύριο δηλαδή, θα ανοίξει Βίκη Λέανδρος με μια νέα διασκευή της επιτυχίας της L'Amour est Bleu, με την οποία και προσώπησε το Λουξεμβούργο το 1967. Ενώ στον τελικό, ενώ οι Ευρωπαίοι θα ψηφίζουν για το αγαπημένο τους τραγούδι, διάφοροι καλλιτέχνες από το Hall of Fame του διαγωνισμού θα έρθουν στη σκηνή έτσι, για να κάνουν ένα πέρασμα. Ανάμεσά τους θα βρεθεί η Ρουσλάνα, αν τη θυμάστε, με το Wild Dances. Θα βρεθούν και η Βέρκα Σερντούρτσκα με το Dancing, αν θυμάστε επίσης. Θα βρεθεί και το Hard Rock Alleluia, αλλά και αυτό, Lordi, που είχαν κερδίσει εδώ στην Αθήνα το 2006, αλλά και ο Reebok με το βιολί του, που τραγούδησε, μάλλον έπαιξε με το βιολί του το Φέρτο. Γενικότερα θα έχει έναν χαμό φέτος. Το πρόγραμμα θα συμπληρώσει και ο αυστριακός αστέρας της ηλεκτρονικής μουσικής, ο Παρ οφ Στέλλαρ, αλλά και πολλά πολλά άλλα θα συμβούν φέτος, ένεκα του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Με Lordi και Hard Rock Alleluia, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Στο μηδέν ξανά οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, κεντρικό σημείο διαφωνίας στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Εξετάζω την επανεκκίνηση του Project Freedom στα στενά του Ορμούς, δήλωσε στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Λιθουανία θα στείλει έως και 40 στρατιώτες και προσωπικό για να βοηθήσει τις ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς. Συνοριακό φυλάκιο μεταξύ Τουρκίας και Συρίας ανοίγει ξανά έπειτα από 12 χρόνια. Βγήκε από τη ΜΕΘ ο Γιώργος Μιλωνάκης, μεταφέρεται σε κέντρο αποκατάστασης. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, 2 τα ύποπτα, σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικόν, ο ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου. Στη Γερμανία συνελήφθη 17χρονος Σύρος ως ύποπτος για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Είπαμε, είναι εβδομάδα Eurovision. Το Satellite είναι ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε από την Αμερικανίδα Τζούλια Φρόουστ, τον Δανό Τζον Κόρνταν, αλλά έγινε γνωστό στο νικητήριο τραγούδι του διαγωνισμού τραγουδιού πριν 16 χρόνια της Eurovision το 2010, το οποίο τραγουδήθηκε από τη Λένα, η οποία εκπροσώπησε τη Γερμανία και είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια της Eurovision. Αύριο πρώτος ημιτελικός και από ό,τι διαβάζω στις στοιχηματικές, εξακολουθεί να βρίσκεται πρώτη Φιλανδία, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Αύριο αρχικά θέλουμε να περάσει στον τελικό. Πέμπτη είναι ο δεύτερος ημιτελικός. Και το Σάββατο είπαμε ο μεγάλος τελικός της Eurovision, είπαμε εβδομάδα Eurovision στις 10 η ώρα στην ΕΡΤ 1 εθιμοτυπικά. Όμως μέσα σε όλα τα άλλα, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, εκτός από γιορτή της Μανούλας, εκτός από Μετάλλικα, εκτός από το ένα, εκτός από το άλλο, στρώσαμε και τα κόκκινα χαλιά, διότι πάλι είχαμε βραβεία. Συγκεκριμένα είχαμε τα βραβεία BAFTA, British Academy Television Awards, τα οποία έλαβαν χώρα χθες Κυριακή 10 του Μάη στο Royal Festival Hall στο Λονδίνο, και το Adolescence, δεν ξέρω αν τη θυμάστε τη συγκεκριμένη σειρά. Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε στα βραβεία BAFTA Awards. Μάλιστα πήρε 4 βραβεία καλύτερης μίνι σειράς, πρώτου και δεύτερου ανδρικού ρόλου και δεύτερου γυναικείου ρόλου. Έχει συμπληρώσει η συγκεκριμένη σειρά πάνω από ένα χρόνο από την πρεμιέρα της σε γνωστή πλατφόρμα, όπου τότε κατέριψε κάθε ρεκόρ, πυροδότησε διεθνείς συζητήσεις. Νομίζω ότι όλοι το συζητούσαμε το συγκεκριμένο, το είχαμε δει τουλάχιστον. Η πρωτοποριακή αυτή μίνι σειρά, γυρισμένη εξ ολοκλήρου σε μονοπλάνο, γνώρισε την απόλυτη αποθέωση και επί Βρετανικού εδάφους και όχι μόνο. Οι 4 νίκες στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, όπως σας είπα, περιλαμβάνουν το βραβείο καλύτερης μίνι σειράς, πρώτου ανδρικού ρόλου για τον Γκράχαμ, δεύτερου ανδρικού ρόλου για τον Owen Cooper, για το παιδάκι, δεύτερου γυναικείου ρόλου για την Κριστίν Τρεμάρκο. Και μάλιστα, λίγες εβδομάδες νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη σειρά του Adolescence είχε αποσπάσει επιπλέον 2 βραβεία στο BAFTA TV Craft. Μεταξύ άλλων, σε άλλες κατηγορίες, βραβεία πέσπασαν επίσης ο Steve Coogan, επίσης ο Seth Rogen παρέλαβε το BAFTA καλύτερης διεθνού σειράς για το στούντιο, και μάλιστα ήταν συγκινητικό το γεγονός ότι αφιέρωσε το βραβείο στην εκλειπούσα συμπροταγωνίστριά του, την Κάθριν Οχάρα. Αυτά και άλλα πολλά συνέβησαν στα BAFTA, στα κόκκινα εκεί χαλιά, αλλά προς το παρόν η Ray εξακολουθεί να ψάχνει τον σύζυγό της. Where is my husband, μας λέει, η οποία ψάχνω τώρα κι εγώ, εσύ ψάξε τον σύζυγό σου. Α, ναι, εγώ το βρήκα. Στην ένατη θέση πήγε, ανέβηκε κι άλλο η Ray, ανεβαίνει κάθε εβδομάδα στο top 20 των ξένων τραγουδιών.

Λοιπόν, αυτή είναι η Ίντρα Κέιν, ανερχόμενο και αυτή η Αστέρη. Το τραγούδι Water είχε κυκλοφορήσει το 2011 και την απολαμβάνουμε και στο σόου των μεταμορφώσεων με το Σάκη Ρουβά και όχι μόνο. Λοιπόν, μας λείπεις, φίλε Στάθη. Αναφέρομαι στο φίλο μας το Στάθη, ο οποίος μου έστειλε τώρα μήνυμα και λέει: θέλουμε Τόνια Σουφλέρη στην επόμενη Eurovision με το τραγούδι Άκου να δεις. Έτσι, έτσι, λέει: θα δούμε πώς κερδίζετε μια Eurovision. Ενώ ήταν δεν πενέσει στο σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Καλή επιτυχία αύριο στον Ακύλα, στον πρώτο ημιτελικό. Αύριο Τρίτη, 12 του Μάη, είπαμε: βγαίνει στη θέση νούμερο 4. Πάμε όμως τώρα σήμερα, Στάθη, μας λείπεις πολύ. Πάμε να δώσουμε έτσι όμορφες ιδέες για απόψε βράδυ Δευτέρας, 11 του Μάη. Πάμε σε μια παράσταση που έχει κάνει αίσθηση εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο, στο θέατρο Αυλαία, εμπνευσμένο από τους στίχους του Νίκου Γκάτσου, είναι η νέα παράσταση του Χάρη Θόμου και της δημιουργικής ομάδας της Πετριχώρας. Ήδη υπάρχει από 27 Απριλίου ξεκίνησε εδώ στην Θεσσαλονίκη, δίπλα μας, στο θέατρο Αυλαία. Θεωρητικά είναι ως και αύριο, Τρίτη 12 του Μάη, γι' αυτό σας το λέμε και σήμερα, αν προλάβετε να δείτε τη συγκεκριμένη παράσταση, στις 9 και 4. Και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 10 ευρώ.

Επειδή σας τρέλανα όλη τη μέρα να μιλάω για τη συναυλία των Μετάλλικα, γιατί νομίζω ότι έγινε η αρχή για τις συναυλίες του Καλοκαιρακίου 2026 και ο Μόμπι, παρέα με τους Garbage, έρχεται Τετάρτη 1η του Ιούλη στην Πλατεία Νερού στα πλαίσια του Release Athens 2026. Γενικά περιμένουμε πολύ πολλά και σπουδαία ονόματα. Κάτι ψηλά έχουμε και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι η αλήθεια. Ευτυχώς έχουμε και το Sunny Festival. Λοιπόν, και επειδή σας τρέλανα, όπως είπα νωρίτερα, με τους Μετάλλικα, θα κλείσω αυτή την εκπομπή με δύο διασκευές από Μετάλλικα, μιας και μιλούσαμε και για τις τρύπες και για το Ζορμπά, έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Αφού όμως πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή σας, σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102.3. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερος το φίλο μου τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη, το Ιωσού Φλέρι στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, έχουμε έναν υπέροχο καιρό. Αύριο θα είναι πιο ζεστή ημέρα, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Τετάρτη, Πέμπτη ενδεχομένως να μας θα μου σκέψει ο καιρός. Και αφήνω τη σκυτάλη, μάλλον δίνω τη σκυτάλη στον, εγώ τον λέω τιτανοτεράστιο, αλλά ο ίδιος προτιμάει τελικά να τον λέω πανμέγιστο. Στον πανμέγιστο, λοιπόν, Θανάση Βικόπουλο, που θα σας πει μια ιστορία εδώ στον 102. Να είστε όλοι καλά, να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα με υγεία αν γίνεται και ευχάριστες επίσης ειδήσεις αν γίνεται και καλή επιτυχία και στην Ελλάδα, διότι σας είπαμε ότι αυτή την εβδομάδα είναι εβδομάδα Eurovision. Αυτή είναι, εντάξει, μια διασκευή του Unforgiven. Πολύ γνωστή, φοβερή διασκευή κατά την ταπεινή μου άποψη. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με μία μόνο πτήση προς την Ολλανδία απομακρύνονται οι 22 τελευταίοι επιβάτες του κουρασγερόπλοιου Χόντιους, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Στο πλοίο παραμένουν 32 μέλη του πληρώματος, ενώ το Χόντιους θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού των άνδεων από το κουρασγερόπλοιο είναι 7, τα ύποπτα 2, ενώ 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης του πλοίου χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα χανταϊού. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30% επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλινών. Βγήκε από τη ΜΕΘ ο Γιώργος Μιλωνάκης. Η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, αναφέρει το ιατρικό ανακοινοθέν. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν σχέση των πολιτικών προσώπων για το 2025 καθώς και των συζύγων τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του etnews.gr. Στο μεταξύ, επιστολή προς την Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες απέστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, γνωστοποιώντας ότι εκ παραδρομής δεν δηλώθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό, που όπως αναφέρει δηλώνονται επί σειρά ετών. Ο κ. Ανδρουλάκης αποδίδει την παράληψη σε αμέλεια του λογιστή του και σημειώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα στις νόμιμες διαδικασίες για την συμπλήρωση της δήλωσης. Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει υψηλή, με τις δύο πλευρές να αδυνατούν να συμφωνήσουν σε όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Κεντρικό σημείο διαφωνίας αποτελεί το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Στο μεταξύ, οι ηγέτες του Λιβάνου απίθυναν έκκληση στις ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ, προκειμένου να σταματήσει τον βομβαρδισμό πολλών περιοχών της χώρας που συνεχίζεται, παρά την εκεχηρία που θεωρητικά βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Ένα συνοριακό φυλάκιο μεταξύ Τουρκίας και Συρίας που είχε κλείσει από το 2014 εξαιτίας του πολέμου θα ανοίξει εκ νέου πλήρως αύριο μετά την ανάληψη του ελέγχου από την κεντρική Συριακή Διοίκηση. Ολοκληρώθηκε μετά από περίπου 4 ώρες η απολογία του Γενικού Διευθυντή της Βιολάντα για την τραγωδία της 26ης Ιανουαρίου, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες στην μπισκοτοβιομηχανία. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Νέο περιστατικό με μετανάστες, το τρίτο μέσα σε λίγες ώρες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι αρχές στα νότια της Κρήτης. Drone της Frontex εντόπισε 2 λέμβους, στις οποίες επέβαιναν περίπου 97 άτομα. Σκάφος του λιμενικού τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στους καλούς λιμένες, από όπου αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο. Και ο καιρός για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αύριο. Προβλέπονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

το κόκκινο που αυτός δημιούργησε, φίλες και φίλοι, κόκκινο, όχι αστείο. Είναι εκείνη η απόχρωση μέσα στην οποία θέλεις να κάνεις μια μεγάλη βουτιά. Κάποτε σε μια επίδειξη το φόρεσε σε μακρύ φόρεμα η Κλόντια Σίφερ. Την κοιτούσες και έλεγες «Χυμός αγκουίνι», αλλά και γνήσιο αίμα, καρπούζι που τρέχει από το λαιμό και λερώνει την μπλούζα κατά καλό καιρό, ή βικτοριανό κεράσι πάνω σε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Διαρκώς ηλιοκαμένος, ένας γνήσιος εκπρόσωπος της ιταλικής Dolce Vita, έχτισε έναν υπέροχο κόσμο στηριζόμενο σε τρεις βασικές αξίες στο χώρο της μόδας. Επιβλητική τεχνική, μνήμη και άμεση ικανοποίηση των αισθήσεων. Είναι απλούστατο, είχε πει ο ίδιος χρόνια πριν σε μια συνέντευξή του στους New York Times και συγκεκριμένα το 2007. Προσπαθώ να κάνω τα κορίτσια μου να δείχνουν εντυπωσιακά. Αναζητώ διαρκώς την ομορφιά. Ο Βαλεντίνο, φίλες και φίλοι, ήταν όντως η επιτομή του «προσπαθώ να ομορφύνω ακόμη περισσότερο αυτόν που αγαπώ, να τον κάνω να ξεχωρίζει». Και τελικά, αν το καλοσκεφτείτε, οι απλές γραμμές του, χωρίς βαρύγδουπους υποσημειώσεις κτλ. Κτλ., έδειχναν πως αυτή η τόσο όμορφη διαδικασία είναι υπόθεση απλότητας.

Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Εδώ, στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, συντροφιά, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, με τον Κώστα Σαββίδη σήμερα, στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας να στείλουμε στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου, μεγάλη υπόθεση. Και να σας πούμε και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ένα ταξίδι στο χρόνο θα κάνουμε και μουσικά, φίλες και φίλοι, ακολουθώντας τα βήματα του μεγάλου Βαλεντίνο. Και το ταξίδι μας ξεκίνησε από το 1962 και συγκεκριμένα το τραγούδι «Ρίφα Σιωσά» του μεγάλου Αρμάντο Τροβαϊόλι. Ένα τραγούδι που ερμήνευσε η Νόρα Ορλάντι σε εκείνο το ανεπανάληπτο φιλμ του 1962, το «Μποκάσιο Σετάντα». Ο Βαλεντίνο Κλεμέντε Λουντοβίχο Γκαραβάνι, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε, να και η ημερομηνία μας, στις 11 Μαΐου του 1932 στη Βογκέρα, στην περιοχή της Λομβαρδίας. Πατέρας του Μάουρο Γκαραβάνι και μαμά του η Τερέζα Ντεμπιάζη, η οποία, φίλες και φίλοι, είχε πάθος με τον ηθοποιό Ροδόλφο Βαλεντίνο, είδωλο της εποχής, Και έτσι τι έκανε. Αποφάσισε να δώσει το όνομα Βαλεντίνο και στον μικρό, ο οποίος μικρός είχε και μια μεγαλύτερη αδελφή. Παιδί ακόμη, ο Βαλεντίνο στη Βογγέρα σκιτσάριζε φορεματάκια στα σχολικά του τετράδια. Υπάρχει ένα περιστατικό ενδεικτικό του πάθους του. 6 χρόνων ήταν πολύ άρρωστος την ημέρα εκείνη, ψινότανε στον πυρετό. Αλλά εκεί η πείσμα έπεισε τη μαμά του να τον πάει να δει μια εξαδέλφη του, η οποία ετοιμαζόταν για χορό. Το φουστάνι της εξαδέλφης του από ροζδούλι θα το θυμόταν για πάντα ο Βαλεντίνο, όπως βέβαια και το μαύρο χαλάκι της άλλης του της εξαδέλφης, της Ειρήνα, η οποία το συνδυάζε με φωτεινά μπλε γοβάκια από σουέτ και ένα τσόχινο καπέλο με ταφταδένιο φιόγκο. Οι γονείς δεν επρόκειτο, όχι απλώς δεν επρόκειτο να σταθούν εμπόδιο, αλλά θα τον βοηθούσαν κιόλας. Ακόμα λοιπόν στο δημοτικό σχολείο πήγαινε, όταν του επέτρεψαν να κάνει τα πρώτα του βήματα, μαθητεύοντας κοντά στη θεία του τη Ρόζα και την τοπική σχεδιάστρια Ερνεστίνα Σαλβαντέο, η οποία ήταν θεία του μεγάλου καλλιτέχνη Άλντο Γιοργίνι. Από μικρός να σκεφτεί το Βαλεντίνο, προτιμούσε να αγοράζει ο ίδιος τις ζακέτες του. Γιατί, σου λέει, για να ελέγχει το χρώμα, τα μοτίβα, και όταν άρχισε σιγά σιγά να μεγαλώνει, τι έκανε? Άλλαζε τα κουμπιά από τα σακάκια τα οποία αγόραζε.

όπως ήταν, ήθελε να δουλεύει με προσωπικό, κυρίως νεανικό. Έχει μια μούρλα ο Φαθ. Δεν ήθελε στυλιζαρισμένα πράγματα. Να σκεφτείτε ότι ο Φαθ έκανε κουμπιά από κέλυφος αμυγδάλου ή καρυδιού. Υπέροχος, ο Φαθ. Συλλογή του του 50 ονομαζόταν Λιλί και οι φούστες που είχε σχεδιάσει είχαν σχήμα που έμοιαζε με λουλούδια. Ήτανε μεραβίλες πραγματικές. Για βραδινά ρούχα υποστήριζε ο Φαθ τότε το βελούδο. Μεγάλο σχολείο για τον Βαλεντίνο που πέρασε από τα ατελιέ και του Μπαλενσιάγκα και του μεγάλου Κριστιάν Ντιόρ για να καταλήξει δίπλα σε έναν επίσης μεγάλο της εποχής, τον ελληνικής καταγωγής Ζαντεσέ, ο οποίος του δίδαξε τι θα πει αρχαιοελληνική αλλά και αιγυπτιακή επιρροή στο ρούχο. Βλέπετε τον Ντεσέ, ήταν από γονιούς, όπως είπαμε, Έλληνες, οι οποίοι ζούσαν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Παράλληλα, ο Βαλεντίνο άρχισε να σπουδάζει και μοδιστρική στην École de la Chambre Syndicale, μεγάλη του γένους σχολή της Παρισινής Υψηλής Ραπτικής, μέχρι που πήρε μια άδεια καλοκαιράκι να πάει μια βόλτα μέχρι το Σαντροπέ, που αλλού έτσι, στο τότε γκλαμ ψαροχώρι, εκεί όπου η Φρανσουά Ντολεάκ προσπαθούσε να γλιτώσει την ξυπόλυτη αδελφή της, την Κατρίν Ντενεύ, από τα νύχια της Μπριζίτ Μπαρντό, που της είχε κλέψει τον εραστή, τον Ροζέ Βαντίμ. Εμείς σας τα λέμε αυτά πυκνά συχνά, για να μην νομίζετε και τίποτα άλλο, ότι είμαστε και τίποτα ξινοί ακαδημαϊκοί. Ακαδημαϊκοί είμαστε και το έχουμε αποδείξει. Αλλά βάζουμε και το αλατοπίπερο, φίλες και φίλοι, διότι, προσέξτε, και αυτό δεν είναι αστείο. Όλα μόδα είναι. Όλα τέχνη είναι. Ένας έρωτας που πεθαίνει, για σκεφτείτε, μπορεί να γίνει τραγούδι, ποίημα, μπορεί να γίνει ταινία, μπορεί να γίνει χρώμα ενός φορέματος. Φωτοστέφανα δεν χρειάζονται πάντα στους ανθρώπους. Φεύγει λοιπόν ο άνθρωπός μας, ο Βαλεντίνο, και πάει στο Σαντροπέ. Ελάτε όμως εσείς που τι έκανε. Κάπου έμπλεξε εκεί με τις παρέες του και παρέτεινε από μόνος του τις διακοπές του, από τη σημαία που λέμε. Τι λες ρε ξάδερ, για άκου εκεί. Σε έχει στο πλευρό του μεγάλος Ντεσέ. Σου δίνει άδεια να πας στο Σαντροπέ και εσύ γυρνάς όποτε θέλεις. Μεγάλο πατέρ τι έγινε όταν γύρισε στο Παρίσι και κάπου εκεί χώρισαν και δρόμοι τους. Κανένα πρόβλημα. Ο συμμαθητής του Βαλεντίνο, ο Γκυλαρός, ο μεγάλος ο Γκυλαρός, από τα χρόνια που και οι δύο μαθήτευαν δίπλα στον Φαθ, είχε πλέον δικό του ατελιέ. Και έτσι ο Βαλεντίνο πήγε να εργαστεί εκεί. Και όλα αυτά μέχρι το 1958, όταν πήρε μια μεγάλη απόφαση.

Ζουλί Λαγούς, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, γαλλικό, για να τιμήσουμε και το μεγάλο σχολείο του Βαλεντίνο και βέβαια να βρεθούμε και στη συγκεκριμένη δεκαετία για την οποία σας μιλήσαμε νωρίτερα, τη δεκαετία του 50. Το συγκεκριμένο τραγούδι πρωτοερμηνεύτηκε από τον Ρενέ Λουίς Λαφόρζ, κέρδισε μάλιστα το Grand Prix du Disque το 1956, δύο χρόνια πριν πάρει ο Βαλεντίνο τη μεγάλη απόφαση για την οποία θα σας μιλήσουμε αμέσως τώρα. Και ποιος δεν το έχει διασκευάσει, Φιλιπ Κλέι, Μαρσέλα Τσόλα. Εμείς ακούσαμε μια εκτέλεση του 1957 από την Annie Flore. Ζουλί Λαρούς, υπαρκτό πρόσωπο, γεννημένη στο Λονδίνο, ηθοποιός, μια πανέμορφη γυναίκα, που γεγονός που αποτυπώνεται στους στίχους του τραγουδιού, φίλες και φίλοι, με εκείνα τα, όπως γράφει και ο στιχουργός, με εκείνα τα υπέροχα κατακόκκινα χείλη, τα οποία όλοι θέλουν να φιλήσουν. ...1958 λοιπόν, και ο Βαλεντίνο παίρνει την απόφαση να επιστρέψει στην πατρίδα του, την Ιταλία, όπου εκεί, με ένα μικρό κεφάλαιο που θα πάρει από τον πατέρα του, θα στήσει έναν οίκο ραπτικής στη Ρώμη και την πρώτη του μπουτίκ βέβαια στην υπέροχη Via Ondotti. Που τον έψαχνες, που τον έβρισκες στα κλαμπ, στα όμορφα εστιατόρια της Via Veneto, εκεί όπου γνώρισε τον 22χρονο τότε φοιτητή αρχιτεκτονικής, τον Γιανχάρλο Γιαμέτι, ο οποίος θα γίνει σύντροφος στη ζωή του για περίπου 12 χρόνια, αλλά πάνω απ' όλα θα γίνει ο παντοτινός του συνεργάτης στη δουλειά. Θα πιάσουν ένα διαμέρισμα στην οδό 54 της οδού Γκρεγκοριάνα και θα το μετατρέψουν σε ατελιέ. Πρώτη πελάτησα στη Ρώμη ήταν η Κοντέσα Αουαρόνε, η οποία παρήγγειλε μια ολάκερη καρταρόμπα για τους Ολυμπιακούς το 1960 και αργότερα καταδικάστηκε για τη δολοφονία του άντρα της. Αυτό θα πεις ευτές. Προληπτικός άνθρωπος ο Βαλεντίνο, όπως θα εξομολογηθεί ο Γιαμέτι. Να όμως που ο Βαλεντίνο έκανε τις προλήψεις του σύμβολα κύρους και μάλιστα από πολύ νωρίς. Όταν κάποια στιγμή δημιούργησε αυτό το κλασικό κόκκινο, από τότε το επανέφερε σε κάθε του συλλογή, ήταν κανόνας, κάθε χρόνο. Επίσης έραψε το αρχικό το ονόματός του σε ρούχα και αξεσουάρ και μετά καθιέρωσε το V ως φραγίδα του κόσμου του. Ουδής όμως αφισβητεί και μία βασική παράμετρο που παίζει το ρόλο του στην επιτυχία. Και μα ρωτήσετε παλιούς ραφτάδες, βιοτέχνες, εμπορούς, θα σας το πούν. Ο Βαλεντίνο παρέμενε μέχρι τέλους πιστός σε ανθρώπους και συνήθειες. Δύσκολα ή μάλλον ποτέ, θα έλεγε κανείς, δεν πετούσε ό,τι και κυρίως όποιον αγαπούσε ή του είχε λειτουργήσει σωστά. Εγώ λέω πάντως ότι ο σεφτές της κόμισσας που σκότωσε τον άνδρα της ήταν καλός, διότι κάποια στιγμή θα έμπαινε στο ατελιέ και η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η οποία βρισκόταν στη Ρώμη για τα γυρίσματα της Κλεοπάτρα. Ψωνάρα! Προσέξτε, το ραντεβού ήταν στις 9 το πρωί, αλλά η Τέιλορ πήγε στις 4 το απόγευμα και χάλασε και μια επίδειξη για να της γίνει το χατήρι. Την πετάς έξω? Ο Βαλεντίνο όμως ήταν δόγη στην καρδιά. Όλα τα βόλευε. Και καλά έκανε. Διότι η Λίζ Τέιλορ θα γινόταν το πρώτο εξώφυλλο του Βαλεντίνου. Βέβαια, με ένα λευκό πλυσέ φόρεμα. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι Βαλεντίνο και ο Ζαμίτι αυτοσχεδίαζαν άλλα Ιταλιά. Δηλαδή γιούχου κουκουρούκου, με πελάτες, προμηθευτές, ξόδευαν πολλά χρήματα και όλοι ήθελαν να δουλέψουν μαζί τους. Πατρονίστες, ραφτάδες, όμορφα αγόρια και κορίτσια, κόρες και γη συνήθως των πελατησών. Με όλα αυτά, δεν ήθελε και πολύ να φτάσουν κάποια στιγμή στη χρεοκοπία βέβαια, αλλά είπαμε, μπήκε η Λίζ, έγινε το εξώφυλλο, τι να πεις τώρα. Το στυλ μου ήταν τα πανέμορφα φορέματα κοκτέιλ. Τα εντυπωσιακά βαραδινά, τα μικροσκοπικά κόκκινα φορέματα, λαμπερά, κομψά.
περιέγραψε κάποτε ο ίδιος ο Βαλεντίνο το ύφος του, που τότε άρχισε σταδιακά να διαμορφώνεται. Αυτό το κόκκινο, μια πολύ συγκεκριμένη απόχρωση στην κλίμακα Παντώνε, με 100% μαζέντα, 100% κίτρινο και 10% μαύρο, έγινε από πολύ νωρίς το σήμα κατά τεθέν. Το τυχερό του χρώμα. Η μόδα, φίλες και φίλοι, ήταν ένας κλειστός κύκλος για γυναίκες μιας συγκεκριμένης τάξης που στήριζαν οικονομικά τους οίκους. Οι γυναίκες αυτές δεν ενδιαφέρονταν να προβληθούν, δεν το είχαν ανάγκη. Αλλά ο κόσμος αυτός θα άλλαζε και θα πάμε να δούμε πώς θα αλλάξει, αφού βέβαια φροντίσουμε για ένα μουσικό διάλειμμα. Δεκαετία του 60, Domenico Modugno και Libero.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πρόταση ηλίθια χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση. Εξετάζω την επανεκκίνηση του Project Freedom στα στενά του Ορμούς, δήλωσε στο Fox News. 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο Γενικός Διευθυντής του Εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Στη φυλακή ογκολόγος που εξαπάτησε καρκινοπαθής και εργαζόταν στο Θεαγένειο νοσοκομείο. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο Κουρασγερόπλιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικό, ο ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου. Ενώ πληληστεία αμελία 200.000 στην κάτω τη Θωρέα, αναζητούνται οι δράστες, βρέθηκε το αυτοκίνητό τους. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο σχεδιαστή Βαλεντίνο, με αφορμή την ημερομηνία γέννησής του την 11η Μαΐου του 1932. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Αβίδης συντροφιά στην επιμέλεια του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Πάρα πολύ μεγάλη παρέα σήμερα, φίλες και φίλοι, στα μηνύματα. Να είναι το κόκκινο ως χρώμα ή το όνομα Βαλεντίνο. Ό,τι και να είναι, καλοδεχούμενο. Νωρίς νωρίς ο φίλος ο Άκης, μιλάμε, φύλαξ άγγελος εκπομπής, πάντα θυμίζει. Μην ξεχάσεις να ανεβάσεις προαναγγελτικό. Η αγαπημένη μας η Τατιάνα επίσης, μια γλυκιά αγκαλιά. Η Ειρήνη, η Δήμητρα, η Μαρία μας από το Βόλο, ο Γιώργος από τα Ξένα, η Αγγελική, ο Γιάννης, η Αλεξάνδρα, η Ελένη, η Μέρη. Χριστίνα μου υποσχέθηκε ότι θα με ακούσει. Λέτε να με ακούει. Μια γλυκιά αγκαλιά τη στέλνω. Και στη Γεωργία. Και η Θάλια μου υποσχέθηκε ότι θα με ακούσει. Τη στέλνω και αφημίσει μια γλυκιά αγκαλιά. Είχε έρθει η ώρα, φίλες και φίλοι, για αυτό που θα αποκαλούσαμε διεθνές ντεμπούτο του Βαλεντίνου. Και έγινε βέβαια τη δεκαετία του 60 στην παρέμορφη Φιωρεντίνα ή Φιωρέντσα, Φλωρεντία όπως λέμε εμείς. Προσέξτε, μην κοιτάτε που σήμερα Μιλάνο, Παρίσι και τα λοιπά και τα λοιπά. Πρωτεύουσα τότε ήταν η Φιωρέντσα. Λοιπόν, η πρώην πρώτη σύζυγος η πρώτη πρώην κυρία, πως είναι το σωστό, των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ζακλίν Κένεντι, τι κάνει, βλέπει την Gloria Schiff, τη δίδυμη αδελφή της συντάκτριας μόδας της Αμερικανικής Vogue, με έδρα τη Ρώμη, και φίλη του Βαλεντίνου βέβαια αυτή, την Consuelo Crespi, να φοράει ένα σύνολο, δύο τεμάχια, σε μαύρη οργάντζα, και όλα αυτά σε μια συγκέντρωση κυριών το 1964. Πέφτει κάτω η Kennedy που λένε, και τηλεφωνεί την Σιφ και της λέει, πες μου τώρα το όνομα του σχεδιαστή. Βαλεντίνο, της λέει η άλλη. Το Σεπτέμβριο του 1964 ο Βαλεντίνο βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρουσιάσει μια συλλογή της δουλειάς του σε μια φιλανθρωπική χωροεσπερίδα στο Waldorf Astoria της Νέας Υόρκης. Προσέξτε τώρα. Η Kennedy ήθελε να δει την επίδειξη, αλλά δεν μπορούσε να παρευρεθεί. Αλλά ο Βαλεντίνο, επαγγελματίας, έτσι, τι έκανε. Αποφάσισε και έστειλε ένα μοντέλο, έναν αντιπρόσωπο πωλήσεων και μια επιλογή από βασικά κομμάτια της συγκεκριμένης συλλογής που στο διαμέρισμα της Kennedy στην 5η Λεωφόρο. Τώρα εδώ που τα λέμε, έρχεται ένας εκ των μεγαλύτερων σχεδιαστών παγκοσμίως και σου στέλνει πριβέ φωτομοντέλο και τον αντιπρόσωπο των πωλήσεων στο διαμέρισμά σου. Τι θα κάνεις? Η Kennedy παρήγγειλε 6 από τα φορέματα του Βαλεντίνο, υψηλής γραπτικής αυτά, όλα σε ασπρόμαυρο, και τα φόρεσε κατά τη διάρκεια του έτους πένθους της μετά τη δολοφονία του σύζυγου της Αμερικανού Προέδρου John Fitzgerald Kennedy. Και όχι μόνο αυτό, ο Βαλεντίνο σχεδίασε αργότερα και το ολόλευκο φόρεμα που φόρεσε τελικά η Τζάκι, η Ζακλίν αν θέλετε, στο γάμο της με τον Έλληνα επιχειρηματία Αριστοτέλη Ωνάση. Το 1966 ο Βαλεντίνο μεταφέρει τα ντεφιλέ του από τη Φλωρεντία στη Ρώμη, όπου την επόμενη χρονιά παρήγαγε μια ολόλευκη συλλογή που έγινε διάσημη για το λογότυπο V που σχεδίασε. Εκείνη η ολόλευκη συλλογή ραπτικής τον έβαλε σταθερά, φίλες και φίλοι, σε ένα διαρκές φλερτ με το ιταλικό σχέδιο, όπως είχε γράψει τότε πολύ εύστοχα η Vogue. Ήταν, συνέχιζε το άρθρο,
μια πραγματική συζήτηση της Ευρώπης. Ας μην ξεχνάμε ότι ήταν ο πρώτος Ιταλός σχεδιαστής που εμφανίστηκε στην σκηνή της υψηλής ραπτικής του Παρισιού. Και ουσιαστικά ήταν αυτός με τον οποίο ξεκινά αυτό που θα λέγαμε ο διάλογος, έτσι, της μόδας στην Ευρώπη. Η συντάκτρια της εποχής, η Diane Vreeland, ήταν πολύ μπροστά για την εποχή της, φίλες και φίλοι, και θα γράψει για την ουσία των έργων του Βαλεντίνο. Του αρέσουν οι γυναίκες που πιστεύουν στο εξιζητημένο ντύσιμο και υποδίονται έναν ρόλο, αφήνοντας την εντύπωση ότι δεν σκοπεύουν να εξαφανιστούν στα παρασκήνια. Η γυναίκα του, καταλήγει Βρίλαντ, πρέπει να ξαφνιάζει αλλά και να καθυλώνει.

Η δεκαετία του 60 σταδιακά τελείωνε και ο Βαλεντίνο αποφασίζει να στήσει μια καλλιτεχνική γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στη δεκαετία που έφευγε και σε αυτήν που ερχόταν, τη δεκαετία του 70. Και αυτό το έκανε με MIDI φούστες, δηλαδή με μήκος μεταξύ γονάτου και μέσης της γάμπας, πάρα πολύ διακριτικά φουσκωμένα κλασικά παντελόνια, αλλά αν υπάρχει που τον χαρακτηρίζει τα χρόνια εκείνα, ήταν μια υπέροχη αναβίωση της δεκαετίας του 1940. Έβαλε στα μοντέλα του παπούτσια πλατφόρμες, στους ώμους βάτα που πολλοί κόσμος εμίσησε και φούστες μέχρι το γόνατο. Και ενώ έλεγες καθαρό 40 αυτά, τσακ, πετούσε μέσα ένα σχέδιο της δεκαετίας του 30 που το πάντρευε ωστόσο με γραμμές της δεκαετίας του 50 σε ένα διαρκές παιχνίδι ανανέωσης και δημιουργικού προβληματισμού χωρίς πολλές σκοτούρες. Σας το είπαμε και στην αρχή, ο Βαλεντίνο υπηρέτησε τη μόδα και κυρίως τη γυναίκα με μια φοβερή αξιοπρέπεια, πάνω απ' όλα με συνέπεια, αλλά μην περιμένετε ψευτοκουλτούρα στα έργα του ή τέχνη για την τέχνη. Ιταλός ήταν ο άνθρωπος.

Στα σέρα και σέρα, φίλες και φίλοι, αυτό που θα λέγαμε απόψε τη νυχτιά, από τους ανεπανάληπτους Ματία Μπαζάρ, οι οποίοι άφησαν τη δικιά τους σφραγίδα στο ιταλικό πεντάγραμμο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70 και του 80. Ήταν το τραγούδι με το οποίο έκαναν την εμφάνισή τους σε σίγκλ τότε. Την άλλη πλευρά ήταν το Ιωματία, ένα τραγούδι, το Στασέρα και Σέρα, το οποίο στη συνέχεια θα μπει στο πρώτο τους δίσκο με τίτλο Ματία Μπαζάρ νούμερο 1. Σε στίχους Άλντο Στελίτα και μουσική Κάρλο Μαράλε και Πιέρο Χασάνο, όλοι τους μέλη του ιστορικού, όπως είπαμε, αυτού συγκροτήματος. Και βέβαια, Ματία Μπαζάρ και 1975 σε αυτό το στυλάτο τραγούδι, γιατί είμαστε ήδη και συνεχίζουμε για λίγο ακόμα σε αυτήν την στυλάτη δεκαετία. Ασχέτως αν εμείς θα κάνουμε μια στάση ξανά σε αυτή τη βάτα, την οποία πολλοί δεν τη χαρακτήρισαν καθόλου στυλάτη. Τεράστιο λάθος αυτό. Έχει διαφορά, φίλες και φίλοι, ποιος είναι αυτός ο οποίος ράβει τη βάτα, ποιος είναι αυτός ο οποίος τη βάζει κάτω από το ύφασμα και σε ποιο σημείο, έτσι. Λοιπόν, ήταν μια κρίσιμη καμπή για την απογείωση της εταιρείας του Βαλεντίνο, και η καμπή αυτή είχε να κάνει με τη συνεργασία του με την παριζιάνικη εταιρεία Μέντες, που από το 1974 και μετά αναλαμβάνει την λεγόμενη ready-to-wear παραγωγή του. Προς Θεού, τα ready-to-wear του Βαλεντίνο δεν είχαν καμία σχέση με τα ready-to-wear κάποιον άλλο. 3 χρόνια αργότερα, μεταφέροντας τις επιδείξεις του Πουε μέσα στο Παρίσι, όλοι είπαν ότι κάτι μετατοπίστηκε στο κλασικό ύφος Βαλεντίνο, και φάνηκε βέβαια αυτό. Ο σχεδιαστής, που είχε συστηθεί με πάρα πολύ απαραίτητο

καλές γραμμές, διαμορφώνει στο Παρίσι την λεγόμενη αγέροχη σιλουέτα, που και αυτή βέβαια στη συνέχεια θα γραφτεί στα λεξικά της μόδας ως σιλουέτα Βαλεντίνο. Η όμοι σε όλα τα κομμάτια του Βαλεντίνο, είτε υψηλής στρατικής είτε ready to wear, θα περιγραφόταν στο εξής έντονα από αυτές τις βάτες που θυμίζουν μαξιλαράκια, οι οποίες έβγαιναν από τον ώμο και συνέχιζαν σε καμπύλη στο πίσω μέρος του μπράτσου. Στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1980, ο Βαλεντίνο ακολούθησε ως επιτοπλίστων την κοντή, στενή γραμμή της φούστας με τόπ, με φαρδιούς ώμους, κάτι στο οποίο βέβαια δούλευαν και οι μεγάλοι Σαν Λοράν, ο Ζιβανσί, Εμμανουέλ Ουγγαρό. Απλά ο Βαλεντίνο τις παρουσιάζει για, θα λέγαμε, πιο χαλαρές εμφανίσεις. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο έντυπος τύπος και οι αγοραστές, οι πελάτες του Βαλεντίνο, συχνά τον τοποθετούν πιο ψηλά από τους άλλους σχεδιαστές του Παρισιού και σίγουρα ισοδύναμο με τον Yves Saint Laurent και τον Karl Lagerfeld. Και αυτός ο φοβερός και, όπως είπαμε, διαρκώς ηλιοκαμένος Ιταλός δεν φοβήθηκε στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80 να ανεβάσει το μήκος της φούστας και από μύτη να την κάνει μίνι. Έβαλε το βέτου και σε τζιν το 87-88. Τους ξέρανε όλους κάποια στιγμή με αποκλειστικά μίνι μίκη και στη συνέχεια ακολούθησε τους συναδέλφους του μέχρι το τέλος του 1988, όταν τα μίκη ξανακατέβηκαν. Πάντως, αν υπήρχε κάτι που δεν άλλαζε όλα αυτά τα χρόνια, είπαμε, ήταν η βάτα του. Στην αυγή της δεκαετίας του 90, ο Βαλεντίνο, φίλες και φίλοι, εγκαινιάζει την Ακαδημία Βαλεντίνο, η οποία μάλιστα σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Τομάζο Τζίφερ. Ήταν ένας πολιτιστικός χώρος που βρίσκεται πολύ κοντά στο ατελιέ του Βαλεντίνο στη Ρώμη, με σκοπό την παρουσίαση εκθέσεων τέχνης. Την επόμενη χρονιά, δηλαδή το 1991, με την ενθάρρυνση της φίλης του, της Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ο Βαλεντίνο και ο Τζιανχάρλο Τζιαμέτι δημιουργούν το LIFE, μια ένωση για την υποστήριξη ασθενών με AIDS. Μια ένωση η οποία χρηματοδοτήθηκε κατά πολύ από τις δραστηριότητες της Ακαδημίας Βαλεντίνο. Δεκαετία των 90, άλλη μια μεγάλη καμπή. Παλαιότεροι θυμούνται, οι νεότεροι ενδεχομένως να τα ακούνε τώρα για πρώτη φορά. Είμαστε στα χρόνια στα οποία το λεγόμενο grunge καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο και συμπαρασύρει ακόμη και μεγάλους οίκους. Το grunge εμφανίζεται με στόχο να αντισταθεί στην εμπορική αισθητική, όπως έλεγε. Τι σημαίνει αυτό? Το grunge στυλ έδινε νέα αξία σε ό,τι θεωρεί το ατελές, παλιό, σκισμένο, πεταμένο, μετατρέποντάς το σε φαινόμενο της εποχής του. Θα θυμάστε ενδεχομένως, για παράδειγμα, πανάκριβα blue jeans, τα οποία ήταν σκισμένα. Μπλούζες, επίσης πανάκριβες, οι οποίες είχαν ένα αριστερό μανίκι, το οποίο ήταν σε πλήρη αποσύνθεση. Προσοχή, μην μπερδεύετε το grunge με το vintage. Η διαφορά βρίσκεται ότι το vintage χρησιμοποιεί ρούχα και αξεσουάρ που κάποτε ήταν στη μόδα, ενώ το grunge δεν ακολουθεί κανόνες. Το grunge ήταν επίσης ο συνδυασμός πολλών ρούχων. Το κλασικό ύφος αυτό περιλάμβανε στρώσεις ρούχων. Για παράδειγμα, μπλούζα από μέσα και καρό πουκάμισο από πάνω, στυλ ξυλοκόπος στο Αϊντάχο τέλη Νοέμβρη. Ξέρετε τι είχαμε? Είχαμε μια υποτιθέμενη στροφή προς μια πιο υποτιθέμενη δημοκρατική μόδα. Απόψη μου αυτή, και είμαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να την υπερασπιστώ. Με έμφαση την άνεση. Προσέξτε όμως, σε βάρος της κομψότητας.
Αυτή λοιπόν η στροφή προς αυτήν τη δημοκρατική μόδα, εντός εισαγωγικών αυτό το δημοκρατική, σε βάρος της κομψότητας, δεν βρήκε ποτέ σύμφωνο τον Μεγάλο Βαλεντίνο. Στον τέλειο κόσμο του ανθρώπου αυτού δεν χωρούσαν περιπλοκότητες της τότε σύγχρονης εποχής. Το Βαλεντίνο συνέχισε να δημιουργεί, να ανανεώνει τις γραμμές του, να δοκιμάζει, αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν έβαλε άρβυλο στην μπαλαρίνα που θα χόρευε τον θάνατο του Κύκνου.

Μίνα, Ρικάρδο Χωσάντε, φίλες και φίλοι, Questione di Feeling, υπόθεση αίσθησης, αισθήματος, το πρώτο τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα. Ο Βαλεντίνο και ο αγαπημένος του συνεργάτης Τζιανκάρλο Τζαμέτι θα πουλήσουν την εταιρεία στην HDP Group για 300 εκατομμύρια δολάρια το 1998. Ο ίδιος παρουσίασε την τελευταία του έκθεση υψηλής θρεπτικής το 2008, αφού παραιτήθηκε βέβαια, από τη θέση του δημιουργικού διευθυντή την προηγούμενη χρονιά. Τιμήθηκε με το μεγαλόσταυρο του υπότιτου τάγματος της Ιταλικής Δημοκρατίας, τον τίτλο του υπότιτου τάγματος αξίας της Ιταλικής Δημοκρατίας, πήρε τον τίτλο του υπότιτης λεγιώνας τιμής και του διοικητή το τάγματος των τεχνών και των γραμμάτων από τη Γαλλία, καθώς επίσης και το μετάλλιο της πόλης του Παρισιού. Και ξέρετε, αυτά δεν δίνονται τζάμπα. Αυτός που γύρισε στις πλάτες του στο μέλλον όταν το μέλλον αποφάσισε να συμβιβαστεί με το τυχαίο, πέθανε στην Ρώμη στις 19 Γενάρη του 2026 σε ηλικία 93 χρόνων. Μπράβο. Το ίδρυμά του την ημέρα εκείνη ανακοίνωσε ότι έφυγε γαλήνια στο σπίτι του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από αγαπημένα πρόσωπα. Και εμείς λέμε σε εσάς αντίο, αλλά και στον ίδιο, γιατί όχι, με τον υπέροχο Έρος Ραματζότη, και ταιριάζει για μόδα, για χρώμα, για φαντασία, έτσι. Πιου μπέλα χώσα. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Λίθια χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, είπε ο Τραμπ, υποσχόμενος ολοκληρωτική νίκη εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Θα έχουμε μία ολοκληρωτική νίκη. Θεωρητικά έχουμε ήδη μία ολοκληρωτική νίκη από στρατιωτικής άποψης, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Η ταχύ απόρριψη της απάντησης του Ιράν από τον Αμερικανό πρόεδρο έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει, παρατείνοντας την παράλυση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει στο Fox News νωρίτερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά το Project Freedom, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Με μία μόνο πτήση προς την Ολλανδία απομακρύνονται οι 22 τελευταίοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Στο πλοίο θα παραμείνουν 32 μέλη του πληρώματος, ενώ το Χόντιους θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού των Άνδεων από το κρουαζιερόπλοιο είναι 7, τα ύποπτα 2, ενώ 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών βρίσκεται και ο Έλληνας επιβάτης του πλοίου, χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα χανταϊού. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30% ο επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλινών. Παράλληλα, απαγορεύονται κατασκευές στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή, με εξαίρεση έργα κοινής ωφέλειας και πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, ενώ ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για προστατευόμενες περιοχές, παραδοσιακούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη, η Μύκονος, τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Ακίνθου και της Κρήτης. Το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας έθεσε στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέφρασαν ανησυχία και στήριξη προς την Ελλάδα, ζητώντας ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό, σημειώνοντας ότι η Αθήνα θα προχωρήσει στα αναγκαία διαβήματα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα του ΓΕΘΑ. Στη δημοσιότητα δόθηκε τόποθεν έσχεση των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 καθώς και των συζύγων τους. Με επιστολή προς την Επιτροπή Ελέγχου Ποθεν Έσχεση, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποίησε ότι λόγω αμέλειας του λογιστή του δεν δηλώθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό. Ολοκληρώθηκε μετά από περίπου 4 ώρες η απολογία του Γενικού Διευθυντή της Βιολάντα για την τραγωδία της 26ης Ιανουαρίου. Με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στόχος ένοπλων ληστών έγινε ένα υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα σήμερα το πρωί. Οι δράστες ήταν οπλισμένοι με καλάσνικοφ και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Έδρασαν μεθοδικά και ψύχρεμα, περιμένοντας τη χρονοκαθυστέρηση για να πάρουν από το χρηματοκιβώτιο περίπου 200.000 ευρώ. Φεύγοντας, τους έπεσαν χρήματα, αλλά σταμάτησαν κατά μεσής του δρόμου για να τα μαζέψουν. Σε 12 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων ο ογκολόγος που εξαπατούσε καρκινοπαθείς, υποσχόμενος νέες θεραπείες και στο παρελθόν εργαζόταν στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Κρίθηκε ένοχος για απάτη και δωροληψία σχετικά με όλες αυτές τις περιπτώσεις εξαπάτησης που σύμφωνα με το κατηγορητήριο έχουν γίνει από το 2017 έως το 2022. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι για την δολοφονία του 54χρονου στην περιοχή των Κιμήνων. Οι δύο άνδρες έχουν ομολογήσει πως πέταξαν τη σωρό του δολοφονημένου στον ποταμό Λουδία. Την ανανέωση για 2 χρόνια της θητείας των 3 ευρώ εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου

0: Κλειστάνου και Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά, και θερμοκρασία από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Για ανεμινότητα, 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.
7: Fade out, fade out, fade out, fade out.
9: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
10: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
11: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
12: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
11: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
13: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
14: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
13: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

αλλά γιατί όλοι αυτό να αναζητάμε χωρίς να το βρίσκουμε. Λοιπόν, επειδή όλον το παράπονο όταν η δουλειά μας δεν γίνεται είναι να βρούμε έναν αρμόδιο, σήμερα λοιπόν ο αρμόδιος γιορτάζει. Είναι του Αγίου Αρμοδίου Μαρτύρος, οπότε αν βρείτε κανέναν αρμόδιο ποτέ και πουθενά, στις 11 Μαΐου είναι η γιορτή του, μην ξεχάσετε να του πείτε χρόνια πολλά. Μείνετε μαζί μας, θα είμαστε εδώ ως τις 10.

Είχαμε αγωνιστική δράση και μάλιστα πλήρη το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Πρωτάθλημα κρίθηκε με την επικράτηση της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού, έτσι όπως έγινε, και την ισοπαλία στο Φάληρο μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Και πλέον παίζεται όσον αφορά την κορυφή η δεύτερη θέση, αυτή που θα οδηγήσει στο Champions League. Ο ΠΑΟΚ ισοβαθμεί με τον Ολυμπιακό με 62 βαθμούς και στις επόμενες δύο αγωνιστικές θέλει στην ουσία άλλους, αναλόγως και τι θα γίνει και στο άλλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Υποδέχεται την ΑΕΚ αν νικήσει και καταφέρει να κρατηθεί έστω και στην ισοβαθμία, θα είναι αυτός που θα πάρει το εισιτήριο. Την Τετάρτη έχουμε αγώνες πάλι και στη συνέχεια την Κυριακή για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει αυτό το πολυπόθητο εισιτήριο. Την ίδια ώρα γίνεται η Grand Guignol, το σίριαλ στην ουρά, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν και στην ουσία Ατρόμητο, Κηφισιά και Πανετολικό, ο τελευταίος όχι και τόσο, να είναι πιο ήσυχοι. Αστέρας Άκτορ, Πανσεραϊκός και ΑΕΛ Νόβιμπετ είναι αυτοί που δίνουν τη μάχη για τη σωτηρία, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν και η επόμενη θα είναι κρίσιμη, καθώς ο Πανσεραϊκός παίζει μέσα στον Αστέρα, η Κηφισιά υποδέχεται τον Ατρόμητο και ο Πανετολικός την ΑΕΛ Νόβιμπετ, για να δούμε και ποιες δύο ομάδες θα υποβιβαστούν. Από εκεί και πέρα έχουμε εξελίξεις όσον αφορά τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, καθώς ανακοίνωσε την αποχώρηση στην ΙΚΑΕ των Βεζιρτζή, Μπουντούρη και Οικονομίδη, ενώ νέος πρόεδρος της ασπρόμαυρης ΚΑΕ ανέλαβε ο Ιωάννης Πετμεζάς και αντιπρόεδρος ο Νικόλαος Παπαδόπουλος. Είναι ανακατατάξ

0: που έγιναν μετά την ανάληψη του μεγαλομετόχου του κ. Μιστακίδη στον ΠΑΟΚ. Ο κ. Βεζιτζής με επιστολή του πριν από λίγο μετά την παραίτηση που έγινε γνωστή αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από ανθρώπους και συμφέροντα, ενότητα και να επανέλθει η ομάδα εκεί που της αξίζει, λέει ο κ. Βεζιτζής, κλείνει την επιστολή αυτή λέγοντας «Είναι μονόδρομος όλοι όσοι αγαπούν την ομάδα μας να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί μόνο με ενότητα χτίζεται το αύριο. Το αύριο του ΠΑΟΚ για τις επόμενες γενιές. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη στη νέα διοίκηση του ΠΑΟΚ». Δεν ξέρουμε τι σηματοδοτούν αυτές οι αλλαγές. Ο ΠΑΟΚ θα ήθελε να συμμετάσχει στις κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις στο μπάσκετ τις επόμενες χρονιές. Θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα αποδώσουν αυτές οι αλλαγές.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε

Όπως καταλαβαίνετε, οι μουσικές επιλογές είναι συνυφασμένες απόλυτα με τον καιρό, γιατί το καλοκαίρι ήρθε, είναι εδώ έξω. Δεν το λέμε εμείς, εκτός από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, που λίγο την Παρασκευή το βράδυ μας τα χαλάει εκεί για λίγες σποραδικές βροχές, το λέει όλος ο κόσμος. Αν βγείτε έξω και κυκλοφορήσετε λίγο στο κέντρο της πόλης, θα δείτε ότι όλοι είναι με τα κοντομάνικα ακόμη και αυτή την ώρα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ηλίθια χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Εξετάζω την επανεκκίνηση του Project Freedom στα στενά του Ορμούς, δήλωσε στο Fox News. 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Κάθεξη 12 ετών στον ογκολόγο που εξαπάτησε καρκινοπαθείς και εργαζόταν στο Θεαγένειο Νοσοκομείο. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο κουρασγερόπλιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικόν, ο ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου. Ενώπλη ληστεία αμελία 200.000 ευρώ στην κάτω τη Θωρέα σε τράπεζα, βρέθηκε το αυτοκίνητο των δραστών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και αύριο είναι η μεγάλη ώρα για τον Ακύλα. Αύριο λοιπόν στις 10 το βράδυ, σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ1, είναι ο πρώτος ημιτελικός στον οποίο θα πάρει μέρος ο Ακύλας με το Φέρτο και την Πέμπτη ο δεύτερος με τη συμμετοχή της Κύπρου. Όπως είπαμε στην ΕΡΤ1 στις 10 το βράδυ, αύριο θα μεταδοθεί ζωντανά ο ημιτελικός. Ο Ακύλας εμφανίζεται στη τέταρτη θέση του πρώτου ημιτελικού, ενώ στον ίδιο ημιτελικό είναι Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φιλανδία, ένα από τα φαβορί κλπ. Εκτός από την Ελλάδα που φέρεται να είναι ένα από τα φαβορί, φαβορί είναι η Φιλανδία, όπως είπαμε, το Ισραήλ, η Σουηδία και η Κροατία. Θα δούμε πώς θα πάει ο Ακύλας, όλα είναι έτοιμα για την μετάδοση αύριο βράδυ στις 10. Εκτός όμως από την ΕΡΤ που είναι έτοιμη να το μεταδώσει, υπάρχουν ετοιμασίες και στην ιδιαίτερη πατρίδα του τραγουδιστή, στις ΣΕΡΕΣ. Η διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου των ΣΕΡΟΝ που μίλησε στην ΕΡΤ είπε για τον Ακύλα ότι τον ξέρει από πρώτη γυμνασίου και είναι ένα παιδί όπως ακριβώς το βλέπετε, δηλαδή δεν προσποιείται, έτσι είναι και στις παρέες του. Είπε ότι είναι συγκινημένοι όλοι οι δάσκαλοι του βλέποντάς τον να διακρίνεται και μάλιστα βλέποντας και τη μητέρα του που ξέρουν πόσα πέρασε αυτή η οικογένεια, πόσες δυσκολίες είχε, να τον καμαρώνει και να στέκεται δίπλα του. Είπε ότι ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα θεωρεί τεράστια επιτυχία το γεγονός ότι ένας νέος άνθρωπος από μια μικρή επαρχιακή πόλη κατάφερε να φτάσει στη διεθνή μουσική σκηνή. Ελπίζουν να το δουν τον Ακύλα να παίρνει την πρώτη θέση και σχεδιάζουν όλοι μαζί από το σχολείο, μαθητές και δάσκαλοι, να παρουσιάσουν μαζί, να παρακολουθήσουν μαζί οργανωμένα τον μεγάλο τελικό της Eurovision παρά το φορτωμένο πρόγραμμα των μαθητών λόγω εξετάσεων. Από όσο γνωρίζω, πολλοί θα είναι αυτοί που θα το κάνουν και μεταξύ τους παρέες και μάλιστα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι ανάμεσά τους είναι και πολλοί νεαροί, όταν λέω νεαροί, 17, 18, 19 χρονών που θα καθίσουν να παρακολουθήσουν τον τελικό της Eurovision σε σπίτια.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που μας εύχεται καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα για το μήνυμα και τη συντροφιά. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Και μιας και λέγαμε για Eurovision και Ακύλα και μιας και η χώρα μας θεωρείται από τα φαβορή για την κατάκτηση της πρώτης θέσης, η Θεσσαλονίκη φαίνεται πως θέτει υποψηφιότητα για τη διοργάνωση της επόμενης Eurovision, σε περίπτωση φυσικά που ο Ακύλας πάρει την πρώτη θέση και μόνο τότε. Η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης φαίνεται να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο υποβολής υποψηφιότητας για τη φιλοξενία της Eurovision 2027. Η πρόταση αφορά την πραγματοποίηση του διαγωνισμού στο PAOK Sports Arena στην Πηλαία, χωρητικότητας 10.000 θεατών. Έτσι κι αλλιώς το αεροδρόμιο Μακεδονία μπορεί να συνδέσει την πόλη με 34 χώρες και 95 προορισμούς. Υπάρχει ξενοδοχειακή υποδομή για να φιλοξενήσει όλους τους καλλιτέχνες, αλλά και οποιονδήποτε άλλον μπορεί να έρθει για να μείνει εδώ στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης. Έχει η Θεσσαλονίκη, θεωρεί πως έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες πόλεις και κυρίως με την Αθήνα σε επίπεδο ασφάλειας και μετακινήσεων. Επίσης, οι τάσεις τα τελευταία χρόνια πλην της φετινής εξέλιξης δείχνουν ότι οι διοργανωτές επιλέγουν πόλεις μακριά από πρωτεύουσες και όχι τις ίδιες τις πρωτεύουσες. Η επιλογή της πόλης που θα φιλοξενήσει τον επόμενο διαγωνισμό γίνεται από την NBU σε συνεργασία με το Δημόσιο Ραδιοτηλεοπτικό Φορέα της νικήτριας χώρας. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν ο Ακύλας πάρει την πρώτη θέση και αν στη συνέχεια η Θεσσαλονίκη θα υποβάλει υποψηφιότητα για να δούμε τη Eurovision όχι από τους καναπέδες μας, αλλά ζωντανά εδώ στην πόλη μας. Υπενθυμίζουμε ότι η Αθήνα έχει φιλοξενήσει ήδη μία φορά τον διεθνή τραγουδιού, τον διεθνή διαγωνισμό τραγουδιού το 2006, όταν την προηγούμενη χρονιά η Έλενα Παπαρίζου με το My Number One είχε πάρει την πρώτη θέση και στην επόμενη έγινε εδώ στην Αθήνα με παρουσιαστές τη Μαρία Μενούνος και το Σάκη Ρουβά και νικητές τότε τους Φινλανδούς Lordi με το Hard Rock Hallelujah τότε το τραγούδι και με τους Lordi να εμφανίζονται με εκείνες τις περίεργες φορεσιές σαν τέρατα.

Καλησπέρα στην Νατάσα που εύχεται καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους λοιπόν. Ευχαριστούμε για το μήνυμα και για την παρέα. Είχαμε Μετάλλικα το Σαββατοκύριακο και μάλιστα Μετάλλικα στην Αθήνα με το σιρτάκι του Ζορμπά και με τρύπες το «Δε χωράς πουθενά». Με ανάρτησή του το διάσημο συγκρότημα ευχαρίστησε την Αθήνα και μάλιστα είπε ότι υπήρχε ρεκόρ σταδίου με 90.000 θεατές. Περισσότεροι από 90.000 από εσάς γεμίσατε το στάδιο και πιστέψτε μας, το νιώσαμε. Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσει αυτό το σκέλος της περιοδίας, ανέφεραν οι Μετάλλικα σε ανάρτησή τους. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συναυλίας, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών μετρούσε τις σεισμικές εντός εισαγωγικών δονήσεις που προκάλεσαν αυτοί οι 90.000 θεατές, ελάχιστες μεν όσον αφορά το μέγεθος, αλλά ωστόσο μετρήσιμοι, και είναι γνωστές αυτές οι δονήσεις ως concert quake, δηλαδή σεισμοί σε συναυλίες, και έχουν μετρηθεί και αλλού. Επιβεβαιώθηκαν πάντως ότι υπήρχαν τέτοιες δονήσεις κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Πάντως 90.000 θεατές μπορεί για την Ελλάδα να είναι ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ. Παγκοσμίως πάντως είναι ο αριθμός μικρός έως ελάχιστος. Και εμείς θα σας θυμίσουμε ποιες μέχρι σήμερα είναι οι συναυλίες με τους περισσότερους θεατές στον κόσμο. Στην πρώτη θέση είναι μια συναυλία που έγινε, για να μετράω σωστά, 32 χρόνια πριν. Και είναι συναυλία του Rod Stewart στην παραλία Copacabana στο Rio de Janeiro την πρωτοχρονιά του 1994. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι παρόλο που ο Rod Stewart είναι ένας τεράστιος καλλιτέχνης και πολύ γνωστός, είναι πολύ πιθανό αυτό το επίτευγμα που έχει μπει και στο βιβλίο Guinness να μην ήταν δυνατό χωρίς να συμπέσουν δύο άλλα γεγονότα. Πρώτον, ήταν το κύριο γεγονός της βραζιλιάνικης πρωτοχρονιάς. Κάθε χρόνο η παραμονή πρωτοχρονιάς στην Copacabana γιορτάζεται με μεγάλη επιτυχία και προσελκύει τακτικά 2 εκατομμύρια άτομα, οπότε ο αριθμός αυτός ήταν εφικτός, και επίσης πιθανόν να είχαν βγει πολλοί, γιατί ήταν εκείνη η χρονιά που η Βραζιλία κέρδισε το παγκόσμιο κύπελο και είχαν βγει πολλοί για να γιορτάσουν. Με 3,5 εκατομμύρια θεατές έκανε συναυλία στη Μόσχα το 1997 ο Ζαν Μισελ Ζαρ. Στις 6 Σεπτεμβρίου λοιπόν του 1997 για τον εορτασμό της 850 χρόνια, θα το πω για να μην μπερδευόμαστε, επέτειο της Μόσχας λοιπόν, ο Ζαν Μισελ Ζαρ έδωσε μια συναυλία, 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι την παρακολούθησαν. Ακολουθεί με 3 εκατομμύρια ο Ζόρζε Μπεν Ζόρζ, επίσης στην Copacabana στο Ρίο Τζανέιρο την πρωτοχρονιά του 1993. Είναι ο πιο διάσημος βραζιλιάνος μουσικός και σίγουρα συμπίπτει και αυτό με το ότι τη βραζιλιάνικη πρωτοχρονιά βγαίνουν πολλοί στη συγκεκριμένη παραλία για να γιορτάσουν. Ο Ζαν Μισελ Ζαρ το 1990 και η Lady Gaga στην παραλία Copacabana επίσης το 2025 συγκέντρωσαν από 2,5 εκατομμύρια θεατές για να τους παρακολουθήσουν. Το 2001 στη Ρώμη ο Αντωνέλο Βεντίτη μάζεψε 1,8 εκατομμύρια θεατές. Βέβαια μπορεί να μην τους μάζευε αν τη συγκεκριμένη μέρα δεν ήταν στο πλαίσιο της συναυλίας και η γιορτή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ποδοσφαιρική ομάδα της Ρώμα, και όσοι υποστηρίζουν Ρώμα ή όσοι γνωρίζουν την πρωτεύουσα της Ιταλίας ξέρουν τι πάει να πει αυτό. Στο αεροδρόμιο του Σύνος στη Μόσχα επίσης το 1991 1,6 εκατομμύρια θεατές για το φεστιβάλ Monsters of Rock. Προφανώς μαζεύτηκαν εκεί τόσοι άνθρωποι γιατί στο συγκεκριμένο φεστιβάλ έπαιζαν μεταξύ άλλων AC/DC, Metallica, Pantera και Black Crowes. Madonna, παραλία Copacabana, το Rio de Janeiro το 2024, 1,6 εκατομμύρια θεατές.
Εγώ σκέφτομαι τον αριθμό και τρομάζω τον αριθμό αυτό. 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Πόσοι μπορεί να είναι για να τους βλέπει ο καλλιτέχνης από κάτω και να απευθύνεται σε αυτούς, δεν ξέρω. Οι Rolling Stones, επίσης στην παραλία της Copacabana, το 2006 συγκέντρωσαν 1,5 εκατομμύριο θεατές. Η Live Aid, το Μουσείο Τέχνης Φιλαδέλφειας, στη Φιλαδέλφεια το 2005, επίσης 1,5 εκατομμύριο θεατές. Αυτές ήταν οι συναυλίες με τους περισσότερους θεατές ανά τον κόσμο. Τώρα αυτά είναι και πάνω κάτω, γιατί σε αυτές τις συναυλίες δεν πλήρωναν εισιτήριο οι θεατές, οπότε δεν μπορείς να πιστοποιήσεις επακριβώς πόσοι ήταν για να, γιατί δεν υπάρχει καταγεγραμμένο πουθενά. Είναι βάση των μετρήσεων που έχουν κάνει οι διοργανωτές ή αυτοί που έφτιαξαν τη συναυλία, γιατί οι συναυλίες αυτές είναι δωρεάν. Θα δούμε λοιπόν αν ποτέ καταρριφθεί αυτό το νούμερο των 3,5 εκατομμυρίων που είναι του Rod Stewart, ή έστω αν δούμε στην Ελλάδα μια συναυλία με τουλάχιστον κόσμο που θα ξεπερνά τα συνήθη νούμερα και μας εντυπωσιάσει.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση Αθήνα-Μόναχο υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση. Σκηνές πανικού εκτελήχθηκαν όταν διατάχθηκε η εκένωση του αεροπλάνου, αφού επέστρεψε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από 16 λεπτά πτήσης, καθώς παρουσίασε βλάβη στον κινητήρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, είπε ο Τραμπ, υποσχόμενος ολοκληρωτική νίκη εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η ταχή απόρριψη της απάντησης του Ιράν από τον Αμερικανό Πρόεδρο έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει, παρατείνοντας την παράλυση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε νωρίτερα στο Fox News ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά το Project Freedom, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών, ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη, η Μύκονος, τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Ακίνθου και της Κρήτης. Το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας έθεσε στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης, το οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρό. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέφρασαν ανησυχία και στήριξη προς την Ελλάδα. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την Πριτανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου προχώρησαν φοιτητές σήμερα, αντιδρώντας το μέτρο που προβλέπει υπογραφή συμφωνητικού διαμονής στις εστίες. Η προθεσμία που είχε δοθεί έληξε χθες Κυριακή, με τους φοιτητές να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Ολοκληρώθηκε μετά από περίπου 4 ώρες η απολογία του Γενικού Διευθυντή της Βιολάντα για την τραγωδία της 26ης Ιανουαρίου, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών τέθηκε ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο Hondius, στο οποίο εντοπίστηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού. Ο 70χρονος επιβάτης επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα μεσαί 27 και κρίθηκε απαραίτητο για προληπτικούς λόγους να παραμείνει σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης για παρακολούθηση. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται επιχειρήσεις απομάκρυσης επιβατών και μελών του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου. Σταθερή αλλά σοβαρή είναι η κατάσταση της 28χρονης μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο 30χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη. Άθικτο εντοπίστηκε στο Ζεμενό Βιωτία στο αυτοκίνητο των δραστών που λίστεψαν τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα το πρωί. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό της, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού και στους πιθανούς δρόμους διαφυγής που χρησιμοποίησαν μετά τη ληστεία. Σε 12 χρόνια κάθεξη καταδικάστηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων ο ογκολόγος που εξαπατούσε καρκινοπαθείς, υποσχόμενος νέες θεραπείες, και στο παρελθόν εργαζόταν στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο. Κρίθηκε ένοχος για απάτη και δωροληψία σχετικά με όλες αυτές τις περιπτώσεις εξαπάτησης που σύμφωνα με το κατηγορητήριο έχουν γίνει από το 2017 έως το 2022. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου στην περιοχή των Κιμήνων. Οι δύο άντρες έχουν ομολογήσει πως πέταξαν τη σωρό του δολοφονημένου στον ποταμό Λουδία. Από χορευτές ζεϊμπέκικου, άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, ετοιμάζεται να πλημμυρίσει η πλατεία Αριστοτέλους σε μια προσπάθεια να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου. Την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, προετοιμάζουν η Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών. Για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά, με θερμοκρασία από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ 14 και 28 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Dvorak και Brahms. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
5: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
6: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
7: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
8: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
9: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
10: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Το σβήσιμο της μέρας.
12: Fade out.
11: Με τον Παναγιώτη Μανή.
12: Fade out.
11: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
12: Ταξίδια στο παρελθόν.
11: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out, Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική επιμέλεια και αυτή την ώρα και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 693-078-228 στο Viber. Καλησπέρα στην Ιωάννα, η οποία λέει ότι η Δευτέρα γίνεται λίγο πιο υποφερτή όταν ακούν εδώ τον 102, όταν μας ακούν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Δευτέρα τι έχει, Δευτέρα, μια χαρά μέρα είναι, Δευτεράρα. Όσοι δουλεύουν Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα τη βλέπουν υπέροχη, γιατί είναι, έρχεται πιο κοντά το επόμενο ρεπό, οπότε δεν είναι, μια χαρά είναι Δευτέρα. Μιας και λέγαμε λοιπόν πριν από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίτση για τις συναυλίες που συγκέντρωσαν τους περισσότερους θεατές ανά τον κόσμο, πάμε τώρα και σε μια συναυλία εδώ δικιά μας, σαλονικιώτικη, που αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ. Και αυτό γιατί δεν ξέρω ποιο είναι το ρεκόρ. Νομίζω είναι το ρεκόρ σε ελληνική συναυλία είναι του Γιώργου Νταλάρα στην Αθήνα. Αλλά αυτό που θα κάνει ο Αντώνης Ρέμος στη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι δεν έχει προηγούμενο. Όπως ο ίδιος κοινοποίησε από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, έγινε και επισήμως αυτό που περιμέναμε. Στις 12 Σεπτεμβρίου στην παραλία Θεσσαλονίκης ο Αντώνης Ρέμος με αφορμή τα 30 του χρόνια στο τραγούδι θα κάνει μια ανοιχτή συναυλία που θα είναι δωρεάν για όλους και μάλιστα όπως έγραψε ο ίδιος σε προσκαλώ να το γιορτάσουμε μαζί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην παραλία Θεσσαλονίκης. 30 χρόνια μέσα από το τραγούδι έχουμε μοιραστεί έρωτες, χωρισμούς, χαρές, μοναξιές κτλ. Όλα αυτά τα συναισθήματα θα έρθουν και θα γίνουν η μεγαλύτερη συναυλία που έχω δώσει ποτέ με ελεύθερη είσοδο, σαν μια μικρή ανταπόδοση του μεγάλου δώρου που μου χαρίζεται τραγουδώντας μαζί μου 30 χρόνια τώρα. Ο τόπος δεν μπορεί να είναι άλλος παρά η πόλη που μεγάλωσε, όπως αναφέρει δηλαδή η Θεσσαλονίκη. Ένα υπερθέαμα που το ζει κανείς μόνο μια φορά, γι' αυτό δουλεύουμε εδώ και μήνες, γιατί μόνο μια φορά γίνεσαι 30, γράφει ο Αντώνης Ρέμος στην ανάρτησή του. Και σήμερα το πρωί γνωστός τηλεπαρουσιαστής, ο οποίος είναι στενός φίλος του Αντώνη Ρέμου, είπε ότι οι προσδοκίες που υπάρχουν για τη συγκεκριμένη συναυλία στη Θεσσαλονίκη είναι ότι θα έχει 200.000 θεατές. Θεωρείται ότι περίπου 50.000 άνθρωποι, μη και περισσότεροι, θα έρθουν από τα Βαλκάνια, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Αλβανία, για να το παρακολουθήσουν αυτή τη συναυλία και φυσικά από τις γύρω πόλεις και από την Θεσσαλία και από όλη τη Βόρεια Ελλάδα για να δουν αυτή τη μοναδική συναυλία. Μάλιστα, όπως λένε αυτοί που διοργανώνουν τη συναυλία, πείτε σε όλους να κλείσουν από την άλλη κιόλας εβδομάδα ξενοδοχεία εφόσον θέλουν να μείνουν εκεί. Μην ξεχνάμε ότι εκείνο το διάστημα θα είναι σε εξέλιξη και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οπότε οι χώροι διαμονής δεν

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα και στην Κατερίνα που εύχεται καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για το μήνυμα και την ακρόαση, Κατερίνα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή στο 693-0078-228. Και μιας και ήρθαμε εδώ στην παραλία της Θεσσαλονίκης, θα ξαναπάμε στη Βιέννη, όπου ο Ακύλας περιμένει να διαγωνιστεί αύριο το βράδυ στις 10 σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ. Και ο Ακύλας τον ξέρουμε ποιος είναι πια, γιατί η Eurovision, εκτός από φωνή και τραγούδι, θέλει και θέαμα, και εκτός από το τραγούδι ο Ακύλας έχει διακριθεί και για τη σκηνική του παρουσία. Εμείς θα θυμηθούμε λίγο τις εκκεντρικές παρουσίες της Eurovision, ξεκινώντας από έναν Έλληνα, τον Μιχάλη Ρακιτζή, που η επιλογή του το 2002 να μας εκπροσωπήσει στην Eurovision ξένησε λίγο. Ο Μιχάλης Ρακιτζής πήγε με το «Σ' αγαπώ» εκεί και ανέβηκε στη σκηνή με μια προχωρημένη εμφάνιση, όλο ο ίδιος αλλά και η μπάντα του, ντυμένοι όλοι με μαύρα ρομποτικά ρούχα. Στο τέλος της βραδιάς πήρε 27 βαθμούς, τερματίζοντας στην 17η θέση από τους συνολικά 24 συμμετέχοντες. Αναφέραμε γλωρίτερα τους Λόρντι από τη Φιλανδία που ήρθαν στην Αθήνα το 2006 για να πάρουν την πρώτη θέση ως το απόλυτο outsider. Εμφανίστηκαν στη σκηνή ως τέρατα και ξεσήκουσαν το κοινό τραγουδώντας hard rock Αλληλούια. Ήταν η πρώτη φορά που η Φιλανδία πήρε τη νίκη στη Eurovision. Ο Αντρίι Μιχαήλοβιτς Ντανίλκο έγινε παγκόσμια γνωστός ως Βέρκα Σερντιούτσκα όταν εκπροσώπησε την Ουκρανία στο διαγωνισμό της Eurovision του 2007 και εμφανίστηκε στο stage με μεταλλική στολή και με αξεσουάρ στο κεφάλι, ένα τεράστιο μεταλλικό αστέρι. Τραγούδισε το Dancing Lhasa Tumbai και πήρε τη δεύτερη θέση στο μεγάλο τελικό, πίσω από την νικήτρια Σερβία. Η Κονσίτα Βούρτς το 2014 εκπροσώπησε την Αυστρία στο διαγωνισμό φορώντας γυναικεία ρούχα, μακιγιάζ και έχοντας ένα καλοσχηματισμένο μουσι. Ανέβηκε στη σκηνή, μάγεψε τους πάντες ερμηνεύοντας το Rise Like a Phoenix, κατέκτησε την πρώτη θέση με 290 βαθμούς και τον Ιανουάριο του 2026 ανακοίνωσε ότι πλέον αποσύρεται από οτιδήποτε αφορά τον διαγωνισμό σε μια προσωπική της απόφαση. Το 2024 την Ελβετία εκπροσώπησε το non-binary άτομο Nemo, το οποίο κατάφερε να πάρει τη νίκη, ερμήνευσε στη σκηνή το κομμάτι The Code, πήρε 591 βαθμούς και ήταν η τρίτη φορά που η Ελβετία έπαιρνε την πρωτιά στο διαγωνισμό.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συναγερμός στο Ελευθέριος Βενιζέλος, αναγκαστική προσγείωση για την πτήση Αθήνα-Μόναχο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια την απάντηση.
2: Γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out. Fade out.
3: Fade out.

ξάφνιας, μα της μέρας η μυρωδιά που φέρνει ο αέρας είναι αυτή μια στιγμή.

Πριν από λίγες ημέρες από τούτο εδώ το μικρόφωνο σας λέγαμε για έναν τουρίστα ο οποίος στο ξενοδοχείο της ΚΟ είχε υποβάλει μήνυση, όχι στο ξενοδοχείο, στο τουριστικό πράκτορα ο οποίος του είχε κλείσει τις διακοπές γιατί δεν έβρισκε ξαπλώστρα για να απλώσει την πετσέτα του. Μετά το κίνημα της πετσέτας λοιπόν στις παραλίες όλης της χώρας που το είδαμε πριν από περίπου 3 χρόνια με σκοπό να διώξει τα παράνομα beach bar από τις παραλίες και να έχουν χώρο και οι λουόμενοι να απλώσουν τις πετσέτες τους, τώρα πλέον έχουμε το κίνημα της ξαπλώστρας. Και μάλιστα σε πολιτικές

Τελή ξενοδοχεία. Ο Γερμανός τουρίστας, λοιπόν, μιλώντας στην Daily Mail, υποστήριξε ότι κατέθεσε μήνυση γιατί τα παιδιά του αναγκάζονταν να ξαπλώνουν στο δάπεδο δίπλα στην πισίνα, καθώς και οι 400 ξαπλώστρες του πολυτελούς ξενοδοχείου είχαν ήδη δεσμευτεί εντός εισαγωγικών από άλλους επισκέπτες που είχαν τοποθετήσει τις πετσέτες τους επάνω στις ξαπλώστρες. Ο Γερμανός, που εργάζεται ως πιλότος, είπε ότι οι επισκέπτες του ξενοδοχείου άφηναν τις πετσέτες στις ξαπλώστρες νωρίς το πρωί και στη συνέχεια πήγαιναν στο δωμάτιο τους για ύπνο, έβγαιναν στην πόλη για ψώνια, όπως συνηθίζεται δηλαδή στην Ελλάδα που είναι αυτή η γνωστή τακτική. Είπε ότι οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούσαν πραγματικά τις ξαπλώστρες. Μερικοί έλειπαν μέχρι το μεσημέρι, επέστρεφαν αργότερα. Αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα και μάλιστα υπήρχαν παντού πινακίδες στα γερμανικά και στα αγγλικά που έλεγαν ότι απαγορεύεται η κράτηση ξαπλώστρας, παρά τα αυτά το βλέπαμε να γίνεται μπροστά στα μάτια μας. Προσέφυγε στη δικαιοσύνη επειδή τόσο το ξενοδοχείο όσο και ο ταξιδιωτικός του πράκτορας αρνήθηκαν να πάρουν μέτρα για αυτή τη συμπεριφορά και αγνόησαν τα παράπονά του. Ο ίδιος έχει παραδεχτεί στο παρελθόν, το έχει κάνει και αυτός αυτό το πράγμα. Δηλαδή κρατούσε ξαπλώστρα τοποθετώντας την πετσέτα του, γιατί είπε «Οκέι, έχω δύο παιδιά και καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο με μικρά παιδιά δίπλα στην πισίνα, πρέπει να τα προσέχεις, το έχω ξανακάνει, το έχω κάνει και εγώ στο παρελθόν, αλλά αυτή τη φορά αποφάσισα να αντιδράσω». Οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι οι αγανακτισμένοι παραθεριστές δεν θα πρέπει να αναγκάζονται να δίνουν μόνοι τους τις μάχες της ξαπλώστρας δίπλα στην πισίνα και είπε ότι η ευθύνη του ταξιδιωτικού πράκτορα ήταν να παρέμβει και να αποτρέψει αυτή τη μάχη. Σύμφωνα με τον 48χρονο Γερμανό, δεν κέρδισε για κάτι, 900 ευρώ του επίδικασε στο δικαστήριο. Ωστόσο, το σκεπτικό του είναι ότι αν κι άλλοι κάνουν το ίδιο, τότε ταξιδιωτικοί πράκτορες και ξενοδοχεία θα ξανασκεφτούν και μάλιστα πολύ σοβαρά αν θα εφαρμόσουν ποτέ ξανά αυτή την τακτική.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που εύχεται, επίσης καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Το Σάββατο, την 34η αγωνιστική του πρωταθλήματος Κροατίας, η Δυναμό που προηγείται αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία 2 αγωνιστικές πριν το τέλος με 82 βαθμούς και έχοντας εξασφαλίσει εδώ και πολλές αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, καθώς η δεύτερη Χάιντουκ έχει 64 βαθμούς, αντιμετώπιζε λοιπόν τη δεύτερη Χάιντουκ, την οποία νίκησε εύκολα με 2-0 σε ένα παιχνίδι που θα μείνει στην ιστορία. Δεν θα μείνει στην ιστορία ούτε για το σκορ, ούτε γιατί η Δυναμό Ζάγκρεπ έχει πάρει πόσα πρωταθλήματα στην Κροατία, ούτε για οτιδήποτε άλλο, αλλά για κάτι τρομερό που έκαναν οι οπαδοί της αντίπαλης ομάδας. Κατά τη διάρκεια του αγώνα λοιπόν, οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας της Χάιντουκ, άγνωστο πώς, κάποιοι λένε μεταφιεσμένοι σε σεκιουριτάδες, πλησίασαν στο πέταλο το οποίο βρισκόταν οι οπαδοί της Δυναμό Ζάγκρεπ. Είναι μέλη της Τορσίντα, των φανατικών εντός εισαγωγικών οπαδών της Χάιντουκ, αυτοί που το έκαναν, και ντυμένοι ως security, ως άνδρες ασφαλείας, τοποθέτησαν εμπριστικούς μηχανισμούς στην εξέδρα των φανατικών φίλων της Δυνάμο, τους Blue Boys, με σκοπό να καταστρέψουν ένα γιγάντιο πανό που είχαν τοποθετήσει οι οπαδοί της Δυνάμο, που έγραφε Blue Boys. Έθεσαν λοιπόν, πυροδότησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, πήρε φωτιά το πανό που είχαν κρεμάσει οι γηπεδούχοι και κάλυπτε όλο το πέταλο, κατέστρεψαν το πανό και τώρα η αστυνομία έχει αρχίσει έρευνες για να δει πώς μπόρεσαν οι οπαδοί της Χάιντουκ να ντυθούν σε κιουριτάδες, να πλησιάσουν το πέταλο που ήταν οι αντίπαλοι οπαδοί, να βάλουν εμπριστικούς μηχανισμούς και να καταστρέψουν το πανό των αντιπάλων. Βλέπετε ότι γίνονται και σε άλλες χώρες τέτοια, όχι μόνο στη δική μας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Πολλά έχουμε πει εδώ σε αυτή την εκπομπή για το τεχνητή νοημοσύνη, για το AI, και αναλόγως και την περίπτωση είναι πολύ βοηθητικό στην καθημερινότητά μας και γενικά σε διάφορα σημεία που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και ωστόσο υπάρχει ένα πείραμα που έγινε από μια ομάδα επιστημών και μάλιστα με επικεφαλής έναν Έλληνα, που καταδεικνύει ότι το AI παρακάμπτεται πολύ εύκολα και όχι μόνο αυτό, μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Ο Ben Ben λοιπόν είναι ένα αξιολάτρευτο τετράποδο ρομπότ που τραγωδά, χορεύει, μιλάει με τους ανθρώπους, βγάζει φωτογραφίες. Ωστόσο, όταν μια ομάδα ερευνητών του ζητά να μεταφέρει μια βόμβα για να την αναδυνάξει, το ρομπότ αρχικά αρνείται. Όμως η άρνηση αυτή δεν κρατάει για πολύ, γιατί μέσα στις δύο επόμενες εντολές οι ερευνητές που έκαναν το πείραμα καταφέρνουν να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας του, πείθοντάς το ότι το αίτημα είναι μέρος κινηματογραφικών γυρισμάτων. Λίγο αργότερα ο Ben Ben μεταφέρει τη βόμβα. Δεν είναι ούτε σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ούτε τίποτα. Είναι ένα πείραμα που διεξήγαγε μια ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνιας με επικεφαλής τον Γιώργο Παπά, καθηγητή στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, και καταδεικνύει πόσο εύκολα μπορούν να παρακαμφθούν όλοι οι μηχανισμοί ασφαλείας που θέτουν οι κατασκευαστές των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Μετά από αυτό το πείραμα έχουν εγείρει μεγάλα ερωτήματα οι επιστήμονες για το πόσο ασφαλές είναι να μπορεί ένα ρομπότ να κάνει οτιδήποτε, πόσο ασφαλή είναι τα συστήματα που θέτουν αυτοί που τα κατασκευάζουν. Οπότε είναι μεγάλη η συζήτηση που έχει ανοίξει για το κατά πόσο ένα ρομπότ με δύο απλά τεχνάσματα παρακάμπτονται όλα τα συστήματα ασφαλείας του και μπορεί να γίνει επικίνδυνο.

Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη, συντακτική επιμέλεια επί δύο ολόκληρες ώρες. Χρήστος Χατζημίσης έρχεται με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αναγκαστική προσγείωση έκανε στο Ελευθέριος Βενιζέλος αεροσκάφος της Λουφθάνσα με προορισμό το Μόναχο. Η πτήση είχε μόλις αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών όταν οι πιλότοι του διαπίστωσαν πυρκαγιά στο σύστημα APU στο ουραίο τμήμα του αεροσκάφους. Αμέσως επέστρεψε στο αεροδρόμιο και οι επιβάτες βγήκαν από το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες της εξόδου κινδύνου. Ενώ κινητοποιήθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου χωρίς να χρειαστεί η επέμβασή της. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, είπε ο Τραμπ, υποσχόμενος ολοκληρωτική νίκη εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η ταχεία απόρριψη της απάντησης του Ιράν από τον Αμερικανό πρόεδρο έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει, παρατείνοντας την παράλυση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει στο Fox News ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά το project Freedom, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά τους και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφόν στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη και η Μύκονος, καθώς και τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Ακίνθου και της Κρήτης. Το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας έθεσε στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης, το οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρό. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέφρασαν ανησυχία και στήριξη προς την Ελλάδα. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την Πρυτανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου προχώρησαν φοιτητές σήμερα αντιδρώντας το μέτρο που προβλέπει υπογραφή συμφωνητικού διαμονής στις εστίες. Η προθεσμία που είχε δοθεί έληξε χθες με τους φοιτητές να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών τέθηκε ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος επέβαινε στο κουρασγερόπλιο, στο οποίο εντοπίστηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού. Ο 70χρονος επιβάτης επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα μεσαί 27 και κρίθηκε απαραίτητο για προληπτικούς λόγους να παραμείνει σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής μήνων. Οι δύο άνδρες έχουν ομολογήσει πως πέταξαν

0: σωρό του δολοφονημένου στον ποταμό Λουδία. Τρία άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας, το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες στην οδό Αδαμάντου, όταν συγκρούστηκαν δύο οχήματα με αποτέλεσμα τον ευτυχώς ελαφρύ τραυματισμό τριών επιβενόντων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ και Παπαγεωργίου. Αποχορευτές ζεϊμπέκικου, άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, ετοιμάζεται να πλημμυρίσει η πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη σε μια προσπάθεια να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου. Την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι, προετοιμάζουν η Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών. Για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και θερμοκρασία από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Η άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
2: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
1: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
2: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων της περιοχής μας.
1: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
2: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr.
3: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Παίρνω τη σκυντάλη από τους Fade Out και τον Παναγιώτη Μανή που σας κράτησε παρέα 2 ώρες και σας ζέστανε και τώρα η σειρά μας. Καλοκαίριασε έξω, θα το είδατε και εσείς σήμερα, αυτό ήταν. Ήρθε και επίσημα η εποχή που κυκλοφορείς άνετα με ένα μπλουζάκι, δεν χρειάζεσαι ζακέτα, δεν χρειάζεσαι μπουφάν. Έφτασε η εποχή που πλέον πας για καφέ και κοιτάς που έχει σκιά και όχι ήλιο, γιατί στον ήλιο δεν αντέχεις ούτε 10 λεπτά. Και όπως δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα, βγήκε σήμερα αυτή η είδηση, πάμε για τον πιο ζεστό Ιούνιο που έχουμε περάσει ποτέ. Αλλά ακόμη είναι μακριά ο Ιούνιος, βήμα-βήμα θα το αντιμετωπίσουμε όταν έρθει ο πρώτος καύσωνας, ο πρώτος μεγάλος καύσωνας. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας ξεκινάει. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα παρέα μου στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 8228, 6930 07 8228.

Να ξεκινήσουμε εδώ με την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη, όπου έχει ξεσπάσει ένας εμφύλιος σε μια πολυκατοικία. Για ποιο λόγο? Γιατί στο ημιυπόγειο της πολυκατοικίας, η ιδιοκτήτρια του ημιυπογείου, έκτασης 355 τετραγωνικά μέτρα, έκανε 8 διαμερίσματα, τα οποία τα έδωσε για χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας πήγαν στο δικαστήριο, ζητώντας να μην μπορεί να τα νοικιάζει και να ξαναγυρίσει την παλιά της χρήση το ημιυπόγειο. Τι υποστήριξαν? Ότι πρώτον η πολυκατοικία φτιάχτηκε για 19 διαμερίσματα και όχι για 27 που είναι σήμερα. Έδωσαν στοιχεία, τον πρώτο μήνα της λειτουργίας των Airbnb έγινε ένα μεγάλο βραχυκύκλωμα στον πίνακα της ΔΕΗ. Δεν είναι μόνο αυτό η χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος, είναι και τα λύματα. Δηλαδή το αποχετευτικό σύστημα της πολυκατοικίας δεν ήταν φτιαγμένο για να υποστηρίζει 27 διαμερίσματα και μάλιστα τα 8 διαμερίσματα να φιλοξενούν ανθρώπους που δεν πολύ νοιάζονται και για την πολυκατοικία τους. Δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα και στο αποχετευτικό σύστημα της πολυκατοικίας. Τα υπόλοιπα στοιχεία που δώσαν είναι ότι μπαίνουν βγαίνει συχνά κόσμος που δεν ξέρουν, δεν νιώθουν ασφάλεια κτλ. Αυτά που λένε όλοι δηλαδή σε πολυκατοικίες που έχουν διαμερίσματα Airbnb. Και γιατί την αναφέρω αυτή την υπόθεση? Γιατί είναι η πρώτη υπόθεση που το δικαστήριο τη δέχτηκε και θα βγει απόφαση σε 3 μήνες. Και σας το λέω, συγκρατήστε αυτή την υπόθεση, γιατί θα είναι δεδικασμένο ανάλογα με το τι απόφαση θα βγει και αν

Είναι από τις ειδήσεις που χρειάζεται να δεις τις εικόνες για να καταλάβεις το μεγαλείο του τι έχει φτιαχτεί στην Αμφίπολη. Αποκαλύφθηκε λοιπόν για πρώτη φορά ο επιβλητικός περίβολος του Τιμ Βουκαστά στην Αμφίπολη. Εντυπωσιακότατες εικόνες. Είναι πολύ σπουδαίο έργο για την περιοχή αλλά και για ολόκληρη την κεντρική Μακεδονία και τη Βόρεια Ελλάδα. Για πρώτη φορά λοιπόν το σύνολο του περιβόλου του Τίμβου στην Αμφίπολη με περίμετρο 497 μέτρα αλλά και η έκταση την οποία καταλαμβάνει το ίδιο το μνημείο, το οποίο ξεπερνάει τα 20 στρέμματα, παιδιά. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί η αποκάλυψη του αρχαίου περιβόλου, η αποκατάσταση της αρχικής γεωμετρίας των πρανών του Τίμβου και του περιβάλλοντος χώρου του. Έχει επίσης υλοποιηθεί στο μεγαλύτερο ποσοστό της και σε μήκος 105 μέτρων η αποκατάσταση της νότιας πλευράς του περιβόλου με τη χρήση αρχαίων μαρμάρινων διάσπαρτων μελών και περιορισμένων νέων μελών από τεχνητό λίθο.

τι ακολουθεί. Στο αμέσως επόμενο διάστημα έχει προγραμματιστεί η τοποθέτηση της μνημειώδους δίφυλης μαρμάρινης μακεδονικής θύρας του Ταφικού Θαλάμου και στη συνέχεια των φτερών και της κεφαλής της Φίγκας, της περίφημης Φίγκας που βρέθηκε εκεί. Δηλώσεις έκανε και η Υπουργός Πολιτισμού η κυρία Μενδώνη, η οποία πραγματοποίησε αυτοψία στο τύμβο Καστά στην Αμφίπολη. Είπε ότι ο τύμβος Καστά αποτελεί ένα μοναδικό και μεγαλειώδες μακεδονικό μνημείο, το οποίο μέσα από την ολοκλήρωση των εργασιών, της αποκατάστασης της γεωμετρίας του αλλά και της αποκάλυψης του συνόλου του περιβόλου του αναδεικνύει πλέον με σαφήνεια την ιστορική σημασία και την αξία του. Θυμηθείτε το, οι ξένοι λατρεύουν την ιστορία γύρω από το Μέγα Αλέξανδρο, θα γίνει τουριστικός προορισμός και θα προσελκύσει χιλιάδες τουρίστες. Λατρεύουν την ιστορία για το Μέγα Αλέξανδρο. Όσοι έχετε ταξιδέψει έξω, το πρώτο πράγμα που σας λένε είναι «Γκρίς, Μέγας Αλέξανδρος». Πραγματικά.

Θα ξαναδώσω τρόπους επικοινωνίας πριν αφήσω το στούντιο για να έρθει ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων. 6930-07-8228. Στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber και θα σας πάω 12 Σεπτεμβρίου. Σημειώστε την ημερομηνία. Μπορεί να μην μεταδίδουμε τραγούδια του Αντώνη Ρέμου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το σεβόμαστε σαν καλλιτέχνη. Και θα δώσει μια μεγάλη συναυλία στην παραλία Θεσσαλονίκης, εντελώς δωρεάν, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Θα έχει μαζί του φίλους από την καλλιτεχνική του καριέρα, μεγάλους καλλιτέχνες. Έχουμε και μια πληροφορία ότι μάλλον θα είναι και οι Gypsy Kings μαζί του, αλλά και πάρα πολύ γνωστοί Έλληνες καλλιτέχνες θα είναι μαζί του και θα γιορτάσει τα 30 χρόνια του καλλιτεχνικής πορείας με αυτή τη μεγάλη συναυλία. Θυμίζουμε ότι ο Αντώνης Ρέμος έχει δηλώσει ότι μετά από τις καλοκαιρινές του συναυλίες θα ξεκουραστεί για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν θα τραγουδήσει σε πίστες μπουζουκιών. Ένα πολύ ωραίο event που καλό είναι να βγαίνει έξω ο κόσμος, να βλέπει καλλιτέχνες που μπορεί να μην είχε την οικονομική δυνατότητα να τους δει. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο ότι την κάνει εντελώς δωρεάν, να τη χαρεί ο κόσμος 12 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συναγερμός του Ελευθέριος Βενιζέλος, αναγκαστική προσγείωση για την πτήση Αθήνα-Μόναχο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ και επανεξετάζει το Project Freedom στα στενά του Ορμούζ. 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει το Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Κάθριξη 12 ετών στον ογκολόγο που εξαπάτησε καρκινοπαθής και εργαζόταν στο Θεαγένειο Νοσοκομείο. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικό, ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου με τον Χανταϊό. Την Πέμπτη απολογούνται οι δύο δράστες για το φωνικό στα Κίμινα. Ένοπλη ληστεία αμελία 200.000 ευρώ σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα βρέθηκε το αυτοκίνητο των δραστών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Όπως πολύ σωστά μας θυμίζει η Δέσποινα, αύριο όλοι Φέρτο και Ακύλα. Είναι ο πρώτος ημιτελικός, παιδιά, αύριο, και μπορείτε να τον δείτε από την ΕΡΤ. Νομίζω ότι διαγωνιζόμαστε στην τέταρτη θέση, σχετικά νωρίς δηλαδή. Το τραγούδι, λέει, της Φιλανδίας είναι βαρετό, οι άλλες χώρες επίσης αδιάφορες. Εγώ πάντως που άκουσα μερικά τραγούδια σήμερα, είναι όλα χορευτικά, δηλαδή μοιάζουν λίγο με το Ακύλα. Το δικό μας σουμένει είναι η αλήθεια, και όντως στα προγνωστικά και σήμερα ανέβηκε μια θέση ο Ακύλας, τον δείχνουν στη δεύτερη θέση. Μακάρι να το κερδίσει το παιδί, κυρίως για αυτόν αλλά και για τη χώρα μας, να φιλοξενήσουμε και μια μεγάλη διοργάνωση μετά από πάρα πολλά χρόνια. Θα σας πάω στην Τουρκία. Μην νομίζετε ότι η βία μεταξύ ανηλίκων υπάρχει μόνο στη χώρα μας. Υπάρχει και στην Τουρκία, στην Άγκυρα, συγκεκριμένα στην περιοχή Μαμάκ, όπου 10 άτομα από τη μία, 10 ανήλικοι και 10 ανήλικοι από την άλλη, δέρνονταν στη μέση του δρόμου. Δεν τους σταμάτησαν ούτε οι περαστικοί, ούτε η αστυνομία, αλλά μια μάνα τους σταμάτησε με μια παντόφλα στο χέρι. Κυκλοφορεί ένα βιντεάκι λοιπόν από την Τουρκία, όπου μια αγανακτισμένη μητέρα αρκετά μεγάλη ηλικία, δηλαδή έχει περάσει τα 60 σίγουρα, τους κυνηγάει όλους με μια παντόφλα. Μάλιστα, καναδιώτη φάγανε, ξέρετε, αυτή τη γνωστή κίνηση που φεύγει από το χέρι παντόφλα και σε πετυχαίνει. Δηλαδή, ούτε ο James Bond να ήταν οι μανάδες μας. Και κατάφερε και διέλυσε τον καυγά μεταξύ των νεαρών. Οι νεαροί διασπάστηκαν, φύγανε, αλλάξανε δρόμο και ηρεμήσαν τα πνεύματα. Όλοι θυμόμαστε, όλοι έχουμε περάσει οι μεγάλοι, γιατί τώρα απαγορεύεται από τους ψυχολόγους να χτυπήσει ένα παιδί με μια παντόφλα. Όλοι έχουμε περάσει αυτό τον εφιάλτη της υπτάμενης παντόφλας από τη μητέρα μας, σε περίπτωση που είχαμε κάνει κάτι χοντρό φυσικά, αλλά ξέραμε ότι όταν την έπιανε στο χέρι δεν μας έσωσε κανείς και τίποτα.

Όχι μία αλλά δύο Μαρίες μας έστειλαν μήνυμα όσο εμείς ακούγαμε Iggy Pop. Η πρώτη Μαρία μας λέει πολύ ωραία εκπομπή, συγχαρητήρια. Και η δεύτερη η Μαρία μας λέει υπέροχο ξεκίνημα εβδομάδας με την καλύτερη μουσική για τα γούστα μου και την καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Σας ευχαριστούμε και τις δύο για τα καλά σας λόγια. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Πέρασαν 5 χρόνια από την δολοφονία της Caroline Crouch. Από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο. Μου φαίνεται σαν χθες πραγματικά. Ήταν 11 Μαΐου του 2021 όταν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μετέδιναν μανιωδώς ειδήσεις γύρω από τη δολοφονία της 20χρονης τότε Caroline. Μια υπόθεση που απασχόλησε πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία, όχι μόνο λόγω της αγριότητας του εγκλήματος, αλλά και εξαιτίας των όσων ακολούθησαν αμέσως μετά. Σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την έρευνα, ο πιλότος, έτσι τον λέγανε τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο στα ειδησιογραφικά γραφεία, προσπάθησε να παρουσιάσει το περιστατικό ως εισβολή ληστών στο σπίτι, ενώ σκότωσε ακόμη και το σκύλο της οικογένειας και τον κρέμασε στα κάγκελα του σπιτιού, ώστε να φτιάξει ακόμα καλύτερα το σενάριο που περιέγραφε στις αρχές. Για 37 ημέρες, θυμίζουμε, εμφανιζόταν δημόσια ως σύζυγος που είχε επιζήσει από μια τραγωδία. Ωστόσο, οι αντιφάσεις της καταθέσης του αλλά και τα ψηφιακά στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ερευνητές οδήγησαν τελικά στην αποκάλυψη της αλήθειας και στην ομολογία του. Το έξυπνο ρολόι που φορούσε στο χέρι του τον πρόδωσε, γιατί ενώ είχε πει ότι τον δέσανε και ήταν ακίνητος, το έξυπνο ρολόι κατέγραψε τη συγκεκριμένη ώρα που έλεγε ότι ήταν δεμένος, κατέγραφε βήματα. Τόσο απλό ήταν. Δεν μπορείς να έχεις σκεφτεί τα πάντα σε ένα καλό σενάριο γύρω από ένα στημένο σκηνικό. Αυτό που εξοργίζει ακόμη περισσότερο είναι ότι μέσα στο σπίτι βρισκόταν και η μικρή κόρη του ζευγαριού, η Λιδία. Η δολοφονία στα γλυκά νερά αποτέλεσε μία από τις πιο γνωστές υποθέσεις γυναικοκτονίας στη χώρα. Έγινε τεράστιο ζήτημα. Δεν θυμάμαι να απασχολούσε κάτι άλλο εκείνη την περίοδο την ελληνική πραγματικότητα. Για όποιον δεν ξέρει, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος καταδικάστηκε σε εισόδια κάθειρξη για τη δολοφονία της Caroline, ενώ του επιβλήθηκαν και πρόσθετες ποινές για τη θανάτωση του σκύλου, αλλά και την παραπλάνηση των αρχών. Ο εισαγγελέας τότε είχε πει χαρακτηριστικά: έδρασε με έναν τρόπο πρωτοφανή. Είναι ένα από τα ιδεχθέστερα εγκλήματα που έχουν γίνει στον κόσμο. Ζήτησε να κάνει συνεδρίες με την ψυχολόγο, αφού είχε κάνει το έγκλημα και δεν έχησε ούτε ένα δάκρυ. Σε αυτό το σημείο, να πούμε μεγάλα συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία, που κατέχει ένα πάρα πολύ ωραίο ρεκόρ, δεν έχει αφήσει ποτέ ανεξιχνίαστη δολοφονία η ελληνική αστυνομία.

Και μιας και πιάσαμε την αναδρομή στο παρελθόν, να συνεχίσουμε με το τι συνέβη σαν σήμερα 11 Μαΐου τα προηγούμενα χρόνια, αφού πρώτα ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Αργύρη, την Αργυρό και την Ολυμπία. Τα καλύτερα σας εύχομαι. Σαν σήμερα το 1910, για πρώτη φορά από το 1835, ο κομήτης Χάλι πλησιάζει τη Γη, με αποτέλεσμα αστρολόγοι και μελλοντολόγοι να προαναγγέλουν το τέλος του κόσμου. Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, όταν το ρώτησαν εάν ο κομήτης θα συγκρουστεί με τη Γη, είπε: «Με βεβαιότητα σας λέω όχι». Και όταν τον ξαναρώτησαν πώς είναι τόσο βέβαιος, εκείνος απάντησε αφοπλιστικά: «Αν δεν πέσει, θα επιβεβαιωθώ. Αν όμως πέσει τελικά, κανείς μας δεν θα ζει για να μου πει ότι έκανα λάθος». Πανέξυπνος. Το 1926 στην Ελλάδα, με διαταγή της κυβερνήσεως, απαγορεύεται στις γυναίκες να φορούν κοντή φούστα. Και τότε ήταν, θα βρείτε κάποια αρχεία στο διαδίκτυο, τα τραγελαφικά σκηνικά όπου βγαίναν οι αστυνομικοί με μεζούρα και μετρούσαν την απόσταση της φούστας από το γόνατο της γυναίκας και ανάλογα με το πόσο ήταν γράφανε ή πρόστιμο ή ακόμη και πολλές φορές τους πηγαίνανε και στο αστυνομικό τμήμα. Το 1911 έρχεται στη ζωή ένας pop star της ζωγραφικής, ο Σαλβαντόρ Νταλί. Είναι μέσα στους τρεις πιο αναγνωρίσιμους ζωγράφους παγκοσμίως. Το 1981 πεθαίνει νικημένος από καρκίνο ο άνθρωπος που έκανε τη ρέγγε μουσική διάσημη σε όλο τον πλανήτη. Κώστα, να ζητήσω ένα τραγούδι Bob Marley μετά, όποιο θες εσύ, έτσι, προς τιμήν του. Ήταν μόλις 36 ετών όταν πέθανε. Ο δίσκος του Exodus ψηφίστηκε το καλύτερο άλμπουμ του 20ου αιώνα, πούλησε εν ζωή 75 εκατομμύρια δίσκους, είναι μέσα στους 5 καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις που έχουν φύγει από τη ζωή. Το 1990 φεύγει από καρδιακό επεισόδιο σε ηλικία 55 ετών ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής Στράτος Διονυσίου, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στο λαϊκό πεντάγραμμο. Το 2004 επεβίωσε ο Γιώργος Ζογκολόπουλος, σπουδαίος Έλληνας γλύπτης, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης φιλοξενείται ένα από τα πιο γνωστά του έργα, το περίφημο «Ομπρέλες». Το 1969 δημιουργούνται οι θρυλικοί και πολύ μπροστά από την εποχή τους και με απίστευτο χιούμορ οι Monty Python, και το 1972 το γατάκι ο Τζον Λένον λέει δημόσια σε τηλεοπτική εκπομπή ότι το τηλέφωνό του παρακολουθείτε. Πού να ήξερε μετά από τόσα χρόνια ότι θα είχε προκύψει σκάνδαλο με υποκλοπές στην Ελλάδα και θα παρακολουθούνταν πάρα πολλοί κόσμος. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, Κώστα. Έχεις επιλέξει τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε Bob Marley.

Για να δείτε ότι μερικές φορές δεν φταίει πάντα το κράτος και οι κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση είχε βγάλει μια ανακοίνωση ότι πλέον τα αυτοκίνητα θα πρέπει να έχουν μέσα ένα νέο φαρμακείο με περισσότερα πράγματα από ό,τι είχε το παλιό φαρμακείο. Αντί για 5 πράγματα έπρεπε να έχει κοντά στα 16 πράγματα. Όταν άρχισαν λοιπόν και πλησίαζε η ημερομηνία, γιατί η καταληκτική ημερομηνία που θα έπρεπε να το έχετε αποκτήσει θα ήταν η 1η Ιουνίου, οι τιμές για ένα απλό πακέτο που με τις προηγούμενες τιμές θα στήχιζε κοντά στα 12-13 ευρώ, εκτοξεύτηκαν μέχρι και τα 30 ευρώ. Δηλαδή εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι έμεινε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ανεβάσαν τις τιμές. Σου λέει τι θα κάνουν, θα το πάρουν, γιατί μετά έρχεται πρόστιμο που ήταν 30 ευρώ. Πανέξυπνοι. Βάλαν το φαρμακείο 30 ευρώ και το πρόστιμο 30 ευρώ. Σου λέει θα πάρει το φαρμακείο. Τι έκανε η κυβέρνηση? Άλλαξε την ημερομηνία που έπρεπε να εφαρμοστεί το μέτρο και έχει πάει καταληκτική ημερομηνία την 1η Ιανουαρίου του 2027, δηλαδή με τη νέα χρονιά. Και αμέσως εξομαλύνθηκε η κατάσταση στην αγορά και ξαναέπεσαν οι τιμές στα κανονικά επίπεδα, δηλαδή 12, 13, βαριά 14 ευρώ, αν τα πάρετε όλα μαζί από κάπου συγκεκριμένα. Θέλω να πω ότι πολλές φορές δεν φταίει το κράτος για μια απόφαση, αλλά φταίμε και εμείς που βρίσκουμε μια ευκαιρία για να κάνουμε να βγάλουμε περισσότερο κέρδος. Θα ξαναδώσω τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-07-8228. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει. Δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε τεντωμένο σκηνή και πάλι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, είπε ο Τραμπ, υποσχόμενος ολοκληρωτική νίκη εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει στο Fox News ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά το Project Freedom, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ερμούζ. Αναγκαστική προσγείωση έκανε στο Ελευθέριος Βενιζέλος αεροσκάφος της Λουφτχάνσα με προορισμό το Μόναχο. Η πτήση είχε μόλις αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών όταν οι πιλότοι του διαπίστωσαν πυρκαγιά στο σύστημα APU στο ουραίο τμήμα του αεροσκάφους. Αμέσως επέστρεψε στο αεροδρόμιο και οι επιβάτες βγήκαν από το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες στις εξόδους κινδύνου, ενώ κινητοποιήθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου χωρίς όμως να χρειαστεί η επέμβασή της. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά, η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφόν στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη και η Μύκονος, καθώς και τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Κρήτης και της Ζακύνθου. Σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών τέθηκε ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος επέβαινε στο κουρασγερόπλιο στο οποίο εντοπίστηκαν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού. Ο 70χρονος επιβάτης επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα και κρίθηκε απαραίτητο για προληπτικούς λόγους να παραμείνει σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης για παρακολούθηση. Ένας από τους 14 Ισπανούς που επέβαιναν στο κουρασγερόπλιο και έχουν τεθεί σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης διαγνώστηκε θετικός στο Χανταϊό, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας. Οι υπόλοιποι 13 Ισπανοί ήταν αρνητικοί, όπως προέκυψε από τα διαγνωστικά τεστ τα οποία υποβλήθηκαν, διευκρίνησε το Υπουργείο. Ο ασθενής πάντως παραμένει ασυμπτωματικός και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή, ενημέρωσε το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας, συμπληρώνοντας ότι υποβάλλεται σε επιπλέον ιατρικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ώρες. Το κουρασγερόπλιο, όπου παρουσιάστηκε η έξαρση των κρουσμάτων, απέφλεψε σήμερα από την Τενερίφη της Ισπανίας με προορισμό το Ρότερνταμ της Ολλανδίας μετά την απομάκρυση των τελευταίων επιβατών και ορισμένων μελών του πληρώματος. Στο MV Hondius, στο οποίο παραμένουν 26 μέλη πληρώματος, αναμένεται να φτάσει σε 5 ημέρες στο Ρότερνταμ. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει τον Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Σταθερή αλλά σοβαρή είναι η κατάσταση της 28χρονης μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μετά από περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας. Ο 30χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, αναμένεται να απολογηθεί αύριο. 8 άτομα βρίσκονται στα χέρια των αρχών για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες σε Αθήνα και Αλεποχώρη, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου στην περιοχή των Κιμήνων. Οι δύο άνδρες έχουν ομολογήσει πως πέταξαν τη σωρό του δολοφονημένου στον ποταμό Λουδία. Και ο καιρός για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νότια 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Group Therapy, της Πέννης Φυλακτάκη.
4: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική, από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
4: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
3: Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια και πάμε να δούμε τι έγιναν με τα αθλητικά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έχουμε πρωταθλητή στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και είναι η ΑΕΚ. Πανάξια κέρδισε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, αφού έκανε ένα καταπληκτικό δεύτερο μισό η ΑΕΚ. Ειδικά τους τελευταίους δύο μήνες έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην χώρα. Ήταν προϊόν προπονητή, πραγματικά, η ανάσταση της ομάδας. Και δίκαια πήρε το πρωτάθλημα. Κέρδισε 2-1 τον Παναθηναϊκό η ΑΕΚ. Μάλιστα το γύρισε από 0-1 που έχανε, το έκανε 2-1. Και σε συνδυασμό με την ισοπαλία που ήρθε στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, το 1-1, την έστεψε πρωταθλήτρια. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αφήνουν ανοιχτές τις εκκρεμότητες τους για το ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Δεν είναι καθόλου λίγο. Είχαμε και έναν ακόμη αγώνα για την πόλη μας. Ο Άρης υποδέχθηκε τον Όφη και κέρδισε 3-1 σε ένα παιχνίδι που δεν έχει καμία μα καμία σημασία, αφού στην Ευρώπη σαν πέμπτος αντί για τον πέμπτο θα βγει ο Όφη που κέρδισε το κύπελο. Το Βόλος Λεβαδιακός έληξε 0-3. Και πάμε σε μια μπασκετική αυτοκτονία της ΑΕΚ, όπου κέρδιζε με 18 πόντους στο τέλος της τρίτης περίοδου και έχασε στην παράταση με 86-92 από τη Ρίτα, στη Λιθουανική Ρίτα. Και έτσι δεν κατάφερε να σηκώσει ακόμη ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο για την ιστορία της. Πραγματικά αυτοκτονία. Έκανε η Ρίτα σε ένα 26-0. Ένα απίστευτο ρεκόρ. Ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Σάκοτα, είπε ότι έμειναν από ενέργεια. Πράγματι, ο μέσος όρος ηλικίας των παικτών της ΑΕΚ ήταν μεγάλος. Είχε αρκετούς παίχτες πάνω από 33-34 ετών και αυτό φάνηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, αλλά και στην παράταση που κυριολεκτικά κατέθεσε όπλα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Και πριν ξέχασα να σας πω ότι κάτι περίεργο συμβαίνει στο βασίλειο του ΠΑΟΚ, του μπασκετικού ΠΑΟΚ, αφού σήμερα ανακοινώθηκε από τη διοίκηση ότι οι Βεζιρτζής, Μπουντούρης και οι Οικονομίδης δεν θα είναι πια σε διοικητικές θέσεις των ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα ο Νίκος Βεζιρτζής, ο Νίκος Μπουντούρης και ο Βασίλης Οικονομίδης αποτελούν παρελθόν από τις θέσεις τους. Ο πρώτος διατελούσε χρέη Προέδρου, ο δεύτερος General Manager, ενώ ο τρίτος Αντιπροέδρου. Έβγαλε και ανακοίνωση η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε σήμερα τη συνεργασία της με τους κύριους Βεζιρτζή, Οικονομίδη και Μπουντούρη. Ευχαριστούμε και τους τρεις για την πολύτιμη προσφορά τους στην ομάδα μας και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα μελλοντικά τους βήματα. Λίγο κοινική τη βρίσκω γιατί και οι τρεις έχουν προσφέρει πάρα μα πάρα πολλά στην ομάδα. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί, θα μάθουμε σίγουρα τις επόμενες μέρες. Και από τα αθλητικά του ΠΑΟΚ πάμε στους Oasis, που το 2025 όταν αποφάσισαν να ξανακάνουν συναυλίες μαζί τα δύο αδέρφια ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τα εισιτήρια όπου παίξαν εξαντλήθηκαν σε λίγα λεπτά, ήταν και πάρα πολύ ακριβά. Και αυτή την επανένωση θα την γυρίσουν ντοκιμαντέρ, η οποία θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο. Το project φέρνει την υπογραφή του Steven Knight, ο οποίος είναι ο δημιουργός του Peaky Blinders, για όποιον δεν ξέρουν, και σενεριογράφος της καινούργιας ταινίας James Bond, που δεν ξέρουμε πότε θα βγει και με ποιον πρωταγωνιστή. Ανυπομονούν όλοι οι φίλοι του συγκροτήματος, των Oasis, να δουν το ντοκιμαντέρ αυτό, για να τους δουν πώς είναι στα παρασκήνια, πώς είναι οι σχέσεις τους μετά από όσα έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να δείτε και τα προηγούμενα ντοκιμαντέρ που έχουν γυριστεί για τους Oasis, είναι καταπληκτικά, θα καταλάβετε πάρα πολλά γιατί διαλύθηκε αυτό το συγκρότημα.

Καραβάνια από κάθε γωνιά της Ελλάδας ξεκίνησαν το Σάββατο για να πάνε στην Αθήνα στο γήπεδο ΆΚΑ για να δουν τους Μετάλλικα. Πάρα πολλοί κόσμος έφυγε και από την πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Απόλαυσαν μια καταπληκτική συναυλία, όπως είπαν. Το συγκρότημα πρόσφερε πλούσιο θέαμα, εντυπωσιακή μουσική βραδιά στο Ολυμπιακό Στάδιο λοιπόν, αλλά συνοδεύτηκε και με ένα ασυνήθιστο φαινόμενο. Η συναυλία των Μετάλλικα προκάλεσε μικρές σεισμικές δονήσεις, πραγματικά όχι σε εισαγωγικά, που καταγράφηκαν από επιστήμονες στην Αθήνα. Χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στο ΆΚΑ κινήθηκαν ρυθμικά και συγχρονισμένα υπό τους ήχους της μπάντας, με τα συνεχόμενα άλματα που γίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις και τον έντονο παλμό του κοινού να δημιουργούν ασθενείς δονήσεις στο έδαφος. Κάτι αντίστοιχο έχω ζήσει εγώ στο γήπεδο εδώ στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, στο Παλέ. Για λόγους δουλειάς χρειάστηκε να είμαι στο υπόγειο μέρος του Παλέ ντε Σπορ και από πάνω οι φίλαθλοι πανηγυρίζανε, φωνάζαν, λέγαν τα συνθήματα, χοροπηδούσαν μαζί όλοι ρυθμικά και ένιωθες σαν να κάνει ένα σεισμό κοντά στα 4-5 ρίχτερ πραγματικά. Ο δικός μας ο Ανδρέας ήταν στη συναυλία του Μετάλλικα, μας έστειλε τώρα μήνυμα, λέει έρχεται να μας τα πει από κοντά. Αν μας προλάβεις και θες θα σε βγάλω και στο μικρόφωνο, Ανδρέας, σκέψου το όσο έρχεσαι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνελήφθησαν πριν από λίγο οι ληστές της Τηθωρέας. 8 άτομα έχουν οδηγηθεί στη Γαντά, ανάμεσά τους και 2 γυναίκες. Βρέθηκαν όπλα και οχήματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρότασή του. Δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση του Project Freedom στα στενά του Ορμούζ. Συναγερμός στο Ελευθέριος Βενιζέλος, αναγκαστική προσγείωση για την πτήση Αθήνα-Μόναχο. 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει το Μητσοτάκη, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Χαλάνδρι. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικόν, ο ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου με το Χανταϊό. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Θυμάστε ότι την Παρασκευή σας είπα μια ιστορία με τον Γερμανό τουρίστα στην Go, όπου είχε πληρώσει all inclusive ταξιδιωτικό πακέτο σε ένα ξενοδοχείο, όπου είχε μπροστά δικιά του παραλία και δικαιούταν να και ξαπλώστρες. Επί 7 μέρες έψαχνε ο άνθρωπος να βρει ξαπλώστρα και ήταν όλες κρατημένες σε εισαγωγικά με τη μέθοδο τη γνωστή του Έλληνα της πετσέτας. Αφήναν τις πετσέτες τους από το προηγούμενο βράδυ και δεν εμφανίζονταν πριν πάει 3-4 ώρα, 5 το απόγευμα. Και έτσι ο καημένος ο Γερμανός ο τουρίστας δεν μπόρεσε ποτέ του να απολαύσει μια ξαπλώστρα πάνω στη θάλασσα. Το πήγε δικαστικά και δικαιώθηκε και πήρε μια αποζημίωση 985 ευρώ. Όπως σας είπα και στην περίπτωση με τα Airbnb, αυτό είναι ένα δεδικασμένο. Δηλαδή από εδώ και πέρα πολλοί θα μπορούν να στηριχτούν πάνω σε αυτήν την απόφαση και να διεκδικήσουν και αυτοί ανάλογα κάτι τέτοιο. Το φαινόμενο με τις πετσέτες και τις ξαπλώστρες δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει στην Κύπρο, στην Ιταλία, συμβαίνει στην Τουρκία. Και ένας ταξιδιωτικός πράκτορας είπε ότι εδώ και πολλές μέρες τηλεφωνούν στα πρακτορία και ζητούν αποζημιώσεις οι τουρίστες γιατί είχαν κάποια ανάλογη συμπεριφορά από τα τουριστικά θέρετρα. Συνεχίζει και λέει ότι αν αρχίσουν και οι δυσαρεστημένοι τουρίστες κάνουν μηνύσεις και ζητούν αποζημιώσεις, υπολογίστε ότι θα χρειαστούμε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια. Εκατοντάδες εκατομμύρια. Άρα ξέρουν το πρόβλημα και δεν το λύνουν. Τι σκοπεύουν να αλλάξουν τα ξενοδοχεία γύρω από τις ξαπλώστρες? Δεν θα επιτρέπουν πάνω από 40 λεπτά να μένει κενή μια ξαπλώστρα. Δηλαδή θα υπάρχει υπάλληλος όπου θα ελέγχει αν κάποιος κάθεται, κινείται, υπάρχει δραστηριότητα σε μια ξαπλώστρα, και αν δεν υπάρχει θα μαζεύει τα πράγματα και θα μπορεί να κάθεται κάποιος άλλος. Και εδώ και αρκετά χρόνια στη Γαλλία, στα τουριστικά μέρη της Γαλλίας όπου έχουν θάλασσα, κάνουν κάτι άλλο. Είναι η μέθοδος της σφυρίχτρας. Δηλαδή περνάει ένας υπάλληλος ο οποίος σφυρίζει. Το σφύριγμα είναι η προειδοποίηση ότι αν κάποιος δεν εμφανιστεί στην ξαπλώστρα του στο τρίτο σφύριγμα, γιατί πάει πάνω κάτω την παραλία, στο τρίτο σφύριγμα, αν δεν έχει εμφανιστεί κάποιος στην ξαπλώστρα και δεν έχει δηλώσει παρόν, απομακρύνονται όλα τα πράγματα και διατίθεται ελεύθερη για τον επόμενο που θα τη θελήσει.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

Σου είπα φέρτο. Μεταδώσαμε ακύλα και ακούσαμε το φέρτο έτσι για το γούρι, για να δώσουμε τη θετική μας ενέργεια σε αυτό το νέο παιδί, παρότι είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει το τραγούδι, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει ο θεσμός της Eurovision, είναι ένα νέο παιδί και όλα τα αρνητικά σχόλια που ακούγονται από κάποιους δεν είναι σωστό. Ας πάει να κάνει την προσπάθειά του, ας φέρει όποια θέση θέλει, μακάρι θα χαρούμε αν είναι η πρώτη μας, αν είναι η πρώτη θέση, γιατί θα γίνει εδώ μετά η διοργάνωση και θα έχουν έσοδα η πόλη που θα το φιλοξενήσει. Δεν χρειάζεται να είμαστε κακοί, ειδικά με παιδιά που κάνουν την πρώτη τους προσπάθεια επαγγελματικά. Όποτε μπαίνει ο Μάιος, αν θυμάστε από τα μαθητικά σας τα χρόνια, είναι η αρχή του τέλους. Πηγαίνουμε, οδεύουμε προς το τέλος και τα παιδιά της τρίτης λυκείου αρχίζουν και σκέφτονται όλο και πιο συχνά και καθημερινά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Την Παρασκευή 15 Μαΐου ολοκληρώνονται φέτος τα μαθήματα σε όλα τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια, ενώ για τους υποψήφιους των φετινών πανελλαδικών αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων θα ακολουθήσουν οι απολυτήριες εξετάσεις μεταξύ 18 και 25 Μαΐου. Κανείς δεν δίνει πλέον σημασία σε αυτές τις εξετάσεις. Όλοι αρχίζουν και ασχολούνται με τις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν στις 29 Μαΐου για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, που είναι κοινό για όλα τα επιστημονικά πεδία. Την επομένη 30 Μαΐου μπαίνουν στο παιχνίδι τα επαγγελματικά λύκεια που εξετάζονται και αυτοί στο μάθημα των νέων ελληνικών. Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα? Οι βαθμολογίες στα μαθήματα των πανελλαδικών αναμένεται να ανακοινωθούν γύρω στα τέλη Ιουνίου και στις αρχές Αυγούστου εκτιμάται ότι βγαίνουν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ της χώρας μας.

0: Τι άλλο να κάνει η νυχτερινή βάρδια. Λοιπόν, σας έχουμε άνθρωπο, τον Ανδρέα τον Κοράνη, ο οποίος ήταν μέσα στο ΟΑΚΑ, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, και είδε ζωντανά τη συναυλία των Μετάλλικα. Πες μας, τι, ήταν τόσο καλή όσο περίμενες?
1: Ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά επειδή τους έχω δει παλαιότερα και πιο νέους και πιο διαφορετικά, τέλος πάντων, σε άλλες συνθήκες, δεν ήταν η καλύτερη φορά που τους έχω δει εγώ.
0: Ωραία. Αλλά παρόλα αυτά όμως ήταν ένα αξιοπροπέστατο.
1: Ναι. Ωραία. Ήταν μια πάρα πολύ καλή συναυλία. Σαν θέαμα είναι από τα top, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι από τα top στον πλανήτη. Mm-hmm. Οπότε είναι από αυτό που λέμε άχαστο.
0: Είναι και πολύ δουλεμένα, έτσι. Δεν γίνεται, λέμε τώρα πάμε συναυλία. Έχω διαβάσει δηλαδή ότι δεν λένε πάμε τώρα, ξεκινάμε ένα tour. Έχει κανονικά σκηνοθέτη, το δουλεύουν μήνες αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι. Έχει πάρα πολύ κόσμο που δουλεύει από πίσω. Η πληροφορία είναι ότι, και αυτή είναι η αλήθεια, ότι δουλεύουν δύο σετ. Ένα στείνεται κάπου σε κάποια άλλη χώρα, στην επόμενη δηλαδή. Mm-hmm. Και να στείνεται σε αυτή που θα παίξει πρώτα. Όπως σε εμάς στήθηκε από την Τρίτη, άρχισε να στείνεται. Οι Μετάλλικα κάνανε από την Πέμπτη soundcheck, Παρασκευή soundcheck, Κυριακή η συναυλία. Η επόμενη ήταν ήδη χτισμένη, τους περιμένει.
0: Δηλαδή πήγαν οι Μετάλλικα να κάνουν soundcheck?
1: Ναι, ναι. Είχα πλάνα από φίλους μου που ήταν εκεί και το βράδυ κάνανε soundcheck για να δουν και τα...
0: Τέλειο, επαγγελματίες. Την αλήθεια, είχε μέσα τόσο κόσμο, όσο λένε, είχε 90.000 κόσμο.
1: Δεν υπήρχε μέρος για καρφίτσα.
0: Αλήθεια, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
1: Εγώ δεν έχω δει τόσο κόσμο ποτέ στη ζωή μου μαζεμένος, ούτε καν σε πορεία.
0: Mm-hmm. Και όταν τελείωσε η συναυλία, όλοι αυτοί πόσοι ήσασταν, καταρχήν ήταν οι ηλικίες, είχε καθόλου μικρούς?
1: Είχε από 5-6 χρονών. Mm-hmm. Εγώ είδα μέχρι και 80 χρονών άτομο εκεί μέσα.
0: Το 80 το ακούω λογικό, 18 είχε.
1: Είχε. Είχε όλο το ηλικιακό εύρος από τα 5 μέχρι τα 80 που...
0: Ωραία. Δεν το μετάνιωσες ούτε τα πολλά χιλιόμετρα, ούτε το...
1: Όχι, δεν θα το μετάνιωνα έτσι κι αλλιώς, γιατί εμένα τυχαίνει και είναι από τις αγαπημένες μου μπάντες.
0: Okay.
1: Αλλά είναι η πικρία για, όταν παρακολουθείς κάτι από το 90 τόσο, ότι καταλαβαίνεις ότι γυρνάνε, και για μένα ήταν η στιγμή που θα πρέπει να πούνε σιγά σιγά να τα μαζεύουμε, παιδιά.
0: Ναι, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά μαζί με τους Μετάλλικα γυρνάμε κι εμείς.
1: Ναι, αλλά έχω ακόμα 20 χρόνια για να φτάσω στην ηλικία τους.
0: Ωραία,
1: την τωρινή.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν. Σας βγάλαμε και ρεπορτάζ μέσα από τη συναυλία των Μετάλλικα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και σήμερα. Αν θέλετε να μας ακούσετε και αύριο, λίγο μετά τις 10, θα είμαστε πάλι εδώ. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 8 άτομα, 6 άντρες και 2 γυναίκες, που φέρονται ως οι δράστες της ένοπλης ληστείας που έγινε το πρωί σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Και οι 8 έχουν προσαχθεί στην έδρα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων καταζωής και ιδιοκτησίας, όπου εξετάζονται τόσο για τη σημερινή ληστεία όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Βρέθηκαν στην κατοχή τους 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγγια. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ ηλίθεια. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, με ανάρτησή του στο X, τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Αναγκαστική προσγείωση έκανε στο Ελευθέριος Βενιζέλος αεροσκάφος της Lufthansa με προορισμό το Μόναχο. Η πτήση είχε μόλις αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών όταν οι πιλότοι του διαπίστωσαν πυρκαγιά στο σύστημα EPU στο ουραίο τμήμα του αεροσκάφους. Αμέσως επέστρεψε στο αεροδρόμιο και επιβάτες βγήκαν από το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες στις εξόδους κινδύνου. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφόν στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών τέθηκε ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού. Ο 70χρονος επιβάτης επαναπατρίστηκε σε 27 και κρίθηκε απαραίτητο για προληπτικούς λόγους να παραμείνει σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης για παρακολούθηση. Ένας από τους 14 Ισπανούς που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο και έχουν τεθεί σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης διαγνώστηκε θετικό στο χανταϊό, όπως ανακοίνωσε το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας. Οι υπόλοιποι 13 Ισπανοί ήταν αρνητικοί, όπως προέκυψε από τα διαγνωστικά τεστ. Το MV Hondius, στο οποίο παραμένουν 26 μέλη πληρώματος, αναμένεται να φτάσει σε 5 ημέρες στο Ρότερνταμ, σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία Oceanwide Expeditions. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει το Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε τον Ιούνιο ως το μήνα στον οποίο θα κάνει την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα. Τουλάχιστον 60 βουλευτές των εργατικών στη Βρετανία ζητούν από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί, αντανακλώντας την οργή και την απογοήτευση στο εσωτερικό του κόμματος. Η δημόσια αμφισβήτηση του πρωθυπουργού δίνει συντονισμό και ενδέχεται να αποτελεί την αρχή μιας απόπειρας ανατροπής του από τη δεξιά πτέρυγα του κόμματος. Και ο καιρός: για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Η άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

shelter.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.